Ιωάννης. Η Θεοτόκος είναι ήλιος αγνίας, παρθενίας, υπακοής, υπομονής, σιωπής, αγάπης, πίστης, σεμνότητας, καθαρότητας, διακριτικότητας, σωματικής και ψυχικής ωραιότητας. Ήλιος καλοκαιρινός, 15 Αυγουστιάτικος, που λαμπρύνει το στερέωμα του ουρανού και αποτελεί καύχημα και κόσμημα των χριστιανών.

Ας δούμε σύντομα τη μοναδική ζωή αυτής της μοναδικής γυναίκας. Κατά το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου του αδελφού Θεού, ο ιερέας Ματθάν, 23ος απόγονος του Δαβίδ κατά το γενεολογικό πίνακα του Ευαγγελιστή Ματθαίου, παντρεύτηκε τη Μαρία και μαζί απέκτησαν τον Ιακώβ, τον πατέρα του Ιωσήφ του Μνήστορος της Παναγίας, και τρεις κόρες. Τη Μαρία, η οποία γέννησε τη Σαλόμη τη Μαία, τη Σοβή, η οποία γέννησε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, και την Άννα, η οποία γέννησε τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού. Η Άννα, η μνήμη της θυμάται στις 25 Ιουλίου, παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών τον 30χρονο τότε Ιωακήμ, ο οποίος καταγόταν από την γενεά του Δαβίδ, όπως εκείνη. Όμως πέρασαν 40 χρόνια έγγαμου βίου και ο Ιωακήμ και η Άννα δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Η ατεκνία στην εποχή τους ήταν μεγάλη ντροπή. Αλλά αυτή την ντροπή την έφεραν πάνω τους και οι δύο τους αγόγγιστα και αδιαμαρτύρητα απέναντι στο Θεό. Υπέμειναν το θέλημά του, τον θερμοπαρακαλούσαν, πίστευαν με απλοϊκή και πηγαία πίστη στην παντοδυναμία του και περίμεναν. Απέναντι στην τόση πίστη, υπομονή και προσευχή, ο Θεός απάντησε με πολλαπλά μεγάλα θαύματα. Στέλνει τον άγγελό του και λύει την ατεκνία της Άννας. Και η γριά και στήρα Άννα, ως άλλη Σάρα, θα μείνει έγκυος στα 60 της χρόνια και θα γεννήσει, θα αποκτήσει κόρη. Και τι κόρη, τη Μαρία, τη μετέπειτα Παναγία Δέσποινα. Της έδωσαν το όνομα της γιαγιάς της, όμως το κάθε ένα από τα 5 γράμματα του ονόματός της παραπέμπει και σε ένα γυναικείο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο διακρίθηκε για μία τουλάχιστον αρετή. Η Μαριάμ για την αγνότητά της. Η Αβιγαία, που σημαίνει πηγή χαράς, για την ταπείνωση και τη σοφροσύνη της. Η Ραχίλ, που σημαίνει αμνάδα, για την ομορφιά της. Η Ιουήθ, για την αδριοφροσύνη και την πίστη της. Η Άννα, που σημαίνει θεία χάρη, για την υπομονή της. Έτσι το όνομα Μαρία περιγράφει και τα χαρίσματα της Παναγίας. Στο δώρο αυτό του Θεού, οι ευσεβείς γονείς της Μαρίας απαντούν με αντίδωρο. Προσφέρουν στο Θεό εκείνο που τους πρόσφερε. Φέρνουν στο ναό και αφιερώνουν στο Θεό την τρίχρονη κορούλα τους. Μεγάλη η καρδιά τους, μεγάλη η απόφασή τους, μεγάλη η πίστη τους. Ας τους θαυμάσουμε και ας τους μοιάσουμε.

Το τρίχρονο κοριτσάκι, τρέχοντας ανέβηκε τα σκαλοπάτια του ναού και έπεσε στην αγκαλιά του Αγίου Αρχιερέα Ζαχαρία. Εκείνος προφανώς, γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού για αυτό το παιδί, γεμάτος χαρά, αφού πρώτα πείθει τον λαό για το σωστό της παράδοξης απόφασής του, οδηγεί τη μικρή κόρη στα Άγια των Αγίων του ναού, εκεί δηλαδή που μόνο ο αρχιερέας έμπαινε και αυτός μια φορά το χρόνο. Εκεί φυλάζονταν από τους Ισραηλίτες τα ιερότερα των κοιμηλίων τους, η κυβωτό της Διαθήκης που περιέχει τις πλάκες με τις 10 εντολές, η ράβος του Ααρών και το δοχείο με το μάνα. Εκεί θα παραμείνει επί 12 συναπτά έτη η πιο αγνή ψυχή από την αρχή του κόσμου, η μικρή Μαρία, ζώντας με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπακοή και τρεφόμενη από αγγελικά χέρια, καθώς εκείνη έμελε να αναδειχθεί μεγαλύτερη και από τα Άγια των Αγίων και να γίνει η νέα κυβωτός που μέσα της θα στέγαζε τον Λόγο του Θεού.

Στα 9 της χρόνια θα γνωρίσει την πίκρα της ορφάνιας, καθώς θα στερηθεί και τους δύο αγαπημένους γονείς της. Έτσι οι ιερείς του ναού και οι συγγενείς της, όταν πλέον ήρθε η ώρα, σε ηλικία 15 ετών, να αφήσει τον ναό και να βγει έξω στον κόσμο, αποφάσισαν να μην την αφήσουν μόνη, εκτεθειμένη στους κινδύνους της ζωής, αλλά να την προστατεύσουν. Την θέτουν υπό την προστασία του Ιωσήφ, ενός μακρινού συγγενή της, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει και του είχε αφήσει ήδη 7 παιδιά, 4 αγόρια και 3 κορίτσια, τα οποία αργότερα θα θεωρηθούν από τον κόσμο και σύμφωνα με τον νόμο της εποχής ως αδέρφια του Ιησού Χριστού. Η απόφασή τους αυτή επικυρώθηκε με θαυμαστό τρόπο, καθώς κατά την εκλογή του Ιωσήφ ως μνηστήρα της Μαρίας, ένα περιστέρι βγήκε από τη ράβδο του και πέταξε πάνω από το κεφάλι του. Ο Ιωσήφ παρέλαβε τη 16χρονη Μαρία, παρά τους δισταγμούς που είχε επειδή ήταν χείρος με παιδιά και μεγάλωσε ηλικία.

Η Μαρία δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο στη νέα της ζωή και ένα ανοιξιάτικο κυριακάτικο απόγευμα της 25ης Μαρτίου, ενώ με το νου της και την καρδιά της ήταν προσιλωμένη στην οερά προσευχή, με τα χείλη σιγόψελνε ύμνου στο Θεό και με τα χέρια χρυσοκένταγε το νέο καταπέτασμα του ναού, άκουσε από τα αρχαγγελικά του Γαβρίλ τα χείλη την εκπλήρωση του Πρωτευαγγελίου. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να συμβεί το ποθούμενο, καθώς αγιωτέρα και καθαρωτέρα ψυχή δεν υπήρξε μέχρι τότε, ούτε θα υπάρξει σαν αυτή της Παναγίας. «Μη φοβάσαι Μαρία, θα γεννήσεις το γιο του υψίστου. Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει». Και η απάντησή της που ακολούθησε τους πρώτους ανθρώπινους δισταγμούς της, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η σωτήρια απάντηση που περίμενε όλος ο κόσμος δόθηκε. Η Μαρία έγκυος και μάλιστα χωρίς να την αγγίξει άνδρας. Δεν το χωράει ο νους του δικαίου Ιωσήφ. Όμως ο άγγελος Κυρίου θα τον ενημερώσει για τα συμβάντα και έτσι εκείνος μπροστά στα μάτια του κόσμου θα πάρει την ευθύνη και θα καλύψει την Παρθένο. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ θα γίνει μάνα όντας Παρθένος. Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις εικόνες της αγιογραφείται με τρία αστέρια, δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο, πάνω στην αισθήτα της και υμνολογείται ως νύμφη ανύμφευτη. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους όχι μόνο του Ιωσήφ, μα και κάθε ανθρώπου. Κι όμως η εξαδέλφη της Μαρίας, η Ελισάβετ, φωτιζόμενη από το Πνεύμα του Θεού, θα το πει. «Ήρθε σε μένα η μήτυρ του Κυρίου μου και το βρέφος που είχε στην κοιλιά της θα σκυρτήσει με την παρουσία της Παρθένου Μαρίας».

Ακολουθεί το ταξίδι προς τη Βηθλεέμ, τη γενέτειρα του Ιωσήφ, για να απογραφούν εκεί ο ίδιος και η Μαρία, σύμφωνα με τη διαταγή του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. «Ετοιμάζου, Βηθλεέμ, ίνικτε πάσιν Εδέμ». Σε αυτό το άσημο χωριό, που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ, θα γεννήσει η Παρθένος ένα στάβλο και θα εναποθέσει σε ένα παχνί το κτίσατα του κόσμου όλων. Ο Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας», είναι εδώ και η μάνα του κρυφά τον καμαρώνει, καθώς απλοϊκά τζομπανόπουλα τον προσκυνούνε, άγγελοι τον ουμνούνε, άδολα ζώα τον ζεσταίνουν με τα χνότα τους, μάγοι, σπουδαγμένοι πανεπιστήμονες του καιρού τους, τον χρυσώνουν. Στις 8 μέρες ακολουθεί η περιτομή και η ονοματοδοσία του νεαρού αγοριού. Ιησούς θα είναι το όνομά του. Στις 40 μέρες οι ευλογημένοι γονείς του Ιησού, ακολουθώντας την παράδοση και τον νόμο του Μωυσή, θα φέρουν το παιδί στο ναό για να πάρουν όλοι μαζί την ευλογία του Θεού και να συνεχίσουν έτσι οι γονείς με δύναμη και φρόνηση την ανατροφή του παιδιού τους.

Θα ακολουθήσει η φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο, κατόπιν αγγελικής προτροπής για να γλιτώσει ο μικρός Ιησούς από το φωνικό μαχαίρι του Ηρώδη. Αγόγγιστα και με χαρά η Μαρία θα υποφέρει τον ξεριζωμό από το σπίτι και τον ξενιτωμό προς χάρη του παιδιού της. Δεν θα αργήσει όμως να έλθει και υποφυτεί η μέρα της επιστροφής στην πατρίδα και η εγκατάσταση της ιερής οικογένειας στη Γαλιλαία. Την Παναγία θα την ξανασυναντήσουμε στα Ευαγγέλια. Θα ψάχνει ένα γονείο στο 12χρονο πια αγόρι της που το έχει χάσει κατά την επιστροφή της οικογένειας από το ναό των Ιεροσολύμων που είχαν πάει για την εορτή του Πάσχα. Άραγε, μέσα σε τι αγωνία θα ζούσε η Αγία της ψυχή εκείνες τις τρεις ημέρες που πέρασαν προτού βρει τον Ιησού να διδάσκει στο σπίτι του πατέρα του τους σοφούς αρχιερείς του ναού. Τη λαχτάρα που της έδωσε τότε ο γιος της θα της την ξεπληρώσει όταν πια 30χρονος θα αρχίσει το δημόσιο έργο του. Για χάρη της μητέρας του τότε θα κάνει το πρώτο θαύμα του, αν και ήταν παράκαιρο όπως της είπε. Εν τούτης θα κάνει το νερό κρασί στον Ανκανά γάμο για να συνεχιστεί το γλέντι και η χαρά των παρευρισκομένων σε αυτό το γιορτάσι, διότι εκείνη του το ζήτησε. Σε κάποια άλλη στιγμή όμως, όταν τον αναζήτησαν η μητέρα του και τα αδέλφια του, θα πει πως μητέρα μου και αδέλφια μου είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Οι καλοθελητές θα σχολιάσουν πως πλήγωσε με αυτά τα λόγια τη μητέρα του. Λέτε αλήθεια να αδιαφορούσε τόσο πολύ για εκείνη ο Κύριος? Ποιος? Εκείνος ο οποίος όταν ήταν καρφωμένος πάνω στο σταυρό και φρικτά υπέφερε, εν τούτης νοιάστηκε για εκείνη για να μην μείνει μόνη και απροστάτευτη μετά το θάνατό του και την έθεσε υπό την προστασία του αγαπημένου του μαθητή του Ιωάννη? Και εκείνη λέτε να μην γνώριζε τη σημασία των παραπάνω λόγων του παιδιού της όταν ήταν εκείνη που τον γέννησε και τον ανάθρεψε? Εκείνη που τον παράστηκε σε όλες τις περιοδίες του? Εκείνη που στο Γολγοθά επάνω και κάτω από το σταυρό του παιδιού της, ανήμπορη και μόνη, παρακολουθεί τα φρικτά γενόμενα που σαν κοφτερό λεπίδι σχίζουν τα σωθικά της? Σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, όπως είχε προφητεύσει ο Άγιος Σημεών, όταν κατά την υπαπαντή του Κυρίου στο ναό είχε πει: «Και σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσεται ρομφαία». Εκείνη που κατά την αποκαθήλωση έλουσε με τα δάκρυά της, μύρωσε και νεκροπρεπώς ενταφίασε το πανάγιο σώμα του γιού της. Εκείνη που πρωτοτίμησε ο γιος της με την αναστάσιμη παρουσία του. Εκείνη που μπροστά στα μάτια της, ο γιος της και σωτήρας του κόσμου αναλήφθηκε στους ουρανούς. Εκείνη που κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ το Άγιο Πνεύμα μαζί με τους Αποστόλους. Εκείνη που ξεκίνησε μετά από τον κλήρο που της έλαχε να πάει να κηρύξει τον γιο της στην Ιβηρία. Αλλά τελικά το θέλημα του γιού της ήταν να βρεθεί στη Χερσόνησο του Άθωνα και αυτός ο ευλογημένος τόπος να της παραχωρηθεί από τον ίδιο τον Κύριο, από τότε και ως τα τέλη των αιώνων, ως περιβόλι δικό της.

Η Παναγία γνώριζε από την ώρα του Ευαγγελισμού της όλα τα μελούμενα, αλλά διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Μία συνεχή σιωπή, προσευχή, διακριτική υπομονή και ταπείνωση ήταν η ζωή της. Και έτσι συνέχισε να πολιτεύεται και μετά την ανάληψη του γιού της στους ουρανούς. Ξενυχτούσε στην προσευχή και δεν προσευχόταν όρθια ή γονατιστή. Χρωμάτιζε την προσευχή της με τις επίμονες γονικλησίες. Έκανε τόσες πολλές μετάνοιες, ώστε στα άγια γόνατά της σχηματίστηκαν κόμποι. Το δε μάρμαρο που ακουμπούσαν τα γόνατά της βαθούλωσε. Μετά την ολονύκτια προσευχή της, ξάπλωνε για λίγο, έχοντας σαν στρώμα μία πέτρα. Η δε προσευχή της έκανε θαύματα. Θεράπευε αρρώστους, έβγαζε δαιμόνια. Όμως η φιλέσπλαχνος Παρθένος δεν είχε περιοριστεί μόνο στην προσευχή, αλλά είχε ανοιχθεί και προς τον κόσμο. Δεν επικοινωνούσε μόνο με το Θεό, αλλά και με τον κόσμο. Τη νύχτα δηλαδή την είχε αφιερώσει στην επικοινωνία της με το Θεό και την ημέρα στην επικοινωνία της με τον συνάνθρωπο. Υποδεχόταν τους ξένους με πλατιά καρδιά και τους περιποιόταν. Έκανε ελεημοσύνες. Έτρεχε στα ορφανά, στις χείρες και τους καταπονημένους, στους θλιβωμένους. Η μεγάλη της εσπλαχνία ράγιζε και τις πέτρινες ψυχές.

Ώσπου ήλθε η ώρα σε ηλικία άγνωστη σε εμάς, άλλοι λένε 59 ετών και άλλοι 74 και κάτι, που είναι ίσως και το πιθανότερο, να πάει να συμβασιλεύσει στους ουρανούς μαζί με τον γιο της, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη. Ο Άγγελος Γαβριήλ της φέρνει την είδηση της αναχώρησής της μέσα σε 3 ημέρες στους ουρανούς, προσφέροντάς της ένα κλαδί φήνικα που είναι σύμβολο Αθανασίας. Στο διάστημα των 3 ημερών έκανε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες που επιβάλλεται να γίνουν για αυτό το ταξίδι. Προσευχήθηκε στο αγαπημένο της Όρος των Ελαιών και εκεί τα δέντρα έκλειναν τις κορφές τους για να την προσκυνήσουν, να την τιμήσουν, να την αποχαιρετήσουν. Μα τα θαυμάσια του Θεού δεν είχαν τελειωμό. Οι Απόστολοι είχαν διασκορπιστεί στα πέρατα της γης για να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου όμως, σύννεφα τους άρπαξαν και τους μετέφεραν γεσθημανή το χωρίο, στο σπίτι της Παναγίας. Παρόντες εκεί και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Δεν μπορούσαν να αφήσουν μόνη της τη μητέρα του Θεού σε αυτές τις τελευταίες επίγειες στιγμές της. Και εκείνη τους μιλάει, τους νουθετεί, τους καθοδηγεί και τους παρηγορεί με την απαράμιλη γλυκύτητα που την διακρίνει πάντα. Και όταν ήλθε η ώρα, παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του ίδιου του γιού της, ο οποίος τότε εκπλήρωσε και την επιθυμία της να δει από κοντά τους τόπους όπου πήγε εκείνος για να ελευθερώσει τους προπάτορες, αλλά να δει και τους βασάνους των αμαρτωλών στην κόλαση.

Όταν λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε την ψυχή της στο χώρο εκείνο, τόσο συγκλονίστηκε η Θεοτόκο από το φοβερό θέαμα των βασανισμένων στην κόλαση, που παρακάλεσε τον γιο της για αυτούς τους δυστυχείς. Όταν η Παναγία άφησε την τελευταία αγίινη πνοή της, ο Πέτρος πρώτος της ψάλει επιτάφια εγκόμια και οι υπόλοιποι Απόστολοι σηκώνουν το νεκροκρέβατό της και προχωρούν προς το μνήμα για να ενταφιάσουν το Πανάγιο σκήνος της. Όμως οι πάγκακοι Ιουδαίοι δεν σέβονται ούτε αυτή την ιερή για κάθε άνθρωπο στιγμή. Ένας από αυτούς μάλιστα, ο Ιεφωνίας, έπιασε το νεκροκρέβατο της Παναγίας με σκοπό να το ανατρέψει. Παρευθείς του κόβονται από αόρατο σπαθί τα βέβυλα χέρια του. «Μητέρα του Κυρίου και Θεού μου, συγχώρα με», φωνάζει. Και αμέσως επανασυγκολούνται τα κομμένα μέλη του σώματός του. Άλλοι από τον Ιουδαϊκό όχλο, που ακολουθούσε οργισμένος και με σκοπό να επιτεθεί στην νεκρική πομπή, τυφλώνονται. Όσοι από αυτούς πίστεψαν στον Χριστό και την μητέρα του, θα βρουν το φως τους όταν ο θεραπευμένος πλέον Ιεφωνίας παίρνει από τα χέρια του Πέτρου το φίνικα που είχε δώσει ο Γαβριήλ στην Παναγία και τους ακουμπάει στα μάτια. Όμως και πάλι κατά θεία Ευδοκία, ίσως εκ των 12, ο Θωμάς απουσιάζει από τα γενόμενα. Αρπάζεται από σύννεφο μόλις την τρίτη μέρα από την κοίμησή της και μεταφέρεται στη Γεστημανή. Εκεί βλέπει την Παναγία να ανεβαίνει σύσσωμη στους ουρανούς και του δίνει ως ιερό ενθύμιό της την Αγία Ζώνη της, η οποία σήμερα φυλάσσεται ως θησαυρός πολύτιμος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Συναντά λοιπόν ο Θωμάς τους υπόλοιπους Αποστόλους, οι οποίοι επί τρεις ημέρες δεν έφυγαν πάνω από τον τάφο της Παναγίας και τους θερμοπαρακαλεί να ανοίξουν τον τάφο της, να τη δει και να την αποχαιρετήσει κι αυτός. Και ότου παραδόξου θαύματος, όταν άνοιξαν τον τάφο, διαπίστωσαν ότι αυτός ήταν άδειος από το πανάχραντο σώμα της Θεοτόκου. Στον τάφο μέσα είχε μείνει μόνο το σεντόνι, με το οποίο τύλιξαν κατά τον ενταφιασμό της το νεκρό σώμα της. Η Παναγία μετέστη σωματικό στους ουρανούς. Δεν ανέστη απλώς εκ του τάφου, όπως ο Κύριος, αλλά και μετέβη ταυτόχρονα ολόσωμη στους ουρανούς, όπως την είδε ο Θωμάς. Έτσι θα την δούνε μετά από λίγες ημέρες όλοι οι μαθητές να τους χαιρετά και να τους διαβεβαιώνει. «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας». Και εκείνοι θα αναφωνούν «Παναγία Θεοτόκε, βοήθη ημίν».

Δεν έχουμε λοιπόν μόνο Ανάσταση, την πρώτη που ενεργεί ο αναστημένος Χριστός και αυτή προς χάρη της μητέρας του, αλλά και ανάληψη συνάμα της Θεοτόκου στους ουρανούς. Γι' αυτό και εορτάζουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, τον 15 Αύγουστο, όχι τον θάνατο, αλλά την κοίμηση της Θεοτόκου, πάντα υπερένεια, πάντα υπερέδοξα τα σα Θεοτό και μυστήρια. Έτσι τίμησε ο Χριστός τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη, για να τιμήσει την υπερέδοξη Θεομήτωρα, έχτισε ναό που υπάρχει και σήμερα πάνω στον τάφο της. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να τιμήσει την πάναγνη μορφή της, ιστόρισε πάνω από 70 εικόνες της Παναγίας. Την πρώτη εικόνα της Παναγίας που έφτιαξε, την έφερε στην κυρία Θεοτόκο και εκείνη την ευλόγησε. Σύμφωνα με την παράδοση, οι εικόνες της Παναγίας που έχει φτιάξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η μεγαλοσπηλιώτισσα στα Καλάβρητα, η Παναγία Σουμελά στη Βέρεια, η Κικότισσα στην Κύπρο, η Ελεούσα στη Βίρνα της Ρωσίας και η Προυσιώτισσα στην Ευρυτανία. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πάλι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν ακόμα ήταν εν ζωή η Υπεραγία Θεοτόκος, για να την τιμήσουν, έχτισαν στην περιοχή Λίδα της Παλαιστίνης την πρώτη εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στο όνομά της, την οποία μάλιστα η ίδια η Παναγία εγγενίασε με την παρουσία της. Οι χριστιανοί, για να τιμήσουν την Χαριτωμένη, την έχουν κοσμήσει με πάμπολα επίθετα και χαρακτηρισμούς και της έχουν δώσει πλήθος ονομάτων. Οι Έλληνες, για να τιμήσουν την Μητέρα του Θεού, από τους 8.000 ενωριακούς ναούς της ελληνικής επικράτειας, έχουν αφιερώσει στην μνήμη της τους 2.000. Το ίδιο συμβαίνει και με τα περισσότερα μοναστήρια μας. Επίσης, το αγιασμένο όνομά της το έχουν δώσει σε αγαπημένα πρόσωπα, σε νησιά, όρη, χωριά.

Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε τη μάνα μας, γιατί είναι και δική μας μάνα, αφού ο Κύριος είναι αδελφός μας? Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε αυτό τον ατίμητο θησαυρό της πίστης μας, που αν και μετέστη εκ της γης, τον κόσμο ουκατέλειπε, και σκέπη και φρουρεί, πάντας όσους ευλαβώς προστρέχουν στη χάρη της? Η Παναγία δεν απαιτεί τίποτα, ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Δεν ήρθε για να μας διδάξει, ούτε να αποδείξει τίποτα. Η παρουσία της όμως και μόνο, με το φως και την χαρά της, απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Όταν ο Μέγας Ναπολέων μπήκε νικητής στο Λουξεμβούργο, οι κάτοικοι έτρεξαν να του παραδώσουν τα κλειδιά της πόλεως που τα είχαν φυλάξει στα χέρια ενός αγάλματος της Παναγίας. «Αφήστε τα στα χέρια της Παναγιάς», είπε εκείνος, «γιατί ό,τι φυλάει η Παναγία είναι καλά φυλαγμένο». Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε κάποτε: «Ένα δάκρυ της μητέρας μου αθώωσε πολλούς». Αλήθεια, πόσους έχουν αθώσει τα δάκρυα της και η μεσητεία της μεγάλης μάνας μας, της Παναγιάς?

0: Η αγιότητα σε μια ψυχή αυξάνει όσο πιο πολύ αυξάνει η ευλάβειά της προς την Παναγία. Αδύνατο να χάσει την ψυχή του εκείνος που τιμά την Παναγία.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Σήμερα στην πρώτη διάλεξη του δεύτερου κύκλου του σεμιναρίου μας φιλοξενούμε τον δόκτορα Βασίλη Χριστοδούλου, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Πνευματικότητα, υγεία, πνευματικότητα, προσευχή και υγεία στην οικογένεια». Ο κύριος Χριστοδούλου έχει γεννηθεί το 1955 στην Κάτω Ζώδια, σπούδασε ψυχολογία και τεχνικές χαλάρωσης στο Δεύτερο Πανεπιστήμιο της Λιών και στο ICH του Παρισιού αντίστοιχα. Ειδικεύτηκε στη ψυχοθεραπεία και το 1997 παρακολούθησε διετές μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ψυχαναλυτικής θεραπείας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής στην Αθήνα. Όσον αφορά την ψυχική υγεία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον στρέφεται στη ψυχοπνευματική διάσταση του ανθρώπου σε μια προσπάθειά του να συζεύξει την ψυχολογία με την ορθόδοξη πατερική θεολογία. Ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ιδιαίτερη όθηση από τις σχετικές επιστήμες. Στα ειδικά του ενδιαφέροντα εμπίπτει επίσης και η συμβουλευτική του γάμου. Ο κύριος Χριστοδούλου, να πούμε επίσης ότι είναι ειδικός συνεργάτης σε επιστημονικά έντυπα, καθώς και δημοσιογραφικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Από το 1984 είναι επίσης μέλος του International Council of Psychologists. Κύριε Χριστοδούλου, και τον λόγο.
2: Θα πω στο θέμα της προσευχής και της υγείας μέσα από μία μαρτυρία ενός πελάτη. Εάν έτσι απλά με ρωτήσει κανείς «πιστεύεις στο Θεό», δεν θα ήξερα τι να απαντήσω. Ο ορθολογικός μου νους κατά βάση θα απαντούσε όχι. Διερωτούμε όμως, πού πάει ο ορθολογισμός μου όταν προσεύχομαι? Και δεν είναι απλώς η ικανοποίηση μιας εσωτερικής και μόνο ανάγκης. Πιστεύω ότι πολύ συχνά οι προσευχές μου εισακούονται και σε στιγμές που ένιωσα να έχω φτάσει στα όρια και να μην έχω άλλη από το Θεό διέξοδο, τα πράγματα πήγαν κατευχή. Όντως, τι είναι η προσευχή? Τι ανάγκες καλύπτει του ανθρώπου? Να μην είναι τίποτα περισσότερο από μία μορφή παλινδρόμησης στη μαγική σκέψη, σε αυτό το κατάλοιπο του πρωτόγονου μέσα μας? Να είναι μία μορφή επιστροφής στον τρόπο σκέψης των παιδικών μας χρόνων? Αυτή η μυστική ενότητα που αισθάνεται κανείς και τόσο συχνά περιγράφεται από ποιητές, μύστες και ερωτευμένους όλων των εποχών, να είναι απλά και μόνο μία μορφή παλινδρόμησης σε πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης, όπου η μητέρα και το παιδί δεν είναι παρά ένα? Και οι προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων που στα έσχατα που έφτασαν όρια ένιωσαν αυτή την παρουσία να τους στηρίζει, και εκεί που κάποιοι νόμιζαν ότι δεν υπήρχε διέξοδος και όλες οι πόρτες είχαν δοκιμαστεί και βρήκαν νέες πόρτες και πέρασαν, και εκεί που κανείς φτάνει στο τέλος και τελικώς ανακαλύπτει μια νέα αναρχή, όλα αυτά να μην είναι τίποτε άλλο από την πάντα παρούσα και πολύ συχνά άγνωστη του ατόμου δύναμη. Ξέρουμε εμπειρικά και οι έρευνες το αναδεικνύουν, η προσευχή δεν λειτουργεί πάντα και σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν είναι πάντοτε τόσο ευεργετική και αποτελεσματική η προσευχή, εγείρεται το ερώτημα: πότε και ποια μορφή προσευχής είναι αποτελεσματική και ποια διαδικασία λειτουργεί ώστε αυτή η ερμητικά κλειστή δύναμη, αυτό το ειδικό απόθεμα ενέργειας, ελευθερώνεται με, ας μου επιτραπεί έκφραση, αυτό το ξόρκιν. Λέει κάποιος, κολυμπούσα σε κάποιο βάθος όταν με χτύπησε κάτι, έναν ταχύπλο. Αντελήφθηκα ότι εκτός από το χτύπημα στο κεφάλι, το χέρι μου σχεδόν ήταν κομμένο. Ένιωσα να βυθίζομαι, να πνίγομαι, να χάνω τις αισθήσεις μου. Με τραβούσε ο βυθός και ήμουν ανήμπορος να κρατηθώ στην επιφάνεια. Σε τέτοιες στιγμές δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα, αλλά το μόνο που θα έλεγα σκέφτηκα, ενώ το πώς σκέφτηκα, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι σκέφτηκα πραγματικά, γιατί συνέβη τόσο γρήγορα. Στράφηκα στο Θεό. Μόνο ο Θεός. Η θάλασσα δεν με κρατούσε στην επιφάνεια. Ο Θεός μπορούσε να με κρατήσει και αυτόν ένιωσα. Δεν είναι σχήμα λόγου. Όταν εγώ δεν μπορούσα να κρατηθώ στην επιφάνεια, είμαι σίγουρος, όπως σίγουρος είμαι τώρα ότι μιλώ μαζί σας, σας απάντησε στην ευχή μου, κάποιος με κράτησε. Με κρατούσε στην επιφάνεια τόσο χρόνο όσο χρειαζόταν για να έρθει βοήθεια. Πώς κρατάς με στιβαρό χέρι κάποιον, αυτό ένιωσα. Με κρατούσε χέρι στιβαρό. Δεν ένιωσα απλώς το τυχαίο. Μια δύναμη προσωπική, κάποιος με κράτησε. Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Θεός με κρατούσε μέχρι που ήρθε βοήθεια. Και αυτό είναι μαρτυρία. Να είναι φαντασίωση αυτή η περιγραφή. Παρέστηση. Παιχνίδι του νου την ώρα που πεθαίνει, όπως τις εξηγήσεις που κάποιοι δίνουν για τον εγκέφαλο στις παραθανάτιες, όπως λέγονται, εμπειρίες. Και η φαντασίωση μπορεί να είναι κάποιο στιγμιαίο σωσίβιο της ψυχής. Ποια όμως παρέστηση μπορεί να λειτουργεί στα χέρι στιβαρό, σωσίβιο στη θάλασσα, μέχρι να έρθει βοήθεια? Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται και οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν ότι οι προσευχές τους εισακούονται. Από τότε που άρχισα μαζί με τα συναισθηματικά, κοινωνικά, ψυχικά, οικογενειακά και όλα όσα γενικώς είναι αποδεκτά από εμάς τους ψυχολόγους και επιβάλλεται να συζητούνται στη ψυχοθεραπεία, να συζητώ και θέματα πνευματικά, εκπλήττομαι από το πόσοι από τους πελάτες μου προσεύχονται και πόσοι νιώθουν μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εθνικώς αντιπροσωπευτική έρευνα της Γκάλοπ το 1993 έδειξε ότι το 90% των Αμερικανών προσεύχεται και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς, το 97%, πιστεύουν ότι οι προσευχές τους εισακούονται και έχουν την βεβαιότητα ότι οι παρακλήσεις τους κατά διαστήματα εκπληρώνονται. Αυτά στην Αμερική. Στην Κύπρο, πάρα πολλοί ντρέπονται να πούν ότι προσεύχονται. Αξίζει να δει κανείς και το πώς οι άνθρωποι, πέραν της σχέσης αυτής με το Θεό, γέφυρα με την ανώτερη δύναμη που ακούει και ανταποκρίνεται με την προσευχή, σε συγκεκριμένα αιτήματα πιστεύουν ότι η προσευχή ως πρακτική επενεργεί πάνω τους. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 86%, πιστεύει ότι η προσευχή τους κάνει καλύτερους ανθρώπους και επιπλέον το 77% δηλώνει ικανοποιημένο με την προσευχή στη ζωή του. Εγγράφει για την προσευχή και ειδικότερα την Κυριακή προσευχή ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Η ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, όποιο Θεό πιστεύει, η ανάγκη της προσευχής είναι από πολύ παλιά γνωστή στον άνθρωπο και εμφανίζεται σε γλώσσες των περισσότερων λαών. Στην ελληνική, η λέξη «προσεύχομαι», απευθύνω ευχή, έτοιμα η παράκληση προς τους θεούς, πρώτα απαντά στον εσχύλο. Ενώ, ως τεχνικός όρος, η λέξη «προσευχή» μαρτυρείται πολύ αργότερα στην Αγία Γραφή, στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και με ιδιαίτερο βάρος και βάθος στο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Το κείμενο της Κυριακής Προσευχής είναι ένα κείμενο που θα μπορούσε με επικοινωνιακά γλωσσικά κριτήρια να χαρακτηριστεί ως ιδανικό. Πρόκειται για ένα θαυμαστό, τέλειο στην απλότητα και τη βαθύτητά του κείμενο που δείχνει ανάγλυφη την εκφραστική δύναμη στην οποία μπορεί να φτάσει η γλώσσα του ανθρώπου, απόρρια της ιδιότητας που μοιράζεται κατά χάριν ο άνθρωπος με τον Θεό, απόρρια του Πνεύματος. Όσο και να αναγνωρίζεται στην προσευχή η ανάγκη της επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό, η προσευχή είναι από μόνη της ένα πνευματικό φαινόμενο, το οποίο, αν και βρίσκεται στο κέντρο της θρησκευτικής εμπειρίας, δεν περιορίζεται και ούτε κατευθύνεται από το όποιο θρησκευτικό δόγμα. Άνθρωποι που σε καμία περίπτωση δεν αυτοαναγνωρίζονται μέλη κάποιας θρησκευτικής ομάδας ή δόγματος, δηλώνουν ότι προσευχόμενοι εκφράζουν μια βαθύτερη υπαρξιακή ανάγκη βιωματικής και συμπαντικής ένωσης. Μια τέτοια πρακτική προσευχή, αν δεν διακινδυνεύαμε να βάλουμε ετικέτες σε πρακτικές ανθρώπων, θα λέγαμε ότι ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που συνήθως αναγνωρίζουμε ως διαλογισμό παρά ως προσευχή, που από πρόσωπο σε πρόσωπο απευθύνεται. Η προσευχή, ως έκφραση της ανάγκης επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, είναι όντως το κέντρο κάθε θρησκευτικής εμπειρίας και έχει λειτουργήσει ως γέφυρα του ανθρώπου με τους θεούς του. Από τη στιγμή όμως που ανθρωποκεντρικά βιώνεται η προσευχή και το κέντρο βάρος από το θείο μετακινηθεί στον άνθρωπο, τότε η προσευχή μπορεί κατά βάση να εκφράζει το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Αυτού του είναι που μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι τον ενώνει με τους όμοιους του και τον κόσμο γενικότερα, χωρίς κατά ανάγκη την επίκληση ή την πίστη σε κάποια θεότητα. Είναι μια άλλη έκφραση αυτού που βιώνεται ως πνευματικότητα χωρίς το Θείον Πνεύμα. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται, δεν προσεύχονται όλοι με την ίδια ένταση και την αυτή συχνότητα. Η προσευχή, όπου και αν τελείται, στον ναό, στο τζαμί, στη συναγωγή, μόνη ή με άλλους παραμένει προσωπική υπόθεση, όπως προσωπική υπόθεση είναι η πίστη και η σχέση με τον Θεό. Δεν θα φτάναμε στο ακραίο σημείο να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν τόσοι τύποι προσευχής όσοι οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα είναι πέραν του ενός. Δεν προσεύχεται με τον ίδιο τρόπο αυτός που βιώνει τη σχέση του με τον Θεό ως σχέση παιδιού με στοργικό, συμπονετικό, κατανοητό και αγαπητικό πατέρα, με αυτόν που τον βλέπει ως πατέρα σκληρό και απαιτητικό. Οι γυναίκες, ως έρευνες έχουν δείξει, σε πολλούς πολιτισμούς έχουν περισσότερη συμμετοχή στη θρησκεία και τείνουν να προσεύχονται πιο συχνά και να έχουν πιο έντονες θρησκευτικές εμπειρίες από τους άντρες. Επίσης, ως φαίνεται, η συχνότητα και η χρήση της προσευχής είναι αντιστρόφως ανάλογη της δυνατότητας δράσης ή και άσκησης ελέγχου επί ενός προβλήματος. Όσο περισσότερο αισθάνεται κανείς ότι ελέγχει τα προβλήματα, τόσο λιγότερο καταφεύγει στην προσευχή. Ενώ εκεί που φτάνουμε στα όρια μας, καταφεύγουμε πιο εύκολα στο Θεό και στην προσευχή. Ερευνητές έχουν βρει ότι μητέρες που ζουν σε περιοχές υψηλού επιπέδου βίας αντιμετωπίζουν διαφορετικά την κατάσταση από ό,τι μητέρες που ζουν σε περιοχές με χαμηλό δίχτυ κοινωνικής βίας. Συγκεκριμένα, οι μητέρες που ζουν σε περιοχές με χαμηλό δίχτυ βίας τείνουν να προτάσουν την δική τους κοινωνική δράση, ενώ οι άλλες μητέρες καταφεύγουν περισσότερο στο Θεό και στην προσευχή. Η σχέση μεταξύ σοβαρότητας του προβλήματος και προσευχής φαίνεται, όπως επισημαίνουν ερευνητές, να εκτείνεται και σε διάφορα στρες που σχετίζονται με την υγεία. Σε έρευναν εθνική αντιπροσωπευτική στην Αμερική, έδειξαν ότι ενήλικες βρήκαν ότι όσο αυξανόταν η σοβαρότητα ενός περιστατικού, τόσο αυξανόταν και η τάση για χρησιμοποίηση της προσευχής ως στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι έρευνες στην ουσία, περαίνουν οι συγγραφείς, επιβεβαιώνουν την κρατούσα αντίληψη ότι είναι ισχυρό ανθρώπινο φαινόμενο οι άνθρωποι να έχουν την τάση να προσεύχονται όταν οι ανάγκες τους είναι πολύ ψηλές. Και αυτό εκτείνεται σε ευρύ φάσμα από καταπιεστικές καταστάσεις. Δεν είναι λίγοι, και το δείχνουν οι έρευνες, που χρησιμοποιούν την προσευχή ως μέσο στήριξης για προβλήματα υγείας, όπως το AIDS, καρκίνο, εκχείρηση καρδίας, μεταμόσχευση νεφρού, σε φυσικές καταστροφές και γενικά σε προβλήματα υγείας. Επίσης, αντιμετώπιση του φόβου, του θανάτου, χειρίας και γενικά προβλήματα που σχετίζονται με την προσαρμογή και τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Επίσης, από έρευνες φαίνεται ότι η προσευχή στηρίζει και βοηθά ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν άλλους ανθρώπους, όπως νοσοκόμες ή άτομα τα οποία έχουν στο σπίτι τους κάποια άτομα που έχουν νοητική καθυστέρηση ή άλλα προβλήματα. Το να προσεύχεται κανείς είναι ένα. Το να βιώνει την προσευχή ως ουσιαστικό υποκειμενικό στήριγμα είναι κάτι άλλο και διαφορετικό. Και από τα δύο είναι το να μπορεί να διαπιστωθεί ερευνητικά η αποτελεσματικότητα της προσευχής. Αρχικά το ενδιαφέρον των ερευνητών όσον αφορά την προσευχή εστράφει σε δύο τομείς που εκφράζονται με τα ακόλουθα δύο ερωτήματα και αναζητούσαν την αποτελεσματικότητα της δράσης της προσευχής. Πρώτον, η συχνότητα της προσευχής θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παράγοντας που παίζει ρόλο στην ευημερία του ατόμου. Β. Θα μπορούσε η συχνότητα προσευχής να θεωρηθεί ως μέσο αποτροπής και προφύλαξης από το άγχος. Η συχνότητα προσευχής, όπως έχει καταδειχθεί, σχετίζεται θετικά με την προσαρμογή στο γάμο, και αυτό δείχνουν οι έρευνες, τη γενική ικανοποίηση με τη ζωή, την ευημερία, τη θρησκευτική ικανοποίηση, χαμηλότερη εγκληματικότητα και πιο θετική συμπεριφορά στο σχολείο από τα παιδιά και εφήβους. Καθώς επίσης και με τη μείωση του φόβου του θανάτου σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Όπως επισημαίνουν ερευνητές, τα ευρήματα των ερευνών σε σχέση συχνότητας προσευχής

Πάρκαμαντς, της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, έδειξε ότι η συχνή προσευχή, ως φαίνεται σε μερικές μελέτες, μπορεί να είναι αποτρεπτικός ως προς το άγχος παράγοντας, λειτουργεί ως μέσος συγκράτησης του άγχους, κρατώντας το σε χαμηλά επίπεδα, και προστατευτικός ως προς αυτό. Ως φαίνεται, οι έρευνες τείνουν να επιβεβαιώσουν ότι άτομα που προσεύχονται συχνά έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν ψυχικά ή σωματικά προβλήματα, συγκριτικά με άτομα που δεν προσεύχονται τόσο συχνά ως επακόλουθο σοβαρών γεγονότων της ζωής. Ανοίξουμε λίγο. Η αποτελεσματικότητα της συχνής προσευχής ως προς την προστασία από τις συνέπειες του άγχους στον γενικό πληθυσμό μειώνεται ή και εξαφανίζεται όταν τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν ενεργά τη θρησκεία. Χρησιμοποιούν και μετέχουν στα της εκκλησίας. Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν την υπόσταση ερωτημάτων που συχνά προέκυπταν στην κλινική εμπειρία ως προς την αποτελεσματικότητα της προσευχής σε άτομα τα οποία, παρά τη συχνότητα της προσευχής, η σχέση τους με το Θεό παρέμενε ουσιαστικά σχέση με ένα Θεό σκληρό και τιμωρό. Αυτά τα άτομα εμπολής ανέμεναν την οργή του Θεού να πέσει πάνω τους. Σε άλλους η προσευχή ήταν υποχρέωση ή μια άλλη μορφής ιδιοψυχαναγκαστικής ιεροτελεστίας και ακόμα πολλοί ένιωθαν την προσευχή ως μια μορφή παζαριού. Όλοι αυτοί σίγουρα δεν μπορεί να κατανοηθούν μόνο με το πόσο προσεύχονται. Πρέπει να δούμε και άλλους παράγοντες. Άρα η αποτελεσματικότητα της προσευχής δεν είναι απλώς στο ποσό. Καθοδηγούμενοι από την εμπειρία και την κλινική παρατήρηση ως προς τις σημαντικές διαφορές αποτελεσμάτων της προσευχής, το άτομο, οι ερευνητές θέλησαν να διερευνήσουν με μεγαλύτερη προσοχή το φαινόμενο προσευχή και στην προσπάθεια τους αυτή ταξινόμησαν διάφορα είδη προσευχής. Ο Φώστερ καταγράφει 21 διαφορετικούς τύπους προσευχής από την απλή προσευχή μέχρι την προσευχή διαλογισμού από την χριστιανική παράδοση. Από την άλλη, άλλοι ερευνητές προτείνουν μια τυπολογία 9 τύπων προσευχής και οι Πολόμα και Πέντλετον κάνουν μια σύζευξη των δύο και δίνουν μια τυπολογία με 4 τύπους προσευχής για τους οποίους έκαναν μετρήσεις σε τυχαίο δείγμα κατοίκων 560 ατόμων στο Άκρον του Οχάιο το 1985, συγκεντρώνοντας κοινωνικά, δημογραφικά στοιχεία δεδομένα για άλλες πτυχές της θρησκευτικής ανάμειξης των συμμετεχόντων και της μετρήσης υποκειμενικής ευημερίας. Αυτές τις μετρήσεις που αναφέρουν οι ερευνητές θα αναφέρουμε για να δείξουμε ότι όχι τόσο τη διαφορά στον τρόπο, αλλά τη διαφορά ως προς τα αποτελέσματα των διαφόρων τύπων προσευχής. Όσον αφορά τον ορισμό, για κάθε τύπο προσευχής υπάρχει όντως δυσκολία αποδοχής ενός συγκεκριμένου ορισμού. Θα αναφερθώ σε 4 τύπους προσευχής. Η πρώτη είναι η εκστατική προσευχή ή προσευχή διαλογισμού. Σε αυτόν τον τύπο προσευχής συνεπάγεται μία προσωπική οικία σχέση με το Θείο και περιλαμβάνει στοιχεία όπως η αίσθηση του να είσαι στην παρουσία του Θεού. Επίσης, μια μη αναλυτική συγκέντρωση της προσευχής, υπερβατικά λόγια και εικόνες που ξεπερνούν τα όρια λόγω αδυναμίας σύλληψης του Θείου. Στην έρευνα αυτή του 85 στο Άκρον του Οχάιο, έχει φανεί ότι η εκστατική προσευχή, η προσευχή διαλογισμού, φαίνεται να συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση, με τη ζωή, με την υπαρξιακή ικανοποίηση, την ευτυχία των ατόμων, τη θρησκευτική ικανοποίηση. Επίσης, η προσευχή διαλογισμού έχει βρεθεί να έχει ελαφριά συσχέτιση που ισοδυναμεί πρακτικά με μηδέν σε οτιδήποτε αρνητικό συνέστημα.

0: Μετά από αυτά, πολλοί ερευνητές φαίνεται ότι αρχίζουν να χρησιμοποιούν διάφορες πρακτικές, τις πρακτικές ψυχοθεραπείες και την προσευχή σαν μια άλλη στρατηγική, ούτως ώστε τα άτομα, παράλληλα με την βοήθεια που παίρνουν από την ψυχοθεραπευτική σχέση, να ενισχύονται και από την προσευχή. Εάν αυτά τα πούμε στον ελληνικό ή τον κυπριακό χώρο, θα πούν ότι θα μας παρεξηγήσουν τους ψυχολόγους. Ενώ στην Αμερική φαίνεται ότι σήμερα τα πράγματα κινούνται πολύ καλύτερα σε σχέση από τον κυπριακό ή ελληνικό χώρο. Οι ψυχολόγοι τείνουν να χρησιμοποιούν την προσευχή ως στρατηγική που βοηθά τους πελάτες τους. Υπάρχει επίσης η ερωτελεστική προσευχή, όπως έχει καθοριστεί. Η προσευχή αυτή καθορίζεται από επανάληψη προσευχών, από γραπτά ή από μνήμης. Με βάση αυτές τις κατηγοριοποιήσεις φαίνεται ότι αυτού του τύπου η προσευχή δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα με την προσευχή που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης, υπάρχει στην κατηγοριοποίηση αυτή η παρακλητική προσευχή. Όπως το λέει το όνομα, η προσευχή αυτή είναι παράκληση προς το Θεό για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, δικές μας ή και άλλων, για τους οποίους προσευχόμεθα. Αυτή η προσευχή αίτησης κάλυψης ανάγκης από το Θεό είναι μία από τις πιο στοιχειώδεις μορφές προσευχής που υπάρχει ανέκαθεν. Αυτό το οποίο εφάνηκε στις έρευνες είναι ότι εάν κάποιος μείνει προσκολλημένος σε αυτήν την προσευχή, σε αυτού του τύπου την προσευχή, φαίνεται ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, γιατί αυτά τα άτομα συχνά ζητούν παθητικά να ικανοποιηθούν και από το Θεό ή και από τους άλλους ανθρώπους. Το αίτημά τους, κατά κάποιον τρόπο, είναι παθητικό. Και όπως έχει φανεί, δεν έχουν πάλι το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης με την πρώτη αναφορά που έχω κάνει. Μάλιστα δε, αυτού του τύπου η προσευχή έχει μελετηθεί σε σχέση με τον πόνο. Και έχει φανεί ότι, όντως, άτομα τα οποία χρησιμοποιούν αυτή την προσευχή για να μπορέσουν να αντέξουν τον πόνο, δηλαδή να προσεύχονται ούτως ώστε να περάσει ο πόνος, στην ουσία, λόγω της επικέντρωσης που έχουν στον πόνο, ο πόνος μεγαλώνει. Ενώ άτομα τα οποία προσεύχονται με άλλου τύπου προσευχή, όπως η προσευχή διαλογισμού, χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, αλλά στην δική μας την περίπτωση θα μπορούσε να αναφερόμαστε στην νεράν προσευχή. Ή σε μια προσευχή όπου το άτομο, το πρόσωπο, αφήνεται στο έλεος του Θεού. Εκεί τα πράγματα δείχνουν ότι αντιστρέφεται η συνάρτηση με τον πόνο και ο άνθρωπος βιώνει λιγότερον πόνο. Ενώ όσον επικεντρώνεται στον πόνο, τόσο αυξάνει. Επίσης υπάρχει η κοινή καθημερινή προσευχή, όπου τα άτομα μιλούν, συζητούν καθημερινά με τον Θεό. Όσο φαίνεται, τονίζουν οι ερευνητές που έχουν κάνει αυτή την έρευνα, όσο οι άνθρωποι προχωρούν από την εφηβεία στην ενηλικίωση, τόσο περισσότερο οι προσευχές τους κινούνται από την παρακλητική για αιτήματα συγκεκριμένα και συγκεκριμένες καταστάσεις ζωής προς μια άλλη μορφή προσευχή, όπως είναι αυτή η προσευχή της αμεσότητας με τον Θεό, που μεταφέρει το βάρος από τα αιτήματα στη σχέση με τον Θεό. Αυτού του τύπου η προσευχή αντικαθρεφτίζει θετικές μορφές θρησκευτικής προσαρμογής, όπως έχουν δείξει οι έρευνες, και σχετίζεται θετικά με την υγεία και την ευημερία. υπάρχει και η μεσολαβητική προσευχή. Νοουμένου γράφουν οι ερευνητές ότι σημαντικές θρησκευτικές παραδόσεις όπως ο χριστιανισμός προτείνουν υπό ορισμένες συνθήκες προσευχή για άλλους ανθρώπους, δεν πρέπει να μας εκπλήττει που αποτέλεσε αντικείμενο ερεύνης η αποτελεσματικότητα αυτού του είδους της προσευχής. Θα διαβάσω ακριβώς τη δική τους αναφορά. Αν και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών τονίζουν οι προαναφερθέντες συγγραφείς είναι πιο αόριστα από ό,τι θα τα θέλαμε, ο Μπέρτ βρήκε ότι 192 ασθενείς για τους οποίους ανώνυμοι μεσολαβητές προσευχήθηκαν είχαν λιγότερα προβλήματα σε 6 από 14 σημεία, 14 μεταβλητές όπως λέμε στην έρευνα, και γενικώς είχαν καλύτερη συνολική πορεία ανάρρωσης, μιλώ για ασθενείς με προβλήματα καρδίας, σε σχέση με δείγμα άλλων ασθενών σύγκρισης, οι οποίοι δέχθηκαν το σύνηθες θεραπευτικό πακέτο χωρίς μεσολαβητική προσευχή. Ανασκοπούμε, συνεχίζουν, μια τελευταία μελέτη μεσολαβητικής προσευχής που έφερε προκλητικά αποτελέσματα σε σχέση με την μεσολαβητική προσευχή. Ένας ερευνητής τυχαίως υπέδειξε 90 ενήλικες, τους οποίους ονόμασε αντιπροσώπους για να προσευχηθούν για τις ανάγκες 406 άλλων ανθρώπων, τους οποίους ονόμασε υποκείμενα. Τα υποκείμενα τυχαίως ορίστηκαν σε μία υποομάδα και λάμβαναν προσευχή 15 λεπτά την ημέρα για 12 εβδομάδες. Κάθε υποκείμενο, κάθε ένας που δεχόταν προσευχή, δεχόταν από 3 άλλα άτομα προσευχή. Πριν την έναρξη της μεσολαβητικής προσευχής, οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμπλήρωσαν μετρήσεις για κατάθλιψη, άγχους, αγωνία και αυτοεκτίμησης. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων πριν και μετά, ως προς τις μεταβλητές ευημερίες, ήταν βελτιωμένα και για τα υποκείμενα και για τους αντιπροσώπους, δηλαδή και αυτούς που προσεύχονται. Αυτό το έβριμα δεν ξαφνιάζει. Αυτό όμως που ξάφνιασε ήταν η σύγκριση των αντιπροσώπων και των υποκειμένων ως προς τις μεταβλητές ευημερίες. Στο τέλος της έρευνας, όλοι, και αυτοί που προσεύχονται για τους άλλους και αυτοί που εδέχονται την προσευχή, είχαν όντως σε αυτοαξιολόγηση καλύτερη αίσθηση ευημερίας και αίσθηση ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα για αυτούς. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποδηλώνουν ότι ανεξαρτήτως του κατά πόσον η μεσολαβητική προσευχή βοηθά στην πρόκληση θεραπευτικών αλλαγών στο πρόσωπο στο οποίο έχουν προσφερθεί προσευχές, η μεσολαβητική προσευχή δύναται να προκαλέσει επίσης αλλαγή ως προς το καλύτερο στο ίδιο το άτομο που προσεύχεται. Αν εγώ προσεύχομαι για κάποιον άλλο, φαίνεται από τις έρευνες ότι και ο άλλος βελτιώνεται, αλλά και εγώ βελτιώνομαι. Αυτά που σας αναφέρω είναι έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική. Εμείς είμαστε πίσω σε αυτό. Ως φαίνεται, η είσοδος της προσευχής στον χώρο της υγείας είναι απαίτηση και των ίδιων των ανθρώπων. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 48% των ασθενών θα ήθελε, θα προτιμούσε τους γιατρούς τους να προσεύχονται μαζί τους. Επίσης, θεραπευτές δεν διστάζουν πλέον να προτείνουν την προσευχή στους πελάτες τους σαν επιπλέον της κλασικής θεραπευτικής σχέσης ως θεραπευτική στρατηγική. Και αυτό καλύπτει έναν ευρύ φάσμα σχέσεων από άτομα που βρίσκονται σε πορεία απεξάρτησης ουσιών, από άτομα που υποφέρουν σε μετατραυματικόν σύνδρομο, καθώς επίσης και σε χρόνιους ψυχικά πάσχοντες ασθενείς. Συνειδητοποιούμε σιγά σιγά ότι όντως οι πελάτες μας έχουν μία θρησκεία και συχνά προσεύχονται. Εμείς όμως είμαστε κλειστοί στις δικές μας τις αντιλήψεις και αποκλείαμε ένα βασικό στοιχείο από τη ζωή των ανθρώπων. Την πίστη τους, που θα μπορούσε και ως φαίνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο που να μπορέσει να τους βοηθήσει ψυχικά και όχι μόνο ψυχικά, αλλά και στις σωματικές τους αρρώστιες. Όπως έχουμε δείξει με τις έρευνες που έχουμε αναφέρει, η προσευχή δεν έχει κάτι το μαγικό να μας δώσει και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Οι έρευνες, και αυτές που έχω αναφέρει αλλά και πολλές άλλες, επιβεβαιώνουν τη σοφία των ασκητών, που δείχνουν ότι αυτός που προσεύχεται για τους άλλους κερδίζει πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Συμπερασματικά καταλήγουν κάποιοι ερευνητές, ακόμα λένε, και στην απουσία αποδείξεως θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, σίγουρα η προσευχή λειτουργεί ενδυναμωτικά. Και αυτόν τον δυναμωτικό μόνο να κρατήσουμε, ναι, είναι σημαντικό, ούτως ώστε να το προτείνουμε στους ανθρώπους. Νοουμένου ότι η προσευχή μπορεί να λειτουργήσει ως βασική πηγή για τους έμπνευσης για τους πελάτες μας, σίγουρα οι διάφοροι επαγγελματίες υγείας σήμερα σε διάφορους χώρους και δει στην Αμερική που αναφέρω στις έρευνες, φαίνεται ότι ναι, είναι έτοιμοι να δουν κιόλας αυτήν την πλευρά των πραγμάτων και να ενοποιήσουμε τελικά τον άνθρωπο. Να μην τον βλέπουμε μόνο ως υλική διάσταση ή νοητική, αλλά να δούμε και την πνευματική του διάσταση. Όσον και να μας θέτουν μπροστά σε νέα ερωτήματα ή έρευνες στον τομέα της προσευχής και της ψυχοθεραπείας, μαζί με τις απαντήσεις που μας δίνουν, σίγουρα έχουν ανοίξει και ένα νέο πεδίο ελπιδοφόρων ερευνών που ενισχύουν παρά αποτρέπουν τη χρήση της προσευχής ως θεραπευτικής στρατηγικής. Να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και ελπίζω να προσευχόσαστε για να μπορέσετε να αντέξετε αυτή την κούραση.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστοδούλου. Αναμφίβολα πολύ ενδιαφέρουσα η ψυχαναλυτική διάσταση της προσευχής. Νομίζω θα έχουν δοθεί πολλές λαβές για συζήτηση. Ο κύριος Μακρύδης κάνει την αρχή.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μάθαμε απόψε, ότι άρχισαν να γίνονται έρευνες για θέματα πνευματικότητας, όπως η προσευχή. Η πνευματικότητα δεν έχει να φοβηθεί από την έρευνα. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα ενισχυθεί. Διότι πιστεύω ότι συνδέονται τα δύο, διότι η πνευματικότητα είναι πραγματικότης, δεν είναι κάτι που είναι άπιαστο. Μια απορία θέλω να υποβάλω, εις διπλούν και εις δύο δόσεις, κύριε Χριστοδούλου. Η πρώτη είναι κατά πόσον οι ασθενείς στην έρευνα που αναφέρατε ότι μεσολαβητές προσεύχονταν για αυτούς. Εάν οι ασθενείς γνώριζαν ότι άλλοι προσεύχονταν για αυτούς.
0: Όχι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα ήταν έρευνα εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτού
2: του διερευνάς.
0: Ναι, διερευνούμε και η διερεύνηση έγινε εν αγνία αυτών και μάλιστα με σωστά πρωτόκολλα έρευνας όπου υπήρχαν και μάρτυρες. Δηλαδή, κάνουμε μία έρευνα, παίρνουμε έναν αριθμό ανθρώπων για τους οποίους κάποιοι προσεύχονται και παίρνουμε και έναν άλλον αριθμό ατόμων που δεν κάνουμε τίποτε για αυτούς. Που έχουν τα ίδια προβλήματα όμως. Και διαπιστώνουμε στο τέλος της έρευνας ότι αυτοί που είχαν δεχθεί την προσευχή είχαν στους 8 ή στους 6 από τους 14 δείχτες διαφοροποίηση. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτοί που είχαν αφιερωθεί στην προσευχή, την προσευχή για τους άλλους, εφάνηκαν ότι οι ίδιοι είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ. Ήδη. Και καταλήγουμε πράγματι στο ότι η προσευχή πρώτα απ' όλα βοηθά αυτόν που προσεύχεται.
2: Αν επιτρέπετε το δεύτερο σκέλος.
1: Επιτρέπετε.
2: Ήδη οι ασθενείς της ίδιας έρευνας είναι γνωστό σε ποιο βαθμό προσεύχονταν και πώς επηρεάστηκε επομένως η ομάδα εκείνων που προσεύχονταν από τους ασθενείς με εκείνους που δεν προσεύχονταν.
0: Δεν αναφέρει συγκεκριμένη έρευνα εάν οι ίδιοι προσεύχονται ή όχι. Πιστεύω όμως ότι δεν θα είχαν καμία ιδιαίτερη ανάμιξη ή θρησκευτική ή στο επίπεδο της προσευχής. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το δείγμα ή προσεύχονται ή δεν προσεύχονται ήδη με κάποιον τρόπο, το δείγμα το αρχικό ήταν ομοιογενές. Το εχωρίσαμε στα δύο και παίρνουμε τη μία ομάδα που δέχεται προσευχή και την άλλη που δεν. Άρα, αφού ήταν αρχικά το ίδιο, δεν παίζει ρόλο αν ελέαν και κάθε τόσον Θεέ μου βοήθα μας. Εν ήταν τούτον το σημαντικό. Μάλιστα, αφού ήταν το ίδιο.
1: Επόμενη ερώτηση.
0: Να σας πω ακόμα κάτι σε σχέση με την δική μου την έκπληξη. Όταν άρχισα να μελετώ το θέμα της, να σας πω αρχικά, όταν άρχισα να μελετώ το όλο θέμα, ταλαιπωρούσα τον Πανιερότατο στον Μαχαιρά. Σιγά σιγά, αφού με ανέχτηκε για αρκετό καιρό, άρχισα και εγώ να μελετώ το θέμα της, των πατέρων, να διαβάζω λίγο-λίγο. Αυτό μου άνοιξε άλλους κόσμους. Εκείνον όμως το οποίο με εντυπωσίασε ιδιαίτερα είναι ότι είναι τώρα, πρόσφατα, το 2000 επήρα κάποια έντυπα από την Αμερική, τα οποία εκεί που νόμιζα ότι πρωτοπορούσαμε μελετώντας τους πατέρες, διαπιστώνω από Αμερικανούς να κάνουν αναφορά στον Ευάγριο Ποντικό και στην προσευχή. Να κάνουν αναφορά στους πατέρες της ερήμου. Φυσικά, πολλοί από αυτούς τους μελετητές έχουν άγνοια της συνέχειας που υπάρχει. Μιλούν για την έρημο, μιλούν για το παρελθόν, αλλά αγνοούν, ορισμένοι από αυτούς, τη συνέχεια. Αυτό που εμείς ζούμε. Αλλά μου έκαμε εντύπωση η αναφορά στον Ευάγριο Ποντικό, τον οποίον κάποιος εχαρακτήρισε μάλιστα με διπλή ιδιότητα ψυχολόγου, συμπεριφορικό και ευαίσθητο ψυχολόγων της ψυχολογίας του βάθους. Και ήταν συμπεριφορικός πριν να υπάρξει αυτός ο κλάδος στη ψυχοθεραπεία, το ίδιο δε και η ψυχανάλυση. Δεν υπήρχε. Είναι τα 100 τελευταία χρόνια που υπάρχει ψυχανάλυση. Και μάλιστα αναφέρει κάτι το οποίο δεν εγνώριζα. Ο Ευάγριος αναφέρεται στο πάθος της φυλαργυρίας και στο πάθος του φθόνου. Και αναφέρεται και στη σκέψη και στην πράξη. Και όπως εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην σκέψη, δεν είναι ότι αγνοούμε την πράξη, αλλά το πώς βιώνει κάποιος τα πράγματα στο νου του. Γιατί από εκεί θα φτάσει στην πράξη. Το ίδιο και ο Ευάγριος Ποντικός. Και όπως είπα, αναφέρεται στη φυλαργυρία και στο φθόνο. Τι μας έρχεται στο νου όταν ακούμε αυτές τις δύο λέξεις, οι δύο έννοιες, φυλαργυρία και φθόνος? Μας παραπέμπουν στην ουσία και η μία και η άλλη, μας παραπέμπει φυλαργυρία στο χρήμα και ο φθόνος ότι φθονούμε ζηλεύουμε κάποιον. Αυτός ο ψυχολόγος της ερήμου υπερβαίνει αυτά τα στενά όρια και βλέπει ως φιλαργυρία κάθε ενασχόληση με οτιδήποτε δεν υπάρχει. Κάθε ενασχόληση με το μέλλον, κάθε φαντασίωση, κάθε ονειροπόληση για πράγματα που δεν υπάρχουν. Και μιλά για το πάθος του φθόνου, για κάθε τι το οποίο μας απασχολεί από το παρελθόν. Κάθε προσκόλληση. Αυτά είναι ουσιαστικά σήμερα στη ψυχοθεραπεία. Και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν έχουν κανένα ούτε πνευματικό ούτε ψυχολογικό πρόβλημα εάν χάνονται μέσα σε ονειροπολήσεις, ανεξαρτήτως τι ονειροπολούν. Και όμως είναι και πνευματικό πρόβλημα, είναι και ψυχολογικό πρόβλημα. Αυτά για τον Ευάγριο. Παρόμοια βλέπουμε και από τον Άγιο Σιλουανό.
1: Επόμενη ερώτηση.

0: Σε κάποιο σημείο έχετε αναφερθεί στην προσευχή και στο διαλογισμό. Έκσταση και διαλογισμό, κάπως έτσι.
1: Χρησιμοποίησα τον όρο, για να το μεταφέρω στα ελληνικά, εκστατική προσευχή και αναφέρεται ως προσευχή διαλογισμού. Ο διαλογισμός με την προσευχή έχουν σαφώς τεράστιες διαφορές. Δεν αναφέρομαι στο διαλογισμό και στην προσευχή. Αναφέρομαι στην προσευχή, την οποία είναι, όπως ονομάζεται, εκστατική προσευχή. Είναι μια ονομασία που έδωσαν αυτοί οι ερευνητές. Αλλά ο διαλογισμός σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό. Η προσευχή, όπως είπα, απευθύνεται από πρόσωπο σε πρόσωπο. Είναι η βασική διαφορά. Ενώ ο διαλογισμός κάπου μας παραπέμπει. Ναι. Ναι, αλλά δεν ολοκληρώσετε.
0: Ναι, ήθελα να ακούσω τη θέση σας. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου απαντήσετε.
1: Έχουμε πει
0: τη θέση της Εκκλησίας ως προς το διαλογισμό. Δηλαδή με την έννοια που τον. Όχι με την έννοια της προσευχής, όπως το σχετίσετε, αλλά με την έννοια του διαλογισμού, του να κάθεσαι να μην σκέφτεσαι τίποτα, να αφήνεις το μυαλό σου ελεύθερο.
1: Ξέρετε, το να μάθει κάποιος να μην χάνεται μέσα σε σκέψεις, είναι καλό. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη τεχνική. Έτσι λέμε απλά. Όμως, στην πράξη, όποιος σε δοκίμασε, διαπιστώνει ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα απόφασης. Δεν θα σκέφτομαι. Προσωπικά, χρησιμοποιώ μαζί με τους πελάτες μου την ωραία προσευχή. Νύψεις και προσευχή. Αυτά τα δύο βοηθούν, χωρίς να τα απομονώνουμε απλώς σαν ένα τρίκ, σαν έναν απλό εργαλείο, χωρίς να τα απομονώνουμε από το πνευματικό και το εκκλησιαστικό τους περιεχόμενο, ναι, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας βοηθήσουν. Γιατί από μόνον του το να σκέφτεται κάποιος για να μην σκέφτεται, ήδη σκέφτεται. Δεν είναι τόσο εύκολο να συγκεντρωθεί κάποιος κάπου. Πιστεύω ότι ο νους είναι όπως τον πίθηκο. Δεν μένει σε ένα σημείο. Και μάλιστα την εποχή τη δική μας, που πολλές δουλειές μπορεί να μην μας κουράζουν, οδηγούμε. Μα οδηγούμε ή μας οδηγά το αυτοκίνητο τις παραπάνω φορές. Οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν στον προορισμό τους χωρίς καν να το αντιληφθούν. Πού ήταν ο νους τους? Ενώ θα διαπιστώσετε ότι εφαρμόζοντας την προσευχή, προσευχόμενοι, είσαστε περισσότερο στο παρόν. Ζείτε περισσότερο το παρόν. Ενώ αρχικά κάποιος μπορεί να έχει την αίσθηση ότι μα σκέφτομαι στην προσευχή. Πιστεύω ότι οι πατέρες εδώ μπορεί να μας μιλήσουν καλύτερα επί του θέματος, να μας μορφώσουν. Πιστεύω ότι η προσευχή δεν έχει να κάνει με τη σκέψη. Η προσευχή ναι, είναι μιλάς με τον Χριστό με μία βασική διαφορά. Όπως μιλώ εγώ αυτή τη στιγμή σε εσάς, σας μιλώ και ξέρω ότι με ακούτε. Σας βλέπω. Η βασική διαφορά που έχουμε στην προσευχή είναι ότι όντας όσοι είμαστε πνευματικά τυφλοί, έχουμε την εμπιστοσύνη ότι είναι μαζί μας, του μιλούμε, αλλά δεν τον βλέπουμε γιατί είμαστε τυφλοί. Άλλοι τον βλέπουν. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά δεν είναι σκέψη. Μιλούμε. Και η όλη προσπάθεια, η δική μου προσπάθεια με τους πελάτες μου, είναι να βάλουμε στο κέντρο του νου την ευχή και από εκεί να ελευθερώνουμε, βάλουμε στο κέντρο του νου την ευχή σαν μαγνήτη που κρατά όλη μας την προσοχή και ελευθερώνουμε τόση προσοχή όσοι μας χρειάζεται για το έργο που επιτελούμε.

Η θαυματουργή Πορταΐτισσα, η εξέχουσα μεταξύ των θεομητορικών εικόνων του Άθο, ήταν αρχικά φυλαγμένη καθώς διασώζει η παράδοση στη μικρασιατική Νίκαια. Μια ευσεβής γυναίκα με τον μοναχογιό της την είχαν τοποθετήσει μέσα στην ιδιόκτητη εκκλησία τους και την τιμούσαν. Στα χρόνια της δεύτερης οικονομαχίας, βασιλικοί κατάσκοποι ανακάλυψαν την εικόνα και απείλησαν τη γυναίκα πως θα τη σκοτώσουν αν δεν τους δωροδοκήσει. Εκείνη υποσχέθηκε ότι την επομένη θα τους έδινε τα χρήματα. Και τη νύχτα, αφού προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα, την σήκωσε με ευλάβεια, κατέβηκε στην παραλία και την έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε, εσύ έχεις τη δύναμη και εμάς να διασώσεις από την οργή του βασιλιά, αλλά και την εικόνα σου από τον καταποντισμό». Τότε πραγματικά έγινε κάτι θαυμαστό. Η θαυματουργή εικόνα στάθηκε όρθια στα κύματα και κατευθύνθηκε προς τη δύση. Συγκινημένη η γυναίκα από το γεγονός, γυρίζει στον γιο της και του λέει: «Εγώ, παιδί μου, για την αγάπη της Παναγίας είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εσύ να φύγεις, να πας στην Ελλάδα». Χωρίς αργοπορία το παιδί ετοιμάστηκε και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί για τον Άθωνα, όπου εμόνασε. Σαν μοναχός ασκήτεψε στον τόπο που αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων. Αυτό ήταν οικονομία Θεού, γιατί έτσι πληροφορήθηκαν οι άλλοι μοναχοί το ιστορικό της θαυματουργής εικόνας.

Πέρασε καιρός. Ο μοναχός από την Νίκαια πέθανε και το μοναστήρι των Ιβύρων ιδρύθηκε και ολοκληρώθηκε. Ήταν βράδυ όταν οι μοναχοί αντίκρισαν ένα παράξενο θέαμα. Ένα πύρινο στήλο που ξεκινούσε από τη θάλασσα και έφτανε στον ουρανό. Το όραμα συνεχίστηκε ημέρες και νύχτες. Κατεβαίνουν οι αδελφοί στην παραλία και βλέπουν με θαυμασμό στη βάση του πύρινου στήλου μια εικόνα της Θεοτόκου. Όσο όμως την πλησίαζαν, εκείνη απομακρυνόταν. Συγκεντρώθηκαν τότε στην εκκλησία και παρακάλεσαν με δάκρυα τον Κύριο να χαρίσει στο μοναστήρι τους τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό. Μεταξύ των μοναχών υπήρχε ένας ευλαβής ασκητής που λεγόταν Γαβριήλ. Σε αυτόν παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς ότι θα σας παραδώσω την εικόνα μου για να σας προστατεύει. Θα μπεις κατόπιν στη θάλασσα, θα περπατήσεις πάνω στα κύματα και έτσι θα καταλάβουν όλοι την εύνοιά μου για το μοναστήρι σας». Έτσι και έγινε. Ο πατήρ Γαβριήλ περπάτησε πάνω στη θάλασσα σαν σε στερεά γη, παρέλαβε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα και επέστρεψε στην παραλία. Εκεί συγκεντρωμένοι όλοι οι μοναχοί της επιφύλαξαν τιμητική υποδοχή. Ύστερα την παρέλαβαν και την τοποθέτησαν στο ιερό βήμα του Καθολικού. Όταν την επομένη ο εκκλησιαστικός πήγε να ανάψει τα καντήλια, η εικόνα έλειπε. Ερεύνησε παντού και την ανακάλυψε στο τείχος πάνω από την πύλη της Μονής. Την επανέφεραν στο Καθολικό, αλλά η εικόνα έφυγε και πάλι. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τέλος, η Παναγία παρουσιάζεται στον γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Να πεις στους αδελφούς να μην με ενοχλούν. Δεν ήρθα εδώ για να φυλάγομαι από σας, αλλά να σας φυλάω. Όσοι ζείτε στο όρος τούτο ενάρετα, να ελπίζετε στην ευσπλαχνία του Υιού μου. Γιατί όσο υπάρχει η εικόνα μου μέσα στη μονή σας, η χάρη και το έλεος του θα σας επισκιάζουν πάντοτε». Ύστερα από αυτό, οι μοναχοί έκτισαν παρεκκλήσι κοντά στην πύλη και εκεί τοποθέτησαν την ιερή εικόνα. Πράγματι, η Πορταΐδισσα, καθώς υποσχέθηκε, προστατεύει τη μονή και οικονομεί κάθε της ανάγκη.

Η θεραπεία της πριγκίπισσας. Το 1651, οι 365 ιβυρίτες μοναχοί δοκίμαζαν οικονομική στενότητα, γι' αυτό ανέθεσαν στη Θεοτόκο να μεριμνήσει για τη συντήρησή τους. Αμέσως η φιλόστοργη μητέρα έτρεξε για εξέβρεση πόρων με το ακόλουθο χαριτωμένο θαύμα. Εκείνη την περίοδο ήταν βαριά άρρωστη η κόρη του τσάρου της Ρωσίας, Αλεξίου Μιχαήλοβιτς. Τα πόδια της ήταν παράλυτα και για τους γιατρούς αθεράπευτα. Τη θλίψη της πριγκίπισσας και των βασιλέων γονέων της έρχεται τώρα να μεταβάλει σε χαρά η θαυματουργή Πορταΐτισσα. Παρουσιάζεται μία νύχτα στον ύπνο της και αφού της έδωσε θάρρος και υποσχέθηκε να τη θεραπεύσει, της λέει: «Να πεις στον πατέρα σου να φέρει από τη μονή των Ιβύρων την εικόνα μου την Πορταΐτισσα». Το πρωί η άρρωστη διαβίβασε την εντολή και αμέσως ξεκίνησε έκτακτη αποστολή για να μεταφέρει στους Ιβυρίτες μοναχούς την επιθυμία του τσάρου. Εκείνοι φοβήθηκαν μήπως η εικόνα δεν επιστραφεί και αποφάσισαν να στείλουν ένα πιστό αντίγραφο με τη μυτική συνοδεία 4 ιερομονάχων. Μόλις μαθεύτηκε ο ερχομός της επτής εικόνας στη Μόσχα, η πόλη άδειασε. Όλοι, βασιλείς και λαός, έτρεξαν να την προϋπαντήσουν. Στα νάκτορα όμως η πριγκίπισσα κοιτόταν στο κρεβάτι, χωρίς να γνωρίζει τίποτε. Κάποια στιγμή ζήτησε τη μητέρα της και τότε πληροφορήθηκε το μεγάλο γεγονός. «Τι?» φώναξε. «Έρχεται η Παναγία και μένα μ' άφησαν εδώ?» Πηδά αμέσως από το κρεβάτι, ντύνεται και τρέχει να υποδεχθεί και εκείνη την Παναγία. Ο κόσμος είδε την παράλυτη πριγκίπισσα να τρέχει και τάχασε. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν από την άλλη μεριά έφτασε η Αγία εικόνα και έγινε η τελετή της υποδοχής και της προσκυνήσεως. «Μεγαλειότατε», είπαν οι απεσταλμένοι, «προσφέρουμε τη σεπτή αυτή εικόνα σαν δώρο στο ευσεβές ρωσικό έθνος». «Σας ευχαριστώ», είπε συγκινημένος ο τσάρος. «Σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης μου, σας παραχωρώ μία από τις καλύτερες μονές της πρωτεύουσας, τον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, ετήσιο εισόδημα από 2.500 ρούβλια, ατέλεια σε ό,τι εισάγεται και εξάγεται από τη χώρα μου, καθώς και δωρεάν μετακίνηση των απεσταλμένων σας». Το μετόχι αυτό παρέμεινε στην κυριότητα της Μονής Ιβύρων μέχρι το 1932 και της εξασφάλιζε τόσες προσόδους, ώστε κάλυπτε όλες σχεδόν τις υλικές της ανάγκες.

Ο πεινασμένος οδοιπόρος. Η Μονή των Ιβύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε, οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις Καριές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γης. Ξαφνικά, ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά. «Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά πεινώ». «Παρακάλεσα τον θηρορό της Μονής Ιβύρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε». «Άκου, παιδί μου, δεν πρέπει να παραπονήσει για τον θηρορό. Θηρορός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρους μου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσέ το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω εδώ». Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη 3 φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκίνησε για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και κρατώντας επιδεικτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θηρορό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει τη συνομιλία του με τη γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στη θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, η οποία με το θαύμα αυτό τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας.

Παναγία η Παραμυθία. Ιανουάριος του 807. Ο Αλγερίνος ληστοπειρατής Βαρδουχάν, έχοντας σαν βάση εξορμήσεως στη Μήλο, λιμένεται με τα 17 πειρατικά του πλοία τα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τον μήνα αυτό αποφασίζει να στραφεί εναντίον του Αγίου Όρους. Ετοιμάζει 10 πλοία, παίρνει μαζί του 200 πειρατές και ξεκινά για τη Μονή Βατοπεδίου. Με το χάραμα της 21ης Ιανουαρίου προσορμίστηκαν στα λιμανάκι του μοναστηριού, βγήκαν στη στεριά και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να εισορμήσουν. Οι μοναχοί μόλις είχαν τελειώσει την ορθρινή ακολουθία και αποσύρονταν στα κελιά τους για να ησυχάσουν. Στην εκκλησία έμεινε μόνος ο ηγούμενος και συνέχισε την προσευχή του. Ξαφνικά ακούει μια φωνή από την εικόνα της Παναγίας. «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες, ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Γυρίζει απορριμμένος από το παράδοξο άκουσμα και κοιτάζει τη Θεοτόκο. Βλέπει τότε άλλο θαύμα εκπληκτικότερο. Τα πρόσωπα της Παναγίας και του Θείου Βρέφους είχαν ζωντανέψει. Την ίδια στιγμή ο μικρός Ιησούς απλώνει το χέρι, σκεπάζει το στόμα της Παναγίας μητέρας του και στρέφοντας το πρόσωπό του προς αυτήν της λέει: «Όχι μητέρα, μην το λες. Άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Η Παναγία όμως πιάνει το χέρι του Υιού της, στρέφει λίγο δεξιά το πρόσωπό της και ξαναλέει: «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Ο ηγούμενος συγκλονισμένος σύναξε τους μοναχούς και τους διηγήθηκε όσα θαυμαστά είδε και άκουσε. Και εκείνοι διαπίστωσαν με δέος ότι τα ιερά πρόσωπα στην εικόνα της Θεομήτωρος είχαν αλλάξει στάση και έκφραση. Ύστερα, αφού ευχαρίστησαν την Παναγία για τη σωτήρια πρόνοιά της, ανέβηκαν στα τείχη. Ήταν καιρός, οι πειρατές με σκάλες και τσεκούρια ετοιμάζονταν για την αναρρίχηση. Ο ηγούμενος, όρθιος της επάλξης, τους άφησε πρώτα να πλησιάσουν. Ύστερα, υψώνοντας τον τίμιο σταυρό, έδωσε το σύνθημα για την απόκρουση. 10 πειρατές έπεσαν αμέσως νεκροί. Άλλοι τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι μπήκαν στα πλοία και έφυγαν. Οι μοναχοί κατέβηκαν συγκινημένοι στο ναό και ευχαρίστησαν για μια ακόμη φορά τη Θεοτόκο. Από τότε η εικόνα πήρε την προσωνυμία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορία, και παραμένει μέχρι σήμερα αλλαγμένη για να θυμίζει το θαυμαστό εκείνο γεγονός.

Παναγία η Οικοσιφήνισσα. Το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, με τη θαυματουργή και αχυροποίητη εικόνα της, δεσπόζει σκαρφαλωμένο στις καταπράσινες πλαγιές του Παγκαίου. Η ίδια η Θεοτόκος παρήγγειλε με άγγελο στον πρώτο κτήτερο Άγιο Γερμανό να ανεγείρει τη μονή. Και από τότε δεν πάβει με κάθε τρόπο να μεριμνά και να ενδιαφέρεται για αυτήν. Κάποια ημέρα παρουσιάστηκε σε ένα νέο 18 χρονών που όργωνε κοντά στο μοναστήρι και του είπε «Να έρθεις, σε χρειάζομαι. Έχω ανάγκη στο μοναστήρι μου». Και εκείνος, σαν άλλος Ελισσαίος, άφησε τα ζώα ζευγωμένα και ξεκίνησε αμέσως για τη μονή, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Δαμασκηνός και αργότερα Ηγούμενος. Ο πατήρ Δαμασκηνός έβλεπε την Παναγία μέσα στην εκκλησία να επιστατεί και όταν ανέβαινε τις σκάλες των κελιών την έβλεπε να κατεβαίνει και αντιστρόφως. Το 1908 Τούρκοι ληστές πλησίασαν μια νύχτα το μοναστήρι. Η πύλη ήταν ασφαλισμένη με βαριά σίδερα. Άφησαν λοιπόν ένα σκοπό εκεί και οι υπόλοιποι κάρφωναν καρφιά για να ανεβούν στο τείχος. Ξαφνικά ακούνε το σκοπό να φωνάζει «Βοήθεια, σώστε με! Μια γυναίκα μαυροφόρα με έχει αρπάξει από τα μαλλιά, βοήθεια!» Οι Τούρκοι τρομοκρατημένοι πήδηξαν αμέσως από το τείχος και έφυγαν.

Η επιδρομή των Βουλγάρων. Ύστερα από μια πολυκύμαντη ιστορική διαδρομή της Μονής με έγκλη, ακτινοβολία, προσφορά, αλλά και συμφορές, φτάνουμε στην περίοδο της πρώτης βουλγαρικής κατοχής, στα 1916-18, οπότε το μοναστήρι δέχεται τις εγκληματικές επιθέσεις των Βουλγάρων. Στόχος τους, να συλλήσουν την αχυροποίητη και θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Μία από τις πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες έγινε την 23η Ιουνίου 1917. Οι μοναχοί βρίσκονταν στον Εσπερινό και είχαν βγάλει τα Άγια Λείψανα για προσκύνηση. Τη στιγμή αυτή μπήκαν στο ναό οι Βούλγαροι. Οι πατέρες προσπάθησαν να τα κρύψουν, αλλά εκείνοι διαμαρτυρήθηκαν. «Μην τα παίρνετε», είπαν, «αφήστε τα να τα προσκυνήσουμε, και εμείς χριστιανοί είμαστε». Αυτό όμως ήταν ένα δόλιο τέχνασμα, γιατί αμέσως άρπαξαν τα Άγια Λείψανα και έφυγαν. Την επόμενη έβαλαν στόχο να πάρουν τη θαυματουργή εικόνα. Ένας λοχίας προσπάθησε μαζί με άλλους να τη σηκώσει, αλλά έπεσε νεκρός, ενώ στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα το πιστόλι και η μπότα του. Σε άλλη απόπειρα, οι Βούλγαροι κατάφεραν να βγάλουν την εικόνα από τη θέση της, αλλά μόλις έφτασαν στην πόρτα του ναού, η εικόνα έπεσε κάτω. Έγινε μάλιστα τόσο βαριά, ώστε δεν θα μπορούσε ούτε γερανός να τη σηκώσει. Συγχρόνως, η Παναγία έκλαιγε δυνατά και τα δάκρυά της σχημάτισαν ριάκι πάνω στην ιερή εικόνα. Οι ιερόσελοι τα έχασαν, εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έφυγαν έντρομοι.

Εγκατάλειψη της Μονής. Την περίοδο του ανταρτοπολέμου, στη δεύτερη βουλγαρική κατοχή, ειδοποιήθηκαν κάποια μέρα οι μοναχοί να εγκαταλείψουν το μοναστήρι γιατί κινδύνευε η ζωή τους. Χωρικοί της περιοχής έσπευσαν αμέσως με 200 ζώα να παραλάβουν ό,τι μπορούσαν από τη Μονή και να τα κρύψουν στα σπίτια τους. Έγινε τότε κάτι θαυμαστό. Οι εικόνες έβγαιναν μόνες από τη θέση τους και τις παρελάμβαναν οι πιστοί. Και όταν βγήκαν από την εκκλησία, είδαν όλα τα ζώα της Μονής, κότες, σκύλους, χείρους, σε παράταξη έξω από τον Νάρθηκα να φωνάζουν. Χιλιάδες επίσης πουλιά τιτίβιζαν πάνω στους κουμπέδες του ναού. Συμμετείχαν έτσι και αυτά στη γενική θλίψη για την αναχώρηση της Κυρίας των Αγγέλων, την εικόνα της οποίας ευλαβείς άντρες μετέφεραν στα χέρια. Και όταν το καραβάνι ξεκίνησε για το χωριό Νικήσιανη, τα ζώα της Μονής ακολούθησαν και αυτά λυπημένα. Δεν θέλησαν να μείνουν μόνα τους πίσω. Μα και όταν ακόμη έμεινε έρημο το μοναστήρι, κάποιος βοσκός της περιοχής, ο Νίκος Κατσικάρης, άκουγε τη νύχτα των Χριστουγέννων, το Πάσχα και τις θεομητορικές εορτές να ηχούν χαρμόσυνα οι καμπάνες, οι κόπανοι και τα τάλαντα. Τι κι αν έλειπαν οι άνθρωποι. Άγγελοι διακονούσαν στην οικοσυφήνισσα.

Η Παναγία των Λιθινών. Στην Κρήτη, στο χωριό Λιθίνες της επαρχίας Σιτίας, υπάρχει ένας αρχαίος ναός της Παναγίας που πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Στο τέμπλο του ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας των Λιθινών, πλαισιωμένη με αναρρύθμιτα αφιερώματα, γιατί είναι πολύ θαυματουργή. Η εκκλησία έχει μεγάλη αυλή και ξενώνα. Συχνά, οι κάτοικοι περνούν από το προάβλιο της εκκλησίας για να κερδίσουν δρόμο και να φτάσουν συντομότερα στο σπίτι τους. Αν όμως αγοράσουν κρέας και περάσουν από εκεί σε περίοδο τεσσαρακοστής, το κρέας βγάζει σκουλίκια, τα οποία εύκολα διακρίνονται. Το θαύμα αυτό δεν συνέβαινε σε παλαιότερες μόνο εποχές. Μερικοί σύγχρονοι που ήταν δύσπιστοι έκαναν μια δοκιμή. Αγόρασαν φρέσκο κρέας σε περίοδο νηστείας και πέρασαν μέσα από το προάβλιο του ναού. Διαπίστωσαν όμως και αυτοί ότι το κρέας είχε σκουλικιάσει. Κάποτε, ένας χασάπης δοκίμασε να περάσει κρατώντας μισό αρνί. Στη μέση όμως της αυλής παρέλυσαν τα πόδια του και έπεσε κάτω φωνάζοντας τρομαγμένος. Με τον τρόπο αυτό, η Θεοτόκος ενισχύει στη συνείδηση των πιστών τον θεσμό της νηστείας.

Παναγία Ινιαμονίτισσα, η μυροβόλος Χίος είπε παλόεσα κατά τον Όμηρο για το βραχώδες και ορεινό έδαφος της, εθεωρείται από τους αρχαίους ως μία των μακάρων νήσων για τα φυσικά της πλεονεκτήματα. Αυτή η ονομασία θα τη στέργιαζε μεταφορικά και για την ευλάβεια των κατοίκων της. Στην αρχαιότητα ήταν γεμάτη αγάλματα και ειδωλολατρικούς ναούς, αλλά και στη χριστιανική εποχή το πλήθος των ιερών ναών της κινεί την περιέργεια κάθε επισκέπτου. Η Χιακή κοινωνία, σημειώνει ο Ιουστινιάνης το 1606, είναι ευλαβέστατη, ενώ ο κλήρος της πολύ πιο αξιόλογος από άλλων περιοχών. Έχει επίσης να επιδείξει πολλούς Αγίους και πολλά μοναστήρια. Λίγα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, στους πρόποδες του προβάτιου όρους, προβάλλει το πιο αξιόλογο μοναστήρι της Χίου, η Παλέφατη Νέα Μονή. Το πατριαρχικό αυτό σταυροπήγιο, με τα βασιλικά χρυσόβουλα και τα περίφημα ψηφιδωτά, είναι οχυρωμένο από φυσικά και τεχνητά τείχη και πύργους, τμήματα των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. Οι κτηριακές εργασίες της Μονής άρχισαν το 1034 από τους Χιώτες ασκητές Νικήτα, Ιωσήφ και Ιωάννη. Πολύτιμο συμπαραστάτη στην προσπάθειά τους αυτοί είχαν τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 8ο τον Μονομάχο. Στα ιστορικά της Μονής είναι διάχυτη η παράδοση για τη θαυμαστή έβρεση της Παναγίας Νιαμονίτισσας. Αυτή τη θαυματουργή εικόνα ανακάλυψαν μέσα σε πυκνό δάσος οι τρεις κτήτορες, τριγυρισμένοι από αδιαπέραστα βάτα και χαμόκλαδα. Η θεία μορφή της Θεοτόκου παριστάνεται σε μία ιδιότυπη και μοναδική στάση. Κρατά στα χέρια το θείο βρέφος, αλλά εικονίζεται όρθια, με ανοιχτή τη μητρική αγκαλιά και τα πόδια σε στάση βηματισμού. Η ιερή εικόνα της Νιαμονίτισσας σώζεται συχνά, η ίδια θαυματουργικά από πυρκαγιές, αλλά και σώζει από σφαγές, επιδρομές και λοιπές περιπέτειες που δοκίμασε η Νέα Μονή στην ιστορική διαδρομή της.

ο Χρυσοχώος. Κάποτε οι μοναχοί ανέθεσαν σε ένα χιώτη χρυσοχώ να επενδύσει με χρυσό ένα μέρος της ιερής εικόνας για να την προφυλάξουν από τη φθορά. Ο εκκλησιάρχης την τοποθέτησε στον κυρίως ναό και ο τεχνίτης άργησε την εργασία του με ευλάβεια. Ξαφνικά ακούει μια γλυκιά φωνή να του λέει ψιθυριστά: «Ελαφρά χτύπα, ελαφρά. Να έχεις την ευχή μου, γιατί η εικόνα είναι παλαιά». Σηκώνει τα μάτια ο Χρυσοχώος και βλέπει μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με ολόχρυση φορεσιά. Δεν πρόλαβε να τη ρωτήσει ποια ήταν, γιατί μπήκε αμέσως στο ιερό βήμα από την νότια πύλη. Τρέχει να την προφθάσει, αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί. Μπαίνει στο ιερό και τότε αναγνωρίζει στη μορφή της πλατιτέρας τη γυναίκα που πριν από λίγο του είχε φανερωθεί.

Η καμπάνα. Το καμπαναριό της Νέας Μονής μοιάζει με τετράγωνο πύργο και υψώνεται σχεδόν τριώροφο μέχρι τον θόλο του Καθολικού. Είναι στεγασμένο με μολύβι και στολίζεται στην κορυφή με ωραίο σιδερένιο σταυρό. Αρχικά είχε 4 καμπάνες και 2 πολυτελέστατα ρολόγια. Όλα όμως εξαφανίστηκαν το 1822 από τις Ασιατικές Ορδές. Κάποτε μία από τις μεγαλύτερες καμπάνες ράγισε. Οι μοναχοί τη φόρτωσαν σε ένα βενετσιάνικο πλοίο και την έστειλαν στη Βενετία για να την ξαναχύσουν. Το πλοίο ταξιδεύοντας χτυπήθηκε από ένα κουρσαρικό των πειρατών του Βαρβαρόσα και κινδύνεψε να βουλιάξει. Οι ναύτες στη δύσκολη εκείνη στιγμή επικαλέστηκαν τη βοήθεια της Παναγίας Νιαμονίτισσας. Ύστερα έσπασαν ένα κομμάτι από την καμπάνα, το έβαλαν για μπάλα μέσα στο κανόνι και χτύπησαν το εχθρικό πλοίο. Το χτύπημα ήταν κέριο και το πειρατικό βυθίστηκε. Το βενετσιάνικο καράβι συνέχισε το ταξίδι και έφτασε στον προορισμό του. Ο καπετάνιος, από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία τους, έφτιαξε με δικά του έξοδα την καμπάνα και την πρόσφερε στην Παναγία. Λέγεται μάλιστα πως η καμπάνα αυτή ήταν η πιο μελωδική από όλες.

Το ξύλο και το σκοινί. Ένα χιώτικο καράβι, ταξιδεύοντας, συνάντησε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος, μπροστά στον κίνδυνο, φώναξε με τη θερμή νησιώτικη πίστη του: «Παναγιά μου, μια μονίτισσα, σώσε μας!» Και σου τάζω μια λαμπάδα τόσο ψηλή όσο το κατάρτι του πλοίου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τον λόγο του και βλέπει πάνω στην αφρισμένη θάλασσα την ίδια τη Θεοτόκο να κρατά στο χέρι ένα ξύλο και ένα σκοινί. Ύστερα βυθίστηκε στο κύμα. Αμέσως η τρικυμία κόπασε και το πλοίο προσορμίστηκε σώο στο λιμάνι. Εκεί, με μεγάλη τους έκπληξη, ανακάλυψαν στα ύφαλά του μια τρύπα. Η τρύπα αυτή ήταν φραγμένη με ένα κομμάτι ξύλο και ένα κομμάτι σκοινί. Το θαύμα της Παναγίας ήταν ολοφάνερο. Αμέσως ξεκίνησαν όλο το πλήρωμα γεμάτη ευγνωμοσύνη για τη νέα μονή. Προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα, πρόσφεραν το τάμα τους, μια πελώρια λαμπάδα και άφησαν στον εξονάρθηκα το σωτήριο ξύλο και το σκοινί, τα οποία σώζονται εκεί μέχρι σήμερα. Για την ίδια αιτία, καθώς λέγεται, υπάρχει στον εξονάρθηκα και ένα σφουγγάρι. Με τη χάρη της μιαμονίτισσας, το σφουγγάρι αυτό έφραξε τη σχισμή ενός ιστιοφόρου πλοίου που κινδύνευε να καταποντιστεί.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ήγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κηρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κυριός μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Νεαρός μοναχός. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έστειλε σήμερα το δούλο σου σε εμένα, το νεαρό μοναχό, που θα αποσιωπήσω το όνομά του για να μην πέσει σε καινοδοξία και υποτιμηθεί η Αγία Ζωή του. Ο νεαρός αυτός μοναχός, σε μια συζήτηση με πνεύμα αγάπης, μου είπε ότι στα 30 χρόνια της ζωής του δεν έθλιψε κανένα. Τον κοίταξα και η ψυχή μου ταπεινώθηκε αφάνταστα μπροστά του. Από την παιδική του ηλικία η ψυχή του αγάπησε τον Κύριο και αυτός, θεωρώντας εν πνεύματι τον Κύριο, δεν τόλμησε να θλίψει κανένα και γι' αυτό τον διαφύλαξε ο Κύριος από την αμαρτία. Να, για χάρη τέτοιων ανθρώπων σκέπτομαι, διατηρεί ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι τόσο ευάρεστοι στο Θεό, που ο Θεός πάντα τους εισακούει και όλοι μας απολαμβάνουμε τα αγαθά χάρη στις προσευχές τους. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μου φανέρωσες τον ταπεινό δούλο σου. Και πόσοι άλλοι Άγιοι υπάρχουν που εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Η ψυχή όμως αισθάνεται τον ερχομό των Αγίων και αλλοιώνεται από την ταπείνωση του Πνεύματος του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού ζει στους Αγίους. Ω Κύριε, κάνε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι όμοιοι με αυτό το νέο μοναχό. Όλος ο κόσμος θα στολιζόταν με δόξα, γιατί θα απλωνόταν άφθονη η χάρη του Θεού σε όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα δίνει στην ψυχή τη γνώση της αγάπης του Θεού και της αγάπης του πλησίον. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή την πραότητα και την ταπείνωση και η ψυχή αναπαύεται στο Θεό και λησμονεί όλες τις συμφορές αυτού του κόσμου, γιατί την παρηγορεί το Άγιο Πνεύμα. Οι ψυχές των Αγίων γεύονται το Άγιο Πνεύμα ήδη από αυτή τη ζωή και αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών, όπως λέει ο Κύριος. Σήμερα μιλήσαμε με τον Πατέρα Νί για την ευγένεια της ψυχής. Πραγματικά είναι ευγενής, γιατί έλαβε την ευγένεια από τον ίδιο τον Κύριο και οφείλουμε να τη διατηρούμε και διατηρείται πάλι με την ίδια ευγένεια που έδωσε στην ψυχή ο Κύριος με την αγάπη του. Όταν μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του, μιλώντας τον Απόστολο Πέτρο δεν τον μάλωσε, αλλά τον ρώτησε ευγενικά «Με αγαπάς?». Ο τρυφερός αυτός λόγος της πατρικής αγάπης του Κυρίου μας διδάσκει πώς να συμπεριφερόμαστε και εμείς τους ανθρώπους όταν μας προσβάλλουν. Σε αυτό έγκυται η κατά Χριστόν ευγένεια, που είναι ακατάληπτη για τον άνθρωπο και γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Δόξα στον Κύριο και την άμετρη ευσπλαχνία Του, γιατί μας διδάσκει με το Άγιο Πνεύμα, γιατί αλλιώς δεν θα γνωρίζαμε ποιος είναι ο Κύριός μας.

Αετός και πετεινός. Ένας αετός που πετούσε στα ύψη και απολάμβανε την ομορφιά του κόσμου σκέφτηκε: «Εγώ πετώ πάνω από μεγάλες εκτάσεις και βλέπω τα βουνά και τις κοιλάδες, τις θάλασσες και τα ποτάμια, τα λιβάδια και τα δάση. Βλέπω τα πλήθη των ζώων και των πουλιών. Βλέπω τις πολιτείες και τα χωριά. Να όμως ο πετεινός του χωριού δεν γνωρίζει τίποτε άλλο εκτός από την αυλή του και βλέπει μόνο λίγους ανθρώπους και λίγα ζώα. Θα κατεβώ και θα του διηγηθώ για τη ζωή του κόσμου». Κατέβηκε λοιπόν ο αετός στη στέγη του αγροτόσπιτου και βλέπει τον πετεινό καμαρωτό και χαρούμενο να περπατά ανάμεσα στις κότες του. Τότε σκέφτηκε: «Είναι φαίνεται ευχαριστημένος με την τύχη του. Ας το διηγηθώ όμως όσα γνωρίζω εγώ». Και άρχισε να μιλά ο αετός τον πετεινό για την ομορφιά και το μεγαλείο του κόσμου. Ο πετεινός στην αρχή άκουγε με προσοχή, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτε. Και ο αετός, βλέποντάς τον πως δεν καταλαβαίνει, τον λυπήθηκε και ένιωσε ανία να μιλά στον πετεινό. Και ο πετεινός πάλι, μην καταλαβαίνοντας τι λέει ο αετός, άρχισε να πλήττει και τον άκουγε με δυσφορία. Καθένας τους έμενε όμως ικανοποιημένος με την τύχη του. Έτσι συμβαίνει όταν ένας μορφωμένος μιλά με έναν αγράμματο και ακόμη περισσότερο όταν ένας πνευματικός μιλά με κάποιον που δεν έχει πνευματική πείρα. Ο πνευματικός είναι όμοιος με αετό και ο μη πνευματικός με πετεινό. Ο νους του πνευματικού μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου και ανεβαίνει με την καθαρά προσευχή στο Θεό, ενώ ο νους του μη πνευματικού είναι δεμένος με τη γη ή κατέχεται από εμπαθείς λογισμούς. Το πνεύμα του πρώτου απολαμβάνει την άνωθεν ειρήνη, ενώ η ψυχή του δεύτερου μένει έρημη και σκόρπια. Ο πνευματικός πετά σαν αετός και η ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, παρόλο που προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Ο μη πνευματικός όμως γλυκαίνεται ή με τη μάταιη δόξα ή με τον υλικό πλούτο ή επιθυμεί σαρκικές απολαύσεις. Και όταν ο πνευματικός έρχεται σε επαφή με τον μη πνευματικό, τότε η επικοινωνία καταντά πληκτική και ενοχλητική και για τους δύο. Συνομιλίες με τα παιδιά. Κατά τον καιρό του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου 1904-1905, ο πατήρ Σιλουανός, ως έφεδρος καπανέας, με μερικούς άλλους Ρώσους μοναχούς του Αγίου Όρους που ανήκαν στην οπισθοφυλακή, πήρε την κλίση μετά τη διακίνηση του στρατού στη Ρωσία. Αναχώρησε από τη Μονή στις 30 Δεκεμβρίου του 1904 και επέστρεψε στον Άθος στις 16 Οκτωβρίου 1905. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μας θα εκθέσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες την αιτία για την οποία δεν έστειλαν τον πατέρα Σιλουανό στο μέτωπο αλλά στο σπίτι του. Επιστρέφοντας στο σπίτι του, ήταν ήδη μοναχός, για να έχει ησυχία και να κρατά ελεύθερα το μοναχικό κανόνα, έκτισε ένα μικρό κελί σε κάποιο απομακρυσμένο χωράφι, όπου και περνούσε το χρόνο της διαμονής του στην πατρίδα του. Κατά την περίοδο αυτή της ζωής του, συνομιλούσε κάποτε με τα παιδιά του χωριού που έρχονταν προς αυτόν. Μας διηγεί το τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του σχετικά με την παιδική ψυχή, πως η ψυχή του ανθρώπου ήδη από την νεαρή ηλικία μπορεί να προσδιοριστεί στη σχέση της προς το Θεό. Οι συνομιλίες που αναφέρονται εδώ αποτελούν επεξεργασία εκείνων των συνομιλιών που είχε αυτός με τα παιδιά. Ενδέχεται στις αγνές ψυχές των παιδιών να αντικατοπτρίζεται η φωτεινή εικόνα του αγαπώντος μοναχού. Αλλά είναι αδύνατο να μην παρατηρήσουμε ότι κατά το περιεχόμενό τους οι λόγοι του γέροντα είναι προσιτοί μόνο σε ενήλικες. Τα αγαπημένα παιδιά τρέχουν στα λιβάδια, κόβουν λουλούδια, τραγουδούν και χαίρονται, γιατί τα κάνει να χαίρονται η χάρη του Θεού. Αλλά να, είδαν τα παιδιά κάποιον μοναχό και του λένε: «Κοίτα, ο Κύριος στόλισε τον ουρανό με αστέρια και τη γη με ποτάμια και κήπους. Οι αετοί πετούν επάνω στα σύννεφα και απολαμβάνουν το κάλος της φύσεως. Τα πουλιά κελαϊδούν χαρούμενα στα δάση και τις πεδιάδες. Και εσύ, μοναχέ,
Κάθεσαι στο κελί και δεν βλέπεις όλη την ωραιότητα του Θεού. Κάθεσαι και κλαις. Γιατί κλαις το μικρό κελί σου, όταν ο ήλιος λάμπει και ο κόσμος όλος στολίζεται με ομορφιά και όλοι επάνω στη γη χαίρονται? Έτσι ρωτούσαν τα παιδιά το μοναχό και αυτός αποκρίθηκε. Παιδιά, εσείς δεν καταλαβαίνετε το θρήνο μου. Η ψυχή μου κλαίει για σας, γιατί δεν γνωρίζετε το Θεό που δημιούργησε αυτή την ωραιότητα. Η ψυχή μου τον γνωρίζει και ποθώ αυτή τη γνώση για όλους σας. Και γι' αυτό θλίβομαι και με δάκρυα παρακαλώ το Θεό για σας, ώστε κι εσείς να γνωρίσετε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίω. Τι σημαίνει να γνωρίσουμε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίω? Με το νου, παιδιά, είναι αδύνατο να γνωρίσει κάποιος τον Κύριο. Αλλά διαβάστε τη Θεία Γραφή. Σε αυτήν ζει η χάρη που θα σας γλυκάνει και θα γνωρίσετε τον Κύριο και με χαρά θα τον υπηρετείτε ημέρα και νύχτα. Και όταν γνωρίσετε τον Κύριο, τότε θα σας φύγει η επιθυμία να βλέπετε αυτό τον κόσμο, αλλά η ψυχή θα ορμά να βλέπει τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς. Μας αρέσουν όμως τα λουλούδια. Μας αρέσει να περπατούμε και να χαιρόμαστε. Σας αρέσει να περπατάτε στους αγρούς και να μαζεύετε λουλούδια. Σας αρέσει να τραγουδάτε και να ακούτε το κελάδιμα των πουλιών. Αλλά υπάρχει στον ουρανό κάτι πιο ευχάριστο από όλα αυτά. Ο παράδεισος, όπου ζει ο Κύριος με τους αγγέλους και τους αγίους. Εκεί υπάρχει επίσης αγαλίαση και ψάλουν ύμνους, αλλά άλλους, καλύτερους. Και όταν η ψυχή ακούσει τους ύμνους αυτούς, δεν μπορεί ποτέ να τους ξεχάσει και οι ύμνοι της γης δεν την ελκύουν πλέον. Αλλά μας αρέσει να τραγουδάμε. Ψάλετε, παιδιά, στον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Ψάλτε με ταπείνωση και αγάπη. Εσύ όμως γιατί θρηνείς? Δεν καταλαβαίνουμε. Θρηνώ για εσάς, μικρά παιδιά. Σας βλέπω, σας αγαπώ και προσεύχομαι στον Κύριο να σας φυλάξει, ώστε να γνωρίσετε το Δημιουργό και Κύριό σας. Σας βλέπω και να είστε όμοια με το παιδίον Ιησούς και θέλω να μην χάσετε τη χάρη του Θεού και γίνετε, όταν μεγαλώσετε στην ηλικία, σαν τον εχθρό εξαιτίας των κακών λογισμών. Θέλω πάντοτε να ομοιάζετε με τον Υιό της Πανάγνου Θεομήτωρος. Αυτό εύχεται η ψυχή μου για σας. Γι' αυτό προσεύχομαι. Λυπάμαι όλα τα παιδιά της γης και γι' αυτό θρηνώ για όλα τα αθώα παιδιά και τα όρφανα. Πενθώ, παιδιά, για τον κόσμο και θρηνώ για όλο το λαό του Θεού. Κύριε, εξαπόστειλε το έλεος σου στα παιδιά της γης που εσύ αγαπάς και δώσε σε αυτά να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα και δίδαξέ τα να σε δοξάζουν. Με δάκρυα σε οικετεύω. Άκουσε την προσευχή μου και δώσε όλα αυτά να γνωρίσουν τη δόξα σου με το Άγιο Πνεύμα. Παιδιά, αγαπάτε το Θεό, όπως τον αγαπούν οι άγγελοι στους ουρανούς. Ποτέ δεν είδαμε το Θεό. Πώς μπορούμε να τον αγαπάμε? Αγαπημένα μου παιδιά, να σκέπτεστε για το Θεό πάντοτε, ότι αυτό σας αγαπά και σας έδωσε ζωή, ώστε να ζείτε αιώνια μαζί Του και να εφραίνεστε με την αγάπη Του. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε ότι μας αγαπά ο Θεός? Από τους καρπούς, παιδιά, γνωρίζεται η αγάπη. Όταν μένουμε στην αγάπη του Θεού, τότε φοβόμαστε την αμαρτία και έχουμε στην ψυχή χαρά και ειρήνη και θέλουμε συνέχεια να θυμόμαστε το Θεό και να προσευχόμαστε αδιάλειπτα και τότε στην ψυχή θα υπάρχουν αγαθοί λογισμοί. Πώς θα γνωρίσουμε ποιοι λογισμοί ζουν μέσα μας και ποιοι από αυτούς είναι καλοί και ποιοι κακοί? Για να διακρίνετε τους καλούς λογισμούς από τους κακούς, πρέπει να διατηρείτε το νου σας καθαρό εν το Θεό. Δεν καταλαβαίνουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να κρατούμε το νου στο Θεό, αφού δεν είδαμε το Θεό και δεν τον γνωρίσαμε. Και τι σημαίνει καθαρός νους? Παιδιά, να σκέπτεστε ότι ο Θεός σας βλέπει παρόλο που εσείς δεν τον βλέπετε. Έτσι πάντοτε θα βαδίζετε ενώπιον του προσώπου του Κυρίου. Αν και αυτό είναι μικρή αγάπη, εν τούτης, αν ακούσετε το λόγο μου,
τότε αυτός θα σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη αγάπη και τότε με το Άγιο Πνεύμα θα γνωρίσετε όλα όσα σας είπα και που τώρα ακόμη δεν καταλαβαίνετε.

για το κάπνισμα. Κατά το έτος 1905, ο πατήρ Σιλουανός πέρασε κάποιους μήνες στη Ρωσία και επισκεπτόταν συχνά τα μοναστήρια. Σε ένα από τα ταξίδια αυτά, με το σιδηρόδρομο, καθόταν απέναντι σε κάποιον έμπορο. Αυτός άνοιξε μπροστά του την ασημένια ταμπακέρα του και φιλικά του πρόσφερε τσιγάρο. Ο πατήρ Σιλουανός τον ευχαρίστησε, αλλά αρνήθηκε την προσφορά. Τότε ο έμπορος άρχισε να λέει: «Μήπως αρνείστε, γέροντα, γιατί το θεωρείτε αμαρτία? Το κάπνισμα πολλές φορές βοηθάει στην πολυάσχολη ζωή. Είναι καλό να διακόπτεις την ένταση στην εργασία και να χαλαρώνεις λίγα λεπτά. Διευκολύνει την επαγγελματική ή τη φιλική συνομιλία και εν γέννη τη ροή της ζωής». Και στην προσπάθειά του να πείσει περαιτέρω τον πατέρα Σιλουανό να δεχτεί το τσιγάρο, συνέχισε ο έμπορος να εξυμνεί το όφελος του καπνίσματος. Τότε ο πατήρ Σιλουανός αποφάσισε να πει: «Κύριε, πριν να καπνίσετε προσευχηθείτε, πείτε μια φορά το Πάτερ ημών». Σε αυτό ο έμπορος απήντησε: «Να προσευχηθώ πριν καπνίσω, μου φαίνεται ανάρμοστο». Και ο Σιλουανός απαντώντας παρατήρησε: «Κάθε έργο λοιπόν, πριν από το οποίο δεν αρμόζει η ατάραχη προσευχή, είναι καλύτερα να μην γίνεται».

ασκητικές σκέψεις, συμβουλές και παρατηρήσεις. Οι σκέψεις μας είναι κατάσταλαγμα από βιώματα πολλών ετών. Τα έλεη του Θεού εκχύθηκαν επάνω μου χωρίς μέτρο, και αν δεν με χειραγωγούσε ο Κύριος ως καλός ποιμένας με τη χάρη Του, οι εχθροί θα με κατάπιναν. Γράφω για το έλεος του Κυρίου. Και είναι φυσικό για εμένα να γράφω, γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζει πόσο πολύ αγαπά αυτός τον άνθρωπο. Το πλήθος της αγάπης και της πραότητάς Του δεν θα θυμηθεί τις αμαρτίες μας. Το Πνεύμα μου επιθυμεί ακόρεστα ή να προσεύχεται ή να γράφει ή να μιλά για το Θεό

και ο Κύριος οπωσδήποτε θα σε φωτίσει, γιατί είναι πολύ κοντά μας. Αν όμως διστάζεις, δεν θα λάβεις αυτό που ζητάς. Ολιγόπιστε, ιστή ευίστα σας, είπε ο Κύριος στον Πέτρο, όταν αυτός άρχισε να καταποντίζεται στα κύματα. Έτσι και η ψυχή όταν αμφιβάλλει, αρχίζει να βυθίζεται σε κακούς διαλογισμούς. Κύριε, δώσε μας την τέλεια πίστη σε Σένα, δια του Αγίου Πνεύματος.

Όποιος δεν έλαβε το χάρισμα της διδασκαλίας και όμως διδάσκει, αυτός προσβάλλει το μεγαλείο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη και μεγάλοι, που δεν καταφεύγουν στον Κύριο όταν βρίσκονται σε απορία. Πρέπει όμως αμέσως να λέμε «Κύριε, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω πώς πρέπει να ενεργήσω, αλλά εσύ, ελεήμων, δώσε μου τη σύνεση να φερθώ όπως πρέπει». Ο ελεήμων Κύριος δεν θέλει να βρίσκεται η ψυχή μας σε σύγχυση από τον εχθρό και μας εμπνέει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όταν γνωρίζουμε πολλά, ας ευγνωμονούμε τον Κύριο για τη γνώση που μας δόθηκε. Αλλά μόνη η γνώση δεν επαρκεί. Πρέπει να υπάρχουν στην ψυχή οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, έστω και ένας μικρός σπόρος που θα αυξηθεί στην ώρα του και θα φέρει άφθονο καρπό. Γράφω, και είναι για μένα φυσικό να γράφω, γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο. Αλλά το προτιμότερο και πολύτιμότερο απ' όλα είναι η προσεκτική προσευχή. Η ψυχή όμως δεν έχει τη δύναμη να προσεύχεται πάντα με θέρμη και γι' αυτό πρέπει να της δίνουμε ανάπαυση από τον κόπο της προσευχής. Τότε συνιστάται να διαβάζουμε, να σκεπτόμαστε ή να γράφουμε για το Θεό ανάλογα με την έμπνευση που δίνει στον καθένα ο Κύριος. Είναι καλό να μελετάς το όνομα του Κυρίου ημέρα και νύχτα. Έτσι η ψυχή βρίσκει ανάπαυση στο Θεό και ο Κύριος αγκαλιάζει ολόκληρη την ψυχή, ώστε να μην υπάρχει τίποτε για αυτήν εκτός από το Θεό. Όταν ο νους βρίσκεται στο Θεό, λησμονείται τελείως ο κόσμος και η ψυχή θεωρεί μόνο το Θεό. Άλλοτε πάλι ο Κύριος κινεί με τη χάρη του την ψυχή να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, ενώ άλλοτε για ένα πρόσωπο, όταν και όπως θέλει ο Κύριος. Για να εισέλθουμε όμως στα μυστήρια του Θεού, πρέπει να ζητούμε επιμελώς από τον Κύριο ταπεινό πνεύμα και μόνο τότε θα εισδύσουμε σε αυτά με το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρθει κάποια συμφορά σε μερικούς ανθρώπους και η ψυχή προσευχηθεί με δάκρυα ενώπιον του Θεού για αυτούς από συμπόνια, να γνωρίζεις ότι ο Θεός θα τους σώσει. Γι' αυτό το λόγο το Άγιο Πνεύμα άγγιξε την ψυχή και της έδωσε προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, για να βρουν έλεος. Τόσο πολύ αγαπά το δημιούργημά του ο ελεήμων Κύριος. Ίσως κάποιος σκεφτεί, πώς θα προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, αφού δεν μπορώ να προσευχηθώ ούτε για τον εαυτό μου. Έτσι μιλούν όσοι δεν έμαθαν ότι ο Κύριος ακούει και δέχεται τις προσευχές μας. Προσευχή σου απλά, σαν τα παιδιά, και ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή σου, γιατί είναι τόσο ελεήμων Πατέρας που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει την άμετρη αγάπη Του.

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις, Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα εντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο το εχείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρού σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμου σου καινή πολιτεία τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστό Θεός, έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλίσιμο, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμιών της συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων. Καινήν και έγκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται μη παρήδες αγαθήτας ηγεσίας ημών πανήμεντε Θεοτόκε, στηρίξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζος και έλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκη. Διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεν θα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κινδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κινδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Καλλινίκη και Πάτης εν Χριστώ ημών, αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα την νίκαια, ήγες αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και μοουσίο και ζωπιό και διαρέτω τριάδι πάντοτε νίκαια, και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνετε συνεθλίβοντα με, πολύ πανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκαξα και επικουσώ με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι Κύριο αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μοιρά του λαού τον κύκλο συνεπιθεμένου μη. Ανάστε, Κύριε, σώσουμε ο Θεό μου, τη επάταξα πάντα σε φρεντά ματέω, σοβώντα αματολών συνέτριψα. Του Κυρίου Σιτρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ και η μυθική μου σε εξηγέρθην ότι Κύριο σε αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με δε την οργή σου παιδεύσε με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν με και επιστήραξε σε πεμέ τη χείρα σου. Που και στην ίεση εν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών. Που ότι νομίω πήραν την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρύντη σαν επεμέ μου. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Και τα λοιπόρισε κατά κάμου πνεύμα στέλνου όλη τη μέρα σκητροπάζουν πορευόμοι. Ότι ψώη με πλήση των επεγμάτων και ο κέστην ίεση εν τη αρκή μου. Εκαγόθεν και ταπεινώθεν έω φόδρα, λιόμουν από στεναγμού τη καρδία μου. Κι είναι αντίο σου πάω σε επιθυμία μου και στεναγμό μου από σου κάπε κρύβει. Καρδία με ταράχθη, εν κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου, γι' αυτό ο κέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξαναντί με ήγησαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω υποφό σου κύκουν και ω άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο ο κακούλκιου και έχουν το στόμα του αυτό έλεγμου. Ότι πισή κύριε ήλπη σα ήσα ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι πιχαρώσει με χθή μου και εντό αληθή είναι πόδο με βέβαια μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και ελκυδόν μου είναι οποίο μου στη διαπαντό. Ότι να νομίω με εγώ ένα κελό και με λυπνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώση και κρατάει ότι υπέρ εμέ και πλήθη δεν ενεμίσου τη με αδίκω. Για τα παιδότη μου κακά αντί αγαθών διαβαλών πει κατά δύο γονεγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός προς εώ αρθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξου με γερή μου και αβάτω και ανίδω. Ούτως είναι αγιώ όφθηση του, δι δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν ελαιό σου περζουά στα χείλη με πενέ σου σύσαν. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνοματί σου ερώτα σκύρων. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πλειστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά όσου ενέσει στο στόμα μου. Εμνημόνευαν του επί τη τρομνή μου τη όρτη εμαλέτων ει έμ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τελείγου σου αγαλιά σου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτια με ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχύρευζα μου θέα, μερίδε αλοπέκο νέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθίστε επί το Θεό, επιναθίστε πάσο μην αυτό την εφάγει στο μόνο τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τελείγου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λάβουν τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα τη κενή και αίκη και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σι ο Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα τη κενή και αίκη και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και η νυχτή είναι αντίον σου. Η συλθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνω το σου ει τη δέησή μου. ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησεν. Προσελογίστη μετά το καταβενόντον εις λάκων, εγινήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν έκλεις ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέδοντες εν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Ενθέντο με λάκο το τάτον εις κουτινής και εν σκιά θανάτων. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρολισμούς σου επίγειες επ' εμέ. Και μάκαινα στον ουστός μου πνώ εθεντό με εντέλημα ή αυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενη φθαρμή μου εις θένησεν από πτωχίας. Εκέ έκραξα προς εκείριο την ημέρα διαπέτασε προς έτας χείρας μου. Μη τη νεκρή πηγή στα μάσια, γιατρή αναστή σου και εξομολογήσοντα εσύ. Μη διηγήσε τέτοισε το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά μου στην διαβολία. Μη γνωστή στην τοσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι για επιλελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξε και το πρωί προ ευχή μου προφθάσισε. Είναι τη κύριε αποθή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σε απεμού. Το χώσι με εγώ και ενυπόπηση γνώτητό μου υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέτια τον εωριά σου εφημερισμή σου ξεταράξαμε. Εκύκλωσά με ω είδωλη την ημέρα πυρία σου με άμμο. Εμάκρα σε ποιμοφίλων και πλησίων και γνωστού μου ποτελεπορία. Κύριο Θεό, σου τρία μέρα σε κέκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και απάντατα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη υπελανθάνου πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τη ανομία των ιόμενων πάση τη γνώση σου. Τον λυτρούμενη εκθορά στη ζωή σου, το στεφανούντα σαν ελέη και εκτριμή. Τον επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κινηστεί στο σαϊ του νιώτη σου. Η όνη λίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώριστε σου το σοφού το Μωυσή, τη ίση τη λέγη του θενήματο αυτού. Η κτήρη μου και λίμο είναι ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλειο. Ου κ ει τέλο οργιστή σε τεουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ανομία Σιμών επίση ενημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία Σιμών ανταπέδο και ενημίν. Ότι κατά το ύψιλο νόμο τη γη σε κρατέω σε κύριο το έλεο σε αυτό ψηφοβουμένο αυτόν. Εφόσον απέχουν στην δουλεύω δεσμόνη μάκρο αφημών τη ανομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε κτήρου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έρων του πλάσμα η μόνη μνήστη του χούσεσμένου. Άνθρωπο σου χόρτο σε μέρα αυτό, ο άνθρωπο του αγρού του εξεντήσει. Ότι πνεύμα δεν ήταν αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλη του κύριο από το αιώνα και ω το αιώνα του ψηφοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών τη φυλά του και θήκη αυτού και αμυμμένη στον δρόμο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο στον ουρανό, ετοίμαση το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόνη. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει, ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούν στη σφαγή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση την ανάμεση αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο εν πάει τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσου τη προσευχή μου, ενώ τη θέση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσου με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε και σήμερα τον δούλο σου, του δικαιωθεί στενό πλέον σου φάσμον. Ότι κατεδίωξε να εκφράσει την ψυχή μου, τα πήρε στην ισχύ την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κυρίω στην επιμέτω πνεύμα μου, είναι μη ταράχτη η καρδία μου. Εμνήστε με τον αρχαίο να μελέτησε πάση τη έργη σου ποιήμα στο χειρό σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρε μου ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ από σώμη, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ηλαιό σου την πίση ήλπισα. Γνώρισε με κύριο όταν μπορέσω να προσύρε την ψυχή μου. Εξηλώ με τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέφυγο. Δίδαξω με το πίν το θέλημά σου τη ιόθεων. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με την ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει σε εχθρού μου. Θα πουλή πάντα στο στυλίβοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσα με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγεί σε μεγγύη αυτή. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα του ποινή και αίκη και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη μον στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πιστικού των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλέοντων οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρηστίνη μας από πάσης λήψεως, όργης κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ό,τι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνη.

0: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτή και στη θαυμαστή εν ευθυμίσιμον, Θεός Κυρίος και εμπεφάνεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Ψυχή βοήσομεν, ίγγυκεν η ημέρα της εν Θεού ευφροσύνης, ένεσιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης, της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστού την μεταμόρφωση προϋπαντήσομεν, φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια πιστή και βοήσομεν. Ίγγυκεν η ημέρα της εν Θεού ευφροσύνης, ένεσιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης, της θεότητος αυτού

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλληψον το ανομήμά μου.
1: Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω, τη διαμαρτία με νόπιό μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήματον και το πονερό νόπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου γυναικείς στο κρινεστέσαι. Η δούγαρ να νομίσαι ανήθινη και να αμαρτίες εκεί εσείς έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθινη γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Να τις μισόβω και καθαριστήσουμε πριν ίσμε και περχιόνια να ευχανθήσουμε. Ακουτής με αγαλιέσαι και φροσύνη να αγαλιάσω το εστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα πρόσωπο των αμαρτιών και πάστησαν νομίες με εξάλληψουν. Καρδία καθαρά κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψαμε του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία ανταλέλησε απ' εμού. Απόδειξε να γαλλιέσαι τη σωτηρία σου και πνεύμα την κοιμονικό στήριξόν. Διδάσκω όμω τα σωδού σου και σε βίση επίση επιστρέψου. Ελύσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ανεσή σου. Ότι θέλησε στη σία ένα δεκαλό καυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τριμένη και ταπεινωμένο ο Θεό σου που ξεδονώσει. Αγάθρον κίνητη ευδοκία ω θυσιών και οικοδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν θυσία στηριών σου μόσχου.
0: Δόξα σύ ο Θεό ημών, δόξα σύ αστράφθητη κάτωθεν φω ουρανού υπερήλιον. Και γη ακούτιστη τη ρήματα ζώντο Θεού την ιότητα το μεταμορφωμένο. Πατήρ μαρτύρη σιγάρ επί του όρου σταυρό. Δόξα σύ ο Θεός ημών, δόξα σύ, βρωτός το ορωμένον, αλλά Θεός το κρυπτόμενον, επί το θαβόριον Χριστός ανέρχεται, της θεότητος αυγήν παραγυμνώσε, τες υπερ των ήλιων δόξης λαμπρότηση. Δόξα σύ ο Θεός ημών, δόξα σύ, γνωστός νυν προέρχεται, εμφανιστήν εμός η Χριστός, και δόξαν την άρη τον δείξε εν όρη θαβόρ, την προς πρόσωπον αμέσως ομιλίαν, κυθόμενη

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ταύτην προεόρτιον την ημέραν επιτελούντες οι πίστοι της μεταμορφώσεως Χριστού του λυτρωτού ημών κροτήσομεν εν άσμασι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, την είσοδο φθάσαντες της Αγίας μεταμορφώσεως Χριστού και ημείς αστράψομεν τες θείες αλλοιώσεσιν αυτήν κατασπαζόμενη. Δόξα σοι ο Θεός.

Θεός ημών δόξα Συ, όρος υψηλότατον την καρδίαν και καθαρμένην εκ παθών έχοντες οψώμεθα, Χριστού την μεταμόρφωσιν φωτίζουσαν τον νουν ημών.

Εσύ θεϊκή πάντες προσκυνήσομε, πατέρα των άναρχων ιών και πνεύμα Άγιον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την άμμου μουν κόρην εξής προήλθε μετά σαρκός ανευτροπής, Χριστός ο Θεός ημών, υμνήσομεν άπαντες ως όντως Θεοτόκον πιστή. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δεσπόζον της κτισαίως απάσης οράθης μορφήν δούλου λαβών, εν ήτο της θεότητος απροσίτων απαύγασμα, τις μαθητές παρέδειξας καθώς εχώρουν θεάσαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εξόρους επίγετε αστράψε της δόξης ο ήλιος Χριστός και τον εξύψους λάμποντα φωστήρα μαυρώσε φωτί, ούτε σαβιές λαμπόμενη προεορτάσομεν σήμερον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ζωής αιωνίου εκπληρώσοντα ρήματα πάρεστη Χριστός, απερδεικνύουν πράγματα της φύλης επιγνώσεσθε, εν εαυτό ευδόκησε την πατρική δόξα να στράπτουσα.

πόλην μου την έφεξη. Προσεκινώ αγνηδέσποινα των σαρκικών επιθυμιών με διατάχους απάλλαξον. Σύ το στερέωμα των προστρεχών.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Εσύ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την οίκια ή και στους αιώνας.

και της δόξης, της αληθούς κληρονόμε, διόη και τελεσοθήνε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και εφάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης εσωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την οίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν τη Θεία σήμερον μεταμορφώσει η βρωτία άπασα φύσης προλάμπη θεϊκός, εν εφροσύνη κραυγάζουσα, μεταμορφούτε Χριστός, σώζον άπαντας. Ως ευσεβίας μάρτυρα και αληθή θεόφρονα, η Εκκλησία ιερέρη δοξάζουσα, τους θείους άθλους σήμερον, του σοφού ευσυγνίου, ακαταπαύστος βόσα, τες αυτού οικεσίες τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε. Ο χορός των πιστών συναγάλλεται, ευσυγνίου την μνήμην γεραίροντες, βασιλείς, πατριάρχε και άρχοντες, ξένοι, δούλοι, πτωχοί και αυτόχθονες, επί της θαύμασης του μάρτυρος δράμεται, εις ορός εκβλίζει θαυμάτων χάρη, και πιστός οι λαοί απαρίονται, και Θεόν ανυμνούσι τρανός βόντες, εις αυτού οικεσίες τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε. Τη πέμπτη του αυτού μηνός, προεόρτια της Αγίας μεταμορφώσεως, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου, ευσύγνιον τέμνουσι των Χριστού φίλων, τομείς μέχρι κράζοντα Χριστός μη σέβας, πέμπτη ευσυγνίο κάρι κονίηση εμίχθη. Τι αυτή ημέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες και αυτάδελφοι, κατήδιος και κατηδιανός, λιθοβοληθέντες τελειούνται. Κουνούς λίθων έστησαν υψηλούς λόγε, διόν ανήλθον προς σε σύγκον οι δύο. Τι αυτή ημέρα η Αγία Νόνα, η μήτυρ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εν ειρήνη τελειούται. Νόνι θανούσι τι καλή καλός γόνος, καλόν δίδωσιν εν τάφιον τους λόγους. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Σόλευ, ο Αιγύπτιος βέλητο ξευθύς τελειούται. Αν συλλαβιστείς εξόπισθεν ο Σόλευ, βέλος συνάξεις όργανον του σου τέλους. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Φάβιος, επίσκοπος Ρώμης, ξύφη τελειούται. Κείτε Φάβιος νεκρός, ο Χριστού θήτης, Χριστό προσαχθείς, θύμα κενών εξήφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

τι επέβλεψεν επί ταπείνωσιν της δούλης αυτού, λόγαρ από τον ειν μακαριούσι με πας έγινε, την τιμιωτέρα των χέρουβιμ και δοξωτέρα να συγκρίνει.

αδιαφόρος θεολόγων πετούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτερο.

0: Τους των Σεραφείμ, την Αδία Φόρος Θεών, λόγον τεκούσαν, οι όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Αντελάβει το Ισραήλ, παιδόν σε αυτού μη στην ελέους, όπως ελάλησε προς τους πατέρες,

Θεός μακάριζην σε την Θεοτόκον, την Αΐ μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραν των Χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε νουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την νίκαια.

0: Σοι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέρα ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά μου. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου, τι μαρτώνση. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, αψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου, της γενός που σύσεν. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας, αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέν. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήγης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αεί και εις τους αιώνας. Τον αιώνων αμήν.
1: Πληρώσομε την αιωθενή δέηση ημών το Κύριο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ό,τι Θεός ελέους κτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν

Κύριε Άγιο μου, σε σχετικό με το ταπεινά εφορό και το περιφόρο σώμα του βιβλίου, να υπάρξει αντιπτήση, εκκλίνω τον αφιένα τη ψυχή και του σώματο και διομεθά σου Αγιαγίο. Έκρινω τη χείρα στην ώρα του εξωγείου κατηκτηρίου στο βιβλίο σου πάντα σημά, τη Μάρτυρα Μερκουσίω ή Ακουσίω Αγαθό και πλάνο του Θεό Χώρου. Δρόμενο σου μετά εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάριστη το ελέγχει και σώζει νημά ο Θεό ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομαι. Το Πάτρι και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την νίκαια ή και του αιώνα των αιώνων. Σοφία να το πω.

0: πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Παναγία Θεάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστης, αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας αρμίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών, ένοικε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό κύβη της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν

0: δε της άμαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόν Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικού των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και

0: Γαμνού των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ

0: Σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και στην αδικία εν αυτώτες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλειες εν ευπρέπει να δείσω το Θεό. Ερεδίστε ο Κύριος δύναμις και πυριαζόσα του.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια

Χριστού την μεταμόρφωση προϋπαντισόμεν, Φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια,

Kyrian, Theodoron din Vasilisan, Δεύτερη εν άρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά εν άουσι περιμόν, που παύει πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασύν τον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, προπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

0: Επίσης επί την ταπείνωση της δούλης αυτού.
1: Σοφία.
0: Προς καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεμπιδήμης διασποράς, Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, εν αγιασμό πνεύματος εις υπακόην και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού. Χάρις ημίν και ειρήνη, πληθυνθεί. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδας ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πετηρημένην εν ουρανήσεις ημάς, τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως, η σωτηρία ετοίμην αποκαλυφθήν εν καιρό εσχάτων. Ενώ αγαλιάστε, ο λίγον άρτη, ιδέων εστί, λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, ή να το δοκίμιον ημών της πίστεως,

δόξαν εν Αποκαλύψη Ιησού Χριστού, ο νουκηδότες αγαπάτε, εις ον άρτημοι ορώντες, πιστεύοντες

προφήτε, υπέρι της εις ημάς χάριτος προφητεύσαντες, ερευνώντες εις την αηπίων καιρών, εδήλου το εν αυτής πνεύμα Χριστού, προμαρτυρώμενον τα εις Χριστόν παθήμα,

Άμενη τα σοσφία τη Διανία ημών, νύφοντε τελείω ελπίσατε επί την φερωμένη ημίν χάρη εν αποκαλύψει σου Χριστού. Ω τέκνα υπακοή, μη συσχηματιζόμενη τε πρώτερων εν τη αγνία ημών επιθυμίε. Αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή.

τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάς του έργον, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε, ειδότες ότι ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε, εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού,

σαν αυτοδόντα, ώστε την πίστην ημών και ελπίδα είναι εις Θεόν. Τας ψυχάς ημών ιγνικότες, εν τη υπακοή της αληθείας, δια πνεύματος εις Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκαθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, αναγεγεννημένιου και εξποράς θαρτής, αλλά αυθάρτου, διαλόγου ζώντος Θεού και μέλλοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξος χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου, ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε, το δε ρήμα κυριουμένη εις τον αιώνα. Τούτο δε το ρήμα του Ευαγγελισθένης ημάς, αποθέμενιουν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, ως αρτηγένει

προσών προσερχόμενη λίθων ζώντα, υπό ανθρώπων μεν αποδεδοκιμασμένων, παρά δε Θεό εκλεκτών έντιμων, και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, αν είναι και πνευματικά στησίας ευπροσδέκτους,

της πιστεύουση, απειθούσι δε λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Οι προσκόπτουσι το λόγο απειθούντες, ίσο και τέθησαν.

Εισιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλητε, του εξκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως,

Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, άνθρωπος της είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον είπαγε σήμερον εργάζουεν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθείς είπε, ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε, και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτός. Ο δε αποκριθείς είπε, εγώ Κύριε και ου καπήλθε.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλι και πολλά τους προσποιούμε και σου δεόμεθα αγαθή και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσιμοντας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και εδώ εσύ μείναν ένοχο και ακατάκριτο την παράσταση του Αγίου Συστηρίου. Πάρισατε ο Θεός και της συνευχομένης μη προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Τόσα τη πάντοτε μεταφόρου και αγάπη λατρεύει ανενόχω και κατακρήτω μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και τη Υπουρανίου Σου Βασιλεία Αξιοθύνε. Όπω υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να πέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

υπόστον απάντων. Σιγά μόνο κύριε Θεό, σχολέ υπόστον από έναν ήτρο που γίνει από τον κύριο Ευρώπη, πάνω στο ραπίν κύριε Θεό, και ζουρεύει μόνο άλλο να είσαι απαγό, σε τίμηση από τον μόνο αγαπητό και δίκο.

Ήταν χαιρονισκός χωρίς ούτε σου τσοπλιοτράδιος, αν το σάλλον σπάσαμε, ήταν θα μένει με αμόστρα σκέντρο, αν το σάμψε, και σαν το ζητάξαμε.

Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόνο Καλλινίκου του Ευσεβούσιμων Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νορία ταύτη μετά των οικείων αυτών, και πάντων ημών των προσεθόντων στην Θεία και Ιερά Μυσταγωγίαν ταύτη, των ανωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, ο μακαρίων και έδινων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, των ηρωικώς αγωνισαμένων και φιλαιώς πεσόντων της Θείης Κυρίης του Έθνους Μοναγώση, πάλετε και πεσχάτων και πάντων των επερπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίων, και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και όν τα ονόματα μνημονέσεων, τη Θεία και Ιερά Προθέση ζώντων και τεχνεόντων, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία

0: υπέρτο πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοσιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστήν ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Χριστόν οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Ζωή ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Νηστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτων, ο Μονός Άγιος, ο Ερχόμενος και Ανενέσιος, παρακολουθούν και καλουμένους εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση, την προσάγει το Υιό σου εστιρίο και κάνωσον ημάς προσανηγήν σιδώρα και θυσίας πνευματικάς. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάρη ενώπιός του γενέστησε και πρόσδεκε θυσία ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάρη τόσο το αγαθόν εφημάστε τα βρωκείμενα δωρά ταύτα και επιπάτε το λαό σου. Διά τον εκτιρμό του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι

Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός ημρους κινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

και το πνεύμα στο Άγιο Σύρ του Μιόντι στον ημάς παρήγεση, παραπέσοντας ανέστης σαν πάλι και καπέστης πάντα ποιό, έως ημάς τον ανώναν Ιησούς Βασιλείος χαρίσου τη μέλους, αν υπερτούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενείς Υιό του Πνεύματος του Αγίου, υπερπάντων ονείσμιον και ονουκίσμεν, το φανερό και απανών ευεργεσιών των σημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ τη λειτουργία τάφτη να το χειρώνουμε ορδέξει κατ' εξίου σα και τη παριστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χειροβρύνουν και τα σεραφείμε εξαπτέρυγα, απολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: Ελλάδα στον Άγιο Αναβάσιο, Ελεξιών Καθέρα Δευτέρα και Ανδρώπου πάλι παρουσία. Λαό Λεστίνο, Λαό Λεστίνο. Τα σάιπ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Προσφέρουμε στην λογική ταύτη με τον Ατρία και παρακαλούμε σε γέννημα θα γιατί μου κατάψουν ως πάγια να θυμάστε και τα μικρήνα δώρα ταύτη. Και πίσω από τον άνθρωπο που κοινώσε ο Χριστός. Μεταβαλώ πνευματίσεις του Αγίου. Όσοι είμαστε τα λαμβάστε ψυχή σας, τα μαρτιών σας, με μικρή σου ευχαριστούμε. Έπνευσε ως λογική ταύτη Ατρία. Υπέτω με Χριστό ασωμένο προπατώρο, με πατέρα, πατριακό, προπατώρο, αποστόλο, κηρύχο, με μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο,
1: με μεγαλύτερο,
0: με μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο, με

0: Δοξάζει και ανυμνή το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην ημίν την Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ταύτιση ιερά και πραγματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδών του άλλου σταματιών, τη χώρα του Λεμμάτων, του Νέου Τσέγγι Κοινωνία, τη Βασιλεία του Ανώνου Κοινωνία, τη Παρισσένη Προσεμή, τη Κρίμα, τη Κατάκρημα. Και καταξίωσον ημά δέσποτα με τα Παρισσία, σε κατακρήτω, τολμάνε επικαλείστε σε τον Επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών μου εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω ουρανό και επί τη γη. Τον άρθρον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Και εμεί αφήμε του οφειλέτε ημών και εμεί ενέγγιση ημά ει πειρασμών. Αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάσσιμο το κυρίω. Αυτό δέσου το ουρανό θα έπειτα από τι ευγικότητε σε αυτόν κεφαλά, σου βαρέκινε σαρκή και αίμα και αλεστή φοβερό Θεό. Σύουν δέσου τα προκείμενα πάση να μείνει αγαθόν εξ ομάλου στο κάθε διανχρία τη πλέου, τη σύνδεξη, τη οδηφορού, τη συνόδευση, τη μεσούντασίασε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρετη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητό, εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων. Ο άρτο πατρί και αθήμενο χώρο με αρά του νότου και τα χειρό κρατεά σου χρή. Μετά τον ενή το χράτο του σωματό σου που νέο και δημοπατή το λαό. Ο Θεό ηλαστήνει το μαρτωλό και λύσον. Ο Θεό ηλαστήνει το μαρτωλό και λύσον. Ο Θεό ηλαστήνει το μαρτωλό και λύσον. Πρόσχομεν τα Αγία τη Αγή. Με λύση την αγκαλιά στο μαρτωλό. Πάντα στο μυαλό του Παναγίου του Λέζα.
1: Κύριε
0: Ιησούς Χριστός,
1: Ιησούς Χριστός.

Σάββα στα Μαντιών της Ιεμεώνιου, του Σωματήματος του Μεταλαμβάνει. Η δούλη του Θεού, το όνομά σας. Ναι, ναι. Άρχισαν καλά.

0: Των αχράτων, θανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ευχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτων επισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε δέσου τα φιλάνθρωπα ευεργέτα του ψυχών ημών ότι την παρούση ημέρα μεταξύ όσων σημάσουν των επουρανίων και θανάτων μεσηρίων, ορθοτόμησαν ημών την οδόν στήριξη, όσων σημάσουν το φόβο του πάντα, σπούρισαν ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και εσύ στην δόξη του Οτόκου και Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και στη δόξη αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία.

σε Κύριε και νοιάζουν σε ψηφιδηθών τα σώσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου, τους αγαπώντας την ευκρέπεια του οίκου σου, ψή αυτούς αντιδόξασον και εκεί σου δυνάμει και μη καταλήψη μας σου, πείς δεσαι πισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άμπους σου, τις στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άγαθεν εστί, καταβέλλω εξ πατρός των φώτων και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και στους αιώνα ως τον αιώνα.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθει μάστι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αή και ους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός,
1: ελπίσαι να δόξα σε. Και Υιό Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης Παναχράου και Παναδόμου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου Αγίου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασιλίσσης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου και Επισκόπους των Εγώτων Χριστοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου, του Οσίου Ευγενίου του Ετωλού, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Το απόγευμα στις 7:30 θα έχουμε τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως εδώ στο απέξω στο προάβλιο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
2: Επάντα της καλή μητωσίας ο οποίος μυστικό δωρημάτων ημνήσουμε ευθύσεις.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχαιρετικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχαιρετική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Αυγούστου, προεόρτια της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσίγνιου του Εναντιοχία. Ο Άγιος και ένδοξος Ευσίγνιος διέμενε στην Αντιόχεια. Ήταν 110 ετών και είχε υπηρετήσει για περισσότερα από 60 χρόνια στο στρατό υπό τον Κωνσταντιο Χλωρό, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντιο και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Μία ημέρα δύο εθνικοί του ζήτησαν να διαιτητεύσει σε μία διαφορά που είχαν, αλλά εκείνος, τον οποίο ο γέροντας είχε κηρύξει ένοχο, πήγε να τον καταδώσει στον αυτοκράτορα Ιουλιανό με το πρόσχημα ότι δεν αρκούνταν στο να λατρεύει τον εσταυρωμένο, αλλά αντιποιούνταν επιπλέον τη δικαστική εξουσία προνόμιο του αυτοκράτορα. Ο Ιουλιανός τον κάλεσε αμέσως και τον ρώτησε οργισμένος ποιος του είχε δώσει την άδεια να ανταγωνίζεται την εξουσία του. Όταν ο Άγιος του απάντησε ότι ο πραγματικός λόγος της δίκης αυτής ήταν η θρησκεία του, ο Ιουλιανός διέταξε τους γραμματείς να πάψουν να καταγράφουν τις δηλώσεις του και απείλησε να τον εκτελέσει ως ληστή. Υπενθυμίζοντάς του όμως την πολυετή θητεία του στην υπηρεσία των προκατόχων του, ο Ευσίγνιος τον παρεκάλεσε να δικαστεί κανονικά. Την επόμενη ημέρα, καθώς ο αυτοκράτορας έπρεπε να μεταβεί στην Καπαδοκία προκειμένου να συγκεντρώσει στρατεύματα για την εκστρατεία του στην Περσία, πρόσταξε να πάρουν μαζί και τον γέροντα. Ο Ευστόχιος, διάκονος της Εκκλησίας της Αντιοχίας και συγγενής του Αγίου, ακολούθησε κρυφά τη συνοδεία και κατάφερε να πλησιάσει τον Εχμάλωτο, ο οποίος τον παρεκάλεσε να προσλάβει έναν γραμματέα για να κρατήσει γραπτό στα πρακτικά της δίκης του, έτσι ώστε οι χριστιανοί να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτά. Ο Ευστόχιος του υποσχέθηκε ότι θα αναλάμβανε προσωπικά το καθήκον αυτό, έστω και με κίνδυνο της ζωής του. Φτάνοντας στην Κεσάρια, ο Ιουλιανός κάλεσε τον Ευσίγνιο, ο οποίος παρά τα γυρατιά του ακτινοβολούσε τόση φυσική και πνευματική δύναμη που όλοι οι παριστάμενοι τον θαύμαζαν. Ο ηγεμόνας του έδειξε τα όργανα βασανισμού και τον διέταξε να θυσιάσει στον Δία. Ο Ευσίγνιος του αποκρίθηκε. «Ας είναι ικανοποιημένος ο διάβολος που σε πήρε από την αιώνια ζωή, για να σε τάξει στα αιώνια μαρτύρια της κολάσεως, όσο για μένα δεν πρόκειται να θυσιάσω στα είδωλα». Με διαταγή του αυτοκράτορα τον κρέμασαν στο ξύλο και οι δήμοι, αφού τον έγδαραν, πέρασαν αναμένους δαυλούς πάνω από όλο το σώμα του. Ενώ η αψιά μυρωδιά της καμένης σάρκας γέμιζε την ατμόσφαιρα, ο αυτοκράτορας επανέλαβε την απέτησή του. Ο Ευσίγνιος αποκρίθηκε στον Παραβάτη με τη μομφή ότι αποδείχθηκε ανάξιος διάδοχος του επιφανού συγγενή του, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον οποίο είχε υπηρετήσει και χάρη στον οποίο είχε ο ίδιος μεταστραφεί στην πίστη. Και ο Παλέμαχος διηγήθηκε πως όταν πιάστηκε εχμάλωτος από Πέρσες που ήθελαν να τον θυσιάσουν στους θεούς τους, ο Κωνσταντίνος παρενέβη και τον είχε σώσει με τη βοήθεια του Χριστού και ότι μεταστράφηκε μετά το θαύμα εκείνου. Ακούγοντας τη διήγηση αυτή, πολλοί στρατιώτες που ήσαν παρόντες έδειξαν έτοιμοι να πιστέψουν στο Χριστό. Για το λόγο αυτό, ο Ιουλιανός διέταξε να σπεύσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποκεφαλίσουν τον εδέσιμο Ευσίγνιο, την κηδεία του οποίου λέγεται ότι ετέλεσε ο Μέγας Βασίλειος. Μετά την εκτέλεση, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός αναχώρησε για την εκστρατεία του κατά των Περσών, κατά την οποία βρήκε το θάνατο. Λέγεται ότι τη στιγμή που παρέδιε την ψυχή του φώναξε «Νενίκη κάσμενα ζωρέε».

Μνήμη του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο εναγίης πατήρ ημών Ευθύμιος γεννήθηκε στην Σελεύκεια της Ισαυρίας περί το 384. Δείχνοντας από μικρός φλογερή αγάπη για τον Θεό, αποσύρθηκε νέος ακόμη στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, όπου επιδόθηκε με ζήλο στους ασκητικούς αγώνες. Φορώντας σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες ένα και μόνο ρούχο, νίστευε σε ακραίο βαθμό και αγωνιζόταν κατά της νίστας, κρατώντας τα βλέφαρά του ανοιχτά με τη βοήθεια ενός μητερού αντικειμένου. Έζησε κατόπιν για ένα διάστημα σε ένα μοναστήρι στον Αστακινό κόλπο, απέναντι από την Οικομίδια, και μετέβη εν συνεχεία στην Κωνσταντινούπολη, όπου εγκαταστάθηκε στη μονή του Αγίου Θεοδόρου. Με την άνοδό του στον θρόνο, ο αυτοκράτορας Λέων VI ο Σοφός, που είχε για εξομολογητή και πνευματικό πατέρα τον Ευθύμιο, θέλησε να προσελκύσει τον άνθρωπο του Θεού στην αυλή και να τον κάνει σύμβουλό του. Πήγε μάλιστα αυτοπροσώπως στο μοναστήρι του για να τον παρακαλέσει. Ο Ευθύμιος πρόβαλε αρχικά στεναρή αντίσταση, αλλά στο τέλος ενέδωσε στις πιέσεις και υποσχέθηκε σε αυτόν ότι θα πήγαινε στο παλάτι μετά το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αποχαιρέτησε ύστερα τον ηγεμόνα, δηλώνοντας πως ένα πράγμα επιθυμούσε μόνο: να τον δει να διοικεί την αυτοκρατορία με δικαιοσύνη και ευθύτητα. Ωστόσο, ο Λέων εμπιστεύτηκε πλήρως τον Στυλιανό Ζαούτσι, πατέρα της ερωμένης του ζωής, άνθρωπο πλεονέκτη και φιλόδοξο, που καταπίεζε όσους αντιστέκονταν στα σχέδιά του. Τα θύματα του τελευταίου προσέφυγαν στον Άγιο Ευθύμιο, που παρενέβη υπέρ αυτών στον αυτοκράτορα. Ο Ζαούτσις έγινε έξαλλος, διαπιστώνοντας την επιρροή του Αγίου στον ηγεμόνα, και πήγε στον Ευθύμιο για να τον κατηγορήσει για τις παρεμβάσεις του υπέρ εκείνων τους οποίους ονόμασε εχθρούς του κράτους. Αντί άλλης απάντησης, ο Άγιος προέβλεψε τη δυσμένεια στην οποία επρόκειτο αυτός να πέσει, καθώς και τις δυστυχίες που θα έβρισκαν την οικογένειά του. Παρά τις μηχανές του όμως, ο Ζαούτσις δεν κατάφερε να προδιαθέσει αρνητικά τον αυτοκράτορα εναντίον του Ευθυμίου. Απέναντίας αναγκάστηκε να συμφιλειωθεί μαζί του. Όλα αυτά ωστόσο τάραξαν την ησυχία του Αγίου Ασκητή, που σχεδίαζε να επιστρέψει στο όρος Όλυμπος, όταν ο ηγούμενος του στουδίου τον απέτρεψε, υπενθυμίζοντάς του τα υπέρτατα καθήκοντα της αγάπης προς τον πλησίον. Μετά από ηκεσίες 2,5 χρόνων, η αυτοκράτηρα Αγία Θεοφανό πέτυχε να έλθει ο Ευθύμιος στην αυλή. Έμεινε εκεί μόνο 3 ημέρες και με την ευκαιρία αυτή ο Πατριάρχης Στέφανος τον έκανε σύγγελο. Δίχως να δώσει καθόλου σημασία στο τόσο επίζηλο αξίωμα, ο Άγιος επέστρεψε στο μοναστήρι του, από το οποίο δεν βγήκε παρά έναν χρόνο αργότερα για να υποβάλει την παραίτησή του. Δέχθηκε ωστόσο να πηγαίνει στην πόλη μία φορά το μήνα, ενώ όταν ο αυτοκράτορας Λέων ασθένησε βαριά, τον επισκεπτόταν συχνότερα για να τον βοηθήσει με τις προσευχές του και τις πατρικές συμβουλές του. Ο Λέων πρότεινε στον Ευθύμιο την ηγουμενία της μονής του Αγίου Σεργίου, που βρισκόταν κοντά στο παλάτι, αλλά ο άνθρωπος του Θεού αρνήθηκε να ποτίσει τα φυτά κάποιου άλλου. Μετά από πιέσεις του αυτοκράτορα, δέχθηκε να ιδρύσει νέο μοναστήρι σε ένα μέρος λεγόμενο Ψαμάθια, κοντά στη μονή του στουδίου. Όταν όμως έμαθε ότι το κτήμα αυτό το είχε αρπάξει ο Ζαούτσις από τον ιδιοκτήτη του, εξορίζοντάς τον σε ένα μοναστήρι, ο Άγιος Ευθύμιος έγραψε στον αυτοκράτορα για να του επισημάνει ότι δεν θα δεχόταν κάτι που ήταν προϊόν διαρπαγής. Αφού αποδόθηκε δικαιοσύνη, αναγέρθηκε μια ευμεγέθης και περίλαμπρη μονή αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, και ο αυτοκράτορας παρευρέθηκε στα εγγένεια μαζί με τον Πατριάρχη. Μετά την τελετή, ο Άγιος Ευθύμιος παρέμεινε έγκλειστος με αυστηρή νηστεία για 40 ημέρες, μετά τις οποίες ανέπεμψε προς τον Θεό μια υπέροχη ευχαριστήρια προσευχή. Φίλος του αυτοκράτορα και έχοντας τον θαυμασμό όλων των επιφανών ανθρώπων, ο Ευθύμιος παρέμεινε ουχήτων ο αδιάφθορος υπερασπιστής του νόμου του Θεού και δεν δίσταζε να επικρίνει αυστηρά τον Λέοντα για την εγκατάλειψη της νομίμου συζύγου του, προκειμένου να ζει παράνομα με την ερωμένη του ζωή. Παρόλες τις πιέσεις του αυτοκράτορα, αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του σε ένα διαζύγιο και δήλωσε στον Λέοντα ότι διέκοπτε κάθε σχέση μαζί του. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Στεφάνου, καθώς ο Ευθύμιος προγραφόταν για διάδοχός του, ο Ζαούτσις και άλλοι αυλικοί μετήλθαν κάθε είδους δόλια μέσα, προκειμένου να τον διαβάλουν στον ηγεμόνα. Μετά τον θάνατο της Αγίας Θεοφανός, την οποία ακολούθησε στον τάφο λίγο αργότερα ο σύζυγος της ζωής, ο Λέων ήλπιζε να συνάψει τελικά ένα νόμιμο γάμο. Ο Ευθύμιος όμως παρέμεινε ακλόνητος στην άρνησή του, ισχυριζόμενος ότι μια τέτοια ένωση θα επιβεβαίωνε τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες η ζωή φερόταν ως υπεύθυνη για το θάνατο της αυτοκράτηρας και του ίδιου του άνδρα της.
Μπροστά στην αντίσταση αυτή, ο Αυτοκράτορας εξόρισε τον Άγιο στη μονή του Αγίου Διομήδη. Ο Ευθύμιος έμεινε εκεί 2 χρόνια, διάγοντας ειρηνικά ησυχαστικό βίο, παραμένοντας ωστόσο ακλόνητος στην καταδίκη του Αυτοκράτορα, η ένωση του οποίου, κατά τη γνώμη του, ήταν ένα σκάνδαλο για το δημόσιο ήθος. Με το θάνατο της ζωής εκπληρώθηκε μια πρόρηση του Αγίου και ο Λέων Απαρηγόρητος πήγε να ζητήσει συγχώρεση από τον πνευματικό πατέρα του. Προσκάλεσε έπειτα τον Άγιο στο παλάτι και μετά από 3 ημέρες τον ξεπροβόδισε αφού τον γέμισε δώρα. Μετά από μια σύντομη περίοδο αρμονικών σχέσεων, ο Αυτοκράτορας δέχθηκε τις επικρίσεις του Ευθυμίου για τη συμπεριφορά του, επειδή κατηγόρησε αδίκως τον αδελφό του για μια απόπειρα στάσης εναντίον του. Ο Λέων του συνέστησε να μείνει στο μοναστήρι του και να ασχολείται με τις υποθέσεις του. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Από όλες τις ευεργεσίες που μου έκανες, καμία δεν με χαροποίησε τόσο όσο η εντολή σου να μείνω στο κελί μου και να ασχοληθώ με τις υποθέσεις της ψυχής μου».

0: Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Αντωνίου, στην διοίκηση της Εκκλησίας εξελέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Μυστικός. Ο Αυτοκράτορας, που μόλις είχε χάσει την τρίτη σύζυγό του, ήθελε να συνάψει τέταρτο γάμο με την ζωή Καρβουνοψίνα, αντίθετα προς τους ιερούς κανόνες και τους νόμους που είχε ο ίδιος επικυρώσει. Ο Πατριάρχης Νικόλαος δέχθηκε να βαπτίσει το παιδί από την ένωση αυτή, τον μελλοντικό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 7ο Πορφυρογέννητο, αλλά αρνήθηκε κάθε παράβαση των ιερών κανόνων όσον αφορά τον γάμο, πράγμα που του κόστισε την εξορία του στην Μονή των Γαλακρινών, ενώ προτάθηκε στον Άγιο Ευθύμιο να τον αντικαταστήσει. Στους Μητροπολίτες που ήλθαν να τον βρουν, αποκρίθηκε: «Γλιτώστε από ένα τέτοιο βάρος έναν άθλιο και ανάξιο όπως εμένα. Αφήστε με να ασχοληθώ με τον εαυτό μου και τους μαθητές μου». Ο Λέων πήγε ο ίδιος στον Άγιο για να τον παρακαλέσει να δεχθεί το αξίωμα. Αφού έλαβε τη διαβεβαίωση ότι ο Νικόλαος είχε οριστικά παραιτηθεί και ότι ο Πάπας της Ρώμης και οι άλλοι Πατριάρχες δέχονταν να ερμηνευτούν ελαστικά οι κανόνες, ώστε να επιτραπεί στον Αυτοκράτορα να συνάψει τέταρτο γάμο, ο Ευθύμιος δέχτηκε να χειροτονηθεί Πατριάρχης. Τοποθετημένος έτσι στη λιχνία της Εκκλησίας, οι αρετές του δεν άργησαν να διαλάμψουν. Υπερίσχυσε των εχθρών του, ευεργετώντας τους αφιδώς, έτσι ώστε αυτοί έγιναν οι πλέον θερμοί υποστηρικτές του. Ενώ δέχθηκε να αναγνωρίσει τον γάμο του Αυτοκράτορα, καθαίρεσε ωστόσο τον ιερέα Θωμά που τον είχε τελέσει και αρνήθηκε να εντάξει το όνομα της ζωής στα δίπτυχα παρά τις απειλές και τις πιέσεις εκείνης. Το διαλλακτικό πνεύμα του Αγίου Πατριάρχη δεν κατάφερε ωστόσο να ησυχάσει τους οπαδούς του Αγίου Νικολάου και έτσι η Εκκλησία βρέθηκε σε μια κατάσταση ανάλογη με εκείνη που πριν μερικές δεκαετίες είχε φέρει αντιμέτωπους τους οπαδούς του Αγίου Ιγνατίου και του Αγίου Φωτίου. Μετά τον θάνατο του Λέοντος VI, ο αδελφός του Αλέξανδρος εξόρισε τον Ευθύμιο στη Μονή του Αγαθού και ανακάλεσε τον Νικόλαο στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Άγιος Ευθύμιος, που το μόνο που επιθυμούσε ήταν ο ησυχαστικός βίος και η ειρήνη στην Εκκλησία, δέχθηκε πρόθυμος να παραιτηθεί, αλλά οι Μητροπολίτες που είχαν μείνει πιστοί σε αυτόν τον εμπόδισαν, για να μην κατηγορηθεί ως μίσθαρνος που εγκατέλειψε το ποιμνιό του. Ο Ευθύμιος τους απάντησε ότι ήταν έτοιμος να χύσει το αίμα του για την Εκκλησία, αλλά φοβόταν μήπως οι αντίπαλοί του προβούν σε βίαιες ενέργειες. Και πράγματι δεν άργησαν να ξεσπάσουν διώξεις κατά των υποστηρικτών του και ο Άγιος παραπέμφθηκε στο παλάτι της Μαγνάβρας για να καθαριθεί επισήμως. Παρουσιαζόμενος ενώπιον του δικαστηρίου αυτού με την ψυχή του γαλήνια, απάντησε στις κατηγορίες του Νικολάου διαβεβαιώνοντας ότι είχε δεχτεί το πατριαρχικό αξίωμα μετά την διαβεβαίωση ότι αυτός είχε παραιτηθεί. Οι λακέδες τότε όρμησαν πάνω στον ιεράρχη και αφού του έβγαλαν τα ιερατικά άμφια, τα έκαναν κομμάτια και τα ποδοπάτησαν, αρπάζοντάς τον δε τον ίδιο από τα γένια, τον κλωτσούσαν και τον γρονθοκοπούσαν φτύνοντάς τον. Όταν τον σήκωσαν ξανά όρθιο για να συνεχιστεί η ανάκριση, ένας γίγαντας του κατάφερε δύο χαστούκια από τα οποία έχασε δύο δόντια και δεχόμενος άλλο ένα χτύπημα στον αυγένα, έχασε τις αισθήσεις του και λίγο έλειψε να βρει το θάνατο κατρακυλώντας από τις σκάλες του παλατιού. Εξορίστηκε κατόπιν στη Μονή του Αγαθού ενώ τελούνταν η λειτουργία στην Αγία Σοφία, αφού διώχθηκαν όλοι οι ιερείς που είχαν μείνει πιστοί στον Άγιο. Μια σύνοδος εν συνεχεία αφόρησε τον Ευθύμιο και όλους εκείνους που βρίσκονταν σε κοινωνία μαζί του, συμπεριλαμβανομένων των πατριαρχών που είχαν αποδεχθεί τον τέταρτο γάμο. Στην εξορία του, ο Άγιος Ευθύμιος ξαναβρήκε την ησυχία του μοναχικού βίου και επαναλάμβανε συνεχώς: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι ευλογημένο το όνομά του». Ο Νικόλαος γρήγορα έπεσε στη δυσμένεια της ζωής και κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ενώ προτάθηκε στον Ευθύμιο να επιστρέψει στο θρόνο. Εκείνος, ξένος προς κάθε φιλοδοξία και οποιαδήποτε εκδικητικά αισθήματα, απάντησε ότι προτιμούσε τον θρόνο της μετανοίας και προείπε στους επισκόπους που τον υποστήριζαν ότι θα επέστρεφαν στους θρόνους τους. Όταν ο Νικόλαος επέστρεψε στην Πατριαρχία, θαυμάζοντας την μεγαλοψυχία του αντιπάλου του, συνήθιζε να τον επισκέπτεται στη Μονή του Αγαθού. Όταν ο Ευθύμιος αρρώστησε βαριά, κάλεσε τον Νικόλαο κοντά του και του ζήτησε ταπεινά συγχώρεση. Ο Νικόλαος γονάτισε και του είπε: «Σε σένα μάλλον εναπόκειται να με συγχωρέσεις για το κακό που σου έκανα». Και για πολλές ώρες ήταν θαυμάσιο να βλέπεις τους δύο πατριάρχες να ζητούν αμοιβαία συγχώρεση με δάκρυα στα μάτια και να αποχαιρετούν ο ένας τον άλλο. Ο Άγιος Ευθύμιος χρησιμοποίησε τις τελευταίες ώρες του για να ρυθμίσει τις υποθέσεις των δύο μονών του, του Αγαθού και των Ψαμαθίων, και για να αφήσει στους μαθητές του τις στερνές κατηχήσεις του. Τους προέτρεψε στην αγάπη και στην προσευχή και τους ζήτησε να μεσητεύσουν για χάρη του, ώστε να λάβει παρά του Θεού συγχώρηση για τις ταραχές που είχαν διχάσει την Εκκλησία εξαιτίας του. Κατόπιν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 5 Αυγούστου 1917, μετά από 75 χρόνια μοναχικού βίου. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 5 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., στα στενά των Θερμοπυλών, ο αρχηγός των Ελλήνων Λεωνίδας απαντά μολόν λαβέ στην πρόταση του βασιλιά των Περσών Ξέρξη να παραδώσει τα όπλα. Σαν σήμερα, το 1463, ενωμένες χριστιανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τον Ναύπλιο χωρίς αντίσταση των Τούρκων, ενώ ο Βενετικός στόλος αγκυροβολήσεις και χριές. Σαν σήμερα, το 1824, ο Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, ναυμαχία Μικάλης. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σαν σήμερα, το 1861, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν για πρώτη φορά φόρο 3% στα εισοδήματα άνω των 800 δολαρίων. Το μέτρο φέρει την υπογραφή του Αβραάμ Λίλκολν. Σαν σήμερα, το 1909, διαλύεται η Πανελλήνιος Οργάνωσης που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1908 για τη συνέχιση του Μακεδονικού Αγώνα, προκειμένου να αποφορτιστεί το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

λόγο έχει να πειράζει και να οθεί τον άνθρωπο εις την αμαρτία, και του είπεν: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, όπως εμαρτύρησε η φωνή που οικούσθη εις τον Ιορδάνη, δείξε το με θαύμα. Υπέ οι λήθοι αυτοί να γίνουν άρτη». Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε, είπεν: «Είναι γραμμένο εις το Δευτερονόμιον: Δε θα διατηρηθεί στη ζωή ο άνθρωπος δια μόνο του άρτου, αλλά με κάθε προσταγή που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού». Όταν το είπε ο Θεός, «και χωρίς τροφή ακόμη θα ζήσει ο άνθρωπος», τότε ο διάβολος τον παρέλαβε και σηκωμένο διαμέσου του αέρος τον έφερε εις την Αγίαν πόλη Ιερουσαλήμ και τον έστησε όρθιον εις την κορνίζα της στέγης του ναού, που ήταν τόσο υψηλά ώστε εζαλίζεται κανείς εάν απ' εκεί έβλεπε προς τα κάτω, και λέγει εις αυτόν: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτό σου κάτω, δια να δειχθεί φανερά εις όλους η προσέ αγάπη και προστασία του Πατρός σου. Διότι έχει γραφεί εις τους ψαλμούς ότι ο Θεός θα δώσει εντολή δια σε εις τους αγγέλους του, και αυτοί θα σε σηκώσουν εις τας χείρας, δια να μην κτυπήσεις εις λίθον τον πόδα σου και να μην σου συμβεί η παραμικρά βλάβη». Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς: «Ναι, αλλά έχει γραφεί πάλιν: δεν θα εκθέσεις εις κίνδυνο τον εαυτό σου, δια να δοκιμάσεις και βεβαιωθείς δια των πραγμάτων, εάν Κύριος ο Θεός σου θα σε προστατεύσει». Πάλιν παρέλαβε αυτό ο διάβολος και τον μετέφερε εις όρος πολύ υψηλών, και δεικνύει σ' αυτόν σαν εις πανόραμα όλα τα βασίλεια του τότε κόσμου και τα πλούτη και την μεγαλοπρέπεια των πόλεωτων και το πλήθος των κατοίκοντων και όλη τη δόξαντων. Και είπε εις αυτόν: «Ως άρχον και κυρίαρχος του κόσμου τούτου θα σου δώσω όλα αυτά που βλέπεις, εάν πέσεις κατά γης και με προσκυνήσεις, αναγνωρίζον με ως Κύριός σου». Τότε είπεν εις αυτόν ο Ιησούς: «Φύγε Σατανά, διότι έχει γραφεί: Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις». Τότε αφήκεν αυτόν ανενόχλητο ο διάβολος, και ειδού άγγελοι ήρθουν πλησίον του Ιησού και τον υπηρέτουν, παρέχοντες εις αυτόν τας διακονίας και εκδουλεύσεις τον. Ο Κύριος αρχίζει το σωτήριο έργο του εις την Γαλιλαία, οι πρώτοι μαθητέ. Όταν δε ήκουσε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη υπό του βασιλέως Αντίπα εις φυλακή, ανεχώρησε εις την Γαλιλαίαν, και αφού αφήκε την Ναζαρέτ, ήρθε και κατοίκησε εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο κτισμένη πλησίον της λίμνης, εις τα σύνορα των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήν, δια να παληθεύσει και πραγματοποιηθεί εκείνο που είπε ο Θεός διαμέσου του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος λέγει: «Η χώρα της φυλής Ζαβουλών και η χώρα της φυλής Νεφθαλήμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης και πέρα από τον Ιορδάνη προς ανατολάς αυτού, η Γαλιλαία, εις την οποία κατοικούν πολλοί εθνικοί, ο λαός που κάθεται ως αν κρατημένος και ακίνητος εις το πνευματικό σκότος της ειδωλολατρικής πλάνης και της ασεβίας, είδε φως πνευματικό μέγα των Χριστών, και εις εκείνους που κάθεται εις την χώρα την οποία σκιάζει το πυκνότατο σκότος της αμαρτίας και του θανάτου, έλαμψε εξ ουρανού φως εις αυτούς». Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να κηρύττει συστηματικώς και να λέγει: «Μετανοείτε, διότι επλησίασαν ημέρε κατά τας οποίας ο Μεσσίας με τη νέαν πνευματική, αγία και ουράνια ζωή, η οποία θα μεταδίδεται εν τη Εκκλησία του, θα εγκαθιδρύσει και επί της γης τη Βασιλεία των Ουρανών». Ενώ δε περιπάτει

πλησίων της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, που με το όνομα το οποίο του έδωκε ο Κύριος λέγεται Πέτρος, και τον Ανδρέα τον αδελφό του, οι οποίοι έριπταν δίκτυο εις την θάλασσα, διότι ήσαν ψαράδες. Και λέγει εις αυτούς, ακολουθήσατε με και θα σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε αντί ψαριών ανθρώπους, τους οποίους με το δίκτυο του κηρύγματος θα ελκύεται εις την βασιλεία των ουρανών. Αυτοί δε αμέσως άφησαν τα δίκτυα και τον ακολούθησαν, και αφού προχώρησε απ' εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο, τον ιό του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον αδελφό του, να ετοιμάζουν τα δίκτυα τους μέσα εις το πλοίο μαζί με τον πατέρα του Ζεβεδαίο, και τους εκάλεσε. Αυτοί δε παρευθείς άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Και περιόδευε όλη την Γαλιλαία ο Ιησούς, διδάσκων εις τα συναγωγάς των, όπου κάθε Σάββατο εμαζεύονται οι Εβραίοι δια να ακούσουν την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και να προσευχηθούν. Και εκεί εκήρυτε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι επλησίαζε ο χρόνος της πνευματικής βασιλείας που θα έφερε εις τους ανθρώπους την απολύτρωση και χαράν και θεράπευε κάθε είδος ασθένεια και αδιαθεσία μεταξύ του λαού και διεδόθη η φήμη του εις όλη τη Συρίαν και έφεραν εις αυτόν όλους όσους υπέφεραν από ποικίλας νόσους και κατήχοντο από ασθενείας βασανιστικάς και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και τους εθεράπευσε. Και τον ακολούθησαν πολλά πλήθη του λαού από την Γαλιλαία και από τας 10 ελληνικάς πόλεις που είχαν κτιστεί κατά το πλήστον εις την ανατολική όχθη του Ιορδάνου και από τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και την χώρα που εκτείνεται πέρα από τον Ιορδάνη ποταμόν.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος».
2: Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος της. Είναι το περιβόλι της. Είναι ο κήπος ο δικός της. Είναι ο τόπος εκείνος που με έναν ιδιαίτερον τρόπον είναι αφιερωμένος σε αυτήν και αγιορείται, πατέρες, με έναν ιδιαίτερον τρόπον τιμούν την Παναγία. Και μάλιστα όταν γινόταν, αν ενθυμίστε, μια κίνηση εναντίον του Αββάτου του Αγίου Όρους, κάποια δημοσιογράφος πήρε τηλέφωνο στο Βατοπέδι και έτυχε να το σηκώσω εγώ και μου λέει: «Εσείς οι αγιορείτες είστε μισογίνητες, έχετε κόμπλες με τις γυναίκες». Και εγώ της απάντησα ότι μία απόδειξη ότι οι αγιορείτες δεν έχουν κόμπλες με τις γυναίκες είναι ότι εδώ όσον πουθενά αλλού τιμάται η γυναίκα. Και αυτή είναι η Παναγία. Νομίζω ότι και εσείς, αδελφοί μου, όσοι είστε εδώ, όσοι είσαστε αυτές τις μέρες, που βλέπω ότι αυτή η ενορία έχει έναν πνευματικό συναγερμό, έχει μία ζωντάνια, γίνονται διάφορες ομιλίες από πνευματικούς ανθρώπους. Ήρθεν το εικόρισμα της Παναγίας από το Άγιον Όρος, από το Βατοπέδι, και πραγματικά εχθές μας συγκίνησε η μεγάλη προσέλευση του λαού και ακριβώς είδαμε ακόμη μια φορά ότι ο λαός μας συνεχίζει να έχει στην καρδιά του την Παναγία. Συνεχίζει να την επικαλείται και να την ευλαβείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συνεχίζει να την έχει ως μόνιμη παρηγοριά και μόνιμη ελπίδα. Γι' αυτό και ερχόμαστε με τόση δίψα και με τόσον πόθο να προσκυνήσουμε την Παναγία, που όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο κατεξοχήν Θεοτοκόφιλος Άγιος, που άρχισε τη μοναστική του ζωή από τη Μονή του Βατοπεδίου, λέγει ότι μόνον η μνήμη της Παναγίας επιφέρει μέσα στην καρδιά μας την παρηγοριά, επιφέρει την ειρήνη, επιφέρει την χαρά που ακριβώς πηγάζει από το Πανάγιο πρόσωπό της. Όπως είπα, θα μιλήσουμε δια την παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του Άγιου Όρους, αν διαβάσει την παρουσία της θεσμονές του Άγιου Όρους, τα κελιά του Άγιου Όρους ή στα ησυχαστήρια, θα δει ότι πάντοτε είναι έντονη η παρουσία της Κυρίας Θεοτόκου και πάντοτε ο αγιορείτης τιμά με έναν ιδιαίτερον τρόπον το τιμιότατο πρόσωπό της και το επικαλείται και φωνάζει στην Παναγία με το παραμικρό, διότι ακριβώς αισθάνεται ότι η Παναγία είναι η μάνα του, η Παναγία είναι αυτή που τον εποπτεύει, που τον σκεπάζει, που τον παρατηρεί. Γι' αυτό και στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, όταν αυτός αμέλησε και είχε διάθεση να έρθει να γίνει μοναχός και τότε έπεσε σε αμέλεια, Του παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Δεν μου αρέσουν τα έργα σου. Δεν μου αρέσουν να βλέπω την αμελή ζωή σου». Και τότε ξύπνησε. Και τότε ήρθεν σε Αυτόν. Και τότε ξεκίνησε για το Άγιον Όρος. Και τότε έγινε μοναχός. Και έγινε ο επιτυχημένος μοναχός. Έγινε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, που με τη ζωή του και με τη γραφίδα του έχει κλαίσει το Άγιον Όρος, έχει κλαίσει την Εκκλησία, έχει κλαίσει ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η κυρία Θεοτόκος, η κυρία που έχουμε την άμεση εμπειρία της συνεχούς παρουσίας της, διότι αυτή ενεφανίστην πρωτίστως εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη και του είπε: «Θα πας εις το όρος του Άθω, εις το όρος το ειδικόν μου, και εγώ θα είμαι που θα σε φροντίζω, όχι μόνο εσένα αλλά και όλους τους άλλους οι οποίοι θα σε ακολουθήσουν και θα αφιερωθούν εις τον Υιόν μου. Εγώ θα είμαι η ιατρός, εγώ θα είμαι η τροφεύς, εγώ θα είμαι η κηδεμόν». Και η ίδια η κυρία Θεοτόκος ενεφανίστην εις τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη, ο οποίος είναι ο πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, και είπε ότι: «Εγώ πάλι θα συνεχίσω να σας φροντίζω. Ένα πράγμα θέλω από σας, την τήρηση των μοναχικών σας υποσχέσεων». Άρα λοιπόν η Παναγία ως η πρώτη ασκήτρια, η πρώτη ησυχάστρια, η πρώτη μοναχή, η πρώτη μετά τον έναν, αυτή είναι. Αυτή η οποία εδέχθην όσον κανείς άλλος εις τον κόσμο το βάθος και το πλάτος του πνευματικού νόμου. Αυτή ακριβώς που εγέννησε τον Χριστόν χωρίς να ξέρει τι κάνει. Είναι αυτή ακριβώς που εδέχθην άπαντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτή η οποία χαίρεται και αγάλεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Και ακριβώς η κυρία Θεοτόκος, η οποία με τη θαυματουργική της παρουσία, με την υπερφυσική της παρουσία, πάντοτε προκαλεί τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, πάντοτε έλκει τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, τους έλκει προς την αγάπη της. Γι' αυτό και δεν θα λησμονήσω όταν συνήθισα τον αείμνηστον πατέρα Παΐσιο και μου έλεγε ότι η Παναγία, μου λέει, είναι όχι μόνο όμορφη εις το σώμα της, πρωτίστως στη ψυχή της. Εγώ, μου λέει, καταξιώθηκα και την είδα την Παναγία αρκετές φορές και μάλιστα έχω μία ιδιαίτερη αγάπη σε αυτήν. Και όταν αξιώθηκα να την δω σε ένα τόπο που προσκυνούσα το χώμα, διότι εκεί μου ενεφανίστη, και μάλιστα εκεί ήθελα να χτίσουν μία αποθήκη οι πατέρες που ήταν κοντά του, και έλεγε: «Όχι, εδώ εμφανίστην η Παναγία». Και θυμούμαι που μου έλεγε ότι εγώ είχα ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα που είχα ότι αγαπούσα την Παναγία περισσότερο από τον Χριστό, και αυτόν μου δημιούργησε μια τύψη συνειδήσεως και ζητούσα συγγνώμη από τον Χριστό το ότι αγαπούσα ιδιαίτερος τη μητέρα του. Και μία φορά που ήμουν στο ησυχαστήριο του Τιμίου Σταυρού, ενώ καθόμουν και προσευχόμουνα, εμφανίζεται ο Χριστός με ένα πρόσωπο τόσο ωραίο, τόσο ευλογημένο, τόσο μεγαλειώδες, Δεν μου μίλησε, μου είπε, αλλά με κοίταξε με μία συμπάθεια. Και μάλιστα έκανε και το εξής σχόλιο. Απορώ, λέει, πώς αυτοί οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εσταύρωσαν τον Χριστόν, τον εμαστίγωσαν, τον έφτισαν με τέτοιον πρόσωπο που είχε, με τέτοιον πράγμα που δεν μπορεί να περιγραφεί, και όμως αυτό το πρόσωπο το εράπησαν. Και από τότε που τον εμφανίστηκε ο Χριστός δεν είχε τύψεις, γιατί αγαπούσε ιδιαιτέρως τη μητέρα του. Δεν θα λησμονήσω πάλι όταν το 1981 ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, που τότε τα πράγματα και από πλευράς εθνικής και πολιτικής ήταν πολύ άσχημα και τότε πραγματικά απειλεί τον πόλεμος, είδε ο ίδιος την ημέρα της Αγίας Σκέπης, όπως μου έλεγε, 1η Οκτωβρίου, και είδε την Παναγία να σκεπάζει ολόκληρη την Ελλάδα, και τότε πληροφορήθη ότι δεν θα γίνει ο πόλεμος που αναμενόταν. Δεν θα λησμονήσω έναν μεγάλον ιερομόναχον πνευματικόν άνθρωπο, ο οποίος ήταν ηγούμενος της μονής του Αγίου Παύλου, ο πατήρ Ανδρέας ο Αγιοπαυλίτης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού και μάλιστα κοιμήθη την ημέρα της πανηγύριός του, και ήμουν και εγώ παρών ως μοναχός, ως διάκονος τότε, στην ημέρα της κηδείας του, και εκοιμήθη την ημέρα της πανηγύριος της μονής του, της υπαπαντής του Χριστού. Και τότε μας απεκάλυψε ο πνευματικός του, δεν το ξεχάσω ποτέ, είναι παρόν και ο πατήρ Σπυρίδων Μικρογεννανίτης, ο πατήρ Διονύσιος, ένας μεγάλος πνευματικός, και ο οποίος και αυτός εκοιμήθη, να έχουμε την ευχή του. Τότε μας απεκάλυψε ο πνευματικός του πως ο πατήρ Ανδρέας ήταν στο μετόχι της μονής του Μονοξυλίτη, και εκεί που έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας του εμφανίζεται μία μοναχή και του λέει, της λέει, «Μα ποια είσαι εσύ εδώ, τι γυρεύεις?» Και του λέει, αν το θυμάμαι καλά, του λέει, «Εγώ είμαι η κυρά του τόπου αυτού που σημειώνω τις εισόδους και τις εξόδους των μοναχών και των προσκυνητών από τον τόπο αυτόν». Αυτός εκρατήθησαν οι οφθαλμοί του και μετά από λίγον εξαφανίστηκε η Παναγία, ήταν η Παναγία, και σε λίγα λεπτά αυτός εφωτίστηκε. Όχι, η Παναγία ήταν αυτή. Και τότε εξεκίνησε να πάει να την βρει. Έβλεπε εκεί που εξαφανίστηκε, αλλά δεν τη βρήκε, και ήταν ακριβώς για να του πει ότι είμαι η κυρά του τόπου αυτού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η κυρία Θεοτόκος ως η μητέρα του Θεού, που όπως είπα εδέχθη το πλήρωμα του πνευματικού νόμου όσον κανείς άνθρωπος επί της γης, κανείς άλλος, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει μοναστική πολιτεία, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Χριστό εξ όλης της ψυχής του και εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ισχύος του. Γι' αυτό και πόσον αγάλλεται και πόσον χαίρεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Γι' αυτό και αν ενθυμίστε όσοι διαβάζετε Ευαγγέλιο, και είναι καλά να διαβάζετε το Ευαγγέλιο έστω και 5 λεπτά κάθε μέρα, εις το θαύμα του γάμου του Εν Κανά της Γαλιλαίας, που εδαπανήθηνε ο Ίνος και πήρε πρωτοβουλία η Παναγία, και ακριβώς αυτό σχετίζεται με την παραμυθία, με την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, που επήρε πρωτοβουλία η Παναγία και πήγε και διέταξαν αυτοί λάθρα του Υιού της να πάρουν εκεί μπροστά στο γιο της πίθους με νερό. Και τότε τους είπεν αυτό το ωραίο, ό,τι σας λέει ο Υιός μου να το κάνετε. Και ακριβώς ήρχισεν την επίσημον έναρξη των σημείων ο Ιησούς, όχι την ώρα που ήθελε Αυτός, όχι την ώρα που αποφάσισε Αυτός, αλλά την ώρα που επενέβαινε η Παναγία η μητέρα Του. Και σε αυτή την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας βλέπουμε η Παναγία να φαίνεται σπλαχνικοτέρα του Υιού της. Μα είναι δυνατόν. Και όμως ο Χριστός μας θέλει να δείξει με αυτό το θαύμα της Παναγίας της Παραμυθίας που όταν ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, ο Άγιος Γενάδιος, επήγε να πάρει τα σκλήδας από την εικόνα της, διότι είχαν αυτό το τυπικό οι πατέρες, τότε η Παναγία του ομίλησε και του είπε «Σήμερα μην ανοίξετε τις σκύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατές στο μοναστήρι». Και τότε ο Χριστός απλώνει το χεράκι του στο στόμα της που το κρατούσε η Παναγία ως βρέφος και της λέει «Μη μήτερ, μην τους προφητεύσεις αυτόν τον γεγονός, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μου και τους αξίζει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία με την παρησία που τη χαρακτηρίζει ως μητέρα του Θεού κάνει κάτω το χεράκι του Χριστού από το στόμα της και κάνει παρακοήνη στον Υιό της. Αυτό έχει σημασία. Και επαναλαμβάνει δια δευτέραν και τρίτην φοράν την προφητική αυτή ρήση και έτσι εγλίτωσε το μοναστήρι από τους πειρατές. Γι' αυτό και λέμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεν λέμε υπεραγία Θεοτό και πρέσβε υπερημό. Γιατί το λέμε? Γιατί ακριβώς είναι σωστικές, απόλυτα σωστικές και βέβαιες οι πρεσβείες της Παναγίας. Εμείς όπως ξέρετε στο Βατοπέδι έχουμε την Παναγία την Βηματάρισα. Η Παναγία Βηματάρισα είναι η εφαίστειος εικόνα της Μονής μαζί με άλλες 6 εικόνες δικές της. Και μπορώ να πω εκ των πραγμάτων και εκ της ιστορίας ότι η Μονή Βατοπεδίου είναι η μόνη Μονή στον κόσμο που είναι και κοσμημένη με 7 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη. Και σας λέγω ότι πατέρες της Μονής, όταν γίνεται η λιτανία για να βγάλουμε την Παναγία τη Βηματάρισα, μερικές φορές είδαν μία μοναχή να συνοδεύει την εικόνα και τους πατέρες που γίνεται λιτανία 3 φορές γύρω από την Αγία Τράπεζα για να εξέλθει η εικόνα η Βηματάρισα από το Ιερό Βήμα εις τον Κυρίο Ναό στις μεγάλες εορτές. Και αυτό τι σημαίνει, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι παρούσα. Είναι παρούσα στις γιορτές, είναι παρούσα στις πανηγύρεις. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς, ο ζωγραφίτης, αν έχετε διαβάσει, όταν ήρθε στην πανήγυρη του Ευαγγελισμού, έβλεπε μία καλόγρια, χωρίς να ξέρει ποια είναι, και αυτή διέταζε. Έκανε τον τυπικάρι, έκανε τον εκκλησιαστικό. Και αυτή ήταν σαν η κυρά του τόπου με έναν επιβλητικό τρόπο, και αυτός έφυγε σκανδαλισμένος όταν έβλεπε μία μοναχή να κάνει κουμάντο στην ακολουθία, να κάνει κουμάντο στην τράπεζα της Μονής. Και τότε πήγαινε στο γέροντά του και του λέει «Πήγα στο Βατοπέδι, αλλά φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Είδα μία μοναχή να είναι σε όλα και να διατάζει όλους». Και τότε ο γέροντας του είπε «Παιδί μου, αυτή που είδες είναι η Παναγία μας, διότι εκεί είναι το μοναστήρι δικό της, είναι η μέρα της γιορτής της, είναι η μέρα του Ευαγγελισμού της και ήτανε παρούσα. Και εσύ την είδες και πρέπει να θεωρείς αυτή την όραση σαν μια ιδιαίτερη ευλογία». Διότι ακριβώς πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να προσεύχονται στην Παναγία, πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να παρακαλούν την Παναγία, αλλά δεν είναι όλοι εκείνοι που παρακαλούν ότι όντως δέχονται κατά τον ίδιον τρόπον και κατά τον ίδιο βαθμόν την περίσχεια της αγάπης της, είτε με τη θαυματουργική της μορφή, είτε με τη θαυματουργική της παρουσία, είτε με την ιαματική της παρουσία. Η Παναγία είναι παρούσα. Η Παναγία είναι μαζί μας. Είναι η μητέρα όλων των χριστιανών. Και όπως έλεγε ένας γέροντας, είναι μητέρα όλων των χριστιανών, ιδιαιτέρως δε των μοναχών. Και δε θα λησμονήσω προχθές, προτού να έρθω εδώ την Κυριακή, ήμουν στην Πανήγυρη της Μονή Ξενοφόντος. Εκεί είναι, γιορτάζει η εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας, που είναι από το Βατοπέδι, και ως εκ θαύματος έφυγε από τον αριστερό γείωνα του καθολικού του Βατοπεδίου και ήρθε εν το πνεύματι εις την καθολικών της Μονή Ξενοφόντος. Και από τότε, από το 1742, γιορτάζουμε από κοινού οι Βατοπεδινοί και οι Ξενοφοντονοί Πατέρες την Παναγία την Οδηγήτρια. Και πάντοτε με το αγιορτικό ημερολόγιο γιορτάζουμε την Παναγία την Οδηγήτρια την 1η Κυριακή του Οκτωβρίου, και από εκεί ξεκινήσαμε και φέραμε εδώ την Παναγία την Παραμυθία. Και μου έλεγε ο ηγούμενος της Μονής ότι όταν υπήρχαν οι φωτιές στο Άγιον Όρος, και τότε υπήρχε εκεί στη γραμμή, στα σύνορα του Άγιου Όρους με τον κόσμο, υπήρχαν αρκετοί στρατιώτες. Και ήταν εκεί και φρόντιζε για τη φωτιά. Είπανε, μόλις σταμάτησαν η φωτιά, να πάνε να προσκυνήσουν στην γειτονική Μονή Ξενοφόντος, που είναι κοντά στα σύνορα. Και κάποιος από αυτούς δεν ήθελε να έρθει, από ένας από τους πυροσβέστες και στρατιώτες. Τότε τον πίεσαν και με το ζόρι τον έφεραν να προσκυνήσει. Και μόλις ήρθαν στη Μονή Ξενοφόντος, όπως μου έλεγε ο γέροντας της Μονής, αμέσως είδε μία μοναχή, τον καλωσόρισε. Του λέει, καλώς ήρθες στο σπίτι μου. Αυτός εσάστησε πάρα πολύ. Και τότε πηγαίνει μέσα για να τους κάνουν ξενάγηση εις των καθολικών. Τους παίρνουν πρώτα στην Παναγία την Οδηγήτρια. Και μόλις αυτός είδε και αντίκρισε την Παναγία την Οδηγήτρια, τότε κατάλαβε ότι αυτή η μοναχή είχε αυτήν την όψη της εικόνας της Παναγίας της Οδηγητρίας. Αυτός έτσι, και ήταν αμύητος με αυτά τα πράγματα, ζήτησε να δει τον γέροντα, επιμόνως. Τον είδε και του είπε αυτό το πράγμα, ότι του λέγει, η Παναγία η Οδηγήτρια που φαίνεται εδώ είναι εγκαθιδρυμένη, αυτή με καλωσόρισε που ήρθα εις το σπίτι της. Και ακριβώς αυτό γίνεται όχι μόνο στη Μονή Ξενοφόντος, αλλά σε όλες τις μονές, με έναν τρόπο ιδιαίτερο που η Παναγία αποφασίζει να δώσει ένα δίδαγμα. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, νομίζετε? Διότι το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο υπάρχει, που το κάνει η Παναγία μας, είναι να φροντίσει με την πρεσβεία της να μας οδηγήσει εις μετάνοια. Διότι νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα και πολλοί γίνονται καλά στο σώμα και λοιπά, και έχουμε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά νομίζω το πρώτο θαύμα που γίνεται και είναι το μεγαλύτερο, είναι η Ανάσταση των ψυχών. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο, διότι ακριβώς η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, είναι ένα νοσοκομείο, είναι ένα ιατρείο, που δεν σώζονται μόνο αυτοί που είναι και στην εντατική, αλλά σώζονται και θεραπεύονται και αυτοί που είναι στο νεκροτομείο. Κάτι το οποίο είναι αφύσικο μεν, πραγματικό και αληθινό δε. Γι' αυτό και η Παναγία μας, με την έντονη παρουσία της, φροντίζει για τους μοναχούς της, φροντίζει για τους προσκυνητές του Αγίου Όρους, φροντίζει για όλους μας. Και νομίζω ότι και η παρουσία της εικόνας της Παναγίας της Παραμυθίας είναι μια απόδειξη της φροντίδος της για τον λαό αυτής της ενορίας, για τον λαό εκείνο που περνά από την Εκκλησία και έρχεται να ανάψει ένα κεράκι. και έρχεται να γονατίσει μπροστά στην εικόνα της. Έρχεται να πει τον πόνο του, να πει το πρόβλημά του, να αναφέρει τον πειρασμό του, να αναφέρει το βάρος των αμαρτιών που ο καθένας μας κουβαλάει μαζί του. Και ακριβώς η Παναγία ως Μητέρα μας είναι αυτή που ανακουφίζει, είναι αυτή η οποία παρηγορεί, είναι αυτή η οποία δίνει την ελπίδα. Και σήμερα μάλιστα που περιπατούμε σε μια περίοδο απογνώσεως που λόγω των κρίσεων των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών, οι άνθρωποι τα κάνουμε πολλές φορές και οπισθοχωρούμε και ενδίδουμε, η Παναγία μας είναι αυτή η οποία θα μας κρατήσει. Η Παναγία μας είναι αυτή που θα μας ενδυναμώσει. Η Παναγία μας είναι αυτή που θα μας εσταλάξει την ελπίδα εις τον Υιόν της. Και ακριβώς αυτό που ο διάβολος κατάφερε σήμερα, αδελφοί μου, είναι να χτυπήσει την πίστη των χριστιανών μας. Τραυμάτισε την πίστη με τον ορθολογισμό. Γι' αυτό και οφείλουμε να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας προσθέτει πίστη. Και ακριβώς αυτή η πίστη είναι που μας κάνει ζωντανούς. Διότι το κλειδί των μυστηρίων είναι η πίστη. Πότε ο Χριστός επενέβαινε αιματικά σε κάποιο θαύμα? Όταν πραγματικά το απευθυνθήκαμε με την ανάλογη πίστη. Γι' αυτό και πολλές φορές επένεσε την πίστη των ανθρώπων που τον εκκλησίαζαν. Ο καθένας να παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει τα μηνύματα που χρειάζεται, να του δώσει τον φωτισμό που χρειάζεται, διότι σε αυτό το πέλαγος της ζωής που να ξέρετε όσον πληθαίνει η αμαρτία τόσο και αυξάνονται τα προβλήματα της ζωής. Και σε αυτήν ακριβώς την αύξηση των προβλημάτων μας ζητούμε την υπερπερισσή βοήθεια και παράκληση και παρηγορία και σκέπη της Παναγίας. Η Παναγία μας είναι έτοιμη να την δώσει ούκεν μέτρο, να την δώσει πλουσίως, και θα την δώσει σε αυτόν που τη ζητά, σε αυτόν που την αγαπά, σε αυτόν που την επικαλείται, σε αυτόν που επιμένει εις την αίτηση και την παράκλησή του, και να είστε βέβαιοι ότι με την παράκλησή μας, με την αίτησή μας θα αποχωρούμε από την εικόνα της Παναγίας με περισσότερη αγάπη για τον Υιό της και θα δεχόμεθα μέσα μας τη χάρη του Υιού της και να μπορέσουμε να την δοξολογούμε εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος».
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχαιρετικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχαιρετική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα παιδιά,
1: καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στη συνάντησή μας. Θέλω πρωτού μπούμε στο θέμα μας να σας πω πρώτα κάτι που μου έκανε εντύπωση από ένα γεγονός σήμερα και να το έχετε και εσείς υπόψη σας. Αυτά που πιστεύουμε σαν χριστιανοί, τα δόγματά μας, οι αλήθειες της πίστης μας, δεν θα πρέπει να είναι άσχετα από την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή δεν έχει ο καθένας μία προσωπική σχέση μόνο με το Θεό που αφορά εκείνον και το Θεό και γενικά με τους άλλους ανθρώπους δεν έχει σχέση αυτή η επικοινωνία του με το Θεό. Δεν το καταλάβατε μάλλον και θα το κάνω πιο απλό, θα το αναλύσω. Δεν σημαίνει ότι ότι πιστεύω στο Θεό, το ότι πιστεύω στο Θεό δεν έχει σχέση με τους διπλανούς μου. Δεν μπορώ να πιστεύω στο Θεό, ας πούμε, και να κλέβω το διπλανό μου. Δεν μπορώ να πιστεύω στον Θεό και να λέω και να μη σέβομαι το διπλανό μου. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν κλείσει σε ένα κουτάκι αυτό που λένε πίστη. Εγώ λέει έτσι πιστεύω. Μάλιστα ασφάλισαν πολύ καλά αυτό το κουτί, το έχουν κλειδώσει καλά μέσα τους και θεωρούν ότι αυτό είναι η πίστη τους. Και μη μου παραβιάζεις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Η πίστη μας, αν είναι υγιής, θα πρέπει να φαίνεται στους διπλανούς μας. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στο Σταυρό, που ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει ότι ο Σταυρός δηλώνει δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι κατακόρυφη, που σημαίνει σχέση με το Θεό, και η άλλη είναι η οριζόντια, που δηλώνει σχέση μεταξύ μας. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μη σταυρική πορεία. Κάποιος που λέει εγώ τα έχω καλά με το Θεό και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Το άκουσα από κάποιον άνθρωπο που το έλεγε. Εμένα μου λέει με ενδιαφέρει μόνο ο αδερφός μου και η μάνα μου που ζούνε να είναι καλά. Όλοι οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός. Μπορείς να το κάνεις αυτό, απλά δεν θα λες ότι είσαι χριστιανός. Χριστιανισμός σημαίνει θυσία. Που ξεκινάει από την ίδια τη θυσία του Χριστού. Αυτό το λέω γιατί, επαναλαμβάνω, κάποιοι άνθρωποι έχουν κάπως, θα έλεγα, μπερδέψει το θέμα της πίστης. Το θέμα της πίστης είναι σε καθημερινή, είναι μέσα στην οικογένειά σου και είναι πέρα από την οικογένειά σου και είναι σε κάθε έναν άνθρωπο, όχι μόνο άνθρωπο, και σε ζώο ακόμα και στη φύση ακόμα έχει να κάνει η πίστη σου. Εντάξει. Λοιπόν, δεν συνέβη κάτι σοβαρό και το σκέφτηκα αυτό τώρα. Απλά παίρνουμε ερεθίσματα μέσα από την κοινωνία, από πράγματα που ακούμε, που βιώνουμε στους ανθρώπους δίπλα μας, ακόμα και στους εαυτούς μας. Και θα πρέπει να τα σημειώνουμε αυτά. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι που ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει, σύμφωνα με τη δική του διάθεση. Το Ευαγγέλιο, πώς είπατε?
2: Αρεσκία.
0: Το Ευαγγέλιο είναι όλο. Είναι όλο το Ευαγγέλιο, όλο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το παλεύουμε κατά το δυνατό να το εφαρμόσουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά το παλεύουμε να το εφαρμόσουμε. Απλά δεν κάνουμε επιλογή. Ή και κάτι άλλο που μου είπε ένα νεαρό παιδί, μου είπε, καλά, μου λέει, σε νέα ηλικία είμαι, μου λέει, μπορώ να κάνω κι εγώ μερικά πράγματα. Όχι, δεν θα το δικαιολογείς τον εαυτό σου, του είπα. Θα λες ότι ξέρω ποιος είναι ο νόμος, αλλά κατά την δύναμή μου στην τωρινή περίοδο μπορώ να κάνω αυτό. Ξέρω ότι είναι αμαρτία, ξέρω ότι είναι λάθος, αλλά δεν θα λες γιατί είναι έτσι και να το αλλάξουμε αυτό, να το πάμε σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα. Η αλήθεια θα μείνει εκεί που είναι και εσύ θα παλεύεις κατά το δυνατόν να κάνεις ό,τι μπορείς με τη χάρη του Θεού που έχεις μέσα σου. Γιατί κινούμαστε με πόση αγάπη έχουμε για το Θεό. Οι άνθρωποι, ξέρετε, που πάνε πολύ συχνά στην εκκλησία, ξέρετε, τους λένε οι άλλοι, ότι είναι υπερβολικοί. Έχεις γίνει υπερβολικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος, ο άλλος, δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Όχι ότι ο άλλος είναι ο πολύ καλύτερος και ο Άγιος. Απλά έχει μιλήσει μέσα στην καρδιά του ο Χριστός. Αυτό είναι. Και για τους άλλους είναι παράξενο αυτό. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το πάθει σε μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί αν είσαι από μικρό στην εκκλησία, τον ξέραμε στο κατηχητικό, τον ξέραμε σαν έφηβο, τον παρακολουθούσαμε, είχε την πορεία αυτήν. Όμως όταν σε μεγάλη ηλικία για κάποιο λόγο ο Θεός φώτισε την ψυχή σου και αλλάζεις, θα δεχθείς και ένα πόλεμο και ένα ακατανόητο από τους άλλους. Δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Απλά μην καμφθείς από αυτό. Μην καμφθείς. Συνέχισε. Οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι λάθος, γιατί καμιά φορά λες, μήπως εμείς δεν είμαστε καλά. Μήπως εγώ δεν είμαι σωστός και όλοι οι άνθρωποι είναι σωστοί και εγώ δεν είμαι σωστός. Θα μπείτε πολλές φορές σε αυτό τη σκέψη. Δεν είναι έτσι. Σωστά πας. Απλώς η πλειονότητα πάει όπως πάει το κύμα, όπως πάει το ρεύμα. Το ότι κάποιος πάει αντίθετο στο ρεύμα δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων σημαίνει ότι είναι στο σωστό δρόμο. Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε μία φορά την εβδομάδα και μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία και αν θυμάστε έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε τελειώσει και τα απολυτίκια που είχαμε πει ότι είναι με λίγες λέξεις όλο το νόημα της εορτής ή του βίου του Αγίου κτλ. Είμαστε σε αυτό το σημείο και στην ώρα που ακούγονται ψάλλονται τα πολιτικία που γίνεται και η είσοδος του Ευαγγελίου στεκόμαστε τώρα έξω από την πριν την ωραία πύλη. Αν έχουμε αρχιερέα, κατεβαίνει ο αρχιερέας εκείνη την ώρα, ο επίσκοπος, και μαζί με τους ιερείς και τους διακόνους, τα παιδιά που κρατάνε τις λαμπάδες, που κάναμε την πομπή και όλος ο κόσμος, ψάλουμε αυτό που λέμε εισοδικό. Γιατί το λέμε στην είσοδο, έτσι. Το πιο γνωστό είναι «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό». Και εκείνη την ώρα ο αρχιερέας μαζί με τους ιερείς μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα. Εκείνη την ώρα τι θα κάνει όταν θα μπει στο ιερό βήμα, θα πάρει ενώ ψάλουμε πάλι το αναστάσιμο απολυτίκιο ή το απολυτίκιο του Αγίου ή της εορτής, θα πάρει το θυμιατό στα χέρια του και θα ξεκινήσει να θυμιάσει κύκλωθεν γύρω γύρω πέριξ της Αγίας Τραπέζης, την Αγία Τράπεζα. Αλλά εκείνη την ώρα τι δηλώνει αυτή η προσφορά θυμιάματος? Τι δηλώνει εκείνη την ώρα το ότι προσφέρουμε θυμίαμα? Μπήκαμε μέσα στο Ιερό Βήμα πλέον. Δεν θα σας απαντήσω εγώ, αλλά θα σας απαντήσει ο Άγιος Σημεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας έχει δώσει σπουδαία έργα σχετικά με τα λειτουργικά ερωτήματα και ένα εξ αυτών είναι ερώτηση-απάντηση αυτό που μας δίνει ο Άγιος. Έχει ακριβώς αυτή την ερώτηση και αυτή την απάντηση. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι ο Άγιος λέει. Τι δειλεί τον αθυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζαν? Τι δηλώνει δηλαδή? Απάντηση. Όταν δε εισέλθει και κύκλωθεν θυμιάσει την Ιεράν Τράπεζαν, την παρουσία εικονίζει του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ήρθε προς ημάς από τους ουρανούς εν γλώσσες πυρήνες, αφού ανελήφθη στους ουρανούς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τι δηλώνει δηλαδή? Το Άγιο Πνεύμα, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν ένα σημείο που πρέπει να είμαστε όρθιοι. Δεν μπορεί να έρχεται ο ιερέας με το θυμίαμα μπροστά μας και εμείς να καθόμαστε. Είναι αυτή που είχαμε πει η αγωνία, πότε είμαι όρθιος και πότε κάθομαι στη Θεία Λειτουργία και είχαμε πει ότι βλέπουμε τους διπλανούς. Αν και οι άλλοι κάνουν λάθος, θα οδηγηθούμε και εμείς στο λάθος. Γι' αυτό καλύτερα να ξέρουμε μόνοι μας πότε πρέπει να σηκωνόμαστε και πότε χρειάζεται κάποιες φορές αφού κουραζόμαστε να καθόμαστε. Έτσι. Διάβαζα για τον Απόστολο, νομίζω ο Άγιος το λέει, ο Άγιος Σημεών το λέει, ότι την ώρα του Αποστόλου, όταν διαβάζει το Απόστολος έξω από τον ψάλτη, κάθονται ο αρχιερέας ή ο ιερέας, αλλά οι διάκονοι πρέπει να είναι όρθιοι. Θα σας πω όμως όταν φτάσουμε εκεί γιατί γίνεται αυτό. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να σας πω αυτό, το θυμίαμα, μεγάλη υπόθεση. Το έχουμε πει και για τον Εσπερινό. Τι λέμε όταν βγαίνει να θυμιάσει ο ιερέας ή ο διάκονος? Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως το θυμίαμα ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι να ανεβούν και οι προσευχές μας προς τα πάνω. Ε? Και μας είπε ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, το λένε και άλλοι πατέρες, ότι το θυμίαμα συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Άρα εμείς θα πρέπει να στεκόμαστε με μεγάλη ευλάβεια όταν βλέπουμε τον ιερέα να θυμιάζει. Και μπορεί να κλείνουμε και λίγο την κεφαλή μας όταν φτάνει μπροστά μας. Είδαμε λοιπόν, το θυμίαμα συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Και επαναλαμβάνω πάλι, όταν βλέπουμε τον κληρικό να θυμιάζει, φυσικά σηκωνόμαστε όρθιοι. Είναι και αυτοί από τις στιγμές που είμαστε όρθιοι μέσα στην θεία, στη λατρεία μας και ειδικά στη θεία ευχαριστία. Τώρα, θα ψάλουν εκτός από το απολυτίκιο, θα ακουστεί το απολυτίκιο που λέμε τις Κυριακές. Είναι συγκεκριμένο το απολυτίκιο που ακούγεται κάθε Κυριακή. Κάθε εβδομάδα, παιδιά, υπάρχει ένας ήχος που ψάλουμε. Οι ήχοι στη βυζαντινή μουσική είναι 8. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος και οι πλάγοι τους. Πλάγιος πρώτος, πλάγιος δεύτερος. Το πλάγιο τρίτο δεν το λέμε πλάγιο τρίτο. Βαρύ. Το λέμε βαρύ. Και ο πλάγιος τέταρτος. Θα ακουστεί λοιπόν, ακούγεται το αναστάσιμο πολιτίκιο και που, τη στιγμή εκείνου είπαμε θυμιάζει ο αρχιερέας και υπάρχει μετά, θα ακουστούν και κάποια άλλα τροπάρια, κάποια άλλα πολιτίκια, τα οποία είναι ή οπωσδήποτε το απολυτίκιο του Αγίου που είναι η Εκκλησία. Είμαστε σε ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά το αναστάσιμο απολυτίκιο θα ψάλουμε το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου. Μπορεί η Εκκλησία να έχει καθιερώσει να ψάλλονται και μερικά άλλα, επειδή συνδέονται, είναι προστάτες του ναού ή έχουν κάποιους Αγίους μεγάλα ή εορτάζουν και άλλη μέρα. Είναι δηλαδή δυσυπόστατες που λέμε εκκλησίες. Γιορτάζει το Αγίου Γεωργίου, γιορτάζει και τις Αγίες Μαρίνας, λέω ένα παράδειγμα. Οπότε θα ψαλούν και αυτά τα πολιτίκια. Ή έχουμε ένα μεγάλο εικόνισμα, είναι ευλογία μέσα στο ναό, ένα μεγάλο εικόνισμα, θα ψάλουμε και τα πολιτίκια αυτά. Και μετά από αυτά θα ψάλουμε, αν υπάρχει μνημόσυνο, θα ψάλουμε και κάτι εκείνη την ώρα για το κεκοιμημένο. Είναι αυτό που λέμε «Μνήστητη Κύριε του δούλου σου» και τα λοιπά. Αυτό και γίνεται αυτή η υπόμνηση εκείνη την ώρα προς όλους μας, να θυμηθούμε και το κεκοιμημένο για τον οποίο ιδιαίτερα θα προσευχηθούμε στη συγκεκριμένη ημέρα. «Μνήστη Κύριος αγαθός της δούλης σου, του δούλου σου». Έτσι. Και μετά και από αυτό θα ψάλουμε το κοντάκιο. Το κοντάκιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ, ένας είδος και αυτός ύμνου, ένα είδος στην υμνοδία μας, το κοντάκι, τα κοντάκια, τα οποία είναι και αυτά διάφορα και σε διάφορους ήχους. Θα σας πω μερικά ένα για να θυμηθείτε. «Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια» είναι κοντάκιο. Αλλά το πιο συχνό μέσα στο εκκλησιαστικό έτος είναι «Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται». Είναι ένα άλλο αυτό. «Την περίοδο του Πάσχα ή και εν τάφο κατήλθες». Δηλαδή τροπάρια, τα κοντάκια, τα οποία συσπυρώνουν μέσα πάλι σχετικά νοήματα για την εορτή και για την περίοδο που βρισκόμαστε.
1: Αναλόγως τον ήχο αλλάζουνε?
0: Αλλάζουν ανάλογα με την περίοδο που βρισκόμαστε. Το κοντάκιο, ας πούμε, το αναστάσιμο μπορεί να είναι διαφορετικό από τις επόμενες περιόδους, θα πούμε της Πεντηκοστής, μετά της Παναγίας, Χριστουγέννων. Και αλλάζουν και οι ήχοι. Δεν είναι πάντα ίδιος ο ήχος. Είναι αυτά που σας είπα. Τι υπερμάχος στρατηγό, προστασία των χριστιανών κατέχει. Είναι για την Παναγία μας. είναι για την Παναγία. Το κοντάκιο, να πούμε εδώ, αυτό που σας είπα πρώτα, ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος της εκκλησιαστικής ποίησης το κοντάκιο και το συναντάμε περίπου τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι. Το όνομά του, υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες για το τι σημαίνει κοντάκιο. Μπορεί να προέρχεται από το εν κοντό, την πρόθεση εν κοντό, που σημαίνει ότι σύντομα, σε κοντό, σύντομα εκφράζουμε το νόημα της εορτής, έτσι. Και άλλοι έλεγαν ότι το κοντό είναι το τραπέζι που άφηναν οι ψάλτες τα βιβλία. Δεν υποστηρίζεται από πολλούς. Και μπήκε αυτό μέσα με αυτό το όνομα. Σε αυτά τα κοντάκια, το κοντάκιο ψάλεται από τους ιερείς και το λαό, είναι γνωστά, όπως και τα πολιτίκια, έτσι και τα κοντάκια είναι πιο γνωστά στον κόσμο, έτσι όλοι μαζί ψάλουμε αυτούς τους ύμνους και γίνεται μια υπέροχη ατμόσφαιρα μέσα στο ναό, όταν όλοι μαζί ψάλουμε. Σας το έχω πει και άλλη φορά ότι η λατρεία των Ορθοδόξων είναι λατρεία των πολλών, του συνόλου, του χορού, όλοι μαζί. Δεν είναι ένας, όσο και όμορφα να ψάλει, είναι ένας. Ενώ όταν όλος ο λαός συμμετέχει, ακριβώς και επειδή συμμετέχει, δίνει μια κατανυκτική ατμόσφαιρα η συμμετοχή αυτή του κόσμου. Στη συνέχεια θέλω να σας πω ότι η κατάνυξη κορυφώνεται με την συμμετοχή των πιστών σε έναν άλλον ύμνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και αυτός. Το λέμε στην προσευχή μας συχνά, αλλά είναι αυτό που λέμε χήμα. Χήμα δηλαδή σημαίνει Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, αλλά το λέμε και με την ψαλμωδία μας. Και αυτός πάλι ο ήχος, και αυτός πάλι ο ύμνος, ο τρισάγιος ύμνος, όπως τον αναφέρουμε, ψάλεται σε πολλούς ήχους και μάλιστα έχουν γραφτεί υπέροχα μουσικά κείμενα που αποδίδεται αυτός ο ύμνος. Και οι ψάλτες που γνωρίζουν τη βυζαντινή μουσική έχουν, πώς να σας πω, έχουν την αγωνία κάθε φορά σε τι ήχο να το ψάλουμε αυτό το Άγιος σήμερα. Σε ποιο πρέπει να το ψάλουμε, σε ποιον ήχο πρέπει να ψάλουμε το Άγιος. Ερώτηση εσάς τώρα. Είναι η Κυριακή που έρχεται.

δεύτερο ήχο, στον δεύτερο ήχο. Αλλά υπάρχει και μπορούμε να το πούμε και στον πρώτο ήχο που είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίος ήχος, και στους άλλους, και στον τρίτο ήχο. Και στους άλλους ήχους, απλά συνήθως λέμε σε δεύτερο. Λένε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ένας ψάλτης υπέροχος, υπέροχος στο Άγιον Όρος, απέδιδε το Άγιος, στο Άγιος ο Θεός, έψαινε λέει έξω από το μοναστήρι, το Άγιος ο Θεός σε δεύτερο ήχο και τα ζώα ερχόντουσαν μπροστά του και έπεφταν σαν να τα υπνώτιζε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή υπήρχε τέτοια από μέρος του, τέτοιος τρόπος, κατανυκτικός τρόπος να αποδίδει αυτό το τροπάριο, που ακόμα και η ίδια η φύση συμμετείχε σε αυτό που έψαλε. Στην δοξολογία δηλαδή της Αγίας Τριάδος, γιατί ύμνος στην Αγία Τριάδα είναι Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος. Έτσι είναι μια δοξολογία στην Αγία Τριάδα, και μια που το έφερε σε παρένθεση ο λόγος, να πω σε μια αγρυπνία λέγεται για τον Άγιο αυτόν, ότι όταν έψαλε οι αγρυπνίες στο Άγιον Όρος είναι πολλές, πολύ ωραίες. Δηλαδή ξεκινάμε, μπορεί να ξεκινήσουμε από τις 8 το βράδυ και να φτάσουμε σε 8 το πρωί συνεχόμενα. Το λέω για κάποιους που κουράζονται, για να ξέρουν ότι υπάρχουν και χειρότερα, αλλά εκεί δεν είναι, είναι σωματική βέβαια κούραση, αλλά υπάρχει μία πνευματική ανάταση που λες όταν τελειώσει να μην τελείωνε. Σας έχει τύχει ποτέ σε μία τέτοια λειτουργία να πεις να μην τελείωνε αυτό σήμερα? Είχαμε τέτοια χαρά. Λοιπόν, κουράστηκε όμως ο Ιωάννης και κάθισε στο κάθισμά του. Στο Άγιον Όρος τα στασίδια δεν είναι τόσο μεγάλα για να κάθεσαι έτσι με μία άνεση, αλλά και αυτά, και η ξεκούραση είναι προσωρινή ακριβώς, και κάθεσαι ίσα ίσα να στέκεται η ράχη σου, έτσι, η μέση σου, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να επαναπαυθείς πολύ, πρέπει να είσαι πάντοτε σε εγρήγορση. Λοιπόν, στέκεται ο Ιωάννης μετά από πολύ, έψαλε, κουράστηκε, και αισθάνεται ένα ακούμπημα στον ώμο του που του λέει «Ψάλε με Ιωάννη, ψάλε με». Μια γυναικεία φωνή στο Άγιον Όρος. Και στο χέρι του του αφήνει ένα χρυσό νόμισμα. Πώς λέγεται αυτό? Παραγγελιά. Έδωσε μια παραγγελία. Του αφήνει ένα χρυσό νόμισμα. Και ο Ιωάννης ξυπνά και το είχε το νόμισμα. Δεν ήταν δηλαδή μια φαντασία, δεν ήταν ένας πειρασμός αυτός, ήταν πραγματικά η παρουσία της Παναγίας που φρενόταν τόσο πολύ από την ψαλμωδία που της έκανε, που του έδωσε, ας το πω, μια ανταμοιβή για τον κόπο του και μια δύναμη για να συνεχίσει. Και υπάρχει αυτό το νόμισμα του Αγίου. Είναι αυτά που λέμε στην πίστη μας, παιδιά, τα παράξενα εισαγωγικά, αλλά τόσο λογικά για τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε την προτροπή του Κυρίου Δεϊθόμεν από τον Διάκονο ή τον Ιερέα και μετά την εκφώνηση ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν από τον Λειτουργό ή τον Αρχιερέα, ξεκινούν οι ψάλτες και λένε αυτό το ωραίο τροπάριο, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αυτό λέει ο ιερέας και ξεκινάει απευθείας αυτός ο πασίγνωστος τρισάγιος ύμνος. Κατά την έρευνα των λειτουργιολόγων, αυτός ο ύμνος πρόκειται για έναν ύμνο που είναι αρχαιότατος και τον συναντάμε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τώρα, ποια είναι η βάση του ύμνου? Πρέπει να σας πω το παρασκήνιο, πρέπει να σας πω το, πώς το λέμε αυτό, τη βάση που γράφτηκε αυτός ο ύμνος. Και θα δείτε τι ωραία είναι η βάση αυτή. Ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο ύμνος συνδέει και Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
Από πού ξεκινάει? Από το όραμα του Ισαΐα.

στο ομώνυμο βιβλίο του στην Παλαιά Διαθήκη, στο 6ο κεφάλαιο. Εκεί πέρα λέει για ένα θαυμαστό γεγονός που έγινε στον Ισαΐα. Θα σας το διαβάσω από τη μετάφραση. Και να δείτε τώρα πώς αυτός ο συνθέτης του ύμνου, πώς παίρνει, πώς ξέρει τόσο καλά την Αγία Γραφή και την χρησιμοποιεί για να φτιάξει ύμνους. Γιατί η ύμνη δεν είναι φτιαγμένη έτσι, χωρίς βάση. Η βάση τους ξεκινά μέσα από τη βίβλο κατά βάση. Το έτος του θανάτου του βασιλιά Οζία λέει, είδα τον Κύριο, για να δούμε πώς τον είδε τον Κύριο ο Ισαΐας. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Είδε το θρόνο του Θεού. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν το ναό. Μπροστά του στέκονταν σεραφείμ, άγγελοι, που καθένα τους είχε 6 φτερούγες. Εξαπτέρυγα που λέμε. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε. Γύρω από το θρόνο του Κυρίου και φώναζαν το ένα στο άλλο, Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη. Σύστηκαν οι παραστάτες της θύρας, τα κολονάκια αυτά, από τη δυνατή φωνή τους και γέμισε από καπνό ο ναός. Ποιος είναι ο καπνός? Το θυμίαμα που λέγαμε. Τότε είπα, λέει ο προφήτης, αλίμονο, χάθηκα. Είδε όλο αυτό μπροστά του το όραμα. Γιατί χάθηκες? Γιατί είμαι άνθρωπος με 1000 κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με 1000 κάθαρτα. Και τώρα είδα με τα μάτια μου το βασιλιά, τον Κύριο του Σύμπαντος. Αυτό που σας είπα τώρα, παιδιά, είναι το πρώτο, η πρώτη σύλληψη του ύμνου. Άγιος, Άγιος, Άγιος έλεγαν τα εξαπτέρυγα εδώ πέρα. Ναι.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξι.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχείς μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλεμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες, εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνον Κύριε εν δι' ευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

σώσον Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου,

Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου

Ο Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιπτόντων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο τιμίου και ζωπίου σταυρού. Προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων. Των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών. Της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ελεή

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

δεύτε ακούσατε μου και διηγήσω με ημίν. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, πατέρα Καλίνικο, τον από Επιδαύρου.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί, τακτικά πλέον, με το θεοφιλέστατο επίσκοπο Επιδαύρου, τον πατέρα Καλίνικο, τον οποίο και πάλι καλωσορίζουμε στο ραδιοθάλαμο του σταθμού μας.
1: Καλώς σας βρήκα, ευλογείτε. Κύριε Καζά, και πάλι ευχαριστώ, ο Κύριος να σας ευλογεί.
0: Θεοφιλέστατε, ο άνθρωπος είναι το μόνο λογικό της δημιουργίας, αλλά έχει την ενδιάθετη έφεση προς τα άνω. Γι' αυτό και η λέξη άνθρωπος σημαίνει αυτό, άνω θρόσκο, βλέπω ψηλά δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπος δεν αρκείται μόνο στα γήινα και τα υλικά που οπωσδήποτε είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του, αλλά αναζητεί κάτι το υπερβατό από μέσα του. Γι' αυτό βλέπουμε και στην αρχαία Αθήνα, μάλλον στους προσοκρατικούς φιλοσόφους, οι περισσότεροι φιλόσοφοι αναζητούν την αιτία των όντων, το Θεό δηλαδή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Είτε ως αέρα, είτε ως ίδρυο, είτε ως συνεχής κίνηση και τα, ή ως νου. Και φτάσαμε σε μια πιο εξελιγμένη μορφή, ώστε ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας να μιλούν πλέον περί της ιδέας ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι υλικός ή ένα άγαλμα ή ένα ξώανο κτλ. Είναι κάτι παραπέρα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είχαν αυτή την εσωτερική διάθεση και πολύ παλιά ό,τι εφοβείται ο άνθρωπος το θεοποιούσε. Τον κεραυνό, το ποτάμι, το βουνό, ξέρω εγώ, από δέος, έτσι το θεοποιούσε. Φτάσαμε στον ίδιο χώρο που έρχεται ο Απόστολος Παύλος, Αθηναίος που φιλοσοφούσαν και τους λέει, ξέρετε, αυτό το Θεό που εσείς αγνοείτε θα σας τον πω εγώ, αλλά αυτός ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητης ναούς, είναι κάτι άλλο, είναι πνεύμα. Και βέβαια ο Κύριος προηγουμένως ο ίδιος στη Σαμαρίτα είχε πει ότι ο Θεός πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Εφόσον θεοφιλέστατε ο Θεός είναι πνεύμα, πώς μπορούμε να τον εννοήσουμε αφού δεν μπορούμε να τον δούμε με τα σαρδικά μας μάτια?
1: Είναι ένα μεγάλο μέρος της ορθοδόξου θεολογίας, κύριε Καζά, αυτό το οποίο θέτεται ως θέμα, το οποίο μάλιστα έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή των ορθοδόξων χριστιανών. Όταν λέω ότι είναι θέμα της ορθοδόξης θεολογίας, δεν εννοώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι διδάσκουν στις θεολογικές σχολές των πανεπιστημίων. Είναι ένα θέμα ζωής το οποίο αφορά τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό. Και μάλιστα αυτό το θέμα τέθηκε κάποτε στην καθόλου εκκλησία προκειμένου οι πατέρες να αποφασίσουν εν τέλει μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό από αυτόν εδώ τον κόσμο και αν μπορεί να τον δει, τι ακριβώς μπορεί να δει από αυτόν εδώ τον κόσμο ο υλικός άνθρωπος, εφόσον ο Θεός, όπως πολύ ωραία υπογραμμίσατε και όπως αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Θεός πνεύμα εστί. Πώς μπορεί ένας υλικός άνθρωπος λοιπόν με τα υλικά του μάτια να δει τον Θεό ο οποίος είναι καθαρό πνεύμα? Η Ορθόδοξος λοιπόν Εκκλησία έρχεται και λαμβάνει αυτή τη φράση από τους μακαρισμούς, από την επί του όρους ομιλία του Ιησού Χριστού, όπου εκεί μεταξύ των άλλων, όπως θυμόμαστε, ο Κύριος μας είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Και σκέφτεται κανείς. Λέει ο Ιησούς Χριστός ότι όποιος έχει καθαρή καρδιά, καθαρή συνείδηση, καθαρή ύπαρξη, χωρίς πάθη, χωρίς αμαρτίες, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δει τον Θεό. Τι εννοεί ότι θα δει τον Θεό? Θα τον δει τον Θεό μόνο εκεί, δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία, ή μπορεί και από αυτόν εδώ τον κόσμο να προσεγγίσει τον Θεό? Να θυμίσω κάτι το οποίο αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος. Εγγύσατε, λέει, το Θεό και εγγυήμην. Δηλαδή πλησιάστε το Θεό και τότε και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Έρχονται λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας και κατεξοχήν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, και φέρνουν ως τρόπο ζωής για τον Ορθόδοξο Χριστιανό και ως σκοπό ζωής για τον Ορθόδοξο Χριστιανό το ότι πράγματι ο αγωνιστής χριστιανός, ο οποίος καθαρίζει την καρδιά του με τη μετάνοια και την εξομολόγηση από τα πάθη και αγωνίζεται αντίον της αμαρτίας, θα δει τον Θεό τότε μεν καθώς εστί, δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία, πλην όμως και από αυτόν εδώ τον κόσμο. Όμως σε αυτόν εδώ τον κόσμο, επειδή φοράμε αυτήν την σάρκα η οποία είναι ύλη, δεν μπορούμε να τον δούμε καθώς εστί, θα τον δούμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανάλογος με τις πνευματικές μας δυνάμεις. Και το παράδειγμα το οποίο φέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, το κλασικό παράδειγμα, το οποίο έφερε μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι το γεγονός από τη ζωή του Χριστού, το γεγονός μεταμορφώσεως επάνω στο όρος Σταυρών. Τι έγινε εκεί? Ενώ οι μαθητές είχαν κάθε μέρα τον Ιησού Χριστό, τον έβλεπαν, τον άκουγαν, τον ακουμπούσαν, ενώ κάθε μέρα ήταν κοντά τους, ανεβαίνουν στο όρο Σταβόρ, γίνεται η μεταμόρφωση του Κυρίου και τότε οι μαθητές βλέπουν τον Ιησού Χριστό μέσα στο φως. Έλαμψε, λέει, το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ημάτια του εγένονται λευκά ως το φως. Τελικά τι ήταν εκείνο το οποίο είδαν οι μαθητές επάνω στη μεταμόρφωση? Γιατί σίγουρα δεν ήταν αυτό το οποίο έβλεπαν τις άλλες μέρες που είχαν δίπλα τους τον Ιησού Χριστό. Οι πατέρες λοιπόν, ερμηνεύοντας αυτή τη μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έρχονται και λένε ότι είδαν την άκτιστο ενέργειά του. Δηλαδή τι? Είδαν την χάρη της θεότητός του, την ενέργεια της θεότητός του. Όχι την ουσία της θεότητος, αυτό δεν μπορεί να τον προσεγγίσει ο άνθρωπος, γιατί τότε αν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την ουσία της θεότητος, τότε θα ήμασταν όλοι θεοί, θα είχαμε πανθεϊσμό. Μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε την ενέργειά του, την άκτιστο ενέργειά του και με αυτόν τον τρόπο να δούμε το Θεό. Αυτό θα πει κανείς ότι είναι θεωρητικό, ίσως έγινε μια φορά τότε στη μεταμόρφωση, μπορεί να ξαναγίνει. Και όμως, είπα από την αρχή, κύριε Καζά, και το γνωρίζετε, ότι τέθηκε ολόκληρο θεολογικό ζήτημα στη ζωή της Εκκλησίας. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε ερήμους τόπους και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να αδειάσουν την ψυχή τους από κάθε κοσμικό θόρυβο, από κάθε κοσμική αμαρτία, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δουν αυτή την έλαμψη του Θείου Φωτός. Να δουν δηλαδή την άκτιστο ενέργεια του Θεού ή, όπως μαθαίνουμε από τα πατερικά κείμενα να το λέμε, το άκτιστο φως. Τότε λοιπόν αυτοί οι αγωνιστές άνθρωποι έφταναν σε πολύ μεγάλα ύψη αγιότητος και μπορούσαν να προσεγγίσουν αυτήν την άκτιστο ενέργεια του Θεού. Και μάλιστα έχουμε μία σαφή μαρτυρία πολύ προ της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος περί του Μεγάλου Βασιλείου: «Νυκτός ούσης γίνεται αυτό φωτός έλαμψης κατά τον οίκον προσευχομένο. Άειλον δε το φως εκείνο, θεία δυνάμη καταφωτίζον το οίκημα, υπουδενός πράγματος υλικού εξαπτώμενον». Όπως καταλάβαμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ενώ ο Μέγας Βασίλειος προσευχόταν και ενώ ήταν νύχτα, γίνεται μια έλαμψη φωτός στο Μέγα Βασίλειο και το φως εκείνο ήταν άειλο, λέει, όχι υλικό, ήταν φως το οποίο φώτιζε με θεία δύναμη το οίκημα και ήταν ένα φως το οποίο δεν είχε αναφθεί από υλικό πράγμα. Αυτό την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Εκ των υστέρων, μετά δηλαδή από αυτούς τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, πάρα πολλοί ήταν εκείνοι οι ζηλωτές άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να έχουν αυτήν την εγκύτητα προς την άκτιστο ενέργεια του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο καθάριζαν την ψυχή τους, καθάριζαν τη συνείδησή τους, προκειμένου να καταφέρουν να δουν αυτό το άκτιστο φως, αυτή την άκτιστο ενέργεια του Θεού.
2: Προναφέρουν και οι νηπτικοί πατέρες.
1: Κυρίως οι νηπτικοί πατέρες.
2: Συγχωρέστε με, θα ήθελα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά εκεί που είπατε το περιστατικό της μεταμορφώσεως του Κυρίου, εκεί στο τροπάριο της Εκκλησίας μας λέμε ότι οι μαθητές, είπατε πολύ καλά ότι είδανε μία ενέργεια του Θεού. Δεν, λέει όμως εκεί, έβλεπαν ο καθένας καθώς ιδύναντο. Δεν έχει απόλυτο έννοια δηλαδή το τι βλέπανε. Ο καθένας εξαρτάται πώς το έβλεπε αυτή. Δεν είναι, ήταν δική του καθενός ξεχωριστή η διάθεση τι έβλεπε.
1: Ο καθένας ανάλογα με την καθαρότητα της ψυχής, ανάλογα με τον αγώνα που καταβάλει να αδειάσει κυριολεκτικά τον εαυτό του από οποιοδήποτε πάθος, από οποιαδήποτε αμαρτία, από την ίδια του, αν θέλετε, από τον ίδιο του τον εαυτό, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνει εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω ουκέτι, εγώ ζει εν εμή Χριστός. Αν γίνει αυτό το πράγμα, τότε έρχεται, λέει, ο ίδιος ο Θεός, ενικεί και εμπεριπατεί μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο, ο οποίος με τέτοιο τρόπο αγωνίζεται. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε ένας αγωνιστής χριστιανός λαμβάνει πείρα αυτού που λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος. Ότι ο νόμος λέει δια Μωσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Δηλαδή από το πλήρωμα της χάριτος του Ιησού Χριστού λάβαμε όλοι εμείς. Και ενώ ο νόμος δόθηκε από τον Μωυσή, η χάρις έγινε, όχι δόθηκε, έγινε πράξη από τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ενώνεται με τον Ιησού Χριστό, αυτός ο άνθρωπος έχει θεοπτεία, έχει κοινωνία με τον Θεό. Μη μας φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Διότι όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε τα άχρατα μυστήρια, ουσιαστικά ακριβώς αυτό γίνεται. Με μία διαφορά ότι συνήθως δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δεν νιώθουμε την αλλίωση της χάριτος του Θεού να ενεργεί μέσα στις ψυχές μας. Αν ήμασταν προετοιμασμένοι, κάθε φορά που θα τελείωνε η Θεία Ευχαριστία, που θα κοινωνούσαμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, όχι μόνο θα λέγαμε, αλλά θα νιώθαμε ότι είδαμε το φως του αληθινών. Θα βλέπαμε και θα νιώθαμε μέσα μας αυτό το άκτιστο φως του Χριστού, που είναι η άκτιστος ενέργειά του. Όχι η ουσία του, επαναλαμβάνω, για να μην γίνει μπέρδεμα, διότι όλες οι θεολογικές συζητήσεις που έγιναν τότε με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ουσιαστικά εστράφησαν στο θέμα ενέργεια και ουσία του Θεού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ξεχώρισε αυτά τα δύο και είπε ότι άλλο η ουσία, άλλο η ενέργεια.
2: Θα άντεχε ο άνθρωπος, θεοφιλέστατε, να δει αυτά στην πραγματικότητα?
1: Είδατε ότι ο ίδιος υπογραμμίσατε αυτή την... φράση από το Ιερό Κείμενο, καθώς η δύνατο.
2: Ναι.
1: Όσο ο καθένας μπορεί και αντέχει, τόσο του δίδεται η χάρη.
2: Γιατί κάπου αλλού η γραφή ότι εάν δει κανείς δεν μπορεί να ζήσει μετά. Δηλαδή είναι τόσο μικρός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να προσεγγίσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια της θεοπτείας. Έτσι κάπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά λέγεται ότι αν δει κανείς δεν μπορεί να ζήσει μετά. Φτάνει σε σημείο δηλαδή που υπερβαίνει τις δικές του φυσικές δυνάμεις. Και θα ήθελα συναφές με αυτό, με συγχωρείτε, να σας πω, ο προπτωτικός άνθρωπος έβλεπε το Θεό?
1: Έχουμε σαφώς μαρτυρία μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ακουγόταν τα δειλινά ο βηματισμός του Θεού. Αυτό είναι μία, αν θέλετε, ανθρωπομορφική έκφραση.
2: Έτσι, ακριβώς,
1: για να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι υπήρχε αυτή η κοινωνία με το Θεό, η οποία κοινωνία με το Θεό θα εξελισσόταν καθώς ο άνθρωπος θα έμενε πιστός στα προστάγματα του Δημιουργού του. Διεκόπη η κοινωνία όταν έγινε αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, που είναι η τραγικότητα της ανθρωπίνης φύσεως, του ανθρωπίνου γένους. Δηλαδή η πτώση στο προπατορικό αμάρτημα. Τότε διακόπτεται αυτή η κοινωνία. Όμως είδατε τι είπαμε προηγουμένως. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας φέρνει και πάλι αυτή την χάρη, τη δωρεά δηλαδή, προκειμένου να ξαναρχίσει αυτή η κοινωνία με το Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιστορία του μεταπτωτικού, αν θέλετε, ανθρώπου προ της ελεύσεως του Ιησού Χριστού, όταν δεν μιλάμε για χάρη και μιλάμε για νόμο, βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε με τόσο καθαρό τρόπο για αυτή την κοινωνία με τη χάρη του Θεού. Βεβαίως και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε περιστατικά τα οποία βεβαιώνουν για αυτήν την κοινωνία της χάριτος του Θεού με τον άνθρωπο ο οποίος είναι δίκαιος. Και σας θυμίζω το γεγονός από τη ζωή του Μωσέως. Όταν πηγαίνει εκεί στο βουνό και βλέπει μία βάτο η οποία έβγαζε φλόγες αλλά δεν κυγόταν.
2: Στο Χορίβ, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν ακριβώς αυτό το περιστατικό το οποίο χρησιμοποιεί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όταν θέλει να μιλήσει για αυτή τη θεοπτεία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ένα ερώτημα το οποίο σε όλους τίθεται. Ο Μωυσής τι έβλεπε εκείνη τη στιγμή? Έβλεπε ένα φυσικό φαινόμενο? Όχι. Αυτό το οποίο έβλεπε ήταν ο Θεός? Ήταν ο Θεός. Όμως, όχι η ουσία του Θεού, ήταν μία από τις άκτισες ενέργειες του Θεού, αυτό το οποίο αισθανόταν ο Μωυσής εκείνη την ώρα. Να βλέπει μία βάτο να βγάζει φλόγες
2: και να μην καίγεται.
1: Και, να μην καίγεται. Ναι. Και ακούει τη φωνή που του λέει ότι βγάλε τα υποδήματά σου, διότι ο τόπος ενώ έστικας άγιος εστί. Εκείνη την ώρα έχει μία θεοπτεία, η οποία θεοπτεία δεν αφορά στη φύση του Θεού, η οποία είναι απρόσιτος,
3: αλλά αφορά στην άκτιστο ενέργεια του Θεού. Αυτή η φωτιά η οποία έβγαινε, η φλόγα που έβγαινε από αυτή τη βάτο, ήταν η άκτιστος ενέργεια του Θεού. Αυτά, κύριε Καζά, είναι, είπα από την αρχή, όχι θεωρητικά ζητήματα που αφορούν ακαδημαϊκούς, αλλά είναι τρόπο ζωής των γνησίων χριστιανών. Όταν ο άνθρωπος παλέψει στη ζωή του για να κερδίσει την ψυχή του, τότε ο άνθρωπος φροντίζει κάθε μέρα και κάθε ώρα και κάθε στιγμή να έχει ετοιμάσει την ψυχή του ώστε να γίνει δοχείο αυτής της χάριτος του Θεού. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Και τον καιρό που έγιναν αυτοί οι θεολογικοί διάλογοι περί ησυχασμού και περί ακτής του φωτός, υπήρχαν ορισμένα κρούσματα, αν θέλετε να το πω έτσι, παθολογικής θεολογίας. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με διάφορες τεχνικές προσπαθούσαν σώνει και καλά να δουν κάποιο φως.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό δεν είναι το ορθόδοξο και καταδικάστηκε και τότε από εκείνους τους θεοφόρους πατέρες οι οποίοι συνεκρότησαν τις συνόδους της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Όμως πάντα ο αγώνας του χριστιανού είναι να μπορέσει να δει το πρόσωπο του Θεού. Για θυμηθείτε τι ωραία που το λέει ο προφήτης Δαβίδ. «Χορταστήσω», μου λέει, «εν το οφθήνε με την δόξα σου». Θα χορτάσω όταν θα μπορέσω να δω τη δόξα σου. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Είναι η ενέργεια του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει καθαρή συνείδηση μπορεί να δει το Θεό σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του. Και να γίνω πιο σαφής. Περνάει ένας επιστήμονας από ένα δάσος και βλέπει τα δέντρα, βλέπει τα μικρά τα λουλουδάκια που φυτρώνουν κάτω. Τα θεωρεί ως φυσικά δημιουργήματα τα οποία αυτό υπάρχουν στην φύση. Περνάει ένας άνθρωπος στο Θεό, όπως ο προφήτης Δαβίδ. Τι θα πει? «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε». Πίσω από αυτό το λουλούδι, το ταπεινό, βλέπει το μεγαλείο του Θεού. Πάει ένας αστρονόμος, γυρίζει το τηλεσκόπιο και βλέπει τα αστέρια. Τι είναι αυτό? Είναι το σύμπαν. Αρχίζει και δημιουργείται αυτή η επιστήμη την οποία λέμε
2: αστρονομία.
3: Όταν ο άνθρωπος του Θεού κοιτάει το βράδυ τον ουρανό, λέει μαζί με τον Δαβίδ, «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Ο ουρανός,
2: το ίδιο πράγμα βλέπουν, αλλά
3: ο ουρανός για μένα δεν είναι το πέρας.
2: Ακριβώς.
3: Για μένα είναι ο καθρέφτης στον οποίο μπορώ να δω τον ίδιο τον Θεό. Βλέπω τον συνάνθρωπό μου. Ο ένας που βλέπει τον συνάνθρωπο μπορεί να πει ότι ο συνάνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται να μου πάρει τα κεκτημένα μου. Ο άνθρωπος του Θεού, βλέποντας τον συνάνθρωπο, αμέσως βλέπει την εικόνα του Θεού και λέει ότι αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, προσωποποιημένος, και το λέει στηριζόμενος και στην Αγία Γραφή. Εφόσον, λέει, επίησατε νητούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Ο ίδιος ο Θεός έρθει και παίρνει τη θέση του στην ανθρώπου. Κοιτάω μέσα στην ψυχή μου. Μπορεί να βρω βρωμιά, μπορεί να βρω βούρκο. Αν καθαριστώ, τότε βλέπω αυτό το κατ' εικόνα. Και έρχεται η ερμηνεία αυτού που είχε πει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η βασιλεία, λέει, του Θεού εντός ημών εστί. Τι είναι τελικά θεοπτεία? Το να κάτσω με μία ορισμένη στάση του σώματος, να κάνω κάποιες τεχνικές για να μπορέσω να δω κάποια φώτα? Όχι, βέβαια. Τότε τι είναι θεοπτεία? Να καθαρίσω τη συνείδησή μου μέσα από την μετάνοια. Να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να χωρέσω τον ίδιο το Θεό μέσα στην καρδιά μου. Που η καρδιά είναι το κέντρο όλου του ανθρώπου. Η ύπαρξη όλου του ανθρώπου, σύμφωνα με την θεολογική γλώσσα, με τη γλώσσα της Εκκλησίας, είναι η καρδιά. Γι' αυτό και είδατε ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έρχεται μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο και λέει ότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται. Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου είναι η πηγή κάθε καλού και κάθε κακού. Είναι η ύπαρξή του. Αν λοιπόν αυτή η καρδιά καθαριστεί μέσα από την εξομολόγηση και τη μετάνοια, αν ο άνθρωπος αγωνίζεται αντίον της αμαρτίας, έχει θεοπτεία.
2: Και όλα αυτά, θεοφιλέστατε, δεν πρόκειται ποτέ ο άνθρωπος να τα καταλάβει με την λογική και με τον ορθό λόγο, εάν δεν έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, αυτή την έλαμψη την εσωτερική. Και μάλιστα πολλές φορές αυτές οι ενέργειες του Θεού, ιδίως τα μυστήρια, γι' αυτό λέμε και μυστήρια, κρύπτονται κάτω. Μυστήριο σημαίνει από το κρυφό, το μείο, κλείνω τα μάτια μου. Λέμε, παραδείγματος χάρη, τούτο αυτό εστί το σώμα μου και το αίμα μου στη Θεία Κοινωνία. Εμείς βλέπουμε όμως ψωμί και κρασί. Και κάποτε, δεν ξέρω, το είχα διαβάσει αυτό, κάποιος αμφισβητούσε εάν πράγματι αυτό είναι το σώμα και το αίμα, ιερεύς ήτανε, και τη στιγμή που έβαλε πάνω για να βγάλει τον αμνό, πετάχτηκε αίμα, είδε σάρκα, ώστε να μην γίνει άπιστος σαν το Θωμά, αλλά πιστός. Δηλαδή, πολλές φορές αυτές οι ενέργειες που είπατε, μέσα από το μυστήριο, εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, βλέπουμε νερό. Δεν είναι αγιασμένο νερό όμως, ή τη Θεία Κοινωνία, ότι έχει γίνει μεταβολή. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η σωστότερη, όχι μετουσίωση, η μεταβολή του σώματος και του αίματος, σε σώμα, του κρασιού και του ψωμιού, σε σώμα και αίμα του Χριστού.
3: Έτσι.
2: Και αυτές δεν είναι ενέργειες. Είναι ο ίδιος ο Θεός βέβαια εδώ πέρα.
3: Κοινωνούμε με τον ίδιο το Θεό, αλλά πάντα κατά χάρη.
2: Κατά χάρη.
3: Κατ' ουσία.
2: Κατά χάρη.
3: Ακόμη και όταν λαμβάνουμε τα άχραντα μυστήρια, δεν γινόμαστε κατ' ουσίαν θεοί, ναι. Κατά χάρη γινόμαστε θεοί. Πλην όμως είναι το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είπα, πρέπει να θυμόμαστε αυτό το παράδειγμα μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο που έφερε ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας και μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το γεγονός της μεταμορφώσεως.

0: έλεγε όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες, εκ των οποίων άλλες καταλάβαιναν, άλλες ακόμη δεν καταλάβαιναν, γιατί δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής. Όμως, όταν ήρθε ο καιρός της Σταυρώσεως, προκειμένου να μην σκανδαλιστούν και να νοήσουν εκούσιο το πάθος που θα έβλεπαν του διδασκάλου, έρχεται και τους δείχνει αυτά τα ψήγματα της θεότητος, στα οποία μετέχουν ο καθένας καθώς ή δύνατο, ανάλογα με τις πνευματικές τους δυνάμεις, ανάλογα με τον αγώνα που ο καθένας κατέβαλε. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος πολύ ωραία, αστήρας θέρος διαφέρει εν δόξη. Ο Παράδεισος, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι μια μακαρή απόλαυση της θέας του Θείου Προσώπου, πλην όμως αστήρας θέρος διαφέρει εν δόξη. Δεν θα είναι όλοι οι άνθρωποι στην ίδια κατάσταση όταν θα φύγουν από αυτόν εδώ τον κόσμο και θα βρεθούν ενώπιον του Κυρίου. Και οι Άγιοι ακόμη θα είναι σαν τα αστέρια, τα οποία άλλα είναι πιο λαμπερά, άλλα λιγότερο λαμπερά. Λαμπερά όλα. Όλα μετέχουν στο φως. Πλην όμως δεν έχουν την ίδια λάμψη όλα. Γιατί? Γιατί η δύναμη της ψυχής του καθενός και ο αγώνας που κατέβαλε ο καθένας είναι διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι πώς θα διανοηγούν οι οφθαλμοί μας για να δούμε. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό η πορεία του Κυρίου μαζί με τους δύο μαθητάς της Εμαούς. Περπατάγανε τόση ώρα μαζί, δεν τον είχαν καταλάβει. Και μάλιστα όταν τους ρώτησε γιατί είστε λυπημένοι, λέει εσύ μόνο εν Ιουδαία παρικείς και οκίδα στα γενόμενα. Πήγανε και τον επίεσαν να μείνει μαζί τους και εν τη κλάση του Άρτου τότε κατάλαβαν, τότε δυνήγησαν, λέει, ο οφθαλμοί των.
0: Και πόσο ωραίας εκεί, σε αυτό ακριβώς το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, είδατε ότι λέει «Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν τη οδό». Δηλαδή θεώρησαν ως ένδειξη του γεγονότος ότι είχαν δίπλα το διδάσκαλο τόση ώρα, ότι υπήρχε καύση της καρδίας. Η καρδιά είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Η καρδιά είναι το κέντρο όλης της υπάρξεώς μας ως όντα τα οποία έχουν πλαστεί καθομοίωση Θεού. Όταν η καρδιά λοιπόν είναι καθαρή, όταν η καρδιά καίει από αγάπη για τον Θεό, τότε ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τον Θεό όχι από την ουσία του, αλλά από τις ενέργειές του.
1: Όταν μας ρωτούν διάφοροι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι νέοι που είναι πολύ προβληματισμένοι και ανήσυχοι, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την ύπαρξη του Θεού σήμερα, αφού δεν τον, είπαμε δεν τον βλέπουμε.
0: Υπάρχει...
1: Με απλό τρόπο, δεν μπορούμε να το κάνουμε θεολογική ανάλυση.
0: Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση από την Αγία Γραφή, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Αν δεν γευθείς, δεν μπορείς να δεις.
1: Ή έρχου και είδε.
0: Ή έρχου και είδε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θέλετε να το πω με ένα απλό παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να μάθει κανείς να οδηγάει αυτοκίνητο μόνο από βιβλία? Αν δεν πιάσεις τη μόνη στο χέρι, υπάρχει περίπτωση να μάθεις να οδηγείς αυτοκίνητο? Πώς μπορεί να δοκιμάσω ένα πράγμα χωρίς να το βάλω στο στόμα μου? Μόνο από τα βιβλία? Το ίδιο ακριβώς ισχύει όσον αφορά το Θεό, ή μάλλον εδώ ισχύει πολύ περισσότερο. Γεύσαστε και είδατε. Πρέπει να έρθεις, να δοκιμάσεις και τότε θα δεις.
1: Έρχω και είδε, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτό το κάλεσμα το οποίο είπε ο ένας Απόστολος στον άλλο, έρχω και είδε, είναι το κάλεσμα της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε διαφορετικά να πείσουμε
1: είναι
0: τον άνθρωπο.
1: Είναι βιωματικό αυτό πέρα.
0: Βεβαίως είναι βιωματικό. Μπορεί το Θεό να τον περιγράψω, περιγράφεται το Θεό στο μυστήριο, το μυστηρίο.
1: Γι' αυτό λέει και μυστήριο, άλλωστε είπαμε, ναι.
0: Γεύσαστε και είδετε. Οι γεύσεις αυτής της θείας αγάπης, της θείας έλξος, της καύσεως καρδίας είναι αυτή η γνώση του Θεού. Γι' αυτό είδατε τι ωραία που δίνει τον ορισμό στο κατά Ιωάννη ωραίο Ευαγγέλιο. Αυτή λέει η εστί αιώνιο ζωή. Η να γινώσκω σε τον μόνον αληθινό Θεό και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Δηλαδή η αιώνιο ζωή, την οποία επαγγέλλεται η Εκκλησία και λέει ελάτε να κερδίσουμε την αιώνιο ζωή, δεν είναι θεωρίες, είναι κάτι πολύ πρακτικό. Να γνωρίσω τον Χριστό. Αλλά γνώση του Χριστού δεν σημαίνει να πάρω μόνο να διαβάσω βιβλία. Σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο. Σημαίνει να γίνω ένα μαζί του, να τον κοινωνήσω. Και για να κοινωνήσω με τον Θεό χρειάζεται καθαρότητα. Και η καθαρότητα έρχεται μέσα από την μετάνοια, μέσα από αυτό που είπε ο ένας Απόστολος στον άλλο. Έρχου. Αυτός ο ερχομός. Ναι. Αυτή η επιστροφή, αν θέλετε, στο πατρικό σπίτι.
1: Και μάλιστα, Θεοφιλέστατε, του το είπε έτσι γιατί δεν μπορούσε να του αραδιάσει επιχειρήματα ποιος είναι. Του λέει να το δεις μόνος σου. Να σου πω εγώ, θα σου το πω με τη δική μου άποψη, με τα δικά μου λόγια, που θα είναι τελείως διαφορετικά. Έλα και θα το δεις εσύ ο ίδιος. Και αυτό έγινε πράγματι.
0: Και μάλιστα όταν ήρθε ο Απόστολος και γνώρισε τον

0: Ιησού Χριστό του είπε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού και ο Κύριος του απαντάει, επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από το δέντρο όταν ήσουν μόνος, πίστεψες? Και του δίνει και την υπόσχεση, μίζω τούτον όψη. Θα δεις πολύ περισσότερα μυστήρια μέσα σε αυτή την πίστη την οποία ανάβεις αυτή τη στιγμή μέσα στην ψυχή σου, όταν ομολογείς τον Υιό του ανθρώπου ως Υιό του Θεού, δηλαδή τον Ιησού Χριστό ως τέλειο Θεό. Θα δεις πολύ μεγαλύτερα μυστήρια.
1: Το είπαν και οι Σαμαρίτες στη Σαμαρίτιδα. Δεν πιστέψαμε επειδή μας το είπες εσύ, αλλά το είδαμε εμείς. Έχουν την προσωπική έτσι, αντίληψη και γνώση πλέον του Θεού.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προσεγγίσει κανείς το Θεό. Γι' αυτό και όταν μου θέτεται το ερώτημα τι πρέπει να κάνει ο νέος για να έρθει στην Εκκλησία, ένα χρειάζεται να κάνει, να έρθει στην Εκκλησία. Και όταν λέω να έρθει στην Εκκλησία, όχι μόνο τοπικά στο ναό, να έρθει τροπικά, να έρθει ποιοτικά. Δηλαδή να γίνει μεγάλη επιστροφή, η μετάνοια, η κάθαρση της καρδιάς, η εξομολόγηση.
1: Στο σημείο αυτό όμως να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, θεοφιλέστατε, και να συνεχίσουμε. Yeah.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο για το μεγάλο αυτό και βαθύ θεολογικό αλλά και πρακτικό θέμα της υπάρξης του Θεού και της ενοράσεως του Θεού και των ιδιωτήτων αυτού. Θεοφιλέστατε, με ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να κατανοήσουμε πιο πολύ την ύπαρξη του Θεού? Γιατί δεν θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε βαθύτατοι θεολόγοι για να γνωρίσουμε τον Θεό, να τον γνωρίσουν απλοί άνθρωποι. Είναι η θεολογία της γιαγιάς που λέει κάποιος.
1: Για να δει κάποιος τον Θεό όπως είναι, πρέπει να γίνει όμοιος προς τον Θεό.
0: Ναι.
1: Να φτάσει δηλαδή στο καθομοίωση. Αυτό που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού με σκοπό και προορισμό να φτάσουμε στο καθομοίωση.
0: Ναι,
1: όταν γίνω όμοιος με τον Θεό, τότε μπορώ να γνωρίσω τον Θεό. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμεν, ούπου εφανερώθητη εσώμεθα. Είδαμε δε ότι αν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Και πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει αυτόν καθώς εκείνος αγνός εστί. Για να το καταλάβουμε. Αγαπητοί, λέει, ξέρουμε καλά ως χριστιανοί φωτισμένοι με την αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι τώρα από την παρούσα ζωή είμαστε τέκνα του Θεού. Αλλά ακόμη δεν μας φανερώθηκε τι θα γίνουμε, ποια αμοιβή θα λάβουμε, σε ποια κατάσταση θα υψωθούμε. Ξέρουμε επίσης καλά ότι κατά τη μεγάλη της κρίσεως και μισθαποδοσίας ημέρα, οπότε θα γίνει πλήρως φανερά η αμοιβή μας, τότε θα γίνουμε όμοιοι προς τον Πατέρα. Απόδειξη δε του ότι θα γίνουμε όμοιοι είναι ότι θα τον δούμε όπως είναι, όλη τη δόξα, την τελειότητα, τη μεγαλοπρέπειά του. Διότι δεν μπορεί κανείς να τον δει όπως είναι, αν δεν γίνει όμοιος προς αυτόν. Αλλά προσθέτει.
0: Όχι κατ' ουσίαν, αλλά κατά χάρη.
1: Κατά χάρη.
0: Ναι.
1: Κάθε χριστιανός ο οποίος έχει τη βεβαία ταύτη ελπίδα ότι θα δει το Θεό και θα ομοιωθεί προς αυτόν, αγνίζει, καθαρίζει την καρδιά του από κάθε μολυσμό της αμαρτίας, όπως αγνός, καθαρός και άγιος είναι και ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό, για να επανέλθουμε εκεί που ξεκινήσαμε, λέει ο Ιησούς Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται.
0: Ακριβώς.
1: Για να γίνω όμοιος με τον Θεό πρέπει να είμαι αγνός και καθαρός όπως αυτός, ο Θεός. Και για να το κατορθώσω αυτό, ένας τρόπος υπάρχει. Αντίσταση βεβαίως εναντίον του κακού για να μην πράττω την αμαρτία, αλλά επειδή ουκέστην άνθρωπος ο ζήστη και ο χαμαρτήσει, ο μεγάλος αγώνας είναι η μετάνοια. Έρχεται ο καθαρμός με τη βάφτισή μας βεβαίως, αλλά επειδή μετά και πάλι οι πνευματικοί μας οφθαλμοί γίνονται ρυπαροί, πέφτει ομίχλη πνευματική και δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό, ένας τρόπος μένει. Να καθαριστούμε μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Αυτό είναι το έρχου και είδε. Το έρχου σημαίνει έλα μέσα στην Εκκλησία. Η είσοδος όμως στην Εκκλησία γίνεται δια της αφέσεως των αμαρτιών. Ομολογώ, λέει, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Μόνο με την κάθαρση της καρδιάς έρχεται η είσοδος προς την Εκκλησία και έρχεται μέσα μας ο Θεός. Λέει μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, εάν τις αγαπάμε, είναι λόγια του ίδιου του Ιησού Χριστού, ναι, τον λόγο μου λέει τηρήσει, όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατήρ μου λέει αγαπήσει αυτόν, τότε θα τον αγαπήσει λέει ο πατέρας μου και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσουμε, τότε λέει θα έρθουμε λέει εγώ και ο πατέρας μου λέει ο Ιησούς Χριστός και θα παραμείνουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Να τι θα πει κοινωνία με τον Θεό, να τι θα πει γνώση του Θεού. Γιατί καμιά φορά είπαμε, πάντα υπήρχαν οι παθολογίες ακόμη και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Και οι εκτροπές. Ναι.
1: Οι εκτροπές. Πολλές φορές στηριζόμαστε σε οράματα, θέλουμε να δούμε εικόνες, θέλουμε να δούμε φαντασιώσεις κτλ. Δεν είναι αυτός ο Ορθόδοξος δρόμος. Ο Ορθόδοξος δρόμος είναι να αγνίζουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας. Αυτό ζητάει ο Θεός από εμάς. Και τότε θα έρθει ως συνέπεια και αμοιβή αυτή η θεοπτία, το να δω τον Θεό. Και τότε θα δούμε τι πραγματικά είναι αυτό το καθαρό φως το οποίο έβλεπαν οι μεγάλοι αυτοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο οποίος μέσα λέει κλεισμένο στο κελί του, φώναζε και τον άκουγαν όλοι και νόμιζαν ότι τρελάθηκε, «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Και λέγανε ότι ο Παλαμάς έχει χάσει τα λογικά του. Αλλά αυτός είχε γευθεί αυτό το καθαρό φως του Θεού και δεν μπορούσε να το στερηθεί και γι' αυτό διαρκώς εκλιπαρούσε το Θείο Έλεος προκειμένου να μείνει πάντα λουσμένος μέσα σε αυτή την άκτιστο ενέργεια του Θεού. Είπα από την αρχή, δεν είναι ακαδημαϊκές αλήθειες τις οποίες συζητούν καθηγητές της θεολογικής σχολής. Είναι η καθημερινή ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Πολύ ωραία το είπατε, η θεολογία της γιαγιάς. Ο άνθρωπος ο οποίος καθαρίζει κάθε μέρα τον εαυτό του, ο οποίος πηγαίνει ταπεινά στο πνευματικό της Εκκλησίας, εξομολογείται τις αμαρτίες του, καθαρίζει τον εαυτό του, πηγαίνει και μετέχει στα άχραντα μυστήρια, με φόβο Θεού, ξέροντας ότι εκεί μέσα δεν είναι ψωμάκι και κρασάκι, ότι εκεί είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Λαμβάνει μέσα του τον πολύτιμο Μαργαρίτη και τον κλείνει ως θησαυρό και ξέρει ότι εκείνη την ώρα έχει κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος βρίσκεται ήδη μέσα του. Και τότε στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, με μεγάλη ταπείνωση μπροστά στο Θείο Μεγαλείο, γίνεται ένα φως το οποίο φωτίζει και τους υπολείπους ανθρώπους. Είδατε, δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε πει για τους μαθητές του: «Εμείς, λέει, είστε το φως του κόσμου. Εσείς είστε, λέει, που θα φωτίσετε τον κόσμο». Πώς θα το φωτίσει τον κόσμο? Με τι? Με φακούς? Όχι βέβαια, αλλά με αυτό το φως στη ζωή σας, όταν είναι φωτεινά τα έργα σας. Και όταν είναι φωτεινά τα έργα, τότε το σκοτάδι φοβάται το φως και όχι το φως το σκοτάδι. Τότε κάθε τι σκοτεινό τρέμει το φως και κρύβεται. Γι' αυτό λέει ότι οι άνθρωποι, λέει, ηγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ήταν, λέει, σκοτεινά τα έργα τους. Δεν μπορούσαν να ανοιχθούν αυτή τη φωτεινή ζωή των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, πιστεύουν στον Ιησού Χριστό.
0: Και αυτό είναι διαρκές φαινόμενο, δεν είναι μόνο για τους παλιούς. Το λένε για τον Γέροντα Παΐσιο, ότι πολλές φορές έβλεπε έτσι φως στο κελάκι του ή καμιά φορά που έβλεπε να κινείται το καντήλι, όπως γράφονται στα βιβλία. Γιατί ήταν η χάρη του Θεού που τον σκέπαζε και αυτός με τη δική του απλότητα και την κατάνοιξη έφτανε σε αυτό το επίπεδο.
1: Και επειδή ζούμε και σε περιόδους πολύ δύσκολες για όλους τους ανθρώπους, τελικά τι είναι εκείνο το οποίο έχει ανάγκη ο άνθρωπος? Είναι η υγεία, είναι τα χρήματα, είναι η τροφή? Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μου έρχεται στη σκέψη αυτό το περιστατικό από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Θυμηθείτε ότι εκεί κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος έχει ένα πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Και παρακαλεί τον Ιησού Χριστό να τον απαλλάξει από αυτό το σκόλοπα.
0: Σκόλοπ Σατάν.
1: Και τότε έρχεται η φωνή του Θεού και του λέει ότι αρκίσει η χάρις μου.
0: Ναι.
1: Τι θα πει αυτό αρκίσει η χάρις μου? Τι θα πει αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου? Δεν είχε ανάγκη από φαγητά. Εμείς λέμε χόρτασα γιατί έφαγα.
0: Ναι.
1: Αυτός χορταίνει επειδή βλέπει τη δόξα του Θεού. Τελικά αυτό είναι που λείπει από τον άνθρωπο. Άλλες φορές εν επιγνώση, άλλες φορές ανεπίγνωστα. Άλλες φορές υπάρχουν οι αγωνιστές οι οποίοι αγωνίζονται για να δουν αυτό το πρόσωπο του Θεού. Άλλες φορές υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο κάτι να βρουν, μην ξέροντας όμως και ήδη γιατί ψάχνουν. Και τότε υπάρχει αυτή η τραγικότητα η οποία διαφεντεύει σήμερα σε όλο τον κόσμο.
0: Δυστυχώς.
1: Των ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουμε κάτι να βρούμε, προσπαθούμε κάτι να κατορθώσουμε, αλλά αν μας ρωτήσεις τελικά τι ψάχνετε να βρείτε, τι πάτε να κατορθώσετε, και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε. Είπατε πολύ ωραία για τον πατέρα Παΐσιο. Πατήρ Παΐσιος, ο οποίος είχε όλες αυτές τις φανερώσεις της ενέργειας του Θεού, τη χάρη του Θεού επάνω του, πατήρ Παΐσιος ζούσε από πολύ μικρή ηλικία με ένα πνευμόνι. Και ο πατήρ Παΐσιος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πέθανε μέσα σε πόνους επειδή είχε καρκίνο στο έντερο. Ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος θεράπευε αρρώστους.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη και εν ζωή όταν ήταν. Τελικά ο πατήρ Παΐσιος γιατί αγωνιζόταν σε αυτόν τον κόσμο? Για αυτή τη χάρη του Θεού την οποία υποσχέθηκε στον Απόστολο Παύλο ο Κύριος και σε όλους τους μαθητάς του βεβαίως. Όταν του είπε αρκίσει η χάρις μου, η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται.
0: Μάλιστα. Θεοφιλέστατε, επειδή ο χρόνος τελειώνει, θα ήθελα έτσι να ευχηθείτε και στους ακροατές μας να δώσει ο Θεός ώστε πράγματι όλοι να έχουμε αυτή την έφεση στην εσωτερική, να ζητούμε την Θεία Έλαμψη και την παρουσία του Θεού, όχι όπως είναι αλλά με τη χάρη τη δική του.
1: Εκείνο το οποίο εύχομαι με όλη μου την καρδιά είναι επίμονα να αναπέμπουμε με την προσευχή μας προς τον μόνο καθαρό και Άγιο και Αγιάζοντα Κύριο την αίτηση: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εις εγκάτης μου». Μόνο έτσι θα αξιωθούμε κατά την περίφημο ημέρα της αμοιβής να βρεθούμε μαζί με εκείνους που θα ακούσουν. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται.
0: Ας δώσει ο Θεός. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε η συζήτησή μας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πιδάφο, τον πατέρα Καλίνικο, τον οποίο ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την καλοσύνη και την αγάπη του προς το ραδιοφωνικό σταθμό, να έρχεται κοντά μας και να μας λέει λόγων αγαθών κάθε φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καζά. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη στο πολύτιμο έργο το οποίο κάνετε μέσα στην Εκκλησία.
0: Με τους συνεργάτες μας.
1: Μαζί με τους συνεργάτες, τους εκλεκτούς εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού, ώστε και από αυτό το βήμα να εκπέμπει η Εκκλησία το φως αυτό του Χριστού, το οποίο τόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι αυτή την περίοδο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ξέρετε, αν μπαίνει ο λογισμός μέσα στην ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου να κρίνει την εκκλησιαστική πραγματικότητα όπως έχει δοθεί από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, να κρίνει την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, τότε αρχίζει και πέφτει σε μια σειρά από λάθη και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Μιλάμε για τους ιερούς κανόνες, δεν είναι καθόλου κακό. Το κακό είναι ότι μιλάμε για τους ιερούς κανόνες χρησιμοποιώντας τους ως κανόνες για τους άλλους και κανόνια πολλές φορές. Κανόνες έχουν γραφτεί ώστε ο καθένας από εμάς να παίρνει πορεία ζωής για να οδεύει προς την αλήθεια. Η χρήση των κανόνων είναι το κακό, όχι η ενασχόληση με τους κανόνες. Η ενασχόληση με τους κανόνες δεν είναι καθόλου κακό. Εκείνο το οποίο βλάπτει είναι να προσπαθούμε να διαβάζουμε τους κανόνες εγωπαθώς. Που σημαίνει τι? Για να δούμε τι κάνει ο διπλανός μου. Εκεί χρειάζεται λίγο σύνεση και λίγο αυτοσυγκράτηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο πέφτουμε σε πολύ μεγάλο λάθος. Και το μεγάλο λάθος είναι ότι ξεχνάμε τον τελευταίο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου όταν πρόκειται για τους άλλους. Και ο τελευταίος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου είναι ο περίφημος κανόνας της οικονομίας, ο οποίος είναι κανόνας Οικουμενικής Συνόδου και λέει ότι ο εφαρμοστής των κανόνων, όταν δει ότι είναι προς το συμφέρον της σωτηρίας του μετανοούντος χριστιανού, μπορεί να συντάμει και να εφαρμόσει τον κάθε κανόνα σύμφωνα με ό,τι του υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε, αν μπαίνει ο λογισμός μέσα στην ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου να κρίνει την εκκλησιαστική πραγματικότητα όπως έχει δοθεί από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, να κρίνει την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, τότε αρχίζει και πέφτει σε μια σειρά από λάθη και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Από το ένα πέφτουμε στο άλλο. Θέλουμε την οικονομία για τους εαυτούς μας, αλλά δεν θέλουμε να τη χρησιμοποιούμε για τους άλλους. Το αντίθετο δηλαδή από ό,τι έκαναν οι Άγιοι, οι οποίοι Άγιοι ήταν πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους και ήταν πάρα πολύ επιοικείς με τους συνανθρώπους τους. Και για να μπορέσει κανείς να το καταλάβει αυτό, θα πω μια απορία την οποία δεν θα τη λύσω, γιατί δεν την έχω λύσει όντως, ομολογώ. Ο Ιησούς Χριστός είχε 12 μαθητές, ένας εκ των οποίων ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τον ονομάζει στο Ευαγγέλιο Υιόν της Απολίας, τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη. Λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Ιούδας κρατούσε το ταμείο του κοινό των Αποστόλων και μάλιστα έκλεβε από αυτό το ταμείο. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα και η απορία που δεν έχω λύσει ποτέ? Αφού ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι κλέβει από το ταμείο, γιατί τον άφησε μέχρι το τέλος να κρατάει το ταμείο? Γιατί δεν το έπαιρνε να τον βγάλει από τον πειρασμό? Είχε λάθος παιδαγωγική ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός δεν τα κατάφερε καλά να σώσει και τους 12. Ας τα σκεφτούμε όλα αυτά, και όταν τα σκεφτούμε όλα αυτά θα καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Αν ερχόταν για να μας βάλει με το ζόρι στον παράδεισο, τότε αυτό το οποίο θα μας έβαζε θα ήταν παράδεισος. Γιατί ο παράδεισος είναι η κατάσταση στην οποία ζουν τα παιδιά του Θεού. Και το βασικό στοιχείο του κατοικώνα Θεού είναι η ελευθερία. Ένας παράδεισος που δεν ενέχει μέσα την ελευθερία δεν μπορεί να είναι παράδεισος. Αν εγώ θέλω να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου και εσείς με βάλετε σε ένα χρυσό παλάτι, για μένα το χρυσό παλάτι είναι φυλακή. Γιατί εγώ θέλω να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Και ας μην έχει χρυσάφι μέσα. Αυτά είναι τα οποία θα πρέπει να σκεφτόμαστε τακτικά, αν θέλουμε να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, μιλώντας για την Εκκλησία, η κατεύθυνσή μας είναι, η οδός μας είναι, η οδός που οδηγεί στον Παράδεισο. Και αυτή η οδός έχει όνομα. Εύρω κακό την οδόν, διά της μετανοίας. Η μετάνοια. Που να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πραγματικά είμαστε. Να το αναγνωρίσουμε, να το ομολογήσουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία της μετανοίας να μπορέσουμε να ξαναβρούμε αυτό το οποίο χάσαμε ή να ξαναγίνουμε αυτό το οποίο είμαστε.
τι, παιδιά του Θεού.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Στις δύσκολες περιστάσεις ο Θεός αναδεικνύει ανθρώπους φωτισμένους να στηρίζουν την πίστη. Έτσι και στα χρόνια της τουρκοκρατίας, άνθρωποι φωτισμένοι μίλησαν με θέρμη στις ψυχές των σκλάβων, τις συνήρπασαν και τις βοήθησαν να κρατήσουν ψηλά την πίστη και την ελπίδα για την Ανάστασή τους. Ανάμεσα στη χωρία αυτών των μεγάλων διδασκάλων του γένους που φώτισε τις ψυχές, είναι και ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης, ο ετωλός, λαμπρός διδάσκαλος του γένους. Ο Όσιος αυτός πατέρας και διδάσκαλος γεννήθηκε περί το 1597 στο χωριό Μέγα Δέντρο της Αιτωλίας. Οι γονείς του, Νικόλαος και Στάμο, ήσαν άνθρωποι απλοϊκοί και φτωχοί, αλλά πιστοί και με φόβο Θεού. Στην ηλικία των 12 ετών ο Γιαννούλης έμεινε ορφανός από μητέρα. Ο πατέρας του ήρθε σε δεύτερο γάμο. Ο μικρός Γιαννούλης, έχοντας αφενός στην παιδική του καρδιά θείο έρωτα για μοναχική πολιτεία και αφετέρου μην μπορώντας να ζήσει την κακομεταχείριση της μετριάς του, αποφάσισε να φύγει από το σπίτι. Νύχτα κρυφά έφυγε και πήγε στο μοναστήρι της Παναγίας του Βλοχού. Εκεί οι πατέρες δέχτηκαν με αγάπη το κατατρεγμένο παιδί και φρόντισαν να μάθει γράμματα. Έτσι έμεινε στο μοναστήρι παιδευόμενος γράμμαση και της πατράση προθήμος διακονούμενος. Πρώτος διδάσκαλος και παιδαγωγός του για 5 χρόνια υπήρξε ο ευλαβής ιερομόναχος Αρσένιος από τα Άγραφα, ο οποίος στη συνέχεια τον πήρε μαζί του στη μικρή μονή της Θεοτόκου Τροβάτων Αγράφων. Εκεί υπήρχε σχολή και ο νεαρός Γιαννούλης σπούδασε τα ελληνικά γράμματα, την εκκλησιαστική τάξη, μουσική και προπάντων την κατά Θεόν ζωή. Στη συνέχεια έρχεται στο ξακουστό μοναστήρι της Παναγίας της Τατάρνας στην Ακαρνανία. Τούτο το μοναστήρι ο Γιαννούλης το αγάπησε ιδιαίτερα. Σε αυτό έγινε μοναχός με το όνομα Ευγένιος και έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος και με αγάπη επιδόθηκε στο να υπηρετήσει την Εκκλησία. Διψώντας για ανώτερη μόρφωση, αρχίζει να περιοδεύει και να φυτά στα διάφορα πνευματικά κέντρα του καιρού του, όπως στα Τρίκαλα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στην Κωνσταντινούπολη και στο Άγιον Όρος. Γύρω στα 1619, ο Όσιος Ευγένιος μαζί με 2 συμμοναστές του πηγαίνει στο όρος Σινά και στην Αλεξάνδρεια, όπου τον υποδέχτηκε ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης και εκτιμώντας τη μεγάλη μόρφωση και την αρετή του, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Όσιος Ευγένιος επιστρέφει και πάλι στην Ακαρνανία και παρέμεινε στα μοναστήρια της περιοχής. Το 1628 έρχεται στην Κεφαλονιά προκειμένου να μαθητεύσει κοντά στο σοφό διδάσκαλο Παΐσιο Μεταξά. Σε όλο όμως αυτό το διάστημα ο Όσιος Ευγένιος υποφέρει διότι δεν έχει τα κατάλληλα μέσα. Κοντά στο Παΐσιο όμως βρήκε λίγη ζεστασιά, αγάπη και στοργή και πήρε θάρρος. Μετά από ένα χρόνο μαθαίνει ότι στη Ζάκυνθο έχει φτάσει από τη Βενετία ο Θεόφιλος Κορυδαλέας, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της εποχής εκείνης, αλλά και όλων των νεωτέρων χρόνων. Ο Όσιος Ευγένιος ξεσηκώνεται και έρχεται στη Ζάκυνθο προκειμένου να μαθητεύσει κοντά του και για να βγάζει τα έξοδά του εργάζεται ως εφημέριος στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Για 10 περίπου χρόνια μαθητεύει κοντά στο Θεόφιλο Κορυδαλέα. Είναι η εποχή που μέσα του πλέον έχει οριμάσει η ιδέα να προσφέρει στο γένος ό,τι πνευματικό και ωφέλιμο έμαθε τόσα χρόνια κοντά στους σοφούς διδασκάλους. Γυρίζοντας την πατρίδα του,
ίδρυσε σχολεία και οικοτροφία στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και στο Αιτωλικό, όπου και παρέμεινε τον περισσότερο χρόνο. Η εκπαίδευση του λαού με κέντρο την ορεινή Ευρυτανία απλώνεται σε ολόκληρη τη σκλαβωμένη πατρίδα. Ακόμα από τα χέρια του αναδείχθηκαν πολλοί και θαυμάσιοι μαθητές. Παραδειγματική υπήρξε και η ευσέβειά του, αυστηρή ήταν η αιμονή του και η ακλόνητη πίστη του στα καθιερωμένα της Ορθοδόξου πίστεως. Γι' αυτό και πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις κάθε αντιορθόδοξη προπαγάνδα.

Ο Όσιος Ευγένιος, αν και ήταν σε όλη τη ζωή του πτωχότατος, υπήρξε πολύ φιλέσπλαχνος προς τους δυστυχούντας, αλλά και πολύ δίκαιος και θαυμαστό υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Παράληψη εδώ θα ήταν να μην αναφέρουμε ότι ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος είχε εφαρμόσει την δωρεάν παιδεία για τους φτωχούς που ήθελαν να σπουδάσουν και σε εκείνους που διακρίνονταν, παραχωρούσε δωρεάν τροφή και στέγη. Για μια ζωή ολόκληρη, ο Όσιος Ευγένιος διδάσκει, κατηχεί, αλληλογραφεί με πατριάρχες, με επισκόπους, με αξιωματούχους που του ζητούν συμβουλές και οδηγίες από κάθε γωνιά της ελληνικής Ανατολής. Τα χρόνια ωστόσο πέρασαν και ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του γένους αποσύρεται στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά των Αγράφων. Εκεί, αφού προγνώρισε την έξοδό του, πλήρης ημερών στις 5 Αυγούστου του 1682, περιστοιχισμένος από τους μαθητές του, κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 85 ετών. Παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου, γαλήνιος και ήσυχος ότι έπραξε το καθήκον του. Απλώς κληρικός ήταν ο Όσιος Ευγένιος ο ετωλός, αλλά φλογερός κήρυκας της αληθείας. Μια αστραπή από το θαβόριο φως ήταν η παρουσία του στη γη, που κατόρθωσε να καταβγάσει τα πυκνά σκοτάδια της αμάθειας και της δουλείας του γένους και αναδείχθηκε ακούραστος πνευματικός εργάτης στις δύσκολες ώρες του γένους, εμπνευσμένος οδηγός και ενάρετος διδάσκαλος.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα, να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία, να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολλή αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μετά και τίποτα δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε? Ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι να μας αναποδογυρίζει. Σε μια σκηνή δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκια στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω: «Δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι? Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε δεν θα κάνουμε προκοπή». Βρέθηκα λόγου χάρη σε στρατόπεδο να αξιοποιήσω τη σάλπιγγα σαν καμπάνα και το όπλο να μου θυμίζει τα πνευματικά όπλα κατά του διαβόλου. Εάν δεν τα αξιοποιήσουμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει τον ανήσυχο εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ανησυχία για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.

Κεφάλαιο 5. Η πολλή μέριμνα απομακρύνει από το Θεό. Να μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολλή μέριμνα. Εγώ 1-2 πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό, το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί είχε μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς του κτλ. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση, μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό και μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουμε και τον εαυτό μας. Έτσι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. «Γέροντα, και εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει». «Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνία». Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα ένα διακονητή, το γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχισε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτα. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτα. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνατότητες και μπορούν να κάνουν μόνο ένα πράγμα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτα σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει 1-2 πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς θα θυμηθεί το Χριστό?

Μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Γέροντα, τι εννοείτε όταν λέτε πόδια, χέρια στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μη δίνετε? Εννοώ να μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Είναι μερικοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη την ημέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Να μη φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά. Έτσι γίνεται μετά κανείς ειδωλολάτρης. Όσο μπορείτε, καρδιά να μην δίνετε στις δουλειές, χέρια να δίνετε, μυαλό να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα, γιατί μετά πώς θα σκυρτήσει η καρδιά για το Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση συνέχεια και νιώθει κανείς την πνευματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας λοιπόν, να μην τη σπαταλάτε. Αν σπαταληθεί η καρδιά σε πολλά ασήμαντα, δεν έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Εγώ θα δώσω την καρδιά σε ένα καρκινοπαθή, σε ένα πονεμένο. Η αγωνία μου είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τα δίνει ο Θεός φώτιση. Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσευχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω. Έτσι ξεχνιούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος. Γέροντα, σε όλες τις δουλειές γίνεται να μην δίνει κανείς το νου και την καρδιά? Όταν η δουλειά είναι απλή, βοηθάει να μην απορροφάται ο νους. Όταν όμως η δουλειά είναι σύνθετη, τότε δικαιολογείται να απορροφά λίγο το νου, όχι όμως να παίρνει την καρδιά. Την καρδιά με τι μορφή την παίρνει, γέροντα? Με τι μορφή? Ο πειρασμός με μορφή είναι στην αρκόνη. Την καρδιά την παίρνει με τον εγωισμό, αλλά όταν η καρδιά δοθεί στο Θεό, τότε ο νους θα είναι στο Θεό και το μυαλό στη δουλειά. Όταν λέμε αμέριμνο, γέροντα, τι εννοούμε ακριβώς? Όταν δουλεύεις, να μην ξεχνάς το Χριστό. Να κάνεις τη δουλειά με χαρά, αλλά ο νους και η καρδιά να είναι στο Χριστό. Τότε και δεν θα κουράζεσαι, και πνευματικά θα μπορείς να κάνεις. Η εργασία που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται. Δεν είναι καλύτερα, γέροντα, μια δουλειά να γίνει πιο αργά για να έχει κανείς την ηρεμία του? Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, αποκτούμε μια νευρικότητα και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν και έτσι έχει νόημα. Όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρο από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχεία πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται, ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους και όχι ευλογία.

πώς επιδρά η κατάσταση στους ανθρώπους και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμα. Φοβερό πράγμα. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό.

όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα, γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν διακονήτρια του Χριστού. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Ο Θεός ξέρεις πως ευλογεί και πως αγαθά και τι ευλογίες στέλνει. Γέροντα, όταν η δουλειά είναι διανοητική, παραδείγματος χάρη μια μεταφραστική εργασία, πως είναι δυνατόν να λες την ευχή ώστε να αγιάζεται η εργασία που κάνεις? Όταν η δουλειά είναι διανοητική, αν ο νου σου είναι στο Θεό, τότε η δουλειά αγιάζεται, γιατί ζεις μέσα στην ατμόσφαιρα του Θεού και ας μην μπορείς να λες την ευχή. Όταν κανείς έχει πνευματική κατάσταση, πολύ βοηθιέται. Δεν προσπαθεί να καταλάβει τα νοήματα με το μυαλό, αλλά φωτίζεται και τα βρίσκει με θείο φωτισμό. Και όταν δεν έχω αυτή την πνευματική κατάσταση και πρέπει να κάνω μια τέτοια εργασία, τι γίνεται τότε, γέροντα? Τότε θα την κάνεις, αλλά να προσεύχεσαι, να ζητάς από το Θεό να σε φωτίζει. Να κοιτάξεις να βοηθηθείς όσο μπορείς από τα θεία νοήματα και να δουλεύεις με ευλάβεια. Να κάνεις κάθε μια ώρα, κάθε δύο ώρες, λίγα λεπτά διακοπή και να λες την ευχή. Ειδικά γέροντας, την μεταφραστική εργασία, έχεις πολύ περίσπαση. Πρέπει να ψάξεις λέξεις, να διαβάζεις σχόλια. Έχω πει και άλλες φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς. Αυτό βοηθάει. Τότε οι θείες ερμηνείες βγαίνουν από τον θείο φωτισμό και όχι από το μυαλό, από το λεξικό και από το μελανοδοχείο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πρέπει να στηριχθεί κανείς, το θείο, και όχι στο δεύτερο, το ανθρώπινο.

Με την πολύ μέρημνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Γέροντα, η μέρημνα απομακρύνει πάντοτε από το Θεό. Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου με περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα τα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Να μη σπαταλάς άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών σου και μετά μας μένουν τα τσόφλια για το Θεό. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτα για το Θεό. Αν δεις ότι ο νου σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά. Να ανησυχήσεις γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στην κτήση και όχι στον χτίστη. Πολλές φορές, δυστυχώς, μια κοσμική ευχαρίστηση ξεγελάει ακόμη και το μοναχό. Ο άνθρωπος φυσικά είναι πλασμένος να κάνει το καλό, γιατί και ο δημιουργός του είναι καλός. Αλλά ο μοναχός αγωνίζεται από άνθρωπος να γίνει άγγελος. Γι' αυτό η εργασία του για τα υλικά θα πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο στα πιο απαραίτητα και να εργάζεται στα πνευματικά.

τότε και η χαρά που θα προέρχεται από τους πνευματικούς καρπούς που θα πάρει θα είναι πνευματική και θα τρέφεται αλλά και θα τρέφει πλουσιοπάροχα. Με την πολλή δουλειά και μέριμνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων. Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό. Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ πολύ για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Να δούμε πρώτα σε τίτλους τη σημερινή επικαιρότητα. Στον μέγιστο βαθμό η επιφυλακή των αρχών για τυχόν να αναζωπηρώσεις για έκτη μέρα στην μεγάλη φωτιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες. 4 ελικόπτερα επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας και το βάρος πέφτει στις περιοχές της Λούμπας και της Ψάθας. Το βραχυκύκλωμα ως αιτία έναρξης της πυρκαγιάς δείχνει έκθεση αυτοψίας. Διυπουργική σύσκεψη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων της μεγάλης φωτιάς της Αττικοβιωτίας και του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική πρόταση για μηχανισμό αναστολής ασύλου σε μεταναστευτικές κρίσεις. Συνελήφθη 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια σε καταψύχτη τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα στην Κυψέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες ότι ή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Τουλάχιστον 15 είναι νεκροί στην Ουκρανία εξαιτίας των νέων πληγμάτων της Ρωσίας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Γυρώνινα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα πιο αναλυτικά στο δελτίο μας, ξεκινώντας από την εσωτερική επικαιρότητα. Στον μέγιστο βαθμό η επιφυλακή των αρχών για τυχόν αναζωπηρώσεις για έκτη μέρα στην μεγάλη φωτιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. 4 ελικόπτερα επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας και το βάρος πέφτει στις περιοχές της Λούμπας και της Ψάθας. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται. Παράλληλα, συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, Ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μηχανήματα έργου. Στη Λούμπα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, από το μεσημέρι χθες, όταν και άρχισε να φυσά, υπήρξαν αναζωπηρώσεις και ένα κυνήγι από την πλευρά των επίγειων και εναέριων δυνάμεων για να τις σβήσουν, καθώς εκτείνονταν σε μεγάλη έκταση πέρα από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Καντήλι, πάνω στο όρος Πατέρας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου την Δευτέρα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον. Μέχρι τις τελευταίες ώρες χθες εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ με τη δύση του ηλίου ανησυχία προκάλεσαν τα λεγόμενα καντιλάκια, μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης. Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι παρότι τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπήρωσης. Στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στη Δυτική Αττική, στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ και ομότιμος καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ, στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε μεγάλες πυρκαγιές του παρελθόντος, όπως εκείνες της Ηλίας του 2007, της Πάρνηθας και της Χίου. Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν η επιφανειακή φωτιά φαίνεται να έχει σβήσει, η καύση μπορεί να συνεχίζεται υπόγεια στο ριζικό σύστημα των δέντρων. Η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επί ημέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κορμή και το ριζικό σύστημα των δέντρων καίγονται υπογείως. Αυτή η καύση μπορεί να διαρκέσει επί εβδομάδες ή ακόμα και μήνες, ανέφερε. Οι υψηλές θερμοκρασίες που παραμένουν στο υπέδαφος μπορούν να συντηρήσουν θερμές εστίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και υποευνοϊκές συνθήκες να προκαλέσουν νέα ανάφλεξη.
Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βιωτία που ελήφθη χθες, η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα στη Βιωτία 30.966, ενώ στην Αττική και στο Πόρτο Γερμανό 113.277 στρέμματα. Τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς που κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις γης σε Αττική και Βιωτία προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αρχές, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας. Σύμφωνα με την αυτοψία, οι πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε Αττική και Βιωτία καταγράφουν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου που εκμεταλλεύεται ιδιώτης, τις οποίες φέρεται να συνδέουν με βραχυκύκλωμα. Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το οποίο έφτασε στην περιοχή περίπου 8,5 ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, δεν εντόπισε υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών, ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, ενδείξεις θερμών εργασιών, υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη, υπολείμματα καπνίσματος ή σημάδια που θα παραπέμπουν σε πιθανό του φεκισμό του ιδιωτικού εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης. Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι το ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται από υπόγειο σε εναέρια γραμμή, η οποία στηρίζεται σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Η έκθεση συνοδεύεται από εκτενές φωτογραφικό υλικό, με τους πραγματογνώμονες να έχουν καταγράψει με ακριβείς συντεταγμένες το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Περιλαμβάνεται επίσης φωτογραφία ιδιώτη πεζοπόρου, στην οποία αποτυπώνεται η περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά, ακριβώς κάτω από το δίκτυο ηλεκτροδότησης που οδηγεί στις ανεμογεννήτριες. Στο σημείο φαίνεται να εντοπίστηκε πεσμένος ένας ξύλινος στήλος της γραμμής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στο έδαφος βρέθηκαν και οι αγωγοί του δικτύου μέσα στην καμένη έκταση. Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ακόμη τοπικές παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλόνους των αγωγών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν φαίνεται να αποδίδονται στη φωτιά, αλλά θεωρείται ότι προϋπήρχαν της εκδήλωσής της. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε σήμερα η Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερο, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Θυβών, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας αρχής, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των αρχών. Όπως τονίζεται, σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, η συγκεκριμένη πυρκαγιά είχε άμεσο και καταστροφικό αντίκτυπο στη Δυτική Αττική, καθώς πέρασε τα διοικητικά όρια της Βιωτίας και επεκτάθηκε στο Αλεποχώρι, στο Πορτογερμανό, στα Μέγαρα και σε άλλες περιοχές. Προκάλεσε σοβαρές ζημιές, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και επιβάρυνε σημαντικά το φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Αττικής έχει πρόδειλο ένομο συμφέρον να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και να έχει θεσμική παρουσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τις προανακριτικές και ανακριτικές ενέργειες έως την εκδίκαση της υπόθεσης όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Από σήμερα το πρωί, 7 συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών καταγράφουν τις ζημιές που έχουν υποστεί οι πληγήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά περιοχές στο Πόρτο Γερμανό. Το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Εκεί ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Τα 7 συνεργεία της ΔΑΕΦΚΑ προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και λοιπές πληγήσεις ιδιοκτησίες με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων. Κατά την επίσκεψή, το Υπουργό συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις ζημίες που υπέστησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει, ανέφερε ο κύριος Τουρνάς. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΔΑΕΦΚΑ για να καταμετρήσουν τις ζημιές,
για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε πολλή προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιντιλίας, αρμόδιος Δρίκος, δήλωσε πως έχουμε μια γενική εικόνα. Θεωρώ ότι εδώ στο Πορτογερμανό οι οικίες θα είναι γύρω στις 40 με 50, άλλες με ολικές καταστροφές και άλλες με μικρότερες ζημιές, δήλωσε. Θα δούμε από εκεί και πέρα κάποιες καλλιέργειες, κάποια ελαιόδεντρα και κάποιες ιδιοκτησίες με ελαιόδεντρα, αν έχουν καταστροφές και σε τι βαθμό. Έχουμε επίσης 2 με 3 σπίτια στους άλλους οικισμούς που θα καταγραφούν φυσικά και αυτά που σημείωσε ο Δήμαρχος. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά βρίσκονται σήμερα 5 περιοχές της χώρας, η Αττική, η Εύβοια, η Μυτιλίνη, η Χίος και τα Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυρόσβεσης. Διυπουργική σύσκεψη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων της μεγάλης φωτιάς της Αττικοβιωτίας και του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η καταγραφή των ζημιών και η ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Στην ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών, την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, επέμεινε η ελληνική πλευρά κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί και στον Εύρο το 2020. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Πλεύρης εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ισπανία, σημειώνοντας ότι ως χώρα πρώτης υποδοχής γνωρίζει από πρώτο χέρι τις προκλήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές προκειμένου να συνδράμει όπου χρειαστεί. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει εμπειρία από αντίστοιχες καταστάσεις, υπενθυμίζοντας τα γεγονότα στον Εύρο το 2020, όταν, όπως ανέφερε, αποτράπηκε η οργανωμένη προσπάθεια εισόδου δεκάδων χιλιάδων μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, επισήμανε ότι ορισμένες εθνικές πολιτικές, όπως οι μαζικές νομιμοποιήσεις μεταναστών, μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντας έλξης για τα κυκλώματα διακίνησης και την παράνομη μετανάστευση, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση διαφωνεί με τις πολιτικές αυτές. Στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης βρέθηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερη παρουσία της Frontex. Όπως επισημάνθηκε, η αποτελεσματική φύλαξη των σύνορων δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά περιλαμβάνει και την αποτροπή των παράνομων αφίξεων πάντοτε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία με τρίτες χώρες, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Υπουργό καθοριστικής σημασίας για την μείωση των μεταναστευτικών ροών και την αύξηση των επιστροφών. Φρίκη προκαλεί αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη, αποκρύπτοντας το θάνατό του για να εισπράξει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, γεννηθής το 1936, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πληροφορίας, κάλεσαν λοιπόν χθες τον 55χρονο γιο του αγνοούμενου και του πήραν κατάθεση κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί όμως ερεύνησαν τον ισχυρισμό του 55χρονου και ρώτησαν την αδελφή του που μένει στην Αθήνα, η οποία όμως τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδελφό της. Κατόπιν αυτού έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο, όπως έγινε γνωστό, είναι κλειστό και το χρησιμοποιούσε ως κατοικία, και στο υπόγειο βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη το πτώμα του 90χρονου πατέρα του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι. Αμέσως ο 55χρονος συνελήφθηκε, εξεταζόμενος ομολόγησε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια από φυσιολογικά αίτια
και αποφάσισε να αποκρύψει το θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Στο ξενοδοχείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ προαναγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής της ορού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα στη διαδικασία συμμετέχουν 47 επιχειρήσεις, ενώ οι προτάσεις για τις τιμές που έχουν κατατεθεί αφορούν περίπου 850 προϊόντα. Σε αυτά περιλαμβάνονται περισσότερα από 620 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, εκ των οποίων περίπου 130 είναι σχολικά είδη και σχεδόν 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι τελικές λίστες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με στόχο να διευρυνθεί η συμμετοχή και να αυξηθεί το όφελος για τους καταναλωτές. Η συμφωνία προβλέπει μειώσεις τιμών από 5 έως 15% στα νοπά κρέατα και έως 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες βασικών προϊόντων. Οι πρώτες προτάσεις των επιχειρήσεων κινούνται κυρίως στην περιοχή του 5% έως 10%, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να διαμορφώσουν την τελική τιμολογιακή πολιτική και να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές. Στη λίστα λοιπόν περιλαμβάνονται νοπά κρέατα, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά και ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, είδη πρωινού και σοκολατοειδή, βρεβικά προϊόντα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Η προσθήκη νέων κατηγοριών και προϊόντων θεωρείται καθοριστική, καθώς στόχος είναι οι μειώσεις να γίνουν αισθητές στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές του νησιού και τη συνδρομή της Frontex να έχουν διασώσει το τελευταίο 24ωρο περισσότερους από 150 παράνομους μετανάστες. Σε μία από τις επιχειρήσεις διάσωσης, ο διακινητής που συνελήφθη, όπως διαπιστώθηκε, είναι ένας 16χρονος από το Σουδάν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νωρίς σήμερα το πρωί, ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με άλλους 45 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί, όλοι οι άνδρες, περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Παράλληλα, μία λέμβος με περισσότερους από 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από μία επανδρωμένο σκάφος της δύναμης Frontex νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Στην ανάσυρση σωρού άνδρα που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Ήμης προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Η σωρός παραλήφθη από περιπολικό σκάφος του λιμενικού και θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα, την τοποθέτησε σε βαλίτσα την οποία άφησε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο 26χρονος απολογείται στον ανακριτή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και ότι πανικοβλήθηκε με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη σωρό μέσα στην βαλίτσα και να την αφήσει στο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα κίνητρα της δολοφονίας, καθώς έπνιξε τη γυναίκα, είναι και η ληστεία, καθώς ο δράστης χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος κάνοντας αγορές και αναλήψεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού του από περαστικούς να περιφέρεται μόνο του στους δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, περαστικοί βρήκαν χθες το μεσημέρι ένα 7χρονο κορίτσι να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες διαπίστωσαν πως η ανήλικη είχε βγει από το σπίτι της οικογένειας και περιφερόταν χωρίς την εποπτεία κάποιου ενηλίκου. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας του κοριτσιού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Η πλατφόρμα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-27 τέθηκε σήμερα σε λειτουργία και αφού ξεπεράστηκαν τα αρχικά προβλήματα, ανοίγοντας το δρόμο για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να λάβουν το βάουτσερ διακοπών.
Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, σε προσωρινή συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πλησιάζουν ΗΠΑ, Ιράν και Ομάν, με την Αμερική μάλιστα να στοχεύει σε ανακοινώσεις ακόμη και σήμερα, όπως μεταδίδει το Άξιος. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν θέσει στο τραπέζι τη θέσπιση μιας προσωρινής συμφωνίας 60 ημερών μεταξύ του Ομάν και του Ιράν στα στενά του Ορμούς, η οποία θα μπορούσε να παραταθεί. Η κυκλοφορία των πλοίων που εισέρχονται μέσω του περάσματος και προς τον κόλπο θα πραγματοποιείται από μία λωρίδα στα βόρεια μέσω των Ιρανικών υδάτων, σύμφωνα με πηγές. Η κυκλοφορία των πλοίων που θα εξέρχονται μέσω των στενών και προς την Αραβική θάλασσα θα διέρχεται μέσω των υδάτων του Ομάν από μία νότια λωρίδα σε συντονισμό με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών δεν θα επιβάλλονται διόδια ή τέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες ότι ή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox News. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία. Έχω χρόνο, είπε ακόμα ο Ρεπουμπλικανός, ερωτηθείς σχετικά με τον πόλεμο, που διαρκεί πάνω από 5 μήνες, ενώ οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας πλησιάζουν στον ορίζοντα. Κατά τον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός, που επικαλείται 2 πηγές στην περιοχή, συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών. Συναγερμός σήμανε στην Καλιφόρνια, καθώς ένας ένοπλος συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ που ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ μόλις 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Οι αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτες τις κινήσεις του 38χρονου ένοπλου, καθώς τον είδαν να περιφέρεται στο χώρο του γηπέδου του Ντόναλντ Τραμπ, να τραβά φωτογραφίες και βίντεο και να παρακολουθεί τις προετοιμασίες και τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Οι νυχτερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης του εχθρού σε τομείς της περιφέρειας του Κιέβου, ενημέρωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων μέσω του Telegram.

0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στα γενικά χαρακτηριστικά για

θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και στην Άξο και 28 στην Κάσο, στην Πάρο και στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο. Έχουμε πολλές θερμοκρασίες, πολλές περιοχές πάνω από τους 30 βαθμούς μέχρι και τους 35 σε πολλές περιοχές. 36 έχουμε Καβάλα, Θέρες, πολύ Καστροκυλκής, Κομωτινή, Λάρισα, κάτω τη Θωρέα, Λαμία, Λεωνίδιο, Σπάρτη, Βέλος, Κορινθίας, Κέρκυρα, Σύνδο Θεσσαλονίκης και Κρανίδη. 37 στο Άργο, στο Γήθιο, στην Κόνιτε και στο Δημότυχο και 38 στην Καλαμάτα, λόγω και της φωτιάς, στη Σκάλα Μεσσηνίας και Μελιγαλά. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν τοπική όμβρη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό, τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριος ο καιρός, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα έθριο καιρό με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία. Αλλά η αίσθηση είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί η υγρασία είναι στο 70% με δυτικούς ανέμους 2 μποφόρ και δυτικούς βορειοδυτικοί οι άνεμοι στην περιοχή 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά έθριο καιρό που βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Με την Αττική η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε Λαύριο και Ραφίνα μέχρι 36 στην Ελευσίνα, στο κέντρο της Αθήνας. Στο Ελληνικό, στα Μέγαρα και στα Σπάτα η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία. Θα φτάσει όμως μέχρι και τους 35 με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά και μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Πέμπτη, ημέρα 6 του μηνός, μέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπική όμβρη και στα βόρεια πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά και πάλι 37 με 38 και πιθανώς τοπικά και 39. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί, 36 και στην κεντρική Μακεδονία 37 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα Ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. 20 βαθμοί το πρωί, 36 και στα Ηπειρωτικά 37 με 38 το μεσημέρι. Η ελαχίστη θερμοκρασία όμως στην Ήπειρο θα είναι στους 16 βαθμούς. Η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Θεσσαλίας αλλά και της κεντρικής Στερεάς. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί, 36 και στα Ηπειρωτικά 37 με 39 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 13 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 33. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως τα νότια 35 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι στην περιοχή θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και δυτικά και νότια πιο ενισχυμένους στα 5 με 6. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, 25 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι. Στα βόρεια όμως η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι στους 33 βαθμούς.
Θεσσαλονίκη, γενικά έστειλε.

0: ελεύθερο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμοί το πρωί και μέχρι 35 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό σας μεσημέρι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που εκφώνησε το δελτίο και την Λίνα Φονταρά που επιμελήθηκε τον ήχο. Ευχές για καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο πρόσωπο της Εστήρ, κεντρικής ηρωίδας του ομώνυμου βιβλίου. Πρόκειται για μια νεαρή Ιουδαία, η οποία από τη θέση της, ο σύζυγος του Πέρση βασιλιά, έσωσε τους συμπατριώτες της. Το βιβλίο κατατάσσεται στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο περιλαμβάνεται στην τρίτη συλλογή βιβλίων της, αυτής των Αγιογράφων. Το θέμα του βιβλίου εστιάζεται στην σωτηρία των Ιουδαίων της Περσίας από την επιβολή των εχθρών τους, μετά από παρέμβαση στο βασιλιά των Περσών της συζύγου του Εστήρ. Ο ανώτατος αξιωματούχος Αμάν σχεδίαζε την εξολόθρευση των Ιουδαίων και μάλιστα σκόπευε να πάρει και την σχετική έγκριση του βασιλιά. Η Εστήρ, καθοδηγούμενη από το θείο της Μαρδοχαίου, επέτυχε τελικώς να ανατρέψει το σχέδιο του Αμάν. Ο ίδιος οδηγήθηκε στην Ανχώνη και οι Ιουδαίοι πήραν σκληρή εκδίκηση, φωνεύοντας πολλές χιλιάδες εχθρών τους. Σε ανάμνηση αυτής της σωτηρίας, θεσπίστηκε η εορτή των κλήρων, Πουρίμ. Ο συγγραφέας του βιβλίου, παίρνοντας στοιχεία από τη λαϊκή εθνική παράδοση των Ιουδαίων, περιγράφει με ζωηρό και πολλές φορές δραματικό τόνο τις περιπέτειες των Ιουδαίων της Διασποράς. Στην αφήγηση είναι ευδιάκριτη η βασική θεολογική αρχή ότι η πρόνοια του Θεού είναι αυτή που κινεί τα νήματα της ιστορίας. Τα κεντρικά πρόσωπα της διηγήσεως θέτουν τον εαυτό τους με εμπιστοσύνη στην υπηρεσία του Θεού, ο οποίος πραγματοποιεί το σχέδιό του ακόμη και όταν τα εκλεγμένα από αυτόν όργανα τελούν σε αδυναμία. Να σημειωθεί ακόμη ότι οι ελληνικές προσθήκες που βρίσκονται σε λειτουργική αρμονία με το υπόλοιπο κείμενο ενισχύουν τον πνευματικό χαρακτήρα του έργου. Η διήγηση εισάγεται με το ενύπνιο του Μαρδοχαίου. Στο όνειρο του Μαρδοχαίου παρουσιάστηκαν δύο μεγάλοι δράκοντες μέσα σε δυνατές κραυγές, έτοιμοι να παλέψουν μεταξύ τους. Με τις φωνές τους, όλα τα έθνη ετοιμάστηκαν να πολεμήσουν εναντίον του λαού του Θεού. Πολλά δεινά ανέκυψαν και όλος ο λαός του Θεού αναταράχθηκε. Μέσα στην αναμονή της καταστροφής, ο λαός επικαλείται τη βοήθεια του Υψίστου. Τότε εμφανίστηκε μία μικρή πηγή από την οποία σχηματίστηκε ένα μεγάλο ποτάμι με πολύ νερό. Τότε ανέτειλε ο ήλιος και όλοι οι καταπιεσμένοι κατετρόπωσαν τους ισχυρούς. Όταν τελείωσε το όνειρο, ο Μαρδοχαίος ξύπνησε και αναλογιζόταν τι άραγε σκόπευε να κάνει ο Θεός. Διαρκώς είχε αυτό το θέμα στη σκέψη του και ήθελε με κάθε τρόπο να εξηγήσει αυτό μέχρι την επόμενη νύχτα. Μία ημέρα ο Μαρδοχαίος κοιμόταν στην αυλή μαζί με δύο αυλικούς του βασιλιά. Εκεί τους άκουσε να συζητούν μεταξύ τους και ανακάλυψε πως σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον Πέρση βασιλιά. Πήγε λοιπόν αμέσως και φανέρωσε το σχέδιό τους. Ο βασιλιάς στη συνέχεια ανέκρινε τους δύο αυλικούς και αυτοί ομολόγησαν την ενοχή τους και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο βασιλιάς στη συνέχεια διέταξε να καταγραφεί το γεγονός αυτό και να μείνουν στην ιστορία, ούτως ώστε και ο Μαρδοχαίος να ευεργετηθεί αργότερα. Ο βασιλιάς διόρισε τον Μαρδοχαίο στην υπηρεσία των ανακτόρων του και του προσέφερε δώρα για την πράξη του αυτή. Ο Αμάνου Βουγέος όμως, που έχερε μεγάλης εκτιμήσεως από το βασιλιά, ζητούσε ευκαιρία να καταστρέψει τον Μαρδοχαίο και το λαό του επειδή είχε καταδώσει τους δύο αυλικούς. Ο βασιλιάς των Περσών στη συνέχεια επισκέφθηκε το φρούριο των Σούσων και καταστάθηκε εκεί στο ανάκτορό του. Τότε παρέθεσε επίσημο γεύμα σε όλους τους ηγεμόνες και τους αξιωματούχους του. Παρόντες εκεί ήταν οι στρατηγοί της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι ηγεμόνες των επαρχιών. Ο βασιλιάς επί 180 ημέρες επεδείκνυε τον αμύθιτο πλούτο και τη δύναμη του βασιλείου του, την έγλη και το μεγαλείο του.
Παράλληλα όμως με τον βασιλιά παρέθεται γεύμα και η βασίλισσα Αστίν για τις γυναίκες στα ανάκτορα του βασιλέως. Την επόμενη ημέρα, όταν ο βασιλιάς διέταξε τους προσωπικούς του υπηρέτες να φέρουν μπροστά του τη βασίλισσα φορώντας εκείνη το βασιλικό της διάδημα για να την επιδείξει στους ηγεμόνες, να επιδείξει την ομορφιά της και το μεγαλείο της, η άρνησή της έφερε την οργή του βασιλιά. Κατά την παρότρινση των συμβούλων του βασιλιά, η βασίλισσα διατάχθηκε να παρουσιαστεί μπροστά του για δεύτερη φορά. Στη δεύτερη άρνησή της επέσυρε ακόμη μεγαλύτερη οργή και έτσι ο βασιλιάς εξέδωσε διάταγμα ώστε να μην παρουσιαστεί ποτέ μπροστά του και να επιδοθεί σε αυτήν διαζύγιο. Με τον τρόπο αυτό θα παραδειγματιζόταν και οι υπόλοιπες γυναίκες ώστε να σέβονται τους άνδρες τους. Η δυσμένεια της βασίλισσας οδήγησε στην αναζήτηση νέας μεταξύ των όμορφων θυγατέρων των υποταγέντων στον βασιλιά λαών. Η πρόταση αυτή των συμβούλων του βασιλιά του άρεσε και εκεί στη συνέχεια στο φρούριο των Σούσων όπου κατοικούσε ο Μαρδοχαίος από τη φυλή Βενιαμίν μεταξύ των εχμαλώτων από την Βαβυλώνα υπήρχε και αριθμός κατοίκων της Ιουδαίας. Ανάμεσά τους ήταν και ο Μαρδοχαίος ο οποίος ήταν οικειδαιμόνας της εξαδέλφης του της Εστήρ. Όταν δημοσιεύθηκε το βασιλικό διάταγμα, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλές νέες στο ανάκτορο των Σούσων. Η Εστήρ οδηγήθηκε και αυτή στο γυναικονίτη των ανακτόρων. Σύμφωνα όμως με τις οδηγίες του Μαρδοχαίου, η Εστήρ δεν αποκάλυψε σε κανέναν το λαό και την καταγωγή της. Ο Μαρδοχαίος περιφερόταν από τότε κάθε μέρα στην αυλή του γυναικονίτη για να μαθαίνει πώς περνούσε η Εστήρ και πώς ήταν η συμπεριφορά απέναντί της. Κάποτε ήρθε και η σειρά της Εστήρ να παρουσιαστεί μπροστά στον βασιλιά. Η Εστήρ άρεσε στον βασιλιά περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα και κέρδισε την εύνοια και τη συμπάθειά του περισσότερο από τις υπόλοιπες κόρες. Της έβαλε στο κεφάλι το βασιλικό διάκτημα και την ανακήρυξε βασίλισσα στη θέση της Αστίν. Μετά ο βασιλιάς παρέθεσε σε όλους τους ηγεμόνες και στους αυλικούς του επίσημο γεύμα για να την τιμήσει. Επίσης χορήγησε φορολογικές απαλλαγές στις επαρχίες και μοίρασε βασιλικά δώρα. Στο μεταξύ όλες οι νέες είχαν συγκεντρωθεί για δεύτερη φορά στο γυναικονίτη. Η Εστήρ, όπως την είχε διατάξει ο Μαρδοχαίος, δεν είχε φανερώσει πουθενά ακόμη την καταγωγή της, ότι δηλαδή ανήκε στον Ιουδαϊκό λαό. Υπάκουε ακόμη σε αυτόν, όπως έκανε τον καιρό που ήταν υπό την κηδεμονία του. Ο Μαρδοχαίος είχε διοριστεί πλέον στην υπηρεσία του βασιλιά και καθόταν στην πύλη των ανακτόρων. Εκείνες τις ημέρες, δύο ευνούχοι του βασιλιά και υπεύθυνοι των φρουρών της πύλης είχαν δυσαρεστηθεί από τον βασιλιά και συνωμοτούσαν να τον δολοφονήσουν. Ο Μαρδοχαίος έμαθε το σχέδιο, κατατόπισε σχετικά τη βασίλισσα Εστήρ και εκείνη με την σειρά της γνωστοποίησε αυτό στον βασιλιά και πως επίσης την αποκάλυψη αυτή την είχε κάνει ο Μαρδοχαίος. Το θέμα ερευνήθηκε αμέσως, αποδείχθηκε η συνωμοσία και οι δύο ευνόχοι κρεμάστηκαν. Το γεγονός αυτό καταχωρήθηκε και στο επίσημο βιβλίο των χρονικών του βασιλείου, στο οποίο δηλαδή καταχωρούνταν και τα σπουδαιότερα γεγονότα από τα διαδραματιστέντα στο βασίλειο. Μετά από αυτά ο βασιλιάς πρότισε τον Αμάν, απόγονο του Αγάγα, και ως τον πρώτο ανάμεσα στους άλλους ηγεμόνες του.
Όλοι οι βασιλείς, οι αυλικοί του βασιλιά που υπηρετούσαν στην πύλη των ανακτόρων γονάτιζαν και προσκυνούσαν τον Αμάν με διαταγή του βασιλιά. Ο Μαρδοχέος όμως δεν δεχόταν να προσκυνήσει. Οι άλλοι αυλικοί τον ρωτούσαν γιατί παρέβαινε τη διαταγή του βασιλιά και εκείνος απαντούσε ότι ήταν Ιουδαίος. Κάθε μέρα τον πίεζαν, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να αρνείται να υπακούσει. Τότε αυτό αναγγέλθηκε στον Αμάν και εκείνος όταν διεπίστωσε ότι πράγματι ο Μαρδοχέος δεν γονάτιζε για να τον προσκυνήσει, οργίστηκε πολύ. Θεώρησε ότι δεν ήταν αρκετό μόνο να τιμωρηθεί ο Μαρδοχέος και γι' αυτό επεδίωξε να εξοντώσει και τους Ιουδαίους απανταχού στο βασίλειο του Ξέρξη. Τον πρώτο μήνα, το μήνα δηλαδή του 12ου έτους της βασιλείας του Ξέρξη, ο Αμάν διέταξε να ρίξουν κλήρους, πουρίμ κατά τα εβραϊκά, για να βρουν την ημέρα και το μήνα κατά το οποίο και θα πραγματοποιούνταν το σχέδιό του. Και ο κλήρος έπεσε στο 12ο μήνα, στο μήνα δηλαδή Αδάρ. Σκέφτηκε λοιπόν ο Αμάν ζήτησε την έγκριση του βασιλιά προκειμένου να πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Είπε λοιπόν στον βασιλιά: «Υπάρχει στο βασίλειό σου ένας λαός διασκορπισμένος σε όλες τις επαρχίες και απομονωμένος από τους υπόλοιπους λαούς. Τα έθιμά τους διαφέρουν από αυτά των άλλων λαών και επιπλέον δεν υπακούουν στις εντολές σου. Δεν θα πρέπει λοιπόν, βασιλέα, να τους ανεχθείς. Αν το εγκρίνεις, ας αποφασίσεις εγγράφως να εξολοθρευτεί αυτός ο λαός. Και εγώ εγγυώμαι ότι θα καταβάλω 10.000 ασημένια τάλαντα στο βασιλικό θησαυροφυλάκιό σου». Τότε ο βασιλιάς για επικύρωση του σχεδίου έβγαλε από το δάχτυλό του το σφραγιδό λιθό του και τον έδωσε στον Αμάν λέγοντάς του να κρατήσει το ασήμι και στη συνέχεια να πράξει με το λαό αυτό ό,τι εκείνος θεωρούσε σωστό. Η διαταγή λοιπόν η οποία και εξεδόθη έλεγε ότι έπρεπε να εξολοθρεθούν και να καταστραφούν όλοι οι Ιουδαίοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά σε μία ημέρα στις 13 του 12ου μήνα, του μηνός δηλαδή Αδάρ, και στη συνέχεια οι περιουσίες τους να αφαιθούν σε λαιλασία. Όταν ο Μαρδοχέος έμαθε τα συμβάντα, έσκησε τα ρούχα του, ντύθηκε πένθυμα και έβαλε στο κεφάλι του στάχτη. Βγήκε στη μέση της πόλης και άρχισε να ξεφωνίζει και να κλαίει. Έφτασε στην πύλη των ανακτόρων, αλλά εκεί δεν επιτρεπόταν να μπει. Γι' αυτό το λόγο και ντύθηκε πένθυμα. Πληροφορούμενη η Εστίρ την παρουσία του Μαρδοχέου, συγκλονίστηκε βαθύτατα και του έστειλε ρούχα για να ντυθεί ώστε να απεκδυθεί τα πένθυμα. Εκείνος όμως δεν δέχθηκε. Τότε η Εστίρ κάλεσε έναν υπηρέτη της και τον διέταξε να πάει στον Μαρδοχέο και να πληροφορηθεί τι ακριβώς συνέβαινε. Ο Μαρδοχέος διεμήνησε τα όσα είχε πληροφορηθεί για την εξόντωση των Ιουδαίων και στη συνέχεια ζήτησε από την Εστίρ να παρουσιαστεί στον βασιλιά και να τον οικετεύσει να μεσολαβήσει υπέρ του λαού της. Η Εστίρ όμως με τον ίδιο υπηρέτη διεμήνησε στον Μαρδοχέο ότι όλοι οι υπηρέτες του βασιλιά και η οικοί του γνώριζαν έναν απαράβατο νόμο σύμφωνα με τον οποίο θανατώνονταν ο οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα παρουσιαζόταν απρόσκλητος ενώπιον του βασιλιά στην κεντρική αυλή εκτός και αν ο βασιλιάς άπλωνε προς αυτόν το χρυσό του σκύπτρο. Τότε θα του επιτρεπόταν να ζήσει.
Σημείωσε μάλιστα η Εστέρ ότι είχε μεσολαβήσει και διάστημα 30 ημερών που είχε να παρουσιαστεί ενώπιον του βασιλιά. Ο Μαρδοχέος, παίρνοντας το μήνυμά της αυτό, της έστειλε την ακόλουθη απάντηση: «Νομίζεις πως η ζωή σου είναι πιο ασφαλής από των άλλων Ιουδαίων επειδή ζεις στο βασιλικό παλάτι? Αν δεν μιλήσεις σήμερα, θα έρθει και από αλλού βοήθεια, άραγε για τους Ιουδαίους. Εσύ και η οικογένειά σου θα εξαφανιστείτε. Και ποιος εγγυάται ότι δεν έγινες βασίλισσα για αυτήν ακριβώς τη στιγμή?» Η Εστέρ απήντησε στη συνέχεια στον Μαρδοχαίο ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει όλους τους Ιουδαίους των Σούσων και τους προέτρεψε σε νηστεία και προσευχή, ούτως ώστε η ίδια να μπορέσει να παρουσιαστεί στον βασιλιά. Ήταν μάλιστα αποφασισμένη ότι κι αν έπρεπε να πεθάνει, θα το έκανε υπέρ του λαού της.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή Παλαιά Διαθήκη διηγείται που προγραμμάτισε 89,5. Στην μουσική η Μαρινέλα Πουτιζώτη και στην ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Η Εστίρ αποφασίζει να προσευχηθεί στον Κύριο με τα ακόλουθα λόγια ώστε να μην παραδώσει ο Κύριος το βασιλικό του σκύπτρο στα είδωλα που είναι ένα τίποτε και προσευχήθηκε να μην γελιοποιηθούν οι Ιουδαίοι στους εχθρούς τους με την πτώση τους αλλά να βοηθήσει ο Θεός ούτως ώστε οι εχθροί των Ισραηλιτών να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Εμφανίζεται ενώπιον του βασιλέως και μετά την πρώτη της ταραχή εκείνος της δήλωσε πρόθυμος να της χαρίσει ακόμη και το μισό του βασίλειου. Η Εστίρ αναθάρινε από τα λόγια του βασιλιά και ζήτησε από εκείνον να παραβρεθεί στο γεύμα που επρόκειτο να παραθέσει μαζί με τον Αμάν. Το γεύμα πραγματοποιείται και ακολουθεί δεύτερη πρόσκληση της Εστίρ. Ο Αμάν και από τη δεύτερη αυτή συνάντηση φεύγει χαρούμενος και ευδιάθετος. Όταν όμως είδε τον Μαρδοχαίο στην πύλη των ανακτόρων που δεν παραμέρισε μπροστά του, καταλήφθηκε από θυμό εναντίον του. Προχώρησε προς το σπίτι του και προσκάλεσε τους φίλους του και εκεί τους διηγήθηκε τα όσα είχαν συμβεί στο γεύμα νομίζοντας ότι ο βασιλιάς επρόκειτο να τον προαγάγει πάνω από όλους τους άρχοντες και τους αξιωματούχους. Πέρα από αυτά συνέχισε εκείνος προς τους παρευρισκομένους ότι η βασίλισσα δεν είχε προσκαλέσει κανέναν άλλον παρά μόνον εκείνο. Έτσι λοιπόν θεωρούσε βέβαιο ότι επρόκειτο να αναβιβαστεί στην ηγεσία και ότι το σχέδιό του να εξοντώσει τον Μαρδοχαίο θα πραγματοποιούνταν. Εκείνη τη νύχτα όμως ο βασιλιάς διέταξε να του φέρουν το βιβλίο των χρονικών και να του το διαβάσουν. Εκεί βρήκαν γραμμένα τα όσα είχε κάνει υπέρ του ο Μαρδοχαίος και ζήτησε να μάθει ποια ήταν η ανταμοιβή που είχε αποδοθεί σε εκείνον. Η ευεργεσία προς τον βασιλιά ανακαλύπτεται και τελικώς ο Μαρδοχαίος είναι εκείνος ο οποίος και λαμβάνει την ιδιαίτερη τιμή του βασιλέως και όχι ο Αμάν. Όταν ο βασιλιάς και ο Αμάν παραβρίσκονται για δεύτερη φορά στο γεύμα της βασίλισσας, ο βασιλιάς τη ζητά να εκφράσει την επιθυμία της. Η Εστίρ αποκαλύπτει ότι ο λαός της και εκείνη έχουν πουληθεί στον εξολοθρεμό. Εάν είχαμε, αναφέρει η Εστίρ, πουληθεί απλώς ως δούλη, δεν θα το έθετα ως θέμα, γιατί η δυστυχία δεν αξίζει να απασχολεί το βασιλιά. Αλλά είμαστε εδώ για να μας δολοφονήσουν και να μας εξαφανίσουν. Στη συνέχεια ο βασιλιάς, στρεφόμενος προς την βασίλισσα, τη ρώτησε ποιος είναι εκείνος ο οποίος και είχε αποτολμήσει κάτι τέτοιο. Η Εστίρ αποκαλύπτει ότι ο άσπονδος εχθρός αυτής και της φυλής της είναι ο απάνθρωπος Αμάν. Ο Αμάν τότε ταράχθηκε μπροστά στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Ο βασιλιάς σηκώθηκε από το τραπέζι και βγήκε οργισμένος.
Ο Αμάν είχε παραμείνει όρθιος για να παρακαλέσει πλέον για τη δική του ζωή και επειδή αντιλαμβανόταν ότι ο βασιλιάς τα αποφάσισε εναντίον του. Όταν ο βασιλιάς γύρισε από τον κήπο οργισμένος από την προσβολή του Αμάν, διέταξε να τον κρεμάσουν. Την ίδια ημέρα ο βασιλιάς δώρισε την περιουσία του Αμάν στην βασίλισσα Εστήρ και στη συνέχεια η Εστήρ μίλησε για άλλη μια φορά ενώπιον του βασιλιά, θρύνησε και εικέτεψε να αποτρέψει την εκτέλεση των συμπατριωτών της. Ο βασιλιάς εξήγησε στην Εστήρ ότι δεν ήταν δυνατόν να ανακαλέσει τις επιστολές οι οποίες ήδη είχαν φύγει με διάταγμα δικό του για να κηρύξει την εξόντωση των Ιουδαίων. Ωστόσο, της ανέφερε ότι μπορούσε η ίδια να ανακαλέσει αυτό το διάταγμα. Οι επιστολές που είχαν αποσταλεί έδιναν το δικαίωμα στους Ιουδαίους σε όποιο τρόπο βρισκόταν να αμυνθούν υπέρ της ζωής τους. Το διάταγμα αυτό θα έφευγε για όλες τις επαρχίες την ίδια ημέρα, στις 13 δηλαδή του 12ου μήνα του μηνός Αδάρ. Στην συνέχεια δόθηκε η άδεια να αμυνθούν και οι Ιουδαίοι των Σούσων και να φωνευθούν οι εχθροί τους. Ο Μαρδοχαίος κατέγραψε όλα αυτά τα γεγονότα και έστειλε επιστολές στους Ιουδαίους που κατοικούσαν στις επαρχίες του βασιλιά, στις κοντινές και στις απομακρυσμένες. Με αυτές τις επιστολές πρόσταζε να καθιερώσουν τη 14η και τη 15η ημέρα του μήνα Αδάρ κάθε χρόνο ως ημέρες γιορτής. Ήταν οι ημέρες που οι Ιουδαίοι απαλλάχθηκαν από τους εχθρούς τους, που ήταν ο μήνας που η θλίψη και το πένθος μεταβλήθηκε για αυτούς σε χαρά και γιορτή. Και η διαταγή ήταν να τηρούν τις ημέρες αυτές και να διοργανώνουν εορτές και συμπόσια, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους φαγητά και δώρα και να στέλνουν φαγητά στους φτωχούς. Οι Ιουδαίοι ακολούθησαν τις οδηγίες του Μαρδοχαίου και άρχισαν να εορτάζουν κάθε χρόνο αυτή την εορτή, όπως είχαν κάνει αμέσως μετά τη σωτηρία τους. Επειδή ο εχθρός των Ιουδαίων, ο Αμάν, όταν σχεδίαζε να εξαφανίσει τελείως τους Ιουδαίους, έριξε πουρ, δηλαδή κλήρο, για να προσδιορίσει την ακριβή ημέρα της καταστροφής τους, οι ημέρες εκείνες ονομάζονται η εορτή των Πουρίμ. Όταν το σχέδιο αυτό αποκαλύφθηκε στο βασιλιά, εκείνος πρόσταξε να στραφεί εναντίον του η εξόντωση που ο Αμάν είχε ετοιμάσει για τους Ιουδαίους. Η βασίλισσα Εστήρ και ο Ιουδαίος Μαρδοχαίος έγραψαν δεύτερη επιστολή προς τους Ιουδαίους για να επικυρώσει η βασίλισσα την προηγούμενη επιστολή του Μαρδοχαίου.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Δάκρυα στα Λάζιο Άθωνας. Ημερολόγιο Όρους Αγίου. Μέρος πρώτο. Κρίνη που ρέει έλεος, ευχή που παρατείνει. Κι η μάνα η πορταΐτισσα δεσμά και πάθια λύνει. Χερουβικός το θυμιατό, ψαλτήριον πάλι ανοίγει. Χαρά Θεού, φωνή απλού, ψυχές πώς τις τυλίγει. Άθωνας αχαμήλωτος απ' την αυλή του Αγίου. Σταυρό σε χώμα και δεντρή, φανέρωμα ηλίου. Σελήνη, σκάλα αγγελική, ολόγιο μυστιχάση. Ακέργιο φως τα τίμια, εφήμνια μες στην πλάση. Στήλ ευλογία πανύμνητε, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο Άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει, σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει. Από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Πάλι στο Ευαγγέλιο του Φωτός, το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή θα πάμε. Για να διαβάσουμε στο πρώτο κιόλας κεφάλαιό του. Το αύτη δε στην κρίσις ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Είναι σημερινό αυτό αδελφοί μου και ας γράφτηκε 2000 χρόνους πριν. Και το επόμενο επίσης. Πάσγαρο φαύλα πράσων μισή το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια αν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεό εστίν εργασμένα. Και εκπορεύσονται, αυτή είναι η ευχή μας. Ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής. Και αυτό το απευχόμαστε. Ή δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν Κρίσιος. Να ευχηθούμε και σήμερα λοιπόν όλοι εμείς που τούτην εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού, η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης να καταλαμπρύνει τη σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στον λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές πρόσωπο του Χριστού μας, με τα δικαιώματά του, τις κρίσεις του και τις εντολές του.

entofotipapakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το ομότιτλο ιστολόγιο μας επίσης υπάρχει στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες, εκπομπές και κείμενα που αφορούν αυτήν εδώ την εβδομαδιαία ωραία ραδιοφωνική μας συναλληλία. Να σας ευχαριστήσουμε που κυλάει όλα αυτά τα χρόνια τόσο όμορφα αυτό το ποτάμι της συμπορευσής μας. Και όπως καταλάβατε στο ξεκίνημα, έδωσε ο Θεός και φέτος να σταθούμε πίσω από αυτό εδώ το μικρόφωνο και μετά το επιστρέφοντας από όρος, μετά το Άγιο Όρος μέσα μας, μετά του Παραδείσου το όνειρο, μετά το Μύρισε Παράδεισος, μετά το Η Παναγία Οικονόμησε, μετά το Ψυχή Ορθρία και μετά το πιο πρόσφατο, το περσινό, το Δεν Χαμηλώνει ο Άθος. Για 8η, με τη χάρη του Θεού, συνεχόμενη χρονιά, να βρεθούμε εδώ για να σας μεταφέρουμε εικόνες, ήχους, μυρωδιές, αισθήσεις, μορφές, προσευχές και δάκρυα αθωνικά.

πόσα μπορούν να χωρέσουν σε ένα ταξίδι σχεδόν μιας εβδομάδας. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, σε αυτήν την ερώτηση αξιωνόμαστε να απαντήσουμε για 8η συνεχόμενη χρονιά. Το ίδιο, αν θέλει ο Κύριος, θα προσπαθήσουμε και φέτος να κάνουμε. Ελάτε μαζί μας όλοι, ανεξαιρέτως, στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου. Πάρτε μαζί σας για αποσκευές την πείνα σας και την δίψα σας για Θεό. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Καλό μας προσκύνημα.

πυρεώψει ξανά ο Άθωνας και σε τούτο το ταξίδι. Εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας, στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή, τούτης της άλυστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα οθονικά θαύματα και θαυμάσια. Δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών. Δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου. Αν δεν αποκαλύψει ο Άθος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του. Και έπειτα. Έπειτα στέκεται συνέχεια δίπλα σου με μάτια πάντα αστέγνωτα από δρόσους αιωθινές. Με μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα. Χαρούμενος και απλούς. Κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα. Και αρχίνα να γράφει και να σβήνει στο μουντζωρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές θαρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες στις μνήμες εδώ και χρόνια σε κάθε μελαγχολική μου επιστροφή. Όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου μαζί με μια θάλασσα από μελάνη για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης, τίποτα, μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο Άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή. Και ο Άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα. Ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα. Λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως, πάντα κάτι τόσο κενό όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνει στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι, έστω και για απειροελάχιστα. Νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρεί στο έλεος, που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του όρους. Και συναντάς τότε τον Άθωνα στον καθένα που έρχεται δίπλα σου, σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις, μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγει η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Και εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε, βραδύσεις το λαλήσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του. Και σε σταυρώνει συνέχεια, λέγοντας την ευχή, μέχρι που χάνεται η όψη του, στο βάθος του ορίζοντα.

Δελφίνια και γλαρόπουλα με χάρη πελαγίζουν. Στο πρώτο το ξημέρωμα με ευχές αλυσαχνίζουν. Φλάμπουρα που ανεμίζουν στέλνουν φωνή θλιμμένη σε θεομάχους που θωρούν πατρίδα σταυρωμένη. Δύσκολη ανηφοριά του Οσίου Χριστοφόρου, αίμα πυργώνει το στρατή του αιώνιου Οδυπόρου. Χωρία δικαίων εκλεκτή μαζί μας ταξιδεύει, σημεία μπρος μας ουρανού που αιώνια θριαμβεύει. Όπως πάντα, κάθε κεφάλαιο της αθωνικής μας περιπλάνησης ξεκινάμε ρήμες που φανερώνουν τη συνέχεια. Ένας μικρός πρόλογος με στίχους βγαλμένους μέσα από την ψυχή μας. Χίλιες και αμέτρητες δόξες στον Κύριό μας που τούτη την φορά μας αξίωσε να νιώσουμε κάτι ανεπανάληπτο. Πως συνοδηπορήσαμε με τα πάντων των Αγίων του στο περιβόλι της Θεοχαρίτου της Μάνας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή του ταξιδιού, 4+1 συνοδίτες, αντιληφθήκαμε την θεόσδοτη ευλογία και το δώρο που και εφέτος μας στάλθηκε με τις μεσητείες της πανάχραντης μητέρας μας. Κυριακή μετά την απόλυση, τη μέρα που οι Άγιοι Ψαλτάδες, Ρωμανός ο Μελωδός και ο Κουκουζέλης μνημονεύονται εξαιρέτως και τα αναλόγια γιορτάζουν τους προστάτες τους, την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, με τις 11 ώρες της ημέρας και τις 13 νυχτερινές, ξεκίνησε το φετινό μας ταξίδι στο παραδείσου το όνειρο. Παλαιοί αναζητητές του, ο Θεοδόσιος και ο Νικόλαος, νέοι ο Φώτιος και ο πρωτόμπαρκος Αντώνιος που θα μας συναντούσε μια μέρα μετά την είσοδό μας στην Αθωνική Πολιτεία. Κάθε βαπτιστικό όνομα αφορμή μετά την προσευχή για το κατεβόδιο να ψάλουμε τα πολιτικιά μας από το μικρό ορολόγιο που μας συντρόφευε σε όλη την πορεία. Τούτη την φορά επιλέξαμε να πάμε από τη νέα διαδρομή της Ιωνίας οδού. Για εμάς βέβαια όλοι οι δρόμοι μοιάζαν να οδηγούν στον Άθωνα. Όλα ως συνήθως φαίνονται αλλιώτικα, ξανά αγιασμένα από την καρτερία μας, την απερίγραπτη με λέξεις. Έφτανε η ματιά μας γύρω και αναζητούσε μόνο ό,τι την πλησίαζε στο Θεό. Το νιώσαμε αυτό πιο βαθιά μόλις αντικρίσαμε τη σπίνδου της βουνοπλαγιές που ολόθαρα τον ουρανό λογχίζουν. 8.000 ψυχές προσδοκούν του Θεού την αμετάκλητη υπόσχεση στον εκλεκτό του Ιεζεκιήλ. Και εμείς στείλαμε ευχές για αναπαμό και λύτρωση σε όλους τους γενναίους. Ένας ψηφιακός δίσκος μεταδίδει λόγους Αγίων Γερόντων και τους αισθανόμαστε πλάι μας. Η φωνή του Οσίου Ιακώβου του Τσαλίκη, όταν γραφόταν το κείμενο δεν είχε γίνει ακόμα η επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου, περιγράφοντας την επίσκεψη μιας δαιμονισμένης κοπέλας στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, ακούγεται να λέει «Με συγχωρείτε παιδιά μου, εγώ αγράμματος είμαι, ξέρω όμως όλες τις πλάνες του διαβόλου». Κοιταζόμαστε έκπληκτοι μεταξύ μας όταν συνειδητοποιούμε ότι ο ταπεινότατος αυτός Άγιος των ημερών μας εντελώς ανεπίγνωστα και τόσο φυσικά ομολόγησε αυτό που κάποτε είπε ο μέγας καθηγητής της ερήμου. Είδον εγώ τα σπαγίδας του διαβόλου υπλωμένας εν τη γη. Δεν είναι αμάρτυρη Χριστού η εποχή μας. Το ακούσαμε και το ψυχογραφήσαμε τούτο λίγα χρόνια πριν σε ένα σιμωνοπετρίτικο εξώστη. Μα ήταν τώρα που αντιληφθήκαμε πλήρως αυτήν την γεμάτη ελπίδα διαπίστωση. Υπάρχουν και στο σήμερα Άγιοι στα μέτρα ενός μεγάλου Αντωνίου. Μαζί μας λοιπόν και ο Άγιος Ιάκωβος, ο «με συγχωρείτε». Στο όρος και αυτός, έστω και αν εν ζωή δεν μετέβει ποτέ του, υποστατικός τουλάχιστον γιατί πνευματικό το τρόπο μεταφερόταν κυριολεκτικά παντού. Του ουρανού η πόλη αγιάζεται από ευχές και προσμονές, προσπαθώντας να αντισταθεί σε ό,τι νοθεύει και παρασαλεύει, σε ό,τι αποπροσανατολίζει και εκοσμικεύει. Για εμάς η Ουρανούπολη πάντα θα είναι ένας ευλογημένος προπομπός της αθωνικής μας περιδιάβασης, ένας εξονάρθικας πριν την είσοδό μας στο ασύνορο καθολικό του Ιερού Βουνού. Και εδώ τις στιγμές της ρουφάμε με λαχτάρα. Και εδώ μαθητεύει η ψυχή. Σε πρόσωπα και σιωπές, σε τριβώνια και έμπονους κόμπους,
πριν το πρωινό καραβάκι σαλπάρει για εκεί που ο Σταυρός κρατεώνει και φυλάτει όσους το ζωηφόρο στήριγμά του αποζητούν. Το μέσα καθιστικό πλήρες και παίρνουμε θέση στο κατάστρωμα. Δελφίνια και γλαρόπουλα πελαγίζουν αρμονικά και εμείς κατά μεσής πλέον με τις ακτές του περιβολιού να στέλνουν τις πρώτες αλυσαχνισμένες ευλογίες. Αναζητάμε μορφές που διψούν το ζωντανό νερό. Θεαρχείο νεύματι κινούνται τα πάντα στο όρος όπως παντού άλλωστε. Τίποτα δεν γίνεται συμπτωματικά και τυχαία. Θεέ μου, γιατί αυτό το ξεχνάμε συνεχώς. Απέναντί μας έρχεται στο καραβάκι και κάθεται ο πατήρ Νεκτάριος. Στα αριστερά μας το δοχιάρι υψώνει και αυτό την σπαρακτική πένθυμη φωνή του. Από μακριά φαίνονται να ανεμίζουν τα νέα λάβαρα που έστησαν τα τεκνία της Γοργοϊπικώου. Μαύρες σημαίες που γράφουν «Έξω οι αντίχριστοι από το Άγιο Όρος». Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις όταν περιγράφουν κάτι τόσο καταφανές. Ας μην ψάχνουμε βολικά και στρογγυλεμένα υποκατάστατα για να χαρακτηρίσουμε την διαχρονικά αρνησίθεη εξουσία. Αχ, Μπαρμπαγιάννη Καποδίστρια, στάσου στα λόγια του εξαψάλμου που τόσο αγάπαγες να διαβάζεις αξιμέρωτα και φώναξε από εκεί ψηλά να πάει παντού το «ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα». Όποιος δεν συντάσσεται με τον Χριστό και τα δικαιώματά του είναι στην αντίπερα όχθη και είναι αντίχριστος, ούτε προοδευτικός, ούτε ιδεολόγος, ούτε φιλελεύθερος, ούτε δημοκράτης. Είναι αντίχριστος. Και αυτό δεν αποτελεί ύβρι. Αυτή είναι μια αρίδηλη θλιβερή διαπίστωση που τον Θεό μας πληγώνει και ξανασταυρώνει. Δεν μπορείς να πιστεύεις λίγο, με μέτρο και περιστασιακά. Δεν υπάρχει μέση. Εδώ υπάρχουν άκρα. Στο ένα άκρο το φως. Στο απέναντι σκοτάδι πυκνό. Στα χέρια μας κρατάμε μια εικόνα του παπουλάκου που ο πατήρ Νεκτάριος μας χαρίζει. Τόσο ταιριαστή τούτη η στιγμή, τόσο σημερινά αυτά που διαβάζουμε στο πίσω μέρος της. Τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους Αγίους και τους αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι του έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους που πάνε να νοθέψουνε τη ζωή μας. Τα άθεα γράμματα κόψανε το δρόμο του έθνους και τα μποδάνε να χαρεί τη λευτεριά του. Είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνεψε. Και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν να το συγυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστευαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουν από τον Χριστό και πασχίζουν να μας ρίξουν στη σκλαβιά άλλων αφεντικών που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους. Γιατί και εκείνα που σεβάστηκε ο Τούρκος, τα άθεα γράμματα τα πετάνε και πάνε να τα ξεριζώσουν. Αρπάζουνε τα Άγια των Αγίων και τα βάζουνε κάτω από τα πόδια της εξουσίας τους, που τα ορίζει κατά τα νητερέσια της. Τα άθεα γράμματα υφαίνουνε το σάβανο του γένους. Αυτά λοιπόν τα γράμματα θα μάθουνε τα παιδιά μας. Κι αν ακόμα συνταχτούν όλοι οι άθεοι γραμματισμένοι και στιφτούνε σαν το λεμόνι, δεν θα πετύχουν να γράψουν μια αράδα που να αξίζει μια γραμμή από τα Ευαγγέλια. Αλλά τι λέω μια αράδα, ούτε μια λέξη που να μοιάζει με μία του θεοτοκικού βιβλίου. Γιατί κάθε τι εκεί μέσα είναι λόγος Κυρίου, είναι σοφία ορθή και τα όσα λέει το χτίσμα δεν γίνεται να φτάσουν το λόγο του πλάστη. Αντί να μαθαίνουν στα παιδιά μας απ' τα Άγια Συναξάρια το πώς ζήσαν οι Άγιοι της Χριστιανοσύνης και το πώς μαρτυρήσανε για την αγάπη του Χριστού, τους μαθαίνουνε την ιστορία του κολλασμένου κόσμου. Γιατί δυο λογιών είναι και οι ιστορίες. Είναι η αγιασμένη και η κολλασμένη ιστορία. Αδιάκοπα φανερώνουμε την κολλασμένη εικόνα του κόσμου και σιγά σιγά καταφέραμε να πιστέψουμε πως η εικόνα αυτή είναι η γνήσια εικόνα του ανθρώπου και πως όξω από αυτήν άλλη ζωή δεν εστάθη. Όλα τούτα είναι άτιμα ψέματα. Είναι τα ζυζάνια που σπέρνουνε στον αγρό του Κυρίου τα άθεα γράμματα.
μας μιλάνε για τους αρχαίους. Κι εγώ ταπεινός και αγράμματος κήρυκας του λόγου του Χριστού μας, σας λέγω πως κανένας αρχαίος δεν ξεπερνά σε παλικαριά, μεγαλείο και σε δόξα τον Άγιο Κοσμά, τους μάρτυρες και τους μεγάλους ασκητάδες. Γιατί αν εκείνοι πεθάνανε για μια πατρίδα, ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε για μια Ελλάδα του Χριστού και όχι για μια Ελλάδα δουλωμένη στον Αντίχριστο. Σιωπηλός με κλειστά τα μάτια ο πατήρ Νεκτάριος την ώρα που διαβάζουμε τούτα τα πικραμένα λόγια που βρίσκουν στο σήμερα την απόλυτη επαλήθευσή τους. Ένα από τα 12 παιδιά του Παπανικόλα του Πέτα και της πρεσβυτέρας του Ανθής, εκ πατρών. Μακαριστοί και οι δύο πλέον πρεσβεύουν στις Άνω Μονές. Ο δίκαιος σημειοφόρος ιερεύς Νικόλαος Πέτας και αυτός μαζί μας το ταξίδι μας. Ένας Άγιος Γέροντας που όπως αντιληφθήκαμε τις επόμενες μέρες της παραμονής μας, όλο το Άγιο Όρος τιμά, ευλαβείται ξεχωριστά και πιστεύει ακλόνητα στην μεσητευτική του Παρισία. Ήταν πριν από αρκετά χρόνια που βλέποντας το διαδίκτυο μια και μόνο εικόνα του, έτσι χωρίς να ξέρω τίποτα για εκείνον, έβαλα τη μορφή του στο προσκυνητάρι μου. Μια φωτογραφία δική του που κοιτάει ψηλά εν μέσω ακολουθίας. Τόσο εντύπωση μου είχε κάνει τότε το βλέμμα του. Και τώρα σε αυτό το φθινοπορεινό πρωινό ήρθε να μας συναντήσει ο ίδιος και να μας δώσει την τόσο πολύτιμη ευχή του. Από διάφορα λατρεμένα μοναστήρια, εμπερίστατη μοναχή και ένας πολιός αγιορείτης ηγούμενος είχαν ζητήσει

πείτε μας και εμάς. Να τα μοιραστούμε με αδελφούς μας έξω. Δεν προσπαθούμε να άγιο κατατάξουμε κανέναν. Άλλωστε οι άγιοι κατατάσσονται από τον λαό και την ευλογημένη του συνείδηση. Μα αν είναι να αποκτήσει ο κόσμος άλλον έναν μεσίτη στον ουρανό, είναι θαρούμε ευλογημένο να μας πείτε κάτι. Χαμογέλασε ο κύριος Χαράλαμος. Να σας πω κάτι από τα τόσα σημεία του λοιπόν. Εγώ τον ήξερα από μικρό παιδί. Τον πείραζα κιόλας, με πολύ αγάπη. Γιατί κάτι καταλάβαινα. Κοιτούσε πάντα ψηλά. Είχε και μια χαριτωμένη σαλότητα. Τι κοιτάς βρε παπά συνέχεια ψηλά. Τι βλέπεις. Τι βλέπω, έλεγε εκείνο σαν παιδί. Να ξέρεις τι βλέπω. Και έβλεπε πολλά αθέατα. Κάποτε, πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, είχαμε πάει μαζί στη Ζάκυνθο με τον Παπα-Νικόλα, στην Παναγία την Ελευθερώτρια. Συναντήσαμε λοιπόν μια αγία μορφή, τον πατέρα Χρυσόστομο Γκέλμπεση, τον κτήτορα του μοναστηριού εκεί στο Λαγόποδο. Μεγάλη παρουσία βιβλική. Πρόσφατα κοιμήθηκε ουσιακά στα 102 του χρόνια. Μόλις του σύστησα, δίχως να πούν κουβέντα και δίχως να έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ, ο Παπα-Νικόλα σαν μικρό παιδί όρμηξε στην κυριολεξία πάνω του και άρχισε να τον καταφυλά. Γονάτιζε, του έπιανε τα χέρια, αγκάλιαζε τα πόδια του, ασπαζόταν το ράσο του. Κι εγώ να έχω μείνει αποσβολωμένος. «Γέροντά μου, γέροντά μου», μονολογούσε με ενθουσιασμό. Και ο πατήρ Χρυσόστομος δεν μιλούσε καθόλου. Όταν μείναμε έπειτα μόνοι μας, τον ρώτησα. «Τι είδες βρε πάπα? Τι είχε ο γέροντας πάνω του και σε εντυπωσίασε?» «Τι είχε, τι είχε! Θησαυρός είναι αυτός για το νησί. Θησαυρός!» Και γελούσε. Πάλι θυμάμαι σε εκείνο το ταξίδι στη Ζάκυνθο. Ήμασταν ψηλά στην Μπόχαλη και όπως πάντα ο Παπα-Νικόλας πάνω με το βλέμμα του. «Μπάμπι μου, δεν το βλέπεις?» με ρωτά κάποια στιγμή. «Τι να δω, πάτερ μου? Είναι ο Άγιος Διονύσιος πάνω από τη Ζάκυνθο και συνέχεια την ευλογή. Και άλλα πολλά παιδιά, τι να πρωτοθυμηθώ. Τα έχω πει. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Εσείς για πού είστε? Ιβύρον πάμε σήμερα, πρώτη μέρα. Πόσο τα αγαπούσε ο Παπα-Νικόλας το Όρος. Και την Παναγία την Πορταΐτισσα τη λάτρευε. Την είχε πάντα μαζί του όπου και αν πήγαινε. Να βρείτε τον πατέρα Μάξιμο τον Ιβυρίτη να σας μιλήσει για τον Παπα-Νικόλα. Ξέρει πολλά και έχει γράψει κιόλας. Να τώρα να σας πω και ένα τελευταίο, γιατί φτάνουμε Δάφνη όπου να είναι. Πετραχυλάκι πορφυρό δίνει παραμυθία. Αντίδωρο μοιράζεται η θεία μεσητεία. Χαρίτωνος οι συνταγές από αρετές γεμάτες. Φεύγει το τρένο για ουρανούς, ελαίο Θεού επιβάτες. Μοίρα της γης και προσευχές πριν το κατευθυνθεί του. Του Παπαμάξιμου η εκκλησιά στο κέλευσμα το τρίτο. Πετροχελίδων απαιτούν, με λυσουργή υμνούνε. Φυτίλη και η ακίμη του, ψυχές να μην χαθούνε. Ογδόη περίπου πρωινή, η Δάφνη πλέον ευδιάκριτη μπροστά μας και εμείς λίγο πριν πατήσουμε γη αθωνική. Περιμένουμε με λαχτάρα ακόμη ένα θαυμάσιο από τη βιωτή του Παπα-Νικόλα του Πέτα. Ξεκίνησε πάλι ο κύριος Χαράλαμος να θυμάται. Ένα πρωί, τι πρωί δηλαδή, νύχτα ήταν ακόμα, κατά τις 5 χτυπά το τηλέφωνό μου. Ήταν εκείνος, καλοκαίρι του 1997, 3 χρόνια πριν κοιμηθεί οσιακά, στα 59 του χρόνια. Η αδελφή μου η Βασιλικούλα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι με προχωρημένο καρκίνο. Οι γιατροί είχαν δώσει κάποιους λίγους μήνες ακόμα. Μα ελπίζαμε στο θαύμα. «Χαράλαμπε», μου λέει, «ετοιμάσου να πάμε στο νοσοκομείο να εξομολογηθεί και να την μεταλάβω». Για να είμαι ειλικρινής, δεν του έδωσα σημασία και μάλιστα του έκλεισα 3 φορές το τηλέφωνο. Μα εκείνος επέμενε. Την επόμενη φορά μου λέει, «Χαράλαμπε, σε 3 μέρες η Βασιλικούλα θα φύγει για τον ουρανό. Ετοιμάσου. Έρχομαι να σε πάρω», του είπα. Σε όλη την διαδρομή από την Πάτρα στο Μεσολόγγι εγώ δεν μίλησα καθόλου. Εκείνος κρατώντας τον κύριο στα

χέρια του έψελνε συνεχώς. Μόλις φτάσαμε, μπήκε μέσα και έπειτα από λίγο με κάλεσε και μένα. Ρώτησε τότε την αδελφή μου: «Βασιλικούλα, ήρθε ο Χριστός μας?» «Ναι», απάντησε εκείνη. «Η Παναγία μας?» «Ναι», ξαναποκρίθηκε. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έβαλα λογισμό πως την κατάστασή της, από τα φάρμακα και τις θεραπείες, ό,τι και να την ρώταγε θα απαντούσε καταφατικά. Μα αμέσως πήρα την απάντηση. «Βασιλικούλα, ήρθε ο Αηγιώργης?» την ρώτησε. «Όχι, όχι, ήρθε ο Αηθανάσης». Να σας πω πως ο Αηγιώργης είναι η εκκλησία του χωριού μας και ο Άγιος Αθανάσιος εκείνη του κημητηρίου μας. Και όντως, παιδιά, σε 3 μέρες κοιμήθηκε η αδελφή μου, ακριβώς όπως το είχε πει ο Παπανικόλας. Τα μάτια του κυρίου Χαράλαμπου ήταν έτοιμα να στάξουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για τον λατρεμένο του παππούλη. Μόλις φτάναμε στην Δάφνη, το θέαμα ήταν σπάνιο και ανεπανάληπτο για όλους μας. Φορτωμένοι στην μπουκαπόρτα του καραβιού που σε ελάχιστα θα συνέχιζε ως τα καυσοκαλύβια, σταθήκαμε σκυμμένοι να σταυρωθούμε όλοι με το παλιό πορφυρό πετραχυλάκι ενός σύγχρονου Αγίου που όλο το Άγιο Όρος επικαλείται συνεχώς. Θα τον είχαμε μαζί μας και αυτόν, ως το τελευταίο μας αθωνικό βήμα, μα και πάντοτε πλέον ως το τελευταίο μας σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Δευτέρα των ουρανίων στρατιών στο Όρος. Πρωί στην αυλή της Ιβύρων. Στο ένα ο θαύμα της πορταΐτισσας κυράς. Όλων των φυλαγιοριτών οι ψυχές ολιμερεί σε τούτους τους αυλόγυρους εργιανάνε. Κανείς δεν φεύγει ποτέ από εδώ. Πιστή προσμονάρι μπροστά στο πανίερο στήριγμα του Όρους και της πίστης μας. Όπως εκείνη επί 1000 και πλέον χρόνια δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ την πύλη της, την ουράνια και υπερκόσμια, έτσι και ο καθένας που έστω για μια φορά στη ζωή του αξιωθεί και βρεθεί μπροστά στο πανέφημο σέβασμα της Ορθοδοξίας, δεν θα πάψει ποτέ να επιστρέφει μπροστά της για να ταινίσει λυτρωτικά πάνω στο αημακάριστο πρόσωπό της το αίμα του σπλαχνισμού της και τους ρήθρους των οικετευτικών της δακρύων προς τον αγκαλοφορούμενο σωτήρα. Κατευθυνθήκαμε στο Αρχονταρίκι. Ήμασταν οι πρώτοι νέοι προσκυνητές της Δευτέρας. Οι πατέρες ακόμα άφαντοι. Κάποιοι σίγαζαν στα κελιά τους, κάποιοι στα διακονήματά τους. Ο Νίκος ξεκίνησε να φτιάχνει καφέ στην διπλανή κουζίνα. Τον ακούμε να ψέλνει και να τραγουδά κατηχητικά τραγούδια. Χαίρεται με μια τόσο ταιριαστή παιδικότητα την έλευσή μας. Ένας μοναχός που μπαίνει ξαφνιάζεται και έπειτα χαμογελά όλο αγάπη ακούγοντάς τον. Τα σπαστά του ελληνικά μας προκαλούν να τον ρωτήσουμε για τον τόπο καταγωγής του. Εκείνος με ευγένεια μας απαντά: «Είμαι από κάπου έξω από εδώ». Τι σημασία άραγε θα είχε να το μάθουμε? Σε αυτόν του αρκεί τόσο που επί 25 χρόνια είναι μέσα εδώ. Στην Ιβυρίτικη χρυσοπορφύρωτη Κιβωτό, με Ιακοστρόφο την πάναγνη Μητρόθεο και κυβερνήτη τον μακρόθυμο τόκο της. Δωμάτιο θα πέρναμε μετά τις 11. Είχαμε σχεδόν μια ώρα μπροστά μας. Πήραμε λουκούμι και νερό που υπήρχαν για αυτοκέρασμα και αρχίσαμε να παρατηρούμε τα κάδρα στους τοίχους. Είναι αυτές οι φαινομενικά κενές στιγμές του Όρους που πάντα έχουν να σου δώσουν κάτι πρωτόγνωρο, να σου συστήσουν καλύτερα ακόμη μια αγιασμένη μορφή. Και ήρθε αυτή να μας συναντήσει εκείνο το πρωινό στο Αρχονταρίκι της Ιβύρων. Ο Παπαχαρίτων ο Πνευματικός, μέσα από ένα κορνιζαρισμένο του κείμενο για το μεγάλο ταξίδι της ψυχής. Είχαμε ακούσει γι' αυτόν στην σπουδαία ραδιοφωνική εκπομπή της κυρίας Σοφίας Κωνσταντινιάδου, στα Αγιορείτικα. Μια από τις πλέον φωτεινές μορφές του αγιορείτικου μοναχισμού από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου. Στα μετέωρα πρωτοφόρεσε το Ράσο. Από το δάσος των Ιερών Βράχων μετέβει στο Θεοβάδιστο, Σινά. Και σε νεαρή ακόμα ηλικία, στα γιασμένα σπηλιαράκια της αθωνικής ερήμου. Προσέλκυσε σε μετάνοια και στον μοναχικό βίο ακόμη και διαβόητους ληστές. Σ' όλη του τη ζωή δεν σταμάτησε να ιερουργεί, να εξομολογεί και να εργάζεται ακατάπαυστα
πάνω από τα ιερά κείμενα. Υμνογράφος και λόγιος μέγας. Την αγρυπνίαν αγάπα, νηστείαν δάκρυα, ευχάς και ψαλμωδίας και γραφών την μελέτην, γενού ταπεινόφρον και γαλινός και των τύφων απόρριπτε, μισενικήσει ο φθόνος και των παθών ακρασία η ψυχόλεθρος. Αλλά και ένα άλλο διακόνημα ήταν αυτό που τον κατέστησε αλίστου μνήμης. Αντέγραφε άοκνα τους λόγους των Αγίων Θεοσόφων Πατέρων, βοηθώντας έτσι στη διάδοση και την διατήρησή τους στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι, εκείνη την μια ώρα που μας περίσευε, καθίσαμε και αντιγράψαμε από το κάδρο στον τοίχο το περίφημο κείμενό του, ως ελάχιστο ανταπόδομα στην ιερή του θύμηση. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα για λόγους οικονομίας χρόνου. Υπάρχει όλο στο ιστολόγιο μας το ταξίδιον δια τους ουρανούς, ένα πραγματικά θεόπνευστο κείμενο, ότι καθεκάστην προβάλλεται εις των χριστιανών δεικνύει ακόλουθος έκθεσης περί του εισιτηρίου δια το ταξίδιον εις τους ουρανούς, το εισιτήριον τούτο πωλείται εις το πρακτορείον της ευσεβίας, προς ευκολίαν του στέλλοντας ή να ταξιδεύσωσιν, παρέχομεν συνοπτικώστας εξής πληροφορίας. Σιδηρόδρομος δια τους ουρανούς, αναχώρησης ανα πάσα στιγμήν, άφηξης όταν ο Θεός ευδοκίσει, τιμέ εισιτηρίων αλφα θέσης, ταχεία μαξοστοιχεία, αγνώτης και μαρτύριων, η τελεία εκπλήρωσης των ευαγγελικών αρετών, τάξης, αγνίας και υποταγή, πνεύμα αυταπαρνήσεως υπέρ της θείας αγάπης. Β' θέσης, κατευθείαν αμαξοστοιχεία, μετάνοια, πεποίθησης εις των Θεών και ακριβής εκτέλεσης των αγαθών έργων, προσευχή, νηστεία και ελεημοσύνη. Τρίτη θέσης, συνήθης αμαξοστοιχεία, τήρησης των εντολών του Θεού και της Εκκλησίας, εκπλήρωσης των προς των πλησίων καθηκόντων. Τέταρτη θέσης, έκτακτος αμαξοστοιχεία, μετάνοια κατά την τελευταίαν ώραν του θανάτου, παράκλησης προς άφεσιν των αμαρτιών. Παρατηρήσεις. Εισιτήριον μετεπιστροφής ούχ υπάρχει. Αμαξοστοιχείε δια διασκεδάσεις ούκ αναχωρούσιν. Παιδιά μικρά ανήλικα όνιεστιν άωρος ταξιδεύουσιν δωρεάν, αρκεί να ανήκωσιν εις τους κόλπους της Εκκλησίας. Οι επιβάτε παρακαλούνται ή να μη φέρωσιν με ταυτόν άλλοτι ή μη μόνον έργα αγαθά, εάν θέλωσιν ή να προφθάσωσιν την αμαξοστοιχείαν και μη καθυστερήσωσιν. Ένα απόσπασμα από το ταξίδιον δια τους ουρανούς του Παπαχαρίτονος του Πνευματικού εν το σπηλαίο του Αγίου Αθανασίου της Μεγής της Λαύρας του Όρους, Άθωνος 1902 Μαΐου 30, ταπεινός ιερομόναχος και ελάχιστος πνευματικός Χαρίτων. Το ταξίδι και το εισιτήριο για τους ουρανούς. Από όλα ανεξαιρέτως τα εκδοτήρια ακόμα και της πιο ταπεινής ωραίας πύλης. Μόνο εκεί λαμβάνεται, πουθενά αλλού, έστω κι αν ο άνθρωπος. Όπως πολύ σοφά έλεγε ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, κι αυτός ξανά μαζί μας το όρος, έχει πολλές αποσκευές, καλές πράξεις, ευεργεσίες, αγάπη και καλοσύνη, αν δεν λάβει το εισιτήριό του με την Αγία Λαβίδα, μετανοημένος και εξομολογημένος, δεν θα ταξιδέψει. Γιατί χωρίς αποσκευές, αλλά με εισιτήριο ταξιδεύεις. Χωρίς εισιτήριο ποτέ. Το θυμηθήκαμε αυτό δια πρεσβειών του μεγάλου Αγιορείτη Πατέρα. Ενός αθωνικού άνθους που ακόμα ξεχύνει το ευωδέστατο αρωμά του στο ουρανοκρέμαστο σπήλαιο του Οσίου Αθανασίου, εκεί όπου ασκήτεψε έτη πολλά και όπου η Παναγία μας, για να δείξει σε όλους το πόσο την ευαρέστησε στα 70 χρόνια του επιγείου του βίου, τον παρέλαβε παραμονή της δικής της κοιμήσεως στις 14 Αυγούστου του 1906. Το προσωνύμιο πνευματικός που επί έναν και πλέον αιώνα άρρηκτα συντροφεύει την ανάμνησή του, μαρτυρά το μέγεθος του αναστήματός του. Ο πατήρ Πι, ο αρχοντάρης, ήρθε έπειτα από λίγο. Μας δίνει δωμάτιο στον πρώτο όροφο απέναντι ακριβώς από το παρεκκλήσι του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Το αναφέρουμε την πρόθεσή μας να εκδώσουμε εισιτήριο το επόμενο πρωί.
Στις περισσότερες μονές του όρους πρέπει, αν επιθυμείς να κοινωνήσεις, να το δηλώσεις στον αρχοντάρι. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν περιπτώσεις αδαών ή και αλλοδόξων επισκεπτών που από περιέργεια και μόνο ή για το καλό μπορούν να πλησιάσουν το Άγιο Ποτήριο. Δώσαμε λοιπόν έναυσμα στον Ιβυρίτη Αρχοντάρη να εκδηλώσει με τρόπο παραστατικό την αγωνία του για το ακατήχητο του σύγχρονου Έλληνα Ορθοδόξου. Δεν ξέρουμε ούτε πώς να μεταλάβουμε, παιδιά. Πάμε να κοινωνήσουμε και έχουμε το στόμα κλειστό. Άνθρωπέ μου, στον οδοντίατρο όταν πας να σε γιάνει, κρατάς κλειστό το στόμα. Εδώ που έχεις μπροστά σου τον μέγα ιατρό και θεραπευτή Ιησού Χριστό. Αφήνουμε τα πράγματά μας στο δωμάτιο και με τις βακτηρίες αγριελαίες μας αρχίζουμε να ανεβαίνουμε από την Ιβύρον στο περίφημο μονοπάτι που οδηγεί στις καριές. Από ψηλά θαυμάζουμε την αρμονία των Ιβυρίτικων κήπων με τα ζαρζαβάτια, τις μηλιές, τις ακτινιδιές, τις κερασιές, τις έτοιμες για μάζεμα ελιές. Έτσι απρογραμμάτιστα για 2 ώρες δίχως συγκεκριμένο προορισμό ξεκινάμε. Στο άγνωστο. Με βάρκα την ελπίδα και άγκυρα ριγμένη στον αθωνικό ασυνέφιαστο ουρανό. Ένα κλωναράκι μάραθο κρατώ στα χέρια μου και τρίβω με τα ακροδάχτυλά μου. Σκορπά άφθονα το μύρισμά του και ξεκινά αυτό το προσευχητικό του ανηφορικό δρομολόι λίγο πριν το εσπερινό κατευθυνθεί του. Κάποια στιγμή με την βοήθεια των βαστάζων της Παναγίας μας και το μικρό υπέροχο βιβλιαράκι τους που διανέμουν δωρεάν εδώ και χρόνια παντού, αρχίζουμε εκ περιτροπής να απαγγέλουμε τους χαιρετισμούς της. Τα εφήμνια θαρίσπως επαναλαμβάνονται με τα λιγυρά και λαϊδίσματα από πετρίτες, πετροχελίδωνα και μελισσουργούς που αερολισθαίνουν προς την πορεία μας. Σαν άγγελοι και αυτά ανάμεσα σε γη και ουρανό, τα παρατηρούμε πότε να αναρριχώνται στα γύρω θαλερά αίφυλα με μια θαυμαστή ζωντάνια, δίχως να φοβούνται από την παρουσία μας, και πότε να ξαναπογειώνονται σαν ουράνιοι διαβιβαστές των οδών μας προς τον θεϊκό νυμφώνα. Σταυροί σχηματίζονται σε όλα τα άψυχα. Ίχνη παρουσίας εμψύχων, υποσχετικά επιστροφής. Στάση, στο πανέμορφο εκκλησάκι του παπαμάξιμου του πνευματικού του Ιβυρίτη. Κάθε βράδυ ξεκινούσε να έρθει εδώ, όπου υπήρχε ένα προσκυνητάρι με την εικόνα του θεομητορικού θαύματος, με τον πεινασμένο προσκυνητή και το φλουρί της Παναγίας. Δεν παρέλειπε ποτέ του να ανάβει το καντιλάκι της εικόνας. Ένα βράδυ άκουσε την μελήρητη φωνή της Παναμολύντου Δεσπίνης να λέει «Θέλω εκκλησία εδώ». Το ίδιο επαναλήφθηκε και τις επόμενες 2 νυχτιές. Κι έτσι έφτιαξε αυτό το υπέροχο γραφικό εκκλησάκι. Σημείο αναφοράς, εξιστόρησης θαυμαστών γεγονότων και έναν από τους πλέον σίγουρους σταθμούς στην οδηπορία κάθε φυλαγιορείτη. Στο επιτύχιο μάρμαρο διαβάζουμε «Δαπάνη προηγουμένου Μαξίμου Ιβυρίτου εκτραπεζούντος, εις μνημόσυνον αυτού και των γονέων του Ευσταθίου και Σοφίας, 1960». Δεν σταματάμε να φωτογραφίζουμε το μικρό κάθισμα. Μια παλιά γαλάζια δίφυλη πόρτα με την πορταίτισσα στην κορυφή της. Φαίνεται εγκαταλελειμμένο, μα αρκεί ένας γλυκός ψήθυρος κλίσης ουρανόσταλτης για να ξαναποκτήσει ζωή. Με μολυβδόφυλλα φτιαγμένη η σκεπή της εκκλησιάς. Εύπλαστο και ανθεκτικό τούτο το υλικό, μοιάζει με την πίστη και την προαίρεσή μας. Άλλοτε παρασυρμένες από πάθη φιλεπίστροφα και αδυναμίες μας, βγάζουν σε αδιέξοδα σκοτεινιασμένα, κι άλλοτε πάλι σαν να αντέχουν απρόσμενα στα πολλαπλά χτυπήματα του μισόκαλου διώκτη της ψυχής μας. Στο μικρό προσκυνητάρι σήμας το κάθισμα και η καντήλη ξέχυλο από λάδι και με μεγάλη φλόγα. Κατεβαίνουμε στην εκκλησιά. Είναι κλειδωμένα. Από τα παράθυρα έχουμε καθαρή οπτική πρόσβαση στο εσωτερικό της. Πρόσφατη σχετικά η αγιογράφηση. Ένα μικρό προσευχητάρι περιμένει να φωτίσει το ξαπόσταμα του διαβάτη. Ένα αυτοσχέδιο τάλαντο και μια καμπανούλα κρεμασμένα καρτερούν ψυχές ορθρίες. Ξανασταματάμε στο κοντινό το ξωτό γεφύρι. Μακάρι να χώραγε όλη τούτη η ομορφιά σε μια φωτογραφία. Μα όσο επιτρέπει ο Θεός να θυμόμαστε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί το παραμικρό από τούτο το μεσημέρι. Λίγα λεπτά μετά, στον γυρισμό για Ιβύρον, έκπληκτη διαπιστώνουμε πως το καντήλι στην Παναγιά του Φλουρί ακόμα ξεχυλίζει και η φλόγα στέκεται δυνατή, όπως πριν. Να είναι άραγε κάποιος αθέατος εκκλησιαστικός, κάποιος αόρατος διακονητής που δεν επιτρέπει ποτέ την άμποτη,
στη θάλασσα του θεϊκού Ελέους. Παπαμάξιμε, εσύ είσαι που με ρημνάς. Χριστός Ανέστη, πρέσβευε υπέρ ημών. Τον Γαβριήλ τον ασκητή τίποτα δεν βυθίζει. Εκεί που πάτησε η αγνή αγίασμα να βλύζει. Σταυρί με αλμύρα πάνω τους, κυματοθράφστες πίστης. Κι άψυχα ακόμα ψέλνουνε το δόξα εν υψίστης. Κυρά μου, σε παρακαλώ, την πόρτα να μην κλείσεις. Ψήθυρος δίπλα στις καρδιές, μάνας πορταϊτήσεις. Καντήλο φώτης στο θρονί, ήλιος μες στο σκοτάδι. Ένα παράθυρο ανοιχτό, καρτέρι για σημάδι.

Μετά την πρωινή τράπεζα με τις άλαδες φακές μπαίνουμε στο καθολικό της Σιβήρων. Ο πανύψηλος πατήρ Λάμδα μας μιλά για το ιστορικό της μονής ξανά. Μαζί μας πολλοί περαστικοί προσκυνητές, ανάμεσά τους και ο Ρωμιός, αδελφός μας ο Σπύρος, από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Χαρήκαμε τόσο που ανταμώσαμε εδώ στον ομφαλό της Σιβήρων, πάνω στο ψηφιδωτό δάπεδο με την τεράστια ιστορία. Έργο 10 αιώνων ασύλληπτης έμπνευσης και τέχνης. Τάλαντα που υπερπολαπλασιάστηκαν και φανερώνονται σε ψηφίδες μπροστά μας. Σμάλτα, μάρμαρα και γρανίτες, χρώματα φωτεινά που παιχνιδίζουν αένα με του ηλαρού φωτός στις δεσμίδες. Σχήματα που δεν σταματούν να προσφέρουν ιερούς συμβολισμούς του ανάρχου και του ατελευτήτου. Το τρίμορφο στα δεξιά όλους μας ευλογεί καθώς βγαίνουμε. Αρώματα Αθανασίας ξεχύνονται από τα λείψανα στο μικρό ναό των Αρχαγγέλων εντός του Καθολικού. Συγκεντρωμένοι εκεί εκατοντάδες Άγιοι. Πριν χρόνια ο πατήρ Λάμδα μας είχε δώσει έναν έντυπο κατάλογο με αριθμημένα τα λείψανα. Είχαμε τότε τόσο εκπλαγεί από το πλήθος. Όλο το συναξάρι ενώπιόν μας ξανά. Όπως πάντα κάτι διαφορετικό τώρα θα μιλήσει μέσα σου από τούτον τον θησαυρό. Το δεξί πόδι της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος. Άφθαρτο. Έτοιμο πάλι να σπεύσει στην πόλη. Εκεί να οδηγήσει την γυναίκα εκ της Σαμαρίας. Για να διαλαλήσει πλέον σε όλους. Δεύτε, είδετε άνθρωπον ως είπεμι πάντα όσα επίησα, ούτως εστίν ο Χριστός. Να και τρία αδέλφια μαζί στην ίδια λειψανοθήκη. Μέγας Βασίλειος, Άγιος Γρηγόριος Νήσις και Αγία Μακρίνα. Τρεις από την Αγία οικογένεια των οκτώ, εδώ μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας ενωμένοι. Των τριών αυταδέλφων τα θεία λείψανα. Ξεκινά κάποιος να σιγοψέλνει προς το συνάναρχον λόγων σε ήχο πλάγιο του πρώτου, το πολιτίκιο που υπάρχει μέσα στη λειψανοθήκη και έχουν συνθέσει οι βυρίτες για τους τρεις τους. Δίπλα τους έχουν οι Άγιοι την αγαπημένη τους αδελφή, αυτή που τους ενέπνευσε την δούλωση στον ελευθερωτή Χριστό. Θεία γενεά, οκτάριθμον σύστημα των θεραπώντων Χριστού. Μεσημέρι πρώτης μας μέρας στο όρος. Όπως πάντα οι φυσικοί όροι και οι νόμοι αποκτούν τις οικίες μας πλέον αθωνικές τους ιδιότητες. Ο χωροχρόνος σε μια απερινόητη αδρανοποίηση. Πότε ήταν που ξημέρωσε και πόσα χώρεσαν σε αυτήν την απόσταση. Χίλιες μέρες μας σαν μια ακόμα στην παράταση του ελαίους του Πανευεργέτη. Χίλιες νέες πρωτοσυνάντητες εκφάνσεις του Θεού σε μια εικόνα, σε μια μορφή, σε ένα μικρό κομμάτι γης. Σε ένα σταυρό φτιαγμένο πρόχειρα με κομμάτια αποσπασμένο καλάμι, με ένα ξεφτισμένο σχοινί για ένωση. Δίπλα του, χαραγμένα σε μαρμαρόπετρες ονόματα εμπεριστάτων. «Πού το καταλάβατε», εύλογα θα ρωτήσει κάποιος. «Μα στο σταυρό, πάντα ο πόνος είναι ακουμπισμένος. Και όποιος απαρνιέται τον εαυτό του για να τον ακολουθήσει, στα σίγουρα δοκιμάζει περιστάσεις θλίψεων και πόνου. Αυτόν τον φτηνό και συνάμα τόσο πανάκριβο σταυρό τον αντικρίσαμε κοντά στο αγίασμα της Σιβήρων. Εκεί που πρωτοπάτησε η έφορος του Άθο Πορταΐτισσα, σαν ο καλόγερος Γαβριήλ έβγαλε την ευκλεή εικόνα της έξω από την θάλασσα, όπου εκείνη όρθια επέπλεε. Σαν άλλος Πέτρος, ο μοναχός, νίκησε την ολιγοπιστία και την τάξη της φύσεως και περπάτησε πάνω στα κύματα για να την παραλάβει. Εκεί που με δέος και ανίποτη ευλάβεια την απέθεσε μόλις βγήκε στη στεριά, ανέβλησε και αναβλύζει ως και σήμερα αγίασμα. Συνήθως βιαστικά ερχόμαστε στην αναχώρησή μας, μα σήμερα θέλαμε να έχουμε χρόνο μπροστά μας για να συνειδητοποιήσουμε την ευλογία και τούτου του σεβάσματος. Η ροή των προσκυνητών αδιάκοπη. Ένας ασκητικότατος δεσπότης με ευλάβεια και σιωπηλά πλησιάζει. Προσκυνά, πίνει αγιασμένο νερό από το κοινό κουπάκι και συγκινημένος βγαίνει. Παίρνουμε την ευχή του και εισερχόμαστε κι εμείς. Λίγα σκαλάκια πιο κάτω από τη γη, άλλη μια ζωοδόχος πηγή να δροσίσει και να σβήσει. Λαξεύματα και οπές στους τοίχους. Όλα σαν να φτιάχτηκαν για να φανερώνουν το άχραντο πρόσωπο της Προστάτηδος. Παντού ξεπροβάλλει αυτό όπως και ο Σταυρός. Στα δέντρα, στους τοίχους και στις μάντρες, σε πόρτες και σε παράθυρα. Από κάθε υλικό φτιαγμένοι για να αντέχουν και να αποκρούν επιθέσεις. Στον αρσανά της Σιβήρων, το ψαράδικο καΐκι περιμένει τους δικούς του εχθείς να ευλογηθεί. Στην άκρη ένα σιδερένιο σταυρός καρτερά τρικυμισμένα νερά να σπάσουν πάνω του.
ακλόνητος και απειρόφοβος αρσανάρης. Σκουριά και αλμύρα μαρτυρούν τα παλέσματα και τις νίκες του. Φύλακας και φάρος, θράβει κύματα άγρια, επαφρίζοντα εσχήνας. Λίγη ξεκούραση στο δωμάτιο στον Εσπερινό. Ο Θεοδόσης και ο Φώτης γράφουν ονόματα για μνημόνευση. Δεν μένει ίχνος λευκού στο χαρτί τους. Ο Νίκος σημειώνει μνήμες της πρώτης μέρας στο δικό του τετράδιο. Στην διπλανή βιβλιοθήκη αναζητάμε λόγων αγαθών. Μας τον προσφέρει ένας αείδημος πολυγραφότατος ιεράρχης, ο κυρός Διονύσιος Ψαριανός, μέσα από ένα υπέροχο πόνημά του με τίτλο «Εικόνες έμψυχοι». Εκεί, αγιολογικά κηρύγματα του μακαριστού Σερβίων και Κοζάνης. Ένα τρίπτυχο ζωής η ορθόδοξη λατρεία. Συναξάρι, τροπάρι, εικόνισμα. Όχι θεωρίες. Μόνο φως. Πρόσωπα και γεγονότα στη ζωή της Εκκλησίας. Στο καθολικό για τον Εσπερινό, ο σταυρός με το τίμιο ξύλο, ακόμα στο προσκυνητάρι, μέσα σε μια φωλιά σταυρολούλουδων, κάπως μαραμένων από τις μέρες στην όψη και στην αφή, μα όχι στην ευωδία. Ζυγώνει η απόδοση της εορτής του. Το μεγαλείο του, ανεξάντλητο στα γράμματα του Μηναίου και αυτών των σελίδων του Σεπτέμβρη. Με την πεποίθηση του σταυρού, μια χωρία εκλεκτή, μια θεόπεμπτη οικογένεια προπορεύεται των Αγίων της νέας ημέρας. Στον κοντινό μας μιλοπόταμο πανηγυρίζουν και αγρυπνούν απόψε για τον προστάτη τους. Ο Άγιος Ευστάθιος, ο Έλληνας στρατιλάτης Πλακίδας, με την ιόβια υπομονή που πάντα θριαμβεύει και στεφανώνεται. Σε λίγες γραμμές δοξαστικού όλα ζωντανεύουν μπροστά σου. Σήμερα η κλίση, ο αγώνας, το μαρτύριο, το στεφάνι του παραδείσου. Όλα στον ευλογημένο εναιστοτικό της Ορθοδοξίας μας. Ξανά τα λόγια του μακαριστού Διονυσίου στο προσκήνιο. Ένα τρίπτυχο ζωής η ορθόδοξη λατρεία. Συναξάρι, τροπάρι, εικόνισμα. Πόσο νόημα αποκτούν τα γραφτά του λόγιου δεσπότη, ιδίως όταν εισέρχεσαι στο παρεκκλήσι της πορταΐτισσας. Δεν έχεις ανάγκη τίποτα να θυμηθείς από όλα όσα έχεις διαβάσει ή έχεις ακούσει. Γεμίζει η ψυχή σου από την θέα της. Να αρθρώσει λέξη γλώσσα ή ο νους δεν καταφέρνει. Μόνο της ψυχής τα μάτια δεν χορταίνουν να ρουφάνε την κάθε ιερή στιγμή. Παράκληση ξεκινά μπροστά στην πορταΐτισσα. Όλοι όρθιοι, στριμωγμένοι μα τόσο χαρούμενοι για αυτήν την εμπειρία αληθινής ζωής. Ρίσε πάσης ανάγκης και προσβολής άχραντε, ταύτην σου την πίμνην παρθένε, ανακειμένυνση. Και πάσαν άδικον βουλήν διάλυε τάχος, κατά αυτής δεόμεθα, ω πορταΐτισσα. Ψέλνει ο ηγούμενος Ναθαναήλ και οι Βηρίτες. Μετανίζουν όλοι μπροστά της και κάτι της ψιθυρίζουν. Φτάνουν μπροστά της να της απειθώσουν πόθους και πάθη. Οι κέτες της θείας της επέμβασης εν εκείνη τη ώρα από τα χέρια του πονηρού κοσμοκράτορος. Γεμάτο το αργυρωμένο πουκάμισό της από τάματα. Αμέτρητα επισκοπικά και ιερατικά εγκόλπια. Μετάλλια, παράσημα, ανεκτίμητα τη μαλφή. Κάποτε ένας προσκυνητής σκανδαλίστηκε από το πλήθος των αφιερωμάτων. «Εγώ», σκεφτόταν, «την Παναγία την θέλω ταπεινή και φτωχή, όχι πλούσια, πλουμισμένη με ασήμια και χρυσάφια». Σαν πήρε τον ανήφορο να φύγει, τον έπιασε ένας πόνος αβάσταγος. «Παναγία μου», φώναξε, «βοήθαμε Παναγία μου, και εγώ θα σου φέρω δυο χρυσά φλουριά». Αμέσως γίνηκε καλά. Λίγο πιο πάνω του παρουσιάστηκε η ίδια η Παναγία και του λέει «Έτσι έχω γεμίσει με φλουριά και τάματα. Ποτέ δεν ζήτησα τίποτα να μου φέρουν». Σκέφτομαι πως τα περισσότερα από αυτά τα ολόλαμπα ταξίματα κάποτε ακουμπούσαν στο μέρος της καρδιάς όσων τα αφιέρωσαν. Τώρα αγγίζουν την ακατάπαυστα δεωμένη, την σφόδρα σύμπονη και συμπάσχουσα καρδιά της κυρίας Θεοτόκου. Εμείς δεν σου φέραμε τίποτα, δέσποινα του κόσμου. Ούτε καν λίγα φτωχά αγριολούλουδα. Πως εκείνα που σου έφερνε ο Άγιος Παΐσιος, που ντρεπόταν να έρθει μπροστά σου, να σε κλιπαρίσει με άδεια χέρια. Λάβε σαν τάμα μας ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε πάνω μας, την ρανίδα από το δάκρυ που ξεπρόβαλε Παναγιά μου αυτήν την ευλογημένη ώρα.
και κράτα το εκεί, στο μέρος της απέραντης καρδιάς σου, αληθινό και αστέγνοτο. Και πρέσβευε, μάνα πορταΐτισσα, στον τα πάντα παρέχοντα, να μας χαρίσει διεξόδους υδάτων, επί ούκ εφυλάξαμεν των νόμων του.

Στα μέρη της μάνας Πορταϊτήσης θα μείνουμε. Εκεί θα τελειώσει σήμερα το πρώτο μέρος της φετινής μας αθωνικής περιπλάνησης. Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας, ο φετινός μας τίτλος. Παίρνει μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι όλους μας αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός που δάκρυα σταλάζει. Ευχηθείτε κι εσείς μαζί μου, αδελφοί μου, να πούμε ομοθυμαδών στην Παναγία μας. Στείλε ευλογία πανύμνητε, κάμε έμψυχες τις λέξεις, απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Να συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη ραδιοφωνική μας συναλληλία με τη συνέχεια του φετινού μας αθωνικού οδηπορικού.

και με μια ζωντανή ηχογράφηση από το Καθολικό της Ιερασμονής Σιβήρων του Αγίου Όρους, σας αφήνουμε ευχόμενοι ο Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξασιμον, δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, πρώτα θέλω να σας εκφράσω τη χαρά μου γιατί και πάλι βρισκόμαστε μαζί. Σας το έχω πει και άλλοτε και το επαναλαμβάνω, ότι θεωρώ πλέον ότι έρχομαι σε δικούς μου ανθρώπους και νιώθω σε πολύ οικείο περιβάλλον. Θα σας υπενθυμίσω επίσης ότι κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι ένα σεβασμό και ένα δέος, γιατί θεωρώ αυτό τον τόπο, τόπο ηρώων και αγίων, τόπο που η ιστορία του δεν είναι στο παρελθόν αλλά στο σήμερα, ένα τόπο ο οποίος έχει την δυνατότητα να δίνει μηνύματα σε όλους μας σήμερα. Βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε ξεκινήσει μία πορεία, η οποία στην πραγματικότητα αρχίζει με το άνοιγμα του Τριωδίου. Και όλη αυτή η πορεία είναι μια πορεία με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι το ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Είναι να αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Θεού. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που βαφτιστήκαμε. Αυτός είναι ο λόγος που φυτευτήκαμε ως φύτευμα αληθείας στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Και ο άνθρωπος έχει μέσα του την επιθυμία και τη λαχτάρα της ζωής. Έτσι λοιπόν, η πορεία, μάλλον η περίοδος του Τριωδίου, αλλά και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ιδιαίτερα, είναι μια σύνοψη της όλης ζωής μας, του τρόπου και του ήθους το οποίο θα πρέπει να έχει η ζωή μας ολόκληρη. Από την αρχή της περίοδου του Τριωδίου υπάρχουν δύο κλασικά τροπάρια, τα οποία από την πρώτη Κυριακή ψάλλονται μέχρι και την τελευταία. Της μετανοίας άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα, της σωτηρίας ευθυνών μη τρίβους θεοτόκε. Μετάνοια και σωτηρία είναι τα δύο κέρια θέματα της περίοδου αυτής, αλλά γιατί όχι και της ζωής μας ολόκληρης. Μετάνοια και σωτηρία, δύο θέματα, δύο γεγονότα, τα οποία ουσιαστικά αφορούν τον άνθρωπο, τον καθέναν από μας. Ποιος δεν θέλει να σωθεί? Αλλά και η προϋπόθεση της σωτηρίας είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Τι θα πει να σωθώ? Σας έχω πει κι άλλοτε εδώ ότι το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Η σωτηρία μας δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος, ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου, γιατί στο δικό του πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το κτιστό με το άκτιστο. Στο δικό του πρόσωπο η δική μας ανθρώπινη φύση δια της Θεοτόκου προσφερθήσα κοινώνησε και ενώθηκε με την άκτιστη φύση του Θεού. Ο καρπός αυτής της σχέσης και της κοινωνίας είναι η μετοχή του χτιστού στο άκτιστο, του θνητού στο αθάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το βράδυ της Αναστάσεως θα φωνάξει «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Ο θάνατος κατεπόθη, τον κατάπιε, καταργήθηκε ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Αρχίζει ακριβώς και φανερώνεται η Εκκλησία σαν η χώρα των ζώντων στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Όμως η Εκκλησία για αυτό το γεγονός μας προετοιμάζει από την αρχή, προτείνοντάς μας πρόσωπα και πράγματα, μετάνοια και σωτηρία. Και ακόμα μας δείχνει παραδείγματα, άλλα προς μίμηση και άλλα προς αποφυγή. Από την πρώτη κιόλας Κυριακή, ο Φαρισαίος και ο Τελώνης είναι δύο κέρια υποδείγματα. Ο Φαρισαίος είναι το πρότυπο προς αποφυγή. Είναι ο αυτονομημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, ο οποίος δεν χρειάζεται το Θεό, γι' αυτό τελικά μέσα από την αυτάρκειά του χάνεται και αποδοκιμάζεται. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι κέριος. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Απ' την άλλη μεριά, ο Τελώνης θα μπορούσε να γίνει το πρότυπο του καθενός. Γιατί ο Τελώνης είναι ο καθένας μας. Ο Τελώνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη ζωή του πελαγοδρόμησε. ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, αλλά και ο οποίος ξύπνησε. Και γι' αυτό πηγαίνει στο ναό και χτυπιέται. Ο Θεός ηλά στη τίμη, το αμαρτωλό. Και αμαρτωλός σημαίνει αποτυχημένος, γιατί η λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Και ακριβώς λοιπόν με τις αμαρτίες μας δεν προσβάλλουμε το Θεό. Ουσιαστικά είναι οι δικές μας αποτυχίες, τις οποίες τις ζούμε σε καθημερινή βάση και από τις οποίες πολλές φορές υποφέρουμε, και μάλιστα όχι μόνον εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι κοντά και δίπλα σε μας. Κυριακή του Ασώτου, που είναι η δεύτερη Κυριακή, είναι πάλι δύο παραδείγματα, και μάλιστα πολύ σημαντικά. Οι δύο γη, οι δύο άσωτοι, που τελικά έμεινε ένας, αλλά όχι ο μικρός, ο μεγάλος. Η λέξη ασώτος έχει ένα συγκλονιστικό νόημα. Θα πει να ζεις με τρόπο που δεν σώζεσαι. Και η παραβολή αυτή μας λέει ότι μπορεί να ζούμε στο σπίτι του πατέρα μας, να ζούμε ακόμα και κοντά στην εκκλησία και να μην σωθούμε. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχουμε έναν εξωτερικό ευσεβισμό και ηθικισμό, αλλά να μην έχουμε το ήθος του Χριστού, που θα φανεί την επόμενη Κυριακή τον Απόκριο ολόλαμπρο. Το ήθος του Χριστού είναι η αγάπη. Η αγάπη από τη μια μεριά, που γίνεται όμως συγγνώμη. Ήδη την παραμονή του Τριωδίου, ή μάλλον την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής, ο λόγος του Χριστού είναι σαφής και κοφτός. «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Ουσιαστικά μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεν θα σωθούμε, όταν εμείς αρνούμεθα να συγχωρήσουμε. Και έχω πει κι άλλο, και θα το ξαναπώ, ότι αυτές οι λέξεις έχουν ένα μεγαλείο που χάνεται από την κοινή τους χρήση. Τι σημαίνει συγχωρώ, τι σημαίνει με συγχωρεί ο Θεός. Συγχωρώ σημαίνει συν και χωρώ. Χωρώ μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Έτσι μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν μας χωράει στο σώμα Του, όταν μας ενώνει μαζί Του, έτσι χωράμε μαζί Του, και αυτή η συγχώρηση του Θεού και του ανθρώπου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν αναγνωρίζει κανέναν σαν παιδί Του, όταν αυτό το παιδί δεν αναγνωρίζει τον διπλανό σαν αδελφό Του. Γιατί ο Χριστός μας συγχωρεί στο σώμα Του, και κανένα σώμα δεν έχει μόνο ένα μέλος. Και όλα τα μέλη ενός σώματος οφείλουν να συνεργάζονται, να έχουν ένα κοινό ρυθμό. Και ο ρυθμός αυτός είναι ένας, και είναι η αγάπη. Από την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έρχεται σε αυτόν τον αγώνα να μας ενισχύσει, εισάγοντας την νηστεία, την εντονότερη άσκηση, την εντονότερη προσευχή. Γεμίζει η Μεγάλη Σαρακοστή από ευλογημένες ακολουθίες, τις ακολουθίες του Αποδείπνου, όπου την πρώτη εβδομάδα ψάλεται ο υπέροχος μεγάλος κανόνας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, που ουσιαστικά είναι ένας κανόνας όπου διεκτραγωδεί την πτώση του ανθρώπου, τα πάθη του ανθρώπου, τις αδυναμίες εκ των οποίων υποφέρει, και βέβαια ζητεί το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι οι ακολουθίες της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Μια λειτουργία που από μόνη της λέγει πολλά, διότι η προηγιασμένη, όπως θα ξέρετε, καθιερώθηκε για ένα λόγο που σήμερα μας φαίνεται απίστευτος. Γιατί οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας θεωρούσαν πολύ μεγάλο χρόνο να περιμένουν από τη μία Κυριακή στην άλλη για να κοινωνήσουν. Γιατί ουσιαστικά είχαν κατανοήσει ότι η σχέση με το Θεό είναι σχέση ζωής. Στο Πάτερ ημών λέμε σαφέστατα «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Ποιος είναι ο επιούσιος άρτος, ο επί της ουσίας μας απαραίτητος? Ποια είναι η ουσία μας? Αν αφήσουμε τον εαυτό μας νηστικό μια-δυο εβδομάδες, ξέρουμε τι θα συμβεί. Θα παραπατάμε, θα αρχίσουμε να τρεκλίζουμε, θα αρχίσουν να θολώνουν τα μάτια μας. Θα πάμε να σηκώσουμε μια τσάντα και θα πέσουμε μαζί της, αν έχουμε εξαντληθεί. Το σώμα μας θέλει τροφή. Όλοι μας ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Αν κάποιος μας κλείσει τη μύτη και το στόμα, θα σκάσουμε. Γιατί? Γιατί το σώμα μας θέλει αναπνοή για να ζήσει. Αλλά αυτό αφορά το ένα μέρος της ουσίας μας. Υπάρχει και το άλλο. Είναι η ψυχή του ανθρώπου. «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστατη καθεύδεις», είναι το τροπάριο και το ερώτημα που ψάλλεται ακριβώς στο Μεγάλο Κανόνα. Και από τι καθεύδει πολλές φορές η ψυχή? Από την ανάγκη της φροντίδος που έχει. Υπάρχει και για αυτήν μια τροφή. Υπάρχει και για αυτήν μια αναπνοή. Και η μεν τροφή είναι ο λόγος του Θεού και η Θεία Κοινωνία. Και η αναπνοή είναι η προσευχή. Λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, προτιμότερο να προσεύχεται κανείς παρά να αναπνέει. Και εσείς θα πείτε, μα τι λέει? Και εκείνος θα σας πει, α, ώστε έτσι ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα πάθεις αν δεν αναπνέει το σώμα σου και δεν προβληματίστηκες τι θα σου συμβεί όταν δεν αναπνέει η ψυχή σου. Ακριβώς, η ψυχή θα νεκρωθεί. Και η ψυχή νεκρώνεται και γίνεται αδύναμη και ο άνθρωπος αρχίζει να μην αντέχει. Η ένταση στα σπίτια μας, τα νεύρα που μας βασανίζουν, οι πικροί λόγοι που ανταλλάσσουμε φανερώνουν μια ψυχή ετοιμοθάνατη. Γιατί δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωντάνια. Δεν μπορεί να ζήσει τη δική της τη ζωή, που είναι ουσιαστικά και την τροφή, που είναι η παρουσία και η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού την ακούμε και δεν την κατανοούμε. Αν αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ όλοι, αν μπορώ και σας μιλάω και μ' ακούτε, αν στέκεστε ή κάθεστε, αυτό γιατί αυτή τη στιγμή όλοι κάνετε κάτι. Αναπνέεται και αναπνέω. Πιάνει κανείς μας το οξυγόνο? Το μυρίζει? Το βλέπει γύρω του? Η απόδειξη ότι υπάρχει είναι ότι εμείς ζούμε. Το ίδιο συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Η ποιότητα της ζωής μας δείχνει την παρουσία ή την απουσία της χάριτος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος, όταν η ψυχή του καθεύει, αυτό σημαίνει ότι η χάρη του Θεού είναι απούσα από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, επίσης, την περίοδο αυτή μας φέρνει και ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο το ευλογημένο της Παναγίας. Όλη η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια περίοδος ασκήσεως. Μια άσκηση που υποβάλλουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε άσκηση σωματική. Είτε αθλούμεθα, είτε κάνουμε δίαιτα για να έχουμε πιο καλή υγεία. Να έχουμε ένα σώμα σε ετοιμότητα. Αλλά ακριβώς αυτή η άσκηση που κάνουμε στο σώμα μας είναι αυτή που θα μας ρεζιλέψει κάποια μέρα. Γιατί θα μας πει, ώστε καταλάβαινες άνθρωπε την ανάγκη να αθλείς το σώμα σου, την ανάγκη να αθλείς την ψυχή σου, δεν την κατάλαβες ποτέ? Όταν η άθληση είναι προϋπόθεση της σωματικής υγείας, τότε και η πνευματική άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας. Και όταν οι άνθρωποι δεν αθλούνται, τότε δεν είναι υγιείς ακριβώς πνευματικά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της άθλησης? Όταν το αποτέλεσμα της γυμναστικής άθλησης είναι καλό, το καμαρώνουμε και το χαιρόμαστε. Και μάλιστα διηγούμεθα τον τρόπο με τον οποίο ασκηθήκαμε, κάναμε δίαιτα, αθληθήκαμε και μπορέσαμε και αδυνατήσαμε και αποκτήσαμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχει όμως, είπα, και η άσκηση της ψυχής. Πού οδηγείται ο άνθρωπος, πού φτάνει? Η Παναγία είναι το υπόδειγμα. Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είναι και καταλάβετε που μπορούμε να φτάσουμε μέσα από την άθληση και την άσκηση, που βέβαια δεν αφορά μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά τη ζωή μας ολόκληρη. Αλλά ακριβώς είναι υπόδειγμα και συμπίκνωση της όλης ζωής μας η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος καλείται, ασκούμενος και γυμναζόμενος και νηστεύοντας, αλλά όχι μόνο σωματικά. Από την πρώτη κιόλας ημέρα μας το τονίζει η Εκκλησία. Η νηστεία που αρέσει στο Θεό και που είναι δεκτή είναι η των κακών αλωτρίωσης. Η αποχή του θυμού, της καταλαλιάς, του ψεύδους, της επιορκίας. Με ένα λόγο, η νηστεία των παθών μας. Η νηστεία του δικού μας θελήματος. Η νηστεία του εγωισμού μας. Πόσες φορές το δικό μας θέλημα μας κάνει να συγκρουόμεθα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι? Πόσες φορές το δικό μας θέλημα δεν κάνει τα παιδιά μας να πληγώνονται, βλέποντας εμάς τους γονείς να λέμε πικρά λόγια ο ένας τον άλλον? Πόσες φορές ακριβώς η επιμονή στο δικό μας θέλημα δεν δημιουργεί τρόμο στις παιδικές ψυχές, που αργότερα μάλιστα εμφανίζεται προβληματική η ζωή αυτού του παιδιού? Κι όμως, αν είχαμε μάθει να ασκούμεθα, να υποτάσσουμε το δικό μας θέλημα, τον εγωισμό μας, στην αγάπη που η χάρη του Θεού μας υποδεικνύει, τότε αλλιώς θα ήμασταν εμείς σαν πρόσωπα, αλλιώς θα ήταν το σπίτι που μένουμε, αλλιώς ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Αλλά η άσκηση προϋποθέτει σωστούς τρόπους άσκησης, σωστά μέτρα, σωστές προϋποθέσεις. Και μάλιστα Δεν υπάρχει κανείς αληθινός και καλός αθλητής που να μην διαθέτει προπονητή. Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή? Να ξέρει τους τρόπους της ασκήσεως, να επισημάνει την φυσιολογία του ανθρώπου, να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Αυτό ακριβώς κάνει η Εκκλησία μας. Έχει καταρχήν και διαθέτει, και πρέπει ο καθένας από εμάς να διαθέτει, το δικό του προπονητή, το δικό του πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα τον συνδράμει, δεν θα μας καταργήσει ο πνευματικός πατέρας, θα μας συνδράμει στην άθληση που εμείς θα θελήσουμε και θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Αλλά είπα, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις η Εκκλησία μας τις θέτει σαν θέματα των Κυριακών, των νηστιών και των πέντε Κυριακών. Ήδη η Κυριακή που πέρασε ονομάστηκε και ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία θα πει ορθή δόξα, σωστός τρόπος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Η λέξη Ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογία, δεν υπάρχει απολελειμμένη. Ορθοδοξία σημαίνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι απλώς μια διανοητική πίστη, αλλά την ένταξη μέσα στη ζωή. Ο Χριστός μας τόνισε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, ότι έρχεται στον κόσμο για να θεμελιώσει την Εκκλησία Του, την οποία ούτε οι πύλες του Άδου θα μπορέσουν να καταργήσουν. Η Εκκλησία Του, ο εαυτός Του, προσφερόμενος εμάς δηλαδή, είναι ουσιαστικά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πατήσουμε. Γι' αυτό ο ίδιος τονίζει ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωτήσεται. Δεν αρκεί κανείς να πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά καλείται να γίνει μέτοχος της ζωής του Θεού. Φυτεύεται, όπως είπα, ως φύτευμα αληθείας και αυξάνεται τρεφόμενος με τη ζωή της Εκκλησίας, το Χριστό δηλαδή. Κι έτσι έχει στόχο να φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν η αναστήλωση των Αγίων εικόνων είναι η σύνοψη και η νίκη όλης της αλήθειας της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η εικόνα του Χριστού? Σημαίνει με τον πιο άφωνο και εύγλωτο τρόπο το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ακριβώς επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορεί και εικονίζεται. Το ότι εικονίζεται σημαίνει ότι όντως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι αυτή η απλή εικόνα, είτε στην Εκκλησία την έχουμε, είτε στα σπίτια μας, είτε ακόμα και στο πορτοφόλι μας, αυτό μας θυμίζει την απέραντη αγάπη του Θεού, η οποία τον οδήγησε στη σάρκωσή του. Και γιατί ο Θεός σαρκώθηκε? Για να θεωθεί ο άνθρωπος. Αυτό μας θυμίζουν οι υπόλοιπες εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Μας βεβαιώνουν ότι ο δρόμος που ο Χριστός άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να τον περπατήσει. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που περπάτησαν σε αυτό το δρόμο. Το αποτέλεσμα, θεώθηκαν. Έγιναν μέτοχοι της Θείας Ζωής. Τι θα πει να θεωθείς? Ένα και μόνον, να κοινωνείς με τον Χριστό, να μετέχεις στη ζωή Του. Γι' αυτό πρώτος πολίτης του Παραδείσου είναι ένας ληστής. Δεν είναι οι καλές μας πράξεις. Οι καλές πράξεις δεν είναι εκείνες που οδηγούν στη θέωση. Είναι ο καρπός της αγάπης μας. Αν αγαπάς το Θεό, τότε θα τηρείς το θέλημά Του. Και τηρώντας το θέλημά Του, θα ελευθερώνεσαι από τα πάθη σου και θα ανεβαίνεις πλέον σε αυτή τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να αγωνιστεί σωστά αν δεν ξέρει που βαδίζει, αν δεν γνωρίζει την αληθινή πίστη, δηλαδή την αληθινή σχέση με το Θεό, το πώς θα ζήσει για να συναντήσει το Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στάθηκε αμήλικτη στις αιρέσεις. Τι σημαίνει αίρεση? Να πάρεις ένα μέρος της αλήθειας και να το βάλεις στη θέση του όλου. Έτσι όμως διαστρέφεις την αλήθεια και καταπνίγεις και διαστρέφεις τη ζωή. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται. Η αλήθεια οδηγεί στη ζωή και ζωή είναι το να ζεις εν αληθεία. Και αλήθεια είναι το πρόσωπο του Χριστού. Εγώ είμαι, μας είπε, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν λοιπόν δεν έχει κανείς αληθινά ορθόδοξη σχέση με το Θεό, δεν μπορεί να περιμένει τη θέωσή του. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα στους ανθρώπους σήμερα, στις παραθρησκευτικές ομάδες που απλώνονται. Τι υπόσχονται? Ότι ο διάβολος τον πρώτο άνθρωπο, τι του υποσχέθηκε? Τη θέωση. Πώς του την υποσχέθηκε, χωρίς το Θεό. Τι είχε υποσχεθεί ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τον έπλασε κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσιν. Δεν είχε άλλο τέρμα να διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά άλλο δρόμο, το δρόμο της αυτονομίας. Ο Χριστός μας προειδοποίησε, θα έρθουν, λέει, στα τελευταία χρόνια άνθρωποι που θα σας λένε, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός. Και τι λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα, προσέξτε, μη πλανηθείτε και πορευθείτε ο πίσω αυτών. Ποιο είναι το έργο όλων αυτών, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Έτσι πλέον, ποιος είναι ο δρόμος όλων των υπόλοιπων παραθρησκευτικών ομάδων. Είναι η αυτονομία. Έρχονται και σου λένε, Θεός είσαι εσύ, δεν χρειάζεσαι κανένα Θεό. Σκύψε μέσα σου, θα βρεις το Θεό. Και ο άνθρωπος, αντί να θεωθεί, δαιμονίζεται τελικά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η προϋπόθεση της Ορθοδόξου πίστεως για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Και φτάνουμε στη σημερινή ημέρα. Στη σημερινή Κυριακή, τη Δευτέρα των Νηστείων, που για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι μια Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί αν τότε, την πρώτη δηλαδή, είχαμε το θρίαμβο της Ορθοδόξου πίστεως, σήμερα γιορτάζουμε το θρίαμβο της Ορθοδόξου Πνευματικής Ζωής. Γιατί μπορεί η πνευματική μας ζωή να είναι νόθος, να είναι κάλπικη, να περπατά με λάθος τρόπους και σε λάθος δρόμους. Και ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν είναι σήμερα η κανονική του γιορτή, αλλά όμως είναι εκείνος ο οποίος σε μια κρίσιμη στιγμή ήρθε και φανέρωσε και πρόβαλε ότι πάντοτε πίστευε η Εκκλησία. Στις μεγάλες έρηδες του ησυχασμού κατέθεσε τον δρόμο της Ορθοδόξου Πνευματικής Ζωής. Και ο Άγιος Γρηγόριος μας είπε μερικές κέρυες αλήθειες. Η πρώτη, ότι στο πρόσωπο του Θεού υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργειών. Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού γίνεται κοινωνός της Θείας Φύσεως. Ποια είναι η άκτιστη ενέργεια, η Θεία Χάρη? Είναι αυτό που είδαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση, αυτό το θαβόριο φως. Είναι λοιπόν η ενέργεια του Θεού που είναι άκτιστη, γιατί είναι του Θεού και όχι του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δια της Θείας Χάριτος, δια του Αγίου Πνεύματος, μπορεί όντως να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Είναι η πρώτη παρατήρηση, γιατί όντως δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της ουσίας του Θεού. Είναι απρόσιτον το θείον και ακατάληπτον, λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, και το μόνο καταληπτό είναι η απειρία και η ακαταληψία του. Τότε θα έλεγε ο άνθρωπος, άρα δεν μπορώ να σωθώ, δεν μπορώ να θεωθώ. Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος να επαναλάβει αυτό που πάντα δίδαξε η Εκκλησία, αυτή τη διάκριση. Ο άνθρωπος όντως δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Θείας Ουσίας, όμως γίνεται μέτοχος των ακτίστων ενεργειών του Θεού, δια των οποίων θεώνεται. Και το δεύτερο που μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος είναι ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι ακριβώς κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος και επειδή ο Θεός είναι τριαδικός, νους ο Πατήρ, λόγος ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και αυτό που ονομάζουμε ψυχή του ανθρώπου έχει νου, λόγο και πνεύμα. Νους δεν σημαίνει διάνοια, δεν σημαίνει λογική. Και μάλιστα η εξίσωση του νοός με τη λογική είναι αυτή που κάνει παράλογο τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο νους? Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Τι μας λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοί μας? Νους ορά και νους ακούει. Όχι το μάτι, όχι το αυτί. Γιατί το μάτι βλέπει ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Το αυτί ακούει ό,τι ακούγεται και μάλιστα έχει και περιορισμένες δυνατότητες. Ξέρουμε ότι υπήρξαν πάντα και υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι στην Εκκλησία του Θεού οι οποίοι είχαν το χάρισμα να μπορούν να βλέπουν τον άνθρωπο όχι στην επιφάνεια, αλλά στο βάθος. Είχαν το χάρισμα το προορατικό. Τι ήταν αυτό? Μαγικό? Όχι βέβαια. Ήταν ακριβώς αυτό. Είναι οι άνθρωποι που απέκτησαν τον καθαρό νου και μπορούσαν να βλέπουν όχι το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά την καρδία του ανθρώπου και να αποκαλύπτουν τα κρυπτά των καρδιών και να μένει έκπληκτος ο άνθρωπος. Πώς αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να με ξέρει, μου λέει το όνομά μου? Πώς αυτόν τον άνθρωπο που τον συναντώ πρώτη φορά μου λέει τι μου έχει συμβεί στη ζωή μου? Ακριβώς, γιατί είχαν αποκτήσει καθαρό νου. Και μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος και όλοι οι πατέρες, η έδρα του νοός είναι η καρδία του ανθρώπου. Όχι η σαρκίνη καρδία, αλλά η πνευματική καρδία. Και όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε ο νους, ο οφθαλμός, βλέπει. Θυμάστε το λόγο του ίδιου του Χριστού στην επί του όρους ομιλία του. «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Πώς επιτυγχάνεται η κάθαρση της καρδίας, γιατί όταν η καρδία είναι καθαρά,

Μία, δεν σου χρειάζεται ο Θεός. Και έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Ποιος είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν έρχονται στην εκκλησία την Κυριακή? Άμα τους πείτε είσαι άπιστος, θα σκίσουν τα ρούχα τους. Αλλά δεν το λένε, κατά βάθος όμως αυτό πηγάζει. Δεν χρειάζομαι να εκκλησιαστώ. Μπορώ να περάσω τη βδομάδα μου, την Κυριακή μου, τη ζωή μου και χωρίς να πολυεκκλησιάζομαι. Τι σημαίνει αυτό? Τη στέρηση της ψυχής μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που λειτουργούμε, ο ιερέας, υψώνοντας τα χέρια οικετεύει, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Και ο ναός αυτός κοινώνεται κάθε φορά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που κάνει το ψωμί και το κρασί, τη δική μας τη ζωή, σε ζωή του Χριστού, για να μας καλέσει να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του. Όταν εγώ δεν έρχομαι, ποιον αδικό? Μόνο τον εαυτό μου. Όλοι μας και όλοι σας ξέρετε τι θα συμβεί αν κάποια μέρα μαζέψετε τα λουλούδια σας και τα βάλετε σε ένα υπόγειο. Έπειτα από λίγο θα μαραθούνε. Γιατί η ζωή τους είναι ο ήλιος. Ακριβώς, ένας άλλος ήλιος. Ο Χριστός είναι η ζωή της δικής μας ψυχής. Όταν λοιπόν εμείς στερούμε την ψυχή μας από αυτή τη χάρη, τότε την βάζουμε στο υπόγειο. Και πάρα πολύ γρήγορα στην αρχή κυτρινίζουν τα φύλλα. Αρχίζει να κυτρινίζει η ψυχή μας. Αρχίζουμε να έχουμε αυτό που είπα, τους εγωισμούς, τα πάθη, τις εντάσεις μας, τους θυμούς μας και όλα αυτά τα πράγματα που τελικά πιανού τη ζωή αναστατώνουν, τη δική μας τη ζωή. Μόνο που δεν μάθαμε τη θεραπεία και γι' αυτό επιμένουμε στην αρρώστια. Και δυστυχώς μερικές φορές αυτή η αρρώστια οδηγεί στο θάνατο. Και οδηγεί πολλές οικογένειες, πολλούς ανθρώπους στο θάνατο, το πνευματικό, που τον εισπράττουμε όλοι, που μυρίζει η ζωή μας. Έτσι, λοιπόν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κάθαρση της καρδίας επιτυγχάνεται όταν ακριβώς προλάβουμε αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τα πάθη μας που θεργεύουν τον εγωισμό μας. Τα πάθη τι είναι? Είναι κινήσεις της ψυχής, οι οποίες είναι υγιείς, αλλά έχουν στραφεί σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, καλόν είναι να είσαι θυμώδης, αλλά το θυμό σου να τον στρέψεις όχι εναντίον του αδελφού σου, αλλά εναντίον της αμαρτίας και των παθών σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που δεν μπορείς να συγκρατήσεις τη γλώσσα σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που πικραίνεις συνεχώς και δημιουργείς ταραχή μέσα στο σπίτι σου. Εκεί πρέπει να στρέψεις το θυμό σου. Η αγάπη προς το σώμα μας, η υποταγή στα σαρκικά πάθη. Όλα τα σαρκικά πάθη έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Την φιλιδονία. Τι είναι η φιλιδονία? Το θέργεμα του εγωισμού. Η ικανοποίηση του εγωισμού μέσα από την ικανοποίηση του σώματος. Το αποτέλεσμα, ο άνθρωπος σκοτώνει την αγάπη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, σήμερα τα ανδρόγυνα δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Και ακριβώς η υποταγή στα πάθη της σαρκός σκοτώνει πολλές φορές την αγάπη και είναι πάρα πολλά ανδρόγυνα που φτάνουν να παντρεύονται χωρίς να έχουν ποτέ τους αγαπηθεί και χωρίς ποτέ να αγαπιόνται. Και όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, της καθημερινής ευθύνης στην οικογένεια, τότε αρχίζουμε να μην αισθανόμαστε καλά με τις ευθύνες που πήραμε. Έτσι λοιπόν, η θεραπεία των παθών πώς επιτυγχάνεται? Με ένα πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα σημαντικό τρόπο. Με την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δοκιμάζει να τηρήσει τις εντολές του Θεού, τότε αντιδρά. Αντιδρά το φρόνημα της σαρκός. Αντιδρά ο ανθρώπινος εγωισμός. Όταν θελήσω να πω θα πάω την Κυριακή στην εκκλησία, θα δυσκολευτώ να ξυπνήσω, θα βρω ένα σωρό δικαιολογίες, είναι η αντίδραση του φρονήματος της σαρκός. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτή που πραγματικά θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος επιμένει να τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε δοκιμάζει αυτό που δοκιμάζει ο αθλητής όταν προπονείται. Η λέξη προπόνηση έχει μέσα της τη λέξη πόνο. Δεν υπάρχει προπόνηση χωρίς πόνο, χωρίς υδρότα, χωρίς μόχθο, χωρίς κόπο, χωρίς εξάντληση πολλές φορές πάνω στην προπόνηση. Πού όμως αποβλέπει η προπόνηση?
αποβλέπεις την ετοιμότητα.

Δοκιμασία για την νίκη. Διανοήθηκε ποτέ αθλητής κανείς να σταματήσει την προπόνηση? Είναι σαν να πήρε διαζύγιο με το ενδεχόμενο της οποιασδήποτε νίκης του. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην πνευματική μας ζωή. Είναι η προπόνηση με την τήρηση των εντολών, η νηστεία τώρα και των παθών και των τροφών ακόμα που βοηθάει. Η εφαρμογή του θελήματος του Θεού, η προσπάθεια να λύνουμε τα προβλήματά μας με αγάπη και όχι με θυμό και με εγωισμό. Η ταπείνωσή μας μπροστά στην αδυναμία του άλλου και όχι η προσπάθειά μας να συντρίψουμε τον άλλον. Είναι ο έλεγχος της αδικίας μέσα στη ζωή μας. Τούτες τις μέρες ζούμε το παράλογο του πολέμου, αλλά αυτό τον πόλεμο τον στείνουμε και μέσα μας πολλές φορές. Και όπως και αυτός ο πόλεμος έχει θύματα, πολλές φορές ο πόλεμος που γεννιέται μέσα μας έχει θύματα. Και τα θύματα είναι πάλι ανθρώπινες υπάρξεις. Και μερικές φορές, όπως και τώρα, είναι αθώες ανθρώπινες υπάρξεις. Είναι τα παιδιά μας τα ίδια, που καμιά φορά χάνουν το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η τήρηση λοιπόν των εντολών του Θεού φέρνει την αληθινή ειρήνη, οδηγεί στην αληθινή αγάπη. Ο άνθρωπος τηρώντας τις εντολές του Θεού, πρώτα-πρώτα συνειδητοποιεί την πραγματική του κατάσταση, την κατάσταση της πτώσεως. Και από την άλλη μεριά, με την άσκηση, πάει να υπερβεί την κατάστασή του. Και μπορεί να την υπερβεί. Μπορεί ο θυμώδης άνθρωπος να γίνει ειρηνικός άνθρωπος. Κάποτε, όταν βρισκόμουν στη Βόρεια Εύβοια, πήγαμε έναν άνθρωπο από τον ενορία που ήμουνα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ να φέρουμε την Αγία Κάρα του Αγίου στο ναό μας. Τον άνθρωπο αυτό που με προθυμοποιήθηκε να με οδηγήσει τον γνώριζα σαν έναν ήρεμο, καλό οικογενειάρχη. Είχα πάει στο σπίτι τους και είχα χαρεί την όμορφη κατάσταση του σπιτιού τους. Όμως ταξιδεύοντας μου είπε, «Πάτερ, εσύ μας γνώρισες τώρα, δεν μας γνώρισες νωρίτερα. Δεν ήμασταν πάντα όπως μας βλέπεις. Υπήρχε εποχή που το διάλογο στο σπίτι μου τον κάναμε πετώντας ο ένας τα τασάκια στον άλλονε. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποιηθήκαμε. Γι' αυτό παντρευτήκαμε. Για να σκοτωνόμαστε. Προβληματιστήκαμε. Αναζητήσαμε το δρόμο. Αναζητήσαμε ένα πνευματικό. Και με τη χάρη του Θεού φτάσαμε εδώ που είμαστε». Μπορεί λοιπόν να υπάρξει αλλαγή όταν ο άνθρωπος μπορεί να ασκηθεί, μπορεί να προπονηθεί και να ετοιμαστεί για να μπορεί να έχει το νου ηγεμόνα των παθών και όχι το νου σειρώμενο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγωνίζεται με την τήρηση των θείων εντολών να καθαρίσει την καρδία του, ο νους του πλέον φωτίζεται. Το δεύτερο στάδιο, μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος, μετά την κάθαρση από τα πάθη, είναι ο φωτισμός του νοός. Και έτσι τώρα ο νους φωτισμένος τροφοδοτεί το λόγο, τη λογική μας, αλλά με καλό υλικό, με υγιές υλικό. Και έτσι η λογική μας λειτουργεί λογικά. Θα μου πείτε πώς θα λειτουργούσε. Η ζωή μας λέει πώς. Πώς οι άνθρωποι λογικοί λειτουργούν παράλογα. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας λέει ότι κατεφημισμόν λεγόμαστε λογικοί άνθρωποι, αφού είμαστε ανίκανοι να διακρίνουμε το καλό από το κακό πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Και εγώ σας ρωτώ, ποιο είναι το λογικό? Οι άνθρωποι να αγαπιώνται ή να δέρνονται? Τότε γιατί λοιπόν γίνεται το δεύτερο? Δεν είναι παραλογισμός αυτός? Τι μας λέει η λογική μας? Τι χρειάζεται ένα παιδί να μεγαλώσει σωστά? Την αγάπη και την ειρήνη των γονιών του. Γιατί λοιπόν εμείς δεν είναι παράλογο πλέον να του προσφέρουμε τα αντίθετα? Και ψάχτε για να δείτε ένα σωρό παραλογισμούς μέσα στη ζωή μας. Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι είμαστε θνητοί άνθρωποι, πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει μια σωστή λογική? Θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να κοινωνήσουμε με αυτόν που υπερβαίνει τη θνητότητά μας, να την υπερβούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε σήμερα εμείς οι άνθρωποι να σκοντάφτουμε σε αυτονόητα πράγματα. Κι έτσι πλέον να χανόμαστε και να πνιγόμαστε όντως σε μια κουταλιά νερό. Έτσι λοιπόν, όντως, όταν ο νους είναι φωτισμένος, τότε ο άνθρωπος είναι λογικός. Γιατί τότε βλέπει καθαρά την αλήθεια και αυτήν ακριβώς υπηρετεί. Και από τη στιγμή που ο νους είναι φωτισμένος και πορεύεται μέσα στο φως, τότε και κοινωνεί με το φως. Ο Χριστός τι είχε πει?
«Εγώ είμαι», μας είπε, «το φως του κόσμου». Αλλά μας ξαναείπε, «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Ποιος από τους δύο τελικά είναι, εκείνος ή εμείς? Και οι δύο μας λέει, «Αν κοινωνήσετε με τη δική μου τη ζωή, τότε γίνεστε φώτα ολόφωτα». Γιατί όταν εικονογραφούμε τους Αγίους, βάζουμε το φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι τους. Είναι το φως του Χριστού, του οποίου έγιναν μέτοχοι. Αυτό συμβολίζει το φωτοστέφανο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος αυτού του Θείου Φωτός. Και έτσι πλέον ζει και πορεύεται στην κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η κατάσταση της θεώσεως? Δεν είναι καμία υπερφυσική ζωή. Απ' την αρχή έτσι πλαστήκαμε, να ζούμε στον Παράδεισο, να ζούμε θεωμένοι. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Και όταν ο άνθρωπος αυτήν επανέρχεται, είναι χαριτωμένος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πει, «Ως χαρί εν άνθρωπος, καν άνθρωπος ή». Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι όντως άνθρωπος? Ποιος είναι ο όντως άνθρωπος? Είναι ο Θεάνθρωπος. Ποιοι είναι οι όντως άνθρωποι? Οι άνθρωποι που κοινωνούν με τη ζωή του Θεανθρώπου. Να, γιατί σας είπα στην αρχή, να κοιτάξουμε το πρόσωπο της Παναγίας. Για να δούμε πόσο χαριτωμένος γίνεται ο άνθρωπος, πόσο ευλογημένος, πόσο γίνεται πηγή ευλογίας και άνθρωπος ευλογίας. Τη στιγμή που περισσεύουν δίπλα μας και γύρω μας οι άνθρωποι της κατάρας, οι άνθρωποι της συμφοράς, κοντά μας και μακριά μας. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του οφείλουμε αυτή τη διδασκαλία. Είναι, εκείνος μας είπε τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Η κάθαρση, ο φωτισμός, η θέωση. Αυτά μας δίδαξε και μας είπε ότι είναι δυνατή η θέωση του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος κοινωνήσει με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Θα μπορούσα μόνο επιγραμματικά, για να γυρίσω πάλι στον Άγιο Γρηγόριο, να πω ότι η επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τι είναι ο Σταυρός? Δύο πράγματα. Το μέτρο της αγάπης του Θεού, το μέτρο της αποτυχίας του ανθρώπου. Τι φανερώνει ο Σταυρός? Πόσο μας αγάπησε ο Θεός? Πόσο? Μέχρι θανάτου, και μάλιστα ατιμωτικού θανάτου Σταυρού. Τι συμβολίζει όμως ο Χριστός? Την αποτυχία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τόσο κακός ώστε να σταυρώσει ακόμα και το Θεό. Γι' αυτό μην τρομάζετε και μην εκπλήσεστε, γιατί σήμερα οι άνθρωποι σταυρώνουν ανθρώπους και οδηγούν στο θάνατο μέσα από πολέμους και από πείνες εκατομμύρια ανθρώπους. Ακριβώς, ο Σταυρός του Χριστού είναι το μέτρο της δικής τους διαστροφής και της δικής τους ανηθικότητας και της δικής τους κακίας. Αλλά να προσέξουμε, γιατί όλα αυτά μπορεί να αφορούν και τον καθέναν από μας. Στο μέτρο του δικού μας χώρου, μέσα στον οποίο κινούμεθα. Γιατί τον προβάλλει η Εκκλησία μας? Για να μας δείξει πρώτον ότι έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι η αγάπη του Θεού. Και απ' την άλλη να μας πει, πρόσεξε, γιατί μπορεί να γίνεις ένας από τους σταυρωτές. Σου χρειάζεται λοιπόν η μετάνοια για να κερδίσεις την αγάπη, το έλεος και τη θυσία. Και τις δύο τελευταίες Κυριακές. Την πρώτη, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας θυμίσει αυτό που ήδη είπαμε, ότι η άσκηση είναι ο τρόπος της ζωής. Η άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και με την κλίμακά του, με τα 33 σκαλοπάτια του, μας δείχνει πόσο ο άνθρωπος ανεβαίνοντας φτάνει στην πληρότητα της υπάρξεώς του. Και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία στο τέλος θα μας πει το δυνατόν της μετανοίας. Θα μας πει ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει ο άνθρωπος, μπορεί να σηκωθεί και να αγιαστεί. Θα μας υπενθυμίσει ότι υπάρχει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα και από πού ξεκινάει? Από την αίσθηση του Θεού. Τι ένιωσε η Αγία Μαρία προσπαθώντας, ενώ ζούσε μέσα στην αμαρτία, δηλαδή λέρωνε το σώμα της που ήταν ναός του Θεού, να μπει στον επίγειο ναό του Θεού. Ένιωσε κάποιος να την εμποδίζει, να μην μπορεί να μπει. Όλοι μπαίνανε, εκείνη όχι. Και ξαφνιάστηκε, προβληματίστηκε, άρχισε να διερωτάται και είπε στην προσευχή της, «Αν Θεέ μου, ο λόγος είναι αυτός που καταλαβαίνω, τότε άφησε με να μπω και από την επόμενη στιγμή θα αλλάξω». Και μπήκε στο ναό και βγαίνοντας εξαφανίστηκε. 40 χρόνια στην έρημο αγίασε πραγματικά τον εαυτό της. Έγινε το πτηνό του Θεού, το πτηνό της ερήμου σαν τον Τίμιο Πρόδρομο. Για να μας δείξει ότι η μετάνοια υπάρχει για τον καθένα, αρκεί πραγματικά
να το θελήσει και αρκεί να έχει την προϋπόθεση, την αίσθηση της θεότητος. Και έτσι πλέον θα μας ετοιμάσει με αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε ακατακρίτως να φτάσουμε, να γίνουμε και να χαρούμε την Ανάσταση του Χριστού σαν γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Και τότε δεν θα φύγουμε το βράδυ από την Εκκλησία για να πάμε στη μαγειρίτσα, γιατί εδώ είναι το μεγάλο πανηγύρι. Εδώ η ζωή νικά το θάνατο και θα μείνουμε σε αυτή τη ζωή και στην κοινωνία αυτής της ζωής που όντως νικά το θάνατο. Και όταν ο άνθρωπος έτσι πορεύεται, τότε πλέον ηρεμεί και ειρηνεύει. Πρότυπο αυτής της ειρήνης είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Ίσως όλη αυτή την ώρα να ψάχετε να βρείτε, μα εκείνο το θέμα που μας είπε στην αρχή, πού το, ακριβώς τώρα φτάσαμε, στο τέλος. Στο τέλος που είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε, αλλά δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί ακριβώς αυτά τα λόγια έχουν προϋπόθεση αυτά που είπαμε. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν, βλέποντας την αγάπη του Θεού, στηριγμένος στην αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άφησε τον εαυτό του στο χέρια του. Και αυτό φάνηκε με τον τρόπο της προσευχής του. Δύο ήταν οι βασικές προσευχές του Αγίου. Η πρώτη, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Ο Άγιος έβγαινε τη νύχτα έξω, ύψωνε τα χέρια και φώναζε, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Όχι αυτό το σκότος το εξωτερικό, αλλά το σκότος στην ψυχή. Αυτό το σκότος ήθελε να φωτιστεί με το φωτισμό του Θεού. Και επειδή ακριβώς ο αγώνας της μετάνοιάς του ή σαν αποτέλεσμα ο Θεός να του χαρίσει αυτό που ζητούσε, τον άνωθεν φωτισμό, από εκεί και πέρα η ζωή του ήταν πλήρως εμπεπιστευμένη στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό όλη η προσευχή του ήταν η πρόταση που ακούσατε. «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησον με». «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, εγώ να σου πω». «Τι να σου πω εγώ, ποιο είναι το συμφέρον μου, μα το ξέρω εγώ. Με το σκοτάδι που έχω στο νου μου μπορώ να ξέρω τι πραγματικά με συμφέρει. Αφού μέχρι τώρα πορεύτηκα μέσα στη γνώμη τη δική μου και απέτυχα, να επιμείνω στην αποτυχία μου. Κύριε, όπως θέλεις». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, η σωτηρία του ανθρώπου? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει για τον άνθρωπο κάτι κακό? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει αυτός που σταυρώθηκε για μας να ταλαιπωρηθούμε άσκοπα στη ζωή μας? Όμως ο Θεός είναι ο πιο καλός προπονητής. Επειδή μας ξέρει ποιοι είμαστε, επειδή ξέρει την κατάστασή μας, μας παραχωρεί και χαρές και λύπες, και δοκιμασίες και θλίψεις μέσα στη ζωή μας, ακριβώς για να ετοιμαστούμε. Ακριβώς λοιπόν μέσα στο θέλημα του Θεού σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο, την τήρηση του θελήματος, και την άλλη, την αποδοχή. Όταν μέσα στη ζωή μας έρχονται θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά όταν και βρισκόμαστε σε απορία, τι να κάνω και πώς να φερθώ? Ως θέλεις και ως είδας, όπως ξέρεις. Γιατί ποιος ξέρει πιο καλά τον εαυτό μας από τον ίδιο το Θεό? Πόσες φορές ανακαλύπτουμε μέσα μας πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν? Πόσες φορές μέσα στην κοινή συμβίωση σε ένα σπίτι λέει ο σύζυγος στη σύζυγο ή και αντίστροφα, «Μα εγώ δεν σε είχα γνωρίσει έτσι». Υπήρχε λοιπόν και ένας άλλος εαυτός που ήταν κρυμμένος, που ήταν άγνωστος και που τώρα φανερώνεται. Αυτόν τον εαυτό ο Θεός τον γνωρίζει, όπως ξέρεις. Τι σημαίνει «όπως ξέρεις»? Σημαίνει «σου εμπιστεύομαι». Σου εμπιστεύομαι τη ζωή μας. Εμπιστεύομαι και τις δοκιμασίες που μου παραχωρείς. Γιατί εσύ είσαι ο καλός προπονητής, που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς τη θλίψη, που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς την αρρώστια, που ξέρεις γιατί με οδηγείς ακόμα και στο θάνατο. Γιατί ξέρω ότι στην έξοδό μου από τη σκηνή αυτού του κόσμου με περιμένεις εσύ, να με οδηγήσεις ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος η ειδονή των καθορόντων το ανέκφραστο κάλος του δικού σου προσώπου. «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας». Τι μας τρώει σήμερα? Το άγχος, η αγωνία, ο προβληματισμός. Και μάλιστα αυτό το άγχος, αυτή η αγωνία μας φτάνουν στο σημείο να ρεζιλευόμαστε. Βλέπω μερικές φορές στα κανάλια τα τηλεοπτικά να έχουν γεμίσει από μάγους,
από μάγισσες, από μέντιουμ. Βλέπω μάλιστα μερικές φορές μερικούς ανθρώπους, θα την πω τη λέξη ελεύθερα, ηλίθιους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν και να βγαίνουν και να λένε, εγώ αν δεν ρωτήσω την κυρία Τάδε, δεν πρόκειται να ξεκινήσω την επιχείρησή μου. Είναι ακριβώς το μέτρο της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Γιατί αν αυτός ο κύριος ή κυρία Τάδε ήξερε την τύφλα του, θα είχε φτιάξει τη δική του τη ζωή πρώτα. Θα μου πείτε τι φτιάχνει, εκμεταλλευόμενος τη δική μας την ανοησία. Ακριβώς λοιπόν, τι σημαίνει όμως αυτό το τρέξιμο των ανθρώπων σε αυτές τις πόρτες και η γελιοποίηση του ανθρώπου, η αγωνία του ανθρώπου για τη ζωή του, για το μέλλον του. Πού βρίσκεται το μέλλον το δικό μου και το δικό σας? Στα χέρια του Θεού. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε. Και σε αυτό το μέλλον κανένα medium δεν μπορεί να παρέμβει. Οπότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει αυτό, είναι γεμάτος άγχη και αγωνίες. Να προλάβω αυτό, να προλάβω εκείνο, να προλάβω τ' άλλο. Και χάνουμε τα μέτρα της ζωής. Τρέχοντας για τη ζωή φτάνουμε στο θάνατο. Αυτές οι μοντέρνες αρρώστιες της εποχής μας. Ο καρκίνος, το καρδιακό επεισόδιο, το εγκεφαλικό. Αυτά τα νούμερα που αυξάνονται και τελικά κάποια στιγμή δημιουργούν τα σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας, είναι ακριβώς οι απεγνωσμένες προσπάθειες του ανθρώπου. Να βρει ένα νόημα για τη ζωή του και δεν το βρίσκει, γιατί το ψάχει εκεί ακριβώς που δεν υπάρχει. Η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου, «Κύριε όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με», φανερώνει την κατάπαυσή του, την ειρήνη του, την εμπιστοσύνη του. Δεν έχει αγωνίες ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί εμπιστεύεται το θέλημα και την αγάπη και τη γνώση του Θεού. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας τι πραγματικά μας συμφέρει. Σας έχω πει κι άλλοτε το παράδειγμα. Θα σας το ξαναλέω πάντα, γιατί είναι διαρκώς δυστυχώς επίκαιρο. Τι άλλο μπορεί να θεωρήσει καλό για το παιδί του ένας πατέρας και μια μάνα να πετύχει στο πανεπιστήμιο? Ξοδεύεται, κουράζεται, κάνει τα πάντα και τελικά πετυχαίνει το παιδί. Και καμαρώνει για την επιτυχία. Και έρχεται το πανεπιστήμιο να γίνει ο τάφος του παιδιού του. Γιατί εκεί μπλέχει. Μπλέχει με ποικίλα πράγματα. Ή ακόμα περισσότερο και χειρότερα. Μπλέχει ακριβώς με αυτή την έλλειψη νοήματος. Έλεγα και τις προάλλες και το λέγω και σε εσάς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό να βλέπεις νέα παιδιά που τελείωσαν και το πανεπιστήμιο ακόμα. Που πήραν το πτυχίο τους. Τι περιμένουν οι γονείς τώρα? Την προκοπή τους. Ξέρετε τι κάνουν? Πάνε στα εξοχικά όμορφα σπίτια των γονιών τους, μαζεύονται μαζί και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αυτή είναι η τραγωδία και η αποτυχία. Γι' αυτό λοιπόν το σπούδαζες. Γι' αυτό ξοδεύτηκες. Προσπάθησες να προλάβεις τα πάντα για το παιδί σου. Και να τι πρόλαβες. Και προσέχτε. Υπάρχει ευθύνη. Και η ευθύνη είναι κέρια. Γιατί ακριβώς δεν προτείναμε στα παιδιά μας τα ουσιώδη. Δεν τα γαλουχίσαμε με τα ουσιώδη. Δεν τα συνδέσαμε με το μοναδικό θεμέλιο μέσα στη ζωή. Που όταν κανείς εκεί θεμελιωθεί, δεν κουνιέται, δεν πέφτει, δεν συντρίβεται. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Θεμέλιον άλλων ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων. Και όσα παιδιά θεμελίωσαν τη ζωή τους σε αυτή την πέτρα, δίπλα τους να τα είχαν τα ναρκωτικά τους ήταν περιτά. Όσα όμως δεν είχαν θεμελιώσει στην πέτρα αλλά στην άμμο, στις γνώσεις του μυαλού και όχι στην καλλιέργεια της καρδιάς, αυτοί τρέχουν να τα βρουν και πληρώνουν ακριβά για να τα αποκτήσουν, για να βάλουν το θάνατο και όχι τη ζωή μέσα στο κορμί τους και στο σώμα τους και στην ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού είναι επίσης σαφής. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, μάτιν η γρύπνη σενοφυλάσσουν. Αυτές τις αλήθειες τις ζούμε κέρια στη ζωή μας και ξαναγυρίζουμε στο λόγο του Αγίου. Αν είχαμε μάθει αλλιώς να οργανώνουμε τη ζωή μας, Κύριε όπως θέλεις και όπως ξέρεις, αυτό τι σημαίνει? Αναζητώ πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Προσεύχομαι για αυτά που μου φαίνονται αυτονόητα και παρακαλώ το Θεό, αν ο δρόμος που διάλεξα είναι λάθος, να μου τον κλείσει. Κάποτε ένας τέτοιος άνθρωπος ζούσε σε ένα νησί. Είχε αυτή την εμπιστοσύνη την απόλυτη στο Θεό.
και κατεβαίνοντας μια μέρα να πάει στο πλοίο να ταξιδέψει, παραπάτησε, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Όταν έτρεξαν να τον μαζέψουνε, τον άκουσε να λέει «Και αυτό για το καλό μου θα είναι». Και του λέει ένας που τον άκουσε «Μα για όνομα του Θεού βρε άνθρωπε, ποιο είναι το καλό σου, το πόδι σου έσπασες». Κι όμως το πλοίο της γραμμής βούλιαξε. Και όντως έσπασε το πόδι του για το καλό του. Γιατί πραγματικά ο Θεός μερικές φορές επεμβαίνει στη ζωή μας από τρόπους και δρόμους που δεν το φανταζόμαστε. Θα σας πω και ακόμα ένα. Κάποτε ήρθε ένας νέος άνθρωπος στην πόλη που μένω, στη Χαλκίδα. Ζήτησε να με δει επιγόντως. Δεν τον είχα ξαναδεί, ούτε τον ξαναείδα. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να του καταλάβει, μου είπε δυο μεγάλες αλήθειες της ημέρας εκείνης. Η πρώτη μου ανακοίνωνε το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, πολύ γνωστό στην πόλη μας. Και από αυτά που μου είπε, συγκλονίστηκα γιατί κατάλαβα γιατί τον πήρε ο Θεός εκείνη την ημέρα. Γιατί η παραπέρα ζωή του θα ήταν καταστροφή για τον ίδιο, για το σπίτι του και για πολλούς άλλους ακόμα. Και όταν το πρόσωπο αυτό έφυγε, πήγα στην εικόνα του Χριστού και έκανα μια μετάνοια, λέγοντας «Όσε μεγάλη ήνθη τα έργα σου, Κύριε, όντως πάντα εν σοφία επί ίσας». Αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό είχε ο Άγιος Γρηγόριος. Είναι η μεγάλη ανάσα. Εμείς κοντανασένουμε, λαχανιάζουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί μας έλειψε αυτή ακριβώς η μεγάλη ανάσα. Μακάρι λοιπόν να μάθουμε αυτές τις δύο προσευχές, όχι με το στόμα μας, με την καρδιά μας, να μπορούμε κι εμείς να ζητάμε επίμονα «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος», «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με». Και όταν αυτό βγαίνει από την καρδιά μας, τότε πλέον ο Θεός θα φωτίζει το σκοτάδι μέσα μας, θα μας οδηγεί ακριβώς στο δρόμο του φωτός στη ζωή της Εκκλησίας. Εκεί θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Εκεί θα φτάσουμε στη ζωή που νικά το θάνατο. Και έτσι πλέον θα καταλάβουμε αυτό που ο Χριστός είπε όταν κάποτε ρώτησε τους μαθητές του «Τι γνώμη έχουν για μένα οι άνθρωποι?» Και του είπαν οι μαθητές «Άλλοι σε νομίζουν για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, άλλοι για τον Ισαΐα, άλλοι για κάποιο προφήτη. Εσείς τι γνώμη έχετε για μένα?» Και η απάντηση του Πέτρου ήταν «Εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Και ο Χριστός του απάντησε «Εσύ μην που το είπες αυτό, είσαι ο Πέτρος, αλλά πάνω σε αυτή την πέτρα, στην αλήθεια δηλαδή, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Και πήλε άδου, ου κατησχύσου είναι αυτής. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το τέλος όλων των θρησκειών, το τέλος της αναζήτησης, γιατί τώρα δεν είναι ο άνθρωπος που αναζητά το Θεό, είναι ο Θεός που αναζητά τον άνθρωπο, να τον καλέσει μέσα στην κοινωνία της αγάπης Του, να εμπεριπατεί και να κατοικεί μέσα μας, να είναι για μας πατέρας και να είμαστε εμείς για Αυτόν παιδιά Του αγαπημένα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συνοικοδομηθεί στην Εκκλησία, ζώντας αυτήν, φυτευόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμενος δια της Θείας Κοινωνίας, τότε πλέον έρχεται η ισορροπία και η ειρήνη του Θεού. Και όσους ανθρώπους γνωρίσαμε σε αυτόν τον κόσμο να είναι άνθρωποι ειρήνης και αγάπης, όπως ήταν για μας ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος στον Όσιο Δαβίδ, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, οι άνθρωποι αυτοί τους άφησε ο Θεός στην εποχή μας για να μας δείξει ότι για όλους μας είναι δυνατή η ειρήνη του Θεού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είμαστε χριστιανοί γιατί ζητήσαμε κάποια θρησκεία, δηλαδή κάποια ικανοποίηση των μεταφυσικών μας ερωτημάτων, αλλά γιατί ζητήσαμε τη ζωή που νικά το θάνατο. Και ο Χριστός δεν ήρθε να μας λύσει θρησκευτικές απορίες, ήρθε να μας δώσει τη ζωή η οποία νικά το θάνατο, και αυτή είναι η Εκκλησία, το σώμα Του. Και όλη αυτή η περίοδος είναι μια προπόνηση και μια άσκηση πως ο άνθρωπος θα κερδίσει το μεγάλο στοίχημα, να μην χάσει τη ζωή του, να μην χάσει τη ζωή που νικά το θάνατο. Και όποιος κερδίσει αυτή τη ζωή, κερδίζει και αυτήν εδώ που περπατάμε. Γιατί η εμπειρία μας δείχνει
ότι όποιος αγνοεί αυτή την όντω ζωή, αυτός με τον τρόπο που ζει, καταστρέφει με τα ίδια του τα χέρια και τη δική του τη σημερινή, την επίγεια ζωή. Μερικές φορές την ρημάζει, βγάζει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Γι' αυτό λοιπόν ας θελήσουμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει το ότι είμαστε χριστιανοί. Όχι για κανέναν άλλον λόγο. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από μένα ούτε από σας. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Αυτό λέγει η πιο κοινή λογική. Και αλίμονο γιατί είμαστε τόσο παράλογοι και τόσο τυφλοί που δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί αν το καταλαβαίναμε θα λέγαμε με προθυμία «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Και αυτή η ακοή και η υπακοή, όπως την Παναγία «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» την μετέτρεψε σε άνθρωπο ευλογίας, έτσι θα μετατρέψει και μας. Ας θελήσουμε λοιπόν αυτή την ημέρα να μαθητεύσουμε στο μεγάλο δάσκαλο, στον Άγιο Γρηγόριο, από τις όλες αλήθειες που μας έδωσε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο καλούμεθα να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Κύριε, όπως ξέρεις και όπως θέλεις, ελέησέ μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαβρίτων θα παραμείνει προσωρινώς κλειστός μέχρι τη πλήρη αποκατάσταση της φθοράς και την ασφαλή επαναλειτουργία του. Παρελήφθησαν σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό Μέγαρο Λάρισα 40 κράνη μοτοσυκλέτας δωρεά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Υπεγράφει πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Όμιλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector για την σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου κωδικού τίθεται αύριο 5η η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόνδωνα του κινδύνου από την επιβαρημένη από τις πυρκαγιές ατμόσφαιρα για το γενικό πληθυσμό αλλά κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες λόγω καπνού και στάχτης. Ο καιρός για αύριο γενικά έθριος, βοριάδες τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
1: Επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

Η γλυκοφιλούσα. Η βάτος φλέγεται, το ρόδο δεν καίγεται, το μήλο μπορεί και ομιλεί. Η παρθένος εφραίνεται με το ρόδο και χαίρεται, με το μήλο κρυφομιλεί. Η παριά της χαϊδεύει αμαράντινο ρόδο και μήλο το εύωσμο, το βρέφος της γλυκοφιλεί.

Η Διαθήκη. Ο Λόγος γράφει με φωτιά την Διαθήκη ιδιοχείρος σε δύο πλάκες του γρανίτη. Πριν τους καλύσουνε το χέρι με καρφί και βάλει με αίμα τον σταυρό υπογραφή.

Η κραυγή. Γέροντας εχορομέτρησε τον τετραπέρατο κόσμο οριζοντίος και καθέτος. Βρήκε στο κέντρο το δέντρο επάνω του καρφωμένο τον άφωνο αμνό. Ον εκήρυξε Ισαΐας και τον άκουσε στην κραυγή που σχίζε γοερή τις πέτρες.

Η μεταμφίεση. Άγιε μου Γιώργη, ντύσε με τη χρυσή στολή και δώσ' μου το κοντάρι σου να το χτυπώ στη γη. Όταν με βλέπει ο δράκοντας με τη δική σου χάρη, να με θωρεί ανίκητο πως είμαι παλικάρι. Να τρέμει με το βλέμμα μου όταν τον προκαλώ, κι εγώ για την τρεμούλα του να τον περιγελώ.

Εκατερίνα. Μορφή αγνή, ευγενική, χαριτωμένη, που σταλαγμός Αγίου Πνεύματος δροσίζει, δάκρυα αυγής που τριαντάφυλλο στολίζει και αστραφτολάμπης του ήλιου την ακτίνα. Αγία, νύμφη του Χριστού Εκατερίνα, αξίως με του μαρτυρίου τον αγώνα, φέρεις του δακτυλίου του τον αραβώνα.

Η επιγραφή. Σαν επίγραφο σταυρό καρφωμένος απ' τους πόνους παραλυρώ. Μέσα στον ύλιγκο βλέπω τα γράμματα. Ιώτα, νι, βήτα, γιώτα. Αριστερά μου ή δεξιά.

Φόβος. Κλειδιά. Λουκέτα. Μηχανισμοί ασφαλείας. Από πού μπήκε ο φόβος?

Μετά την αγρυπνία. Μετά την αγρυπνία στο μικρό ξοκλήσι, τι μεγαλόπρεπα ασκορπούσε η σελήνη τη δόξα σου. Χρυσάφια στα χωράφια. Και τα τριζόνια με το φως ξετρελαμένα συνέχιζαν να λένε τη λειτουργία.

0: επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διάβασε για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στη Θεοτόκο.
4: Σκίσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπαιδεία.

στον τόπο όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ού παρελεύσονται, ούδε επιστρέψους ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, ανάμεσον των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορθαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων της κτίνεσή και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορθαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ασεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενωσέψουσι, του ερωδίου η κατοικία, ήγητε αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφύγη της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότος και έγινε τον ήξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τον μάντρας αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δρακονούτος ον έπλασας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής, συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστέλει το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και έγινε τον ήξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: σωτηρίασον ψυχονιμών, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του πενταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλου Χριστού ημών στρατού Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε
0: Υπότιτλοι AUTHORWAVE

0: Σημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης.

0: ερχόμεν.
1: Είπε Κύριος προς Μωυσή, ανάβηθη πρόσμε εις το όρος και στήθη εκεί και δώσωση τα πηξία τα λίθινα των νόμων και τα σεντολάς ας έγραψα νομοθετήσε αυτής. Και Αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παρεστικός αυτό ανέβησαν επί το όρος του Θεού και της πρεσβυτέρης είπε «Ησυχάσατε αυτού έως αν επιστρέψομε προς ημάς και ειδού Αρών και Ωρ με θυμών, εάν την εισυμβεί κρίσης, προσπορευέστοσαν αυτής. Και ανέβη Μωυσής εις το όρος και εκάλυψεν εν εφέλη το όρος και κατέβη η δόξα του Θεού επί το όρος Σινά και εκάλυψεν αυτό εν εφέλη έξι μέρας και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσήν τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπηρφλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Και εισήλθε Μωυσής εις το μέσο της νεφέλης και ανέβη εις το όρος. Και είναι εκεί εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύχτας. Εις εξόδου το εν άγνωσμα.
0: Σοφία προσώμεν.
1: Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίων, όσοι της λαλήσει προς τον εαυτού φίλων και απελίετο εις την παρεμβολή, ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβή νέος, ούκ εξεμπορεύεται εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδού συμιλέγεις, ανάγαγε το λαόν τούτον, σι δε ούκ εδήλωσάς μη, όσιν αποστελείς με τεμού. Σι δε μη είπας, είδα σε παραπάντα στε χάριν έχεις παρεμή, ήουν έβρικα χάρη εναντίον σου, εφάνισόμισε αυτόν γνωστός, ή να είδωσε όπως σαν ο ευρικός χάρη ενώπιόν σου, και ειν αγνώ ότι λαός σου το έθνος, το μέγα τούτον. Και λέγει αυτό Κύριος, εγώ αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσωσε. Και είπε προς αυτόν, η μισή αυτός συμπορεύει με θυμών, ή με αναγάγησε τεύθεν. Και πως γνωστόν έστε αληθώς ότι έβρικα χάριν παρασύ εγώτε και ο λαός σου αλυσυμπορευωμένος σου με θυμών και ενδοξαστησόμεθα εγώτε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη όσα επί της γης εστίν. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και τούτος το λόγον ονείρικας ποιήσω έβρικας γαρχάριν ενώπιον εμού και είδα σε παραπάντας και λέγει Μωυσής δείξον μη τη σε αυτού δόξαν και είπε εγώ παρελεύσομαι προτερός σου τη δόξη μου και καλέσω το όνοματί μου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω όναν ελεώ και εκτηρήσω όναν νικτήρω και είπε ουδην είσαι δίν το πρόσωπό μου ο γαρμίδι άνθρωπος του πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος ιδού τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας. Η νίκα δαν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σοπήν της πέτρας και στεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω και αφαιλώ τη χείρα μου και τότε όψι το πίσω μου το δε πρόσωπό μου ουκ οφείσετε εσύ. Και ορθρίσας Μωυσής το πρωί ανέβη στο όρος το Σινά, καθά συνέταξεν αυτό ο Κύριος. Και κατέβη Κύριος εν εφέλη, και παρέστη αυτό εκεί και κάλεσε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και κάλεσε Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Εσπεύσας Μωυσής, κύψας επί την γην, προσεκίνησε το Κυρίο. Βασιλειών τρίτης το ανάγνωσμα.
0: Σοφία προσώμεν.
2: Εν τες ημέρες εκείνες έρχεται Ηλίου εις Βυσσαβέ, η εστί του Ιούδα, και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί, και αυτός επορεύθη εν τη ερήμου οδόν ημέρας, και ήλθε και κάθισε υπό κάτω αρκεύθου και κοιμήθη. Και ύπνωσεν εκεί υπό των φυτών. Και ειδού της ύψα το αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη, φάγε και πήε. Και επέβλεψεν ηλίου και ειδού προκεφαλής αυτού εγκριφίας πολυρήτης και καμψάκης ύδατος. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψα σε κοιμήθη. Και επέστρεψεν ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη και φάγε και πήε ότι πολύ από σου η οδός. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και πορεύθη εν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύχτας έως όρους Χορήβ. Και εισήλθεν εκεί στο σπήλαιον και κατέλησεν εκεί. Και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπεν αυτό Κύριος, εξελεύσει και στήσει εν το όρι ενώπιον Κυρίου. Και ειδού Κύριος παρελεύσετε και πνεύμα μέγα κρατεών διαλύον όρι και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου. Ούκεν το πνεύματι Κύριος και μετά το πνεύμα σεισμός. Ούκεν το σεισμό Κύριος και μετά των σεισμών πυρ. Ούκεν το πυρί Κύριος και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Και έγινε το οσήκους εν ηλιού, επεκάλυψε το πρόσωπον αυτού εν τη μιλωτή αυτού και εξήλθε και έστει παρά το σπήλαιον και είπε Κύριος προς αυτόν, πορεύου και ανέστρεφε εις την οδόν σου και ήξεις εις οδόν ερήμου Δαμασκού. Και χρήσεις τον Ελισέε Ιών Σαφάτ αντί σου εις προφήτη.
0: Πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διένειας ημών υπομέν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ενέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν την πόλη και χώρα ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντεχού ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ψαλώντων και υπέρ του περιεστώ τους λαού που απεκδεχομένου το παρασούμε έγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνδόξον αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, διέσπερα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμε, έπισε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πίσιμον Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών στο του Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνδιδόξων αναπέμπομεν το Πατρί.

Σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, σύντουργοι υπέκλαιναν τα σκεφαλά του, δι' αυτόν υπέτρεψαν αυγένα, που την εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά το σον περιμένοντα έλεου και την συνεπεκδεχόμενη σωτηρία, που διαφύλαξαν εν παντή καιρό και την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντό εχθρό, από πάσα δικημένη συνεργεία διαβεωτική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλιάς σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Ιόνσου, ο ετοίμασες και τα πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: ον ευλογητός Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία, τη πόλη και τη ενωρία ταύτη και το γενιπαντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν το όρι του Θεβών μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων, και σίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και των Αγίων εν δόξων Ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, και της Αγίας ενδόξεως αιωμάρτυρος Φιλοθεής της Αθηναίας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσα ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, στο μεγάλο αυτό θαυμαστό και μεγαλειώδες γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, αγαπητοί αδελφοί, οι τρεις μαθητές του, Ιάκωβος, Ιωάννης,
2: Πέτρος
0: ο πρωτοκορυφαίος αξιώθηκαν να δουν με τους φυσικούς οφθαλμούς του σώματος το άκτιστον της θεότητος του Σωτήρος. Οι κτιστοί είδαν το άκτιστον φως εν το όρητο Θαβόρ, όχι μόνον για να ενισχυθούν εις την πίστη τους προ του πάθους του σταυρικού του θανάτου, αλλά κυρίως για την μεταμόρφωση και την εσωτερική αναγέννηση της ψυχής των, αλλά και της ψυχής όλων ημών, όσων με τη θέλησή μας ανά τους αιώνας ακολουθήσαμε και θα ακολουθήσουν οι αδελφοί μας την πνευματική πορεία επί της γης του Θεανθρώπου Σωτήρου μας. Να ευχηθούμε λοιπόν πράγματι όχι μόνο στους τρεις μαθητάς που είδαν το άκτωστον φως των Πέτρων, των Ιάκωβων και των Ιωάννην, αλλά και εις όλους εμάς αυτό το άκτωστον φως να φωτίζει τις καρδιές μας, να φωτίζει το νους μας για να μπορούμε να πορευθούμε τις υπόλοιπες μέρες της ζωής μας επί της γης. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη φυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας και το χρόνο με υγεία.
4: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το κάστρο των Μογλενών στην Πέλλα, μνημείο βυζαντινής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, παρέδωσε στην τοπική κοινωνία υπουργός πολιτισμού. Το ανασύρθηκε νεκρή 42χρονη μητέρα από την Ολλανδία που είχε πέσει στη θάλασσα στα μάλια Κρήτης από εκμισθωμένο σκάφος. Διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων στον τμήμα Ινώη Χαλκίδα εξαιτίας πυρκαγιάς. Αύριο, εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, στην κατεχόμενη Μόρφου, προϊσταμένου του Μητροπολίτου Μόρφου. Μήνυμα μνήμης, ειρήνης και σεβασμού προς όλους όσοι κατοικούν και μοιράζονται τη γη της Δημοκρατίας της Σέρπσκα, έστειλε από το Μρνκόνιτς Γκραντ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ο Πατριάρχης Σερβίας κατά την διάρκεια επετειακών εκδηλώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 31 ετών από την επιχείρηση Καταιγίδα. Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τριών τουλάχιστον ανθρώπων στο Covent Garden, προχώρησε η αστυνομία του Λονδίνου. Γενικά έθρισε ο καιρός για αύριο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

0: Η Παναγία στην ποίηση με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Τσαναβάρης, στη μουσική επιμέλεια Μαρινέλα Πολυζώτη και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Εκεί βρίσκεται η Βίκη Τριβίζα. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η Παναγία στην ποίηση, δεύτερο μέρος σήμερα με την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορα φιλοσοφίας ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διακεκριμένη επιστήμονα, παιδαγωγός, είναι πτυχιούχος της αγγλικής φιλολογίας, της ιστορίας αρχαιολογίας, των βυζαντινών νεοελληνικών σπουδών, της θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευτεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχει διδάξει επίσης και διδάσκει σε πολλά πανεπιστήμια ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συγγραφέας και διευθύντρια της Euroclassica. Κυρία Γιατράκου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Εχθές, λοιπόν,
1: η Παναγία λοιπόν στην ελληνική ποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Και στην ποίηση και τη λογοτεχνία γενικώς.
0: Και χτες μας αναφέρατε από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, Σικελιανό, Παναγιωτόπουλο, Καραντώνη, Παπαδιαμάντη, Σολωμό, Βαλαωρίτη, Καραντώνη, Ζωή Καρέλη, Κωνσταντινίδου, τη Λούλα Ξάνθος Λυσιώτης από την Κύπρο, Γιώργης Μανουσάκης, Καβάφης. Μας είπατε για τα πυρεθήτικα δίστιχα από Νάξο, από Λευκάδα, τα Μανιάτικα Μυρολόγια, από τις παραλογές του Γιώργου Ιωάννου, του Αγίου Νεκτερίου, το Αγνή Παρθένε Δέσποινα, του Ηλία Μινιάτη, του Γιώργου Φέρη, του Νεόφυτου Ροδινού, του Λόγιου Ιερωμένου του 17ου αιώνα, του Ηλία Μινιάτη, του Αχιλέα Παράσκου, του Δροσίνη, του Βερίτη, του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, του Δημητρίου Κακαβελάκη, του Τιμόθεου Παπουτσάκη, του Αρχιεπισκόπου, για να θυμηθούμε κάποια ονόματα και κάποιες αναφορές και στάσεις που κάνατε χθες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά η περιήγησή μας και η ανθολόγηση συνεχίζεται σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν η κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, επισκέφθηκε την Ελισάβετ και δέχθηκε από εκείνη το θεόπνευστο μακαρισμό «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή», απάντησε προφητικά «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενέ». Αυτός ο θεομητορικός λόγος βρήκε την επιβεβαίωσή του μέσα στους αιώνες ως και τις μέρες μας. Μας το διασώζουν οι κειμενογράφοι, οι λογογράφοι, οι ποιητές, οι υμνογράφοι. Συγκεκριμένα και εδώ θα αναφερθούμε και στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριο Μάρκο, ο οποίος και ως κλασικός φιλόλογος και ως φιλόλογος γενικότερα και θεολόγος έχει κάνει μια λαμπρή αναφορά. Ικανός αριθμός νεοελλήνων ποιητών γράφει, ξεδίπλωσαν το αίσιο ελιτάριο της καρδιάς τους και άφησαν τους κονδυλοφόρους τους να αναμέλψουν ύμνο ή να διατυπώσουν λυρικό λόγο για τη μητέρα του θεανθρώπου. Ο Γεώργιος Αθάνας υψώνει το βλέμμα της ψυχής του από το ακροθαλάσσι της Ναυπάκτου προς τα ψηλά βουνά της Ρούμελης και στα τραγούδια των βουνών ευγνωμονεί την Παναγία που βοήθησε να επιστρέψουν ζωντανοί από τη μάχη. Εσύ που καλογύρισες, μιλείς μόνοι στο τάμα. Κοινάμε, πάμε στον Προυσό, μαζί με εμάς χιλιάδες. Μεγαλωμάτα Παναγιά, το ζωντανό σου θάμα, γονατιστές δοξάζουνε μες στη σπηλιά οι μανάδες. Η έφη αλιανού στη θάλασσα του Ζώφου θα αγιογραφήσει ένα θεομητορικό πίνακα με πινελιές από τις ευλογημένες στιγμές της λαϊκής ευσεβίας των Ελλήνων σαν πράξη επίβαση θεωρίας νηπτικής, απόσταγμα του πνεύματος των κολυβάδων που αναγεννά την ελληνική πραγματικότητα. Για μένα είσαι πάντα η Παναγία του Ελέους και του Πόνου. Έρχεσαι πάνω από τα πέλαγα και τις πατρίδες στα βουνά, σιωπή γεμάτη την καρτέρηση, με τις γυναίκες του λαού μου τις απλές, τις μάνες τις χαροκαμένες, και μυρίζεις λιβάνι και αγέρα θαλασσινό, θυμάρι από τα βουνά μας. Λάμπει το μέτωπό σου κάτω από τη μαντήλα τη σεμνή, άστρο παντοτινό στη νύχτα της ζωής μου. Πρόκειται για ένα απόσπασμα γεμάτο από θεωρία φωτός, ως μη ευωδίας πνευματικής, άκουσμα χερουβικό, και σιωπή νηπτική. Και ο Κούλης αλέπει στα ποιήματά του, θα επιχειρήσει έναν αιγαϊκό διάπλου και φτάνοντας ταξιδιό της επισκέπτης, προσκυνητής την υπέρμαχο στρατηγό, τη μεγαλόχαρη κυρά του Αιγαίου, την τραυματισμένη Παναγία της Τίνου, θα εγκομιάσει με μια απλή μεγαλοπρέπεια τον ανεκτήμητο θησαυρό του Κυκλαδίτικου Ιερού Νησιού. Μα πόνα πάνω, μα πάνω απ' όλα να εγγυχτεί και ατίμητη κορώνα με το όραμα της Πελαγίας, Παρθένας μοναχής, του χάρισε την πάνσεπτη της Παναγίας εικόνα, λιμάνι στην καταδρομή κάθε φτωχής ψυχής. Και ο Οδυσσέας Ελίτης, στο γεμάτο από τον ήλιο και τα μελτέμια του Αιγαίου άξιον εστί, θα προσκαλέσει τα θαυμαστά έργα του Κυρίου, τις ομορφιές του αρχιπελάγους μας, σε μία λατρευτική σύναξη με κέντρο τη Θεοτόκο, τη μακρινή μητέρα, το Ρόδον, το Αμάραντο. Οι σημάντορες άνεμοι που ιερουργούνε, που σηκώνουν το πέλαγος σαν Θεοτόκο, που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια, που σφυρίζουν στα όρη και έρχονται. Και ο Παύλος Κρινέος σε μία ιερή θαλασσογραφία θα εφράνει τους αναγνώστες του από το χρυσόδι σκοπότηρο με τον προσευχητικό λυρισμό της δέησης στην Παναγία για να προστατεύσει τους θαλασσινούς. Κυρά Ελεούσα Παναγία, κυρά Φανερωμένη, μέρεψε τ' άγριο πέλαγο που αφροκρεμάει το θρήνο, βύθισε τ' άγριο σύννεφο μες τη σπηλιά του ανέμου, ράντισε αγίασμα τα νερά και κάμε τα πελάγι να στράψει φως, το άχραντο φως, το πρωινό των εισοδίων. Η Παναγία είναι το μεθόριον κτιστού και άκτιστου, το σύνορο μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Ανδρέας Μαρζόκης θα την επιλέξει για να μεταφέρει στην τρισήλιο θεότητα τις καθημερινές θλίψεις, πόνους και ανάγκες των ανθρώπων. Έχε, κυρά, στη σκέψη σου τη μικραμένη χείρα. Στο μοινασμένο άνοιξε εσύ σπλαχνική τη θύρα. Δώσε του σκλάβου δέσποινα ελεύθερη πατρίδα, του ναύτη την ελπίδα που πλέει στην ξενιτιά. Τη μάνα παρηγόρησε που έχει παιδί στα ξένα, και χύσε μια ναχτίνα σου για τον τυφλό Παρθένα. Κράτα το γαλαμίαντο του βρέφους που βυζένει, στρέψε στην οικουμένη το βλέμμα σπλαχνικό. Και ο Ματθαίος Μουντές θα μας αφήσει παρακαταθήκη το φύτεμα σε βρονταδούσικο κήπο των Ανθών του 15 Αυγούστου. Γλυκιά, γαλάζια φαντασία, χρόνων μακρινών, ο γλυκάς με των αγγέλων που οι Γεσημανοί δεν ήταν πέρα στα βουνά των ελαιών, στις βιβλικής της Χανάν τα μάκρη, μα ήταν τοπίο νησιώτικο, δικό μας, κοντινό, μεταθισμένα για σεμιά, τα φούλια, το βασιλικό, στου γυαλού μας κάποιαν άκρη. Και ο Άγγελος Ικελιανός, ο λυρικός μας ποιητής, θα υμνήσει στο λυρικό βίο, τοποθετώντας την Ελλάδα να στέκει μπροστά της και να την παρατηρεί. Και σε κοιτάει στα γόνατα και σε κοιτάει στα στήθια. Τα γόνατά σου είναι σμιχτά, της αρετής θρονή, και από τα στήθια σου άσωτος τρέχει κρουνούς η αλήθεια. Η αγάπη τρέχει αστήρευτη με την υπομονή. Την πίστη του στα θαύματα της Παναγίας θα διακηρύξει και ο Γιάννης Ρίτσος. Όταν περνούσε η Παναγία σιωπηλή κάτω από τα δέντρα, κανένας δεν την άκουσε. Αλήθεια, ένας γέρος τυφλός βρήκε το φως του και ένας παράλυτος περπάτησε. Και τώρα, μέσα στα μάτια τους που είχαν κλάψει πολύ και είχαν κοιτάξει κατάματα τη νύχτα, άθισε μια μικρούλα μυγδαλιά. Και το ίδιο βράδυ ο ύπνος τους γίνηκε μια φωλιά χελιδονιών χτισμένη στη μασχάλη της παλιάς καμπάνας. Ολοκληρώνεται αυτή η συνοπτική ενδεικτική καταγραφή αυτή η αυγουστιάτικη ποιητική παράκληση με τον επικό θρησκευτικό λόγο του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, με μια αστράφτη εκκλησιά και σάνεται ένα χέρι όπου τον ανεσήκωνε. Μοσχοβολάει τα έρη. Τα μάτια του άνοιξε ο παπάς. Στο κάτασπρο του γέννη το δάκρυ του έσταζε βροχή. Κοιτάζει. Καθισμένη στο θρόνο βλέπει την κυρά που του χαμογελούσε και το παιδί που εχαίρετο και που τον ευλογούσε. Σε ποιο καλύβι αγνώριστο, σε ποια καρδιά θλιμμένη να πέρασες τη νύχτα σου, κυρά φανερωμένη. Ποιο μαραμένο λούλουδο η χάρη σου κυρούλα κρυφά κρυφά να ανάστησε σαν του ουρανού δροσούλα. Όμως είναι ατέλειωτοι οι ποιητές και θα είναι όσο υπάρχει κόσμος, όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα μακαρίζουν την Παναγία, οι γενναίες των γενναιών. Αύγουστος, αγαπητοί ακροατές, ο μήνας της Παναγίας, η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Αύγουστος για τον Ελληνισμό είναι ο μήνας με την κοίμηση της Θεοτόκου που θεωρείται από τις κορυφαίες της χριστιανοσύνης, ενώ η προετοιμασία των πιστών που αρχίζει από την 1η Αυγούστου και διαρκεί 15 ολόκληρες ημέρες μέχρι τον ευλογημένο 15 Αύγουστο. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως και στις χώρες της Διασποράς, όπου διαμένουν οι απόδημοι Έλληνες, τιμάται με τον πιο δυνατό τρόπο η μνήμη της Θεομήτωρος και η μετάστασή της από τη γη στον ουρανό. Κατά τον Συναξαριστή, η μετάσταση της Παναγίας την ανήγγειλε στην ίδια ο άγγελος 3 μέρες πριν την πραγμάτωσή της. Εκεί δέχθηκε το άγγελμα ότι θα συναντούσε τον πολύ αγαπημένο και μονάκριβο Υιό της, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στη θριαμβεύουσα Ιερουσαλήμ. Περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο, ο λαός μας τιμά και σέβεται την Παναγία, την οποία επικαλείται σε κάθε στιγμή της ζωής του. Οι εκκλησίες της βρίσκονται πολυάριθμες σε ολόκληρο τον ελλαδικό και τον παγκόσμιο χώρο, ιδιαιτέρως στο νησιωτικό, που υπάρχουν θαυματουργές εικόνες της και αποτελούν τα πανελλήνια θρησκευτικά προσκυνήματα, όπως η Παναγία της Τίνου. Η ομορφιά της Παναγίας είναι συγκλονιστική. Η κοίμησή της απεικονίζεται στη Βυζαντινή αγιογραφία, όπου φαίνεται να κοιμάται με τη γαλήνη στη μορφή της, σε απόλυτη εναρμόνιση με την ψυχική της ομορφιά. Μια ομορφιά που διακρίνει κατεξοχή την Παναγία με την ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρον το της αγνίας της. Αυτή η ομορφιά που θα γίνει ακόμη πιο αισθητή τη βραδιά του 15 Αύγουστου κατά τη μεγάλη γιορτή της Πλατιτέρας των ουρανών, που θα λάψει αυτή τη νύχτα στον ουρανό σκορπίζοντας το γαλάζιο της φως παντού πάνω στη γη. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε διεξέλθει την ποίηση πολλών ακροθυγός ποιητών μεγάλων της Ελλάδος, αλλά θα μπορούσαμε και από όλο τον κόσμο να περιλάβουμε ό,τι ωραιότερο έχει γραφεί για την Παναγία. Η κατανυκτική αγάπη του λαού μας, ιδιαίτερα προς την Παναγία, η λατρεία και η αφοσίωση του Έλληνα πήρε πέρα από τη θρησκευτική πίστη το βλέμμα του Υιού της, διότι δια της Παναγίας που μεσολαβεί και μεσητεύει στον Υιόν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε. Ρίχνει μια ματιά, υψώνει το χέρι της σαν για να ευλογήσει και νιώθεις μέσα σου την παρουσία του Θεού. Αισθάνεσαι ένα ψυχικό τίναγμα, μια μυστική συγκίνηση που σε πλημμυρίζει, μια ανίποτη χάρη. Σε κοιτάζει από την εικόνα της η Μεγαλόχαρη και η ματιά της σε γεμίζει καρτερία, ελπίδα και στοργή. Την εικόνα για τη ματιά της ύμνησαν οι λογοτέχνες. Και όχι μόνο οι αληθινοί πιστοί που έμειναν ανέγκυφτοι από τις επιστημονικές αμφιβολίες του υλισμού, μα και εκείνοι που παρά τις αμφιβολίες και αντιφάσεις τους τελικά αισθάνθηκαν μέσα τους τον ενίκικας με Ναζωρέ, με νίκησες Ναζωρέ, άρα έλαμψε και η χάρις της Παναγίας. Ανάμεσα σε αυτούς και ο μεγάλος ελληνολάτρης ποιητής Κωστής Παλαμάς, αυτός ο βάρδος της Λευτεριάς, ο διχασμένος, ο εγκεφαλικός, που όπως τον κατηγόρησαν του έλειπε η λυρική αίσθηση της μεταφυσικής. Και όμως ο Παλαμάς βυθιζόταν ολοένα και πιο πολύ στάδιτα της ψυχής του και προσπαθούσε να συλλάβει κρυφά μιλήματα που έβγαιναν από μέσα του και να ακούσει την Παναγία μας, την Αθηνιώτισσα και με όλα τα άλλα επίθετα και προσωνύμια που της απέδωσε υπέροχα σε στίχους. Ο ίδιος παραδέχεται στο ποίημά του απόκριση και στην αστάλευτη ζωή που δημοσιεύονται στα άπαντά του αυτή την πνευματική πορεία που χάραξε στο νου και στην καρδιά του. Ο ποιητής πιο σωστά φαίνεται να λατρεύει την Παναγία. Του το λέει η άδολη συνείδησή του, η εθνική, με την ευωδιά του Ρόδου που τον μεθά και το λιβάνι, πως μαζί με την Παρθένο Παναγία την Αθηνιώτισσα παρουσιάζεται και την τραγουδά καρδιακά και ειλικρινέστερα στο ποίημα «Φοινικιά» της ασάλευτης ζωής. Παρακαλεί ο ίδιος, αποκαλύπτει παραστατικά το σπαραγμό της ψυχής του, το παράδειγμά του από την κλίση του προς την αμαρτία και αυτοτιμωρούμενος σκαλίζει τα τραύματα του ηθικού του κόσμου. Τότε είναι που βλέπει αόρατο ένα χέρι πάνω από την κεφαλή του να τον ευλογεί. Είναι το χέρι της κυρίας Θεοτόκου. Και απάνω από το κεφάλι μου αόρατο ένα χέρι, κάποιο μεγάλο χέρι με ευλογούσε, θα πει στη δημιουργία του 100 φωνές. Εύγλωτα, εξομολογητική είναι και η στίχη του σε μια μύχια προσευχή του προς την Παναγία, στο ποίημά του «Μυστική παράκληση», που δεν είναι άλλο από μια δραματική, καθαρά θρησκευτική έκφραση της ψυχής του. Να μερική στίχη του. «Δέσποινα, κανένα φόρεμα τη γύμνια μου δε φτάνει να σκεπάσει, κι ως τώρα με στέμου στάλαχτα μιας οργισμένης δύσης, δέσποινα, στήριξέ με εσύ και μη μ' αφήσεις». Η Παναγία για τον Παλαμά είναι στήριγμα, καταφυγή, παρηγοριά. Η γλυκιά και ταπεινή μορφή της είναι γι' αυτόν λιμάνι εξαγνισμού, πρόσωπο ιερό που εμπνέει ελπίδα και ανακούφιση στον μικρό και τον αδύναμο. Συνεχίζει στη μυστική προσευχή του. «Α, δείξου στο μικρό και στον ανήμπορο και δείξου καθώς δείχνεσαι στους ταπεινούς και φτάσε καθώς φτάνεις στους αμαρτωλούς και δείξου καθώς δείχνεσαι στους σκλάβους η Αγία Ελεούσα και τα χέρια της να γλυκοσκεπαστώ και να της εξομολογηθώ και να της ξεσκεπάσω ό,τι μέσα μου κρύβεται κλειστό, ό,τι ντρέπομαι να πω και ό,τι φοβάμαι, κάποιες άκαρπες, άθλιες αμαρτίες, ό,τι σκληρώ με τυραννά και ό,τι θέλω να είμαι, τις άγριες κυνηγήτρες μου ερηνίες». Κατανυκτικός ύμνος στην Παναγία είναι και η παρακάτω στίχη όπου εξυμνεί τη στοργική και ελπιδοφόρα ματιά της. Κοιτάζει από την εικόνα της η μεγαλόχαρη την παρέλαση του ανθρώπινου πόνου και η ματιά της μεταδίδει καρτερία και ελπίδα. Η σκέψη και του ανθρώπου εσύ, του αγγέλου εσύ και η δόξα, μπρος στην εικόνα σου γυρτός, ο κόσμος με το στόμα τρεμουλιαστό, κρεμάμενο μόνο από το όνομά σου και από τη σκέψη σου κυρά και από τα ναύλεμά σου με ένα τροπάρι μυστικό με μια πνιχτή μουρμούρα, δύο απέραντα μονόλογα, χαίρε χαριτωμένη. Αλλά και στη φλογέρα του βασιλιά ζωγραφίζει ζωντανά την πιο αγνή και αυθεντική μορφή της και την επίδρασή της στους προσκυνητές. Μοναχική, ξαρμάτωτη και απάνω εδώ αραγμένη, μακριάθε, ανέγγιχτη, άχαρη και σαν πνιγμένη μέσα, σε ένα φακέλι κόκκινο, σε ένα μαντό γεράνιο, χωρίς κοντάρι και σκουτάρι, ουδέ γοργόνιο σκιάχτρο, μη δε κοντή, μη δε ψηλή, μα σαν να βρίσκεσαι όλο σε ψήλωμα που ξετυλιέται, αγάι αγάι αθάμα. Μόνο άπλωνε τα χέρια της κι όσοι μπροστά της πέφταν και κάτω από το χέρι της γονατιστή λυγίζαν, μόνο η ματιά της κοίταζε κάτω από τη ματιά της μάρμαρα ανθρώπων και θεοί ραγίζανε και λιώναν. Και σε πολλά άλλα σημεία του ογκοδέστατου έργου του ο Παλαμάς, όταν βρίσκεται μπροστά στην Αγία Μορφή της μεγάλης κυράς, εγκαταλείπει τις αμφιβολίες του. Η μορφή της του γαλινεύει την ψυχή και οι στίχοι του στάζουν κατάνοιξη και τρυφερότητα. Αγαπητοί ακροατές, αυτός ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς σε σύντομους άλλους στίχους του συγκεντρώνει τα κατατόπους ωραία επίθετά της μαζεμένα από όλη την Ελλάδα και αραδιασμένα αρμονικά. Παντάνασα, ελεούσα, γλυκοφιλούσα, ακάθιστη, γιάτρισα, πονολήτρα, παραμυθιά, περίβλεφτη, πανάχραντη, οδηγήτρια, αντιφωνήτρια, τριχερούσα, βαγγελίστρα, γοργοϋπήκοη, Αθηναία, Ρωμαία, φανερωμένη. Αν θα ήθελε κανένας να τα συγκεντρώσει όλα αυτά, δεν θα έχει παρά να επισκεφθεί το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά που είναι στην Σίνα και Ακαδημίας και να ζητήσει το φάκελο 124 και να δει εκεί μέσα όλη την αγάπη του Παλαμά προς την κυρία Θεοτόκο που του σκόρπιζε όλες τις αμφιβολίες και τον έκανε άνθρωπο παναγιοσκέπαστο στην κυριολεξία. Αγαπητοί ακροατές, ό,τι και να πούμε για την κυρία Θεοτόκο, ό,τι χάραξε η γραφίδα, ό,τι προσπάθησαν όλοι οι γλύπτες και όλοι οι ζωγράφοι και όλοι οι μελωδοποιοί και όλοι οι υμνογράφοι, θα είναι πάρα πολύ λίγο και θα άξιζε χρόνους πολλούς και τόμους πολλούς να διαθέταμε.
0: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, κυρία Γιατράκου, να ξεκουραστείτε λίγο και συνεχίζουμε.

0: Μένει μας την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου. Κυρία Γιατράκου, βλέπουμε πόσο πολύ έχει διαποτίσει το έργο του Παλαμά η Παναγία, έτσι.
1: Και όχι μόνο. Όλων των ποιητών ανεξαιρέτως και όλων των λογοτεχνών και όλων όσων ασχολούνται με τα ελληνικά γράμματα και όχι μόνο. Των θεολόγων, των υμνογράφων, των ζωγράφων. Η Παναγία είναι η Παναγία. Ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Οι Έλληνες ποιητές λοιπόν λένε για την Παναγία, αλλά και όλοι είπαμε οι δημιουργοί. Εξάλλου σε κάθε στιγμή της ζωής μας, εύκολη ή δύσκολη, την Παναγία επικαλούμαστε. Πολύ ωραία πράγματα αναφέρονται και στο περιοδικό Ελληνική Δημιουργία, μάλιστα στον αριθμό τεύχους 61 για όσους θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο, του έτους 1950, που αναφέρεται στο θείο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Αϊπαρθένου Μαρίας, της Παναγίας των Ελλήνων. Η Παναγία είναι πανανθρώπινη, είναι για όλους τους ανθρώπους, αλλά εμείς οι Έλληνες την έχουμε ξεχωριστά στην καρδιά της καρδιάς μας. Και μάλιστα, επειδή το λιγότερο που έπρεπε κανείς να κάνει είναι να ανθολογήσει μερικά πράγματα για να δυναμώσει την πίστη του και την αγάπη του προς την κυρία Θεοτόκου, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια κείμενα για να διαπιστώσουμε το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής ή της μεγάλης ποιητικής φλέβας των Ελλήνων ποιητών, αλλά και το ιερό πάθος για τη μητέρα του Χριστού, όπως ήταν και είναι η Παναγία μας. Γράφει ο Γεώργιος Ζόρας. Ο Γεώργιος Ζόρας, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αναφέρει λοιπόν στο περιοδικό Ελληνική Δημιουργία «Η Παναγία στην νεοελληνική ποιήση». Ασχολούμενος άλλοτε με το θέμα της Παναγίας και της συλλογής Άνθη Ευλαβίας, έγραφα ότι Παρθένος, η γλυκία μύτηρ του Θεανθρώπου, σύμβολον αγιοσύνης και αγνότητος, αλλά ταυτοχρόνως και μητρικής αγάπης και πόνου, απετέλεσε νησόλαστας εποχάς θέμα ιδιαιτέρως προσφυλές εις τους ποιητάς από των πρώτων χριστιανικών χρόνων μέχρι της εποχής μας και στην Ορθόδοξον Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Στην φιλολογία αυτήν την πρώτη θέση κατέχει αναμφιβόλως η Βυζαντινή υμνογραφία. Εδώ πρέπει να το τονίσουμε. Ουδέποτε άλλοτε η μορφή της Θεοτόκου έβρε τόσων υψηλών, τόσων λυρικών και τόσων εμπνευσμένων από βαθυτά την πίστη ύμνων. Χαίρε, διείς η χαρά εκλάμψη. Χαίρε, διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε, βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Θα ψάλουν προς τη Θεομήτωρα οι απελευθερωθέντες εκ του εχθρικού κινδύνου Βυζαντινή. Ο δε νεότερος Πίνδαρος της εκκλησιαστικής ποιήσεως, Ρωμανός ο μελωδός, θα υμνήσει κατά των συγκινητικότερων τρόπων τον πόνο της δυστυχούς μητρός ή της βλέπει αγόμενον εις των βωμών του μαρτυρίου και της θυσίας το ίδιον αυτής τέκνον. Τον ίδιον άρνα η αμνός θεωρούσα προσφαγήν ελκόμενον η κολούθη Μαρία τριχωμένη με θετέρων γυναικών. Και στα επομένα εποχάς η ελληνική μουσα δεν έπαυσε να αφιερώνει στην Θεοτόκον ωραιοτάτους στίχους πλήρης αγάπης, θαυμασμού και ηκεσίας. Πολλά δε ποιήματα εγγράφησαν εις δόξαν της Θεοτόκου, είτε κατά απομίμηση των χαιρετισμών, είτε και όλος πρωτότυπα. Μεταξύ των ποιημάτων τούτων, ιδιαιτέρας μνήας είναι άξια τα στιχουργήματα τα περιεχόμενα εις μίαν ιδιόμορφων συλλογήν γνωστήν υπό τον τίτλον «Άνθη Ευλαβίας», οφειλωμένην εις τους τροφίμους του γνωστού Φλαγκινιανού Ιεροδιδασκαλίου, το οποίον είχε ιδρυθεί εις ενετία με κληροδότημα του Θωμά Φλαγκίν και του οποίου η λειτουργία ήρχισε από το έτος 1664. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γενναίες των γενναιών υμνούν τη

0: Παναγία, όχι απλώς από τους χρόνους τους Βυζαντινούς, αλλά από τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Στην συλλογή ταύτην γράφει ο Γεώργιος Ζώρας, της οποίας ο πλήρης τίτλος είναι «Άθη Ευλαβίας», «Εκχυθέντα εις την πανένδοξον μετάστασιν της Θεομήτωρος Μαρίας, παράτινον του Φλαγκινιανού Ελληνομουσείου Τροφίμονται και Σπουδαίων, επιστασία και επανορθώση του πολυμαθεστάτου αυτής ιεροδιδασκάλου Ιωάννου Πατούσα, του εξαθηνών γυμνασιάρχου του Ρηθέντος Φροντιστηρίου και πανευλαβώς αφιερωθέντα το πανιερωτάτο και σοφωτάτο κυρίο κυρίο Μελετίο Τυπάλδο, Μητροπολίτη Φιλαδελφίας, υπερτίμο και εξάρχο πάσης Λιδίας και των εντεσκληνές ενετίες Ελλήνων αξιοπρεπεστάτο Προέδρο ενετίησιν Αλφα Ψιήτα 1708. Δημοσιεύονται λοιπόν πεζογραφήματα και ποίηματα αφιερωμένα κατά το πλείστον εις την Παναγία. Πρόκειται περί έργων, αν όχι εξαιρετικής σημασίας, πάντως αξιολόγων, ιδία όσον αφορά εις την πρωτοπορίαν και την πρωτοτυπίαν και το χρόνο της συνθέσεως, περί των οποίων ο Δημαράς γράφει τα εξής. Πολλή τέχνη, αλλά και πραγματική ποιητική έμπνευση επεξεργάζονται τα ποιήματα αυτά, που αποτελούν την πρώτη μεγάλη επίτευξη ύστερα από τα χρόνια της Κρήτης. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι για την Παναγία σμιλεύει κανείς ως εις το εργαστήριο του Χρυσικού τους ωραιότερους στίχους και τα ωραιότερα κείμενα της ζωής του. Είναι πραγματικά άνθη με όλο το άρωμά τους, με τη γοητεία των ποικίλων χρωμάτων τους, αλλά άνθη φυτευμένα μέσα σε ένα θερμοκήπιο, με τη γοητεία και δένουν τα περασμένα και δεν δημιουργούν προηγούμενο. Η εμφάνισή τους έχει κάτι τεχνητό που φανερώνεται όχι μόνο στην κατασκευή τους, αλλά και στο γεγονός ότι έμειναν χωρίς συνέχεια. Ας αναφέρουμε εδώ ένα 14στιχο της συλλογής, το οποίο οφείλεται στον Αντώνιο Στρατηγόν, έναν λόγιο καταγόμενον μεν από την Κρήτη, αλλά γεννηθέντα στην Κέρκυρα και έχει τον τίτλο «Ότι ο θάνατος της Θεομήτωρος εστάθη θεϊκή αγάπη». Είχε λάμψει η αυγή, εις την οποία όρισε ο Θεός, να αποσηκώσει στάστρα από τον κόσκον την Μαρίαν και ως κυράν του παντός να στεφανώσει. Απήκασε νεφής γεύσιν την θείαν, γοργάωθε να σώσει χρυσόπτερος πετά την Παναγίαν και θάνατον γλυκίν αυτής να δώσει. Τότε βλαβείς βέλος χρυσόν τεντώνει και εκείνην την καρδίαν την αναμένην με φλόγες θεϊκές γλυκά πληγώνει. Αν η κόρη νεαρά έσ' απομένει, τούτο το νου της ας μη θολώνει, γιατί πόθον θανή δεν υπερβαίνει. Ιδού και δεύτερον 14στιχον από την ίδια συλλογή που έγραψε ο εκκεφαλινίας ιεροδιάκονος Φραγκίσκος Κολουμπής και φέρει τον τίτλον «Εις την μετάσταση της Πανάγνου». Σαν η σάρμα λαμπρών στα χρυσωμένα των αγγέλων φτερά επέτα η Θεία Μητέρα του Θεού, εις την οποία ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπουσα η γη με πικραμένα μάτια, με στεναγμούς είπε «Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα?» Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής τους νικημένους όταν θριαμβικήν δόξα λαβαίνει «Και με και τους υιούς μου υποκειμένους έκαμες Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μας σύρεις αυτού γλυκά δεμένους». Αλλά και η δημοτική μούσα έχει επίσης αφιερώσει ποιήματα εις την Παναγίαν. Εκτός από το γνωστό εκείνο το αναφερόμενο εις την Αγίαν Σοφίαν, εις το οποίον ο λαϊκός ποιητής συνεχίζων την παράδοση βλέπει την απελευθέρωση του έθνους συνδεωμένη με το πρόσωπο της Θεοτόκου προστάτηδος της Κωνσταντινούπολεως. Η Δέσποινα ταράχθηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. «Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι». Αλλά και άλλα δημοτικά τραγούδια έχουν ως κεντρικό πρόσωπο την Παναγία, όπως είναι διάφορα καθαρώς θρησκευτικού περιεχομένου, άλλα αναφερόμενα σε θρησκευτικές εορτές. Ιδιαιτέρως αξίζει να αναφέρομαι το δημόδες ποίημα που φέρει τον τίτλο «Το μυρολόγι της Παναγίας». «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα άγγελοι, αρχάγγελοι, όλοι μαυροφορούνε. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα πάνε και έρχονται στις Παναγιάς την πόρτα». Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν στο θρονί της. Την προσευχή της έκανε για το μονογενή της. Ακούει βροντές, ακούει αστραπές και ταραχές μεγάλες. Προβάλλει από τη θύρα της να δει στη γειτονιά της. Βλέπει τον ουρανό θαμπό και τα άστρα βουρκωμένα. Ακούει φωνή, ακούει λαλιά απ' αρχαγγέλου στόμα. «Σώπα, κερά μου, δε Παναγιά, τούτην εδώ την ώρα, και τον Υιό τον πιάσανε και στο σταυρό τον πάνε». Η Παναγιά σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Και σαν τη συνεφέρανε, τούτο το λόγο λέει: «Όσοι πονάτε το Χριστό, όλοι κοντά μου ελάτε. Η Μάρθα, η Μαγδαληνή, και του Λαζάρου η μάνα, του Ιακώβη αδελφή, και οι τέσσερις αντάμα, επήραν το στρατή, το μονοπάτι, τυράν ζερβά, τυράν δεξιά, κανένα δεν γνωρίζουν. Κυρούν και πιο δεξιότερα, θωρούν τον Άι Γιάννη. Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστή του γιού μου, μη δίδες μου το τέκνο μου και σε το δασκαλό σου. Ποιος έχει χείλη να στο πει, καρδιά να ομολογήσει, ποιος έχει χειροπάλαμα για να σου τον εδείξει. Έχεις και χείλη να το πεις, καρδιά να ομολογήσεις, έχεις και χειροπάλαμα για να μου τον εδείξεις. Θωρείς εκείνο το γυμνό τον παραπονεμένο, όπου φορείς την κεφαλή αγκάνθινο στεφάνι. Εκείνος είναι ο γιώκα σου και με διδάσκαλός μου». Η Παναγιά σαν τ' άκουσε, τούτο το λόγο λέει: «Πού είναι γκρεμός να γκρεμιστώ, γυαλός να πάω να πέσω». Κανένας δεν τη μίλησε να την παρηγορήσει. Μόνο ο Χριστός της μίλησε από το σταυρό επάνω: «Κάμε μανούλα υπομονή, και διάφορο δεν έχεις. Στρώσε τραπέζι θλιβερό να φάνε οι θλιμμένοι. Και το μεγάλο Σάββατο καθούν άμα παντέχεις, την Κυριακίτσα το πουρνό, θα πουν Χριστός Ανέστη». Το αυτό περιεχόμενο που αναφέρεται στη θλίψη της Παναγίας για την απώλεια, για τη σταύρωση του Υιού της, απαντά και σε διάφορα τοπικά δημοτικά τραγούδια με μικρές ή σημαντικές παραλλαγές στις λεπτομέρειες. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα αυτά ποίηματα είναι αυτό που φέρει τον τίτλο «Της Παναγιάς στο κλάμα» και ίσως κυκλοφορεί στην Κάλυμνο. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού των τάφων, η Παναγιά εκάθητο μόνη και μοναχή της. Κούι βροντές, κούι στραπές και αντάρες μεγάλες. Άγια βόδια σφάζουσι ή πρόβατα συζεύγουν. Κάνει να δει την πόρτα της, να δει τη γειτονιά της. Θωρεί πάνω, θωρεί κάτω, θωρεί ψυχή δεν βλέπει. Θωρεί των ουρανών θαμβών και τα άστρα βουρκωμένα. Το φεγγαράκι τα γλαμπρών στο αίμα βουτυγμένων. Και πάλι και ανατήρησε θωρεί τον Άι Γιάννη. Θωρεί τον και κατέβαινε κλαμμένον και δαρμένον και κράτη μες στη χείρα του μαντήλι ματωμένον. Και κράτηκε στην άλλη του μαλλιά της κεφαλής του. Και η Παναγιά τον ερωτά και η Παναγιά του λέει: «Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστά του γιού μου, δεν είδες το παιδάκι μου και τον μονογενή μου. Δεν έχω στόμα να σου πω, χείλη να σου μιλήσω, και σιδερένια σωτικά να σου το ομολογήσω. Το ίστο εκείνο το βουνό, το υψηλό, το μέγα, που έχει τη μαύρη γη κορφή, τον ουρανό πατέρα. Εκεί τον έχουν οι βρυοί, εξόγκωνα δεμένα, σαν κλέπτη τον επιάσανε, σαν κακόν τον κρατούσει, σαν να χωρίζει αντρόγινο εκεί τον τυραννούσει. Βγάζουν το χρυσοσκούφιο και βάζουν το αγκαθένιο. Βγάζουν το χρυσορόναζο και βάζουν το των βάτων. Η Παναγιά σαν άκουσε, λιποθυμά της ήλθε. Στα μια νερό την πυρετούν, τρία κανιά των μόσχων και έξι των ροδόσταμων, ώστε να συνοφέρει. Και η Παναγιά συνέφερε και αυτόν τον λόγον είπεν. Ας έρθει η Μάρθα η Μαρία και του Λαζάρου η μάνα και του Προδρόμου η αδελφή και άλλη η Αλισάβη και πάμε να τον πάρουμε προτού μας το σταυρώσουν και πριν του βάλουν τα καρφιά και μας τον θανατώσουν. Στρατή, στρατή το πιάσανε, στρατή το μονοπάτι και το στρατή τους έβγαλε σε ένα μικρό βρυσάκι και δίψασεν η Παναγιά σκύψε να πει λιγάκι. Κούει χαλκιά και χάλκευε, χαλκιά με τα παιδιά του, χαλκιά με τη γυναίκα του και με τη φαμιλιά του. Μωρέ, μωρέ, ατσίγκανε, ήνταν αυτά που κάνεις. Βρή μου παραγγείλασαι περόνια να τους κάμω. Εκείνοι μου είπαν τέσσερα και εγώ τους κάμω πέντε. Τα δυο στα δυο του γόνατα, τα δυο στα δυο του χέρια και τ' άλλο το φαρμακερό να μίξουν στην καρδιά του. Να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η ψυχή του. Μωρή, μωρέ, ατσίγκανε, ψωμί να μη χορτάσεις, ούτε την τραχυλίσσα σου ποτέ να την αλλάξεις. Μωρή, μωρέ, ατσίγκανε, δείξου μου τον ιόν μου, για δείξου μου τον γιώκα μου και τον μονογενή μου. Θωρείς εκείνο το βουνό, το υψηλό, το μέγα, που έχει την μαύρη γη κορφή, τον ουρανό πατέρα. Εκεί τον έχουν οι βρυοί, εξάγκωνον δεμένον. Ώρες η Παναγιά κλαίν, ώρες και μυρολόγια. Στρατή, στρατή το πιάσανε, στρατή το μονοπάτι. Το μονοπάτι τους έβγαλε εις του λίστου την πόρτα. Βρίσκει την πόρτα ασφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα. Τα έρημα παράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Κι έδεσε τα χεράκια της την πόρτα παρεκάλι. Άνοιξε πόρτα του βριού και πόρτα του Πιλάτου και η πόρτα από το φόβο της άνοιξε μοναχή της. Μπαίνει πάνω η Παναγιά, καθίζει στο κρεβάτι. Παρακαλώ σε Μωυσή, δείξε μου τον ιόν μου. Θωρείς τον κίνον των χλωμών, κίνον τον κιτρινιάρη, εκείνος είναι ο γιώκας σου και ο μονογενής σου. Η Παναγιά σαν τ' άκουσε, λιποθυμιά της ήλθε. Φέρτε μαχαίρι να σφαγώ κρυμνών για να κρυμνήσω και να ποτάμι θάλασσα για να ψυχομαχήσω. Χριστός απολογήθηκε όπου ήταν σταυρωμένος. Μάνα μου, σαν πνιγείς εσύ, πνίγονται κι άλλες μάνες. Άμε μάνα στο σπίτι μας και στο αρχοντικό μας και πίνε άδωλο κρασί και αφράτο παξιμάδι. Να φαν μανάδες με παιδιά, παιδιά δίχως μανάδες και τα καλά τα αντρόγινα με τους καλούς των άντρες. Μάνα, το Μέγα Σάββατο που παίζουν οι καμπάνες, τότε και εσύ, μανούλα μου, θα δεις χαρές μεγάλες. Τα πολύ άριθμα ποίηματα των νεωτέρων ποιητών, τα οποία αναφέρονται στην Παναγία, μπορούμε να τα διακρίνουμε με τη σειρά σε διάφορες κατηγορίες, γιατί αποτελούν προσευχές, συνδέονται με πατριωτικά θέματα, είναι καθαρώς λυρικά. Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στις προσευχές, ανήκουν διάφορα ποίηματα, είτε αυτοτελή, είτε τμήματα μεγαλυτέρων στιχουργημάτων. Μερικά δέχουν καθαρός χαρακτήρα παιδευτικό και χρησιμεύουν ως προσευχή και στα σχολεία, αλλά και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Ένα τέτοιο ποίημα είναι του Κώστα Πασαγιάννη με τίτλο «Το παιδί στην Παναγία». Ψυχούλα αθώα γονατιστή, σου στέλνω λόθερμη μια προσευχή. Γλυκιά μητέρα, Θεού σε κράζω, ελπίδα ανέσπερη και σε δοξάζω. Παρθένα θεία, σε μνή και αγνή, δέξου τη δέησή μου την ταπεινή. Παρθένα θεία, σεμνή και αγνή, δόξα σου παντοτινή. Ανάλογος προς αυτήν είναι κι άλλη προσευχή με τον τίλο, στη μητέρα του Θεού, όπου ο ποιητής παρακαλεί την Θεοτόκο να βοηθήσει και να ανοίξει ελπιδοφόρο θύρα στην δύστυχη, στην εχμάλωτη, στην αβαγό, στη χείρα, στον ασθενή και να προσφέρει στον κόσμο όλη τη γαλήνη και τη χαρά. Παρθένα στήριγμα γλυκό, μητέρα του Θεού μας, πάυσε για μας παρηγοριά στο στρώμα και στο νου μας, όπου κρατάς τη σκέψη σου το ορφανό, τη χείρα, και ανοίγεις για το δύστυχο ελπιδοφόρα θύρα. Βασίλισσα του ουρανού, πάυσε για μας, γαλήνη και αστέρι σου λαμποκοπάς, χωρίς ποτέ να σβήνει, δροσιά και ανακούφιση στα ρόστου το κλινάρι, που χύνεις μοίρα και βοδιές, μόλι την Αγία Χάρη. Στο σκλαβωμένο χάρισε, ελεύθερη πατρίδα, στον αβαγό που δέρνεται, του γλιτωμό σανίδα, στη χείρα την παρηγοριά, στον άρρωστο υγεία, και στα παιδιά την προκοπή, γλυκιά μου Παναγία, στείλε μητέρα του Θεού στον κόσμο τη γαλήνη και οδήγα κάθε άσπλαχνο στην ελεημοσύνη. Τέλος αξίωσε και μας, όπου σε προσκυνούμε, πολίτες τίμη καλή στον κόσμο να γινούμε. Περισσότερο γνωστή και σημαντικότερη είναι η προσευχή προς την Παναγία του Ανδρέα Μαρτζόκη, μια προσευχή που γαλούχησε την ελληνική νεολαία και σειρά ετών και υπάρχει σε πολλές συλλογές νεοελληνικών αναγνωσμάτων. Γλυκό του κόσμου στήριγμα, αθάνατη Μαρία, εσύ που ακούς τη δέηση που υψώνουν τα παιδεία, σε σέ την προσευχή μας που μέσα από την ψυχή μας βγαίνει για σέ θερμά. Έχε κυρά τη σκέπη σου την πικραμένη χείρα, στο πεινασμένο άνοιγες φλαχνική τη θύρα, δώσε του σκλάβου δέσποινα ελεύθερη πατρίδα, του ναύτη την ελπίδα που πλέει στη ξενιτιά. Ευλόγησε τα ονείρατα του βρέφους που κοιμάται, οδήγησε τα βήματα της κόρης που φοβάται, στείλε δροσιά και ανάβαση του αρρώστου το κλινάρι, έχει στη θεία σου χάρη τα μαύρα, τα φτωχά. Τη μάνα παρηγόρησε που έχει παιδί στα ξένα και χύσε μια ναχτίδα σου στον τυφλό παρθένα. Κράτα το γαλαμίαντο του βρέφους που βυζένει, στρέψε στην οικουμένη το βλέμμα σπλαχνικό. Στείλε σεμνή βασίλισσα στο πλάσμα σου γαλήνη και είσαι στα στήθη τα άκαρδα αγάπη, ελεημοσύνη. Χάρισε το χαμόγελο στα μαραμένα χείλη, κάμε να γίνουν φίλοι ο εχθρός με τον εχθρό. Τ' ανδρόγυνο που εχώρισε εσύ κυρά ενωσέ το, διώξε μακριά την έχθρα του και πάλι ευλόγησέ το. Ανάπαυσε τα κόκαλα που κλεί βαθιά το χώμα και ζέστανε το στρώμα της μάνας του παιδιού. Δέξε στα ουράνια στήθη σου τα ανήλικα παρθένα, που παρετούν τη μάνα τους για να έρθουνε σε σένα. Το χέρι εκείνο αντάμιψε που το ορφανό χορταίνει, που το κορμί θερμαίνει του μαύρου του γυμνού. Ευλόγησε τα δάκρυα καλή μας Παναγία, όπου με σπλάχνο σχήνονται εμπρός στη δυστυχία. Συγχώρεσε και φώτισε εκείνον που πλανήθη και χύσε του στα στήθη την πίστη τη γλυκιά. Λυπήσου την Ελλάδα μας, την άτυχη πατρίδα, πάλι στον κόσμο δείξε τη με σκύπτρο, με χλαμίδα. Κάμε να σφίξει ελεύθερα με στη θερμή αγκαλιά της τα μαύρα τα παιδιά της που κλαίνε στη σκλαβιά. Και αξίωσε τα τέκνα σου που σε παρακαλούνε με τις λαμπρή στο φόρεμα την Ήπειρο να ειδούνε, να πλέξουν την εικόνα σου με ελεύθερα λουλούδια και ελεύθερα τραγούδια να ψάλουνε γλυκά. Εξετάζοντας κανείς όλη αυτή την ποιητική παραγωγή των νεοελλήνων ποιητών, μπορεί να αρχίσει με εκείνους της Επτανησιακής Σχολής, που με το βαθύτερο αυτό θρησκευτικό του αίσθημα, με τη Χριστολατρία, την Ελληνολατρία και την αγάπη προς την αγνή γυναίκα που είναι όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος, απευθύνονται εις την Παναγία Μητέρα. από αυτά τα θρησκευτικά ποίηματα που αναφέρονται στην πρώτη λειτουργία, στο θάνατο του δικαίου, στην κόλαση, στη δευτέρα παρουσία και είναι περισσότερα με θέμα τη Θεοτόκο και ως εις την Μαρίαν ο Ευαγγελισμός, η ανάληψη της Παναγίας, η σύλληψη της Παναγίας και άλλα, ένα κείμενο με μετάφραση σε 14 στίχα με τίτλο «Η ανάληψη της Παναγίας». Ήταν η ώρα που το ανθρώπινο μάτι να παλέψει, δεν μπορεί με τον ύπνο και αισθήσεις το κράζουν. Όταν άκουσα φωνή που συντροφευμένη από λύρα ήχο, «Έλα γυναίκα», έλεγε, «έλα από το Λίβανο, έλα στον ουρανό ολόκληρο», να ξαναλέει άκουσα, σε ήχο που οι στίχοι μου δεν έχουν δύναμη να εκφράσουν, και οι δρόμοι όλοι γέμιζαν από τον εθέρα του ζωηρού φωτός και του μοσχοβολισμένου λιβανιού, όταν ξαφνικά παρουσιάστηκε ένας ήλιος ανάμεσα στους αγγέλους και ψηλά έσπρωχνε κινώντας τα μπράτσα που η αγάπη των αιωνίων ομορφιών του άγγιζε, αχ, γιατί χάθηκε το όνειρο και αυτές οι ασθενικές μου αισθήσεις με σεβασμό ανάμεσα στους ουράνιους. Είμαι κάτω, μες στο παράπτωμα και την άστατη αρετή. Και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης έχει αφιερώσει ποιήματα στην Παναγία, εκ των οποίων το σημαντικότερο φέρει τον τίτλο «Ευαγγελισμός, Ελληνισμός». «Με μια ανοίγει ο ουρανός, τα σύγνεφα μεριάζουν και οι κοσμοί μείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφτει, ακούονται ψαλμοί και μελωδία. Πετάει ένα άστρο, σταματά, εμπρός στη Μαρία. Χαίρε της Λέγια, υπάρθενε, ευλογημένη, χαίρε. Ο Κύριος μου είναι μεσέ. Χαίρε Μαρία, χαίρε». Επέρασαν χρόνοι πολλοί. Μια μέρα σαν εκείνη αστράφτει πάλι ο ουρανός στην έρμη της την κλίνη. Λυσμονημένη, ολόρφανη, χλωμή και απελπισμένη, μια κόρη πάντα τίκεται, στενάζει αλυσωμένη. Τα σίδερα είναι ατάραγα, σκοτάδι ολογυρά της. Η καταφρόνια, η δυστυχιά, σέπουν τα κόκαλά της. Τρέμει με μια φυλακή και διάπλατη θηρίδα. Φέγγει και αφήνει και περνά ένα άστρο, μια αχτίδα. Ο άγγελος εστάθηκε, διπλώνει τα φτερά του. «Ξύπνα, ταράζου, μη φοβού! Χαίρε Παρθένε, χαίρε! Ο Κύριος μου είναι μεσέ, ελάς ανάστα, χαίρε». Οι τείχοι ευθύς οριάζονται. Η μαύρη πεθαμένη νιώθει τα πόδια φτερωτά στη μέση της δεμένη. Χτυπάει σπάθα φοβερή το κάθε πατημά της, ανοίγει μνήμα χόρτα γορωτά για τα παιδιά της. Κανείς δεν αποκραίνεται, βγαίνει πετά στα όρη, λιώνουν τα χιόνια όθε διαβεί, όθε περάσει η κόρη. «Ξυπνάτε εσείς που κοίτεστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε. Το θάνατο συγγεύτηται, τώρα ζωή χορτάστε. Οι χρόνοι φεύγουν, πετούν και πάντα εκείνη μέρα είναι γραμμένο εκεί ψηλά να λάμπει στον εθέρα μ' όλα τα κάλλη του ουρανού. Στολίζε το λυφίσι με χίλια μύρια λούλουδα για να την χαιρετήσει». Τελειώνω. «Γιορτάστε την, γιορτάστε την. Καθίσας μεταλάβει από τη χάρη του Θεού. Και εσείς οι σκλάβοι, όσοι τη Δάφνη στην καρδιά να φέρετε φοβάστε, ευλογημένοι να είστε». Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, το δεύτερο μέρος, Παναγία στην Ποίηση. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παναγία στην Ποίηση» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονεί σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρί σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. χαίρε διείς η χαρά εκλάμψει.

0: Νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, Ιτούτων δε ρισθέντες ευώων προς την

0: Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωσις των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσις των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ηθής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
8: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

μια διακοπή από την προς Ρωμαίους επιστολή. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα. Και είπαμε να αναλύσουμε το αποστολικό ανάγνωσμα, αυτό που διαβάζεται και αναγνώσκεται στο μυστήριο του γάμου. Είναι από την προς Εφεσίους επιστολή και από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 20-33. Την αξία θα την διαπιστώσετε όσο θα προχωράει η ανάλυση. Πάμε στο στίχο πρώτα 20, λέει ο στίχος αυτός. Ευχαριστούντες υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, στίχος 21, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Θεού. Η ερμηνεία. Αδελφοί μου, να ευχαριστείτε τον Θεό και Πατέρα πάντοτε για το κάθε τι, δηλαδή για όλα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Θεού. Σχόλια που πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας από εμάς, χριστιανοί μου, που έχει τη συνέστηση της αμαρτωλότητός του, αλλά και των πολλών δωρεών του Αγίου Θεού, παντού και πάντοτε θέλει να ευχαριστεί και να δοξολογεί τον Θεόν Πατέρα. Κάθε όμως ευχαριστία προς το Θεό για όλα όσα μας συμβαίνουν έλκει, τραβά την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την τραβά μέσα στην καρδιά. Δηλαδή όταν ευχαριστούμε το Θεό όχι μόνο στη χαρά, στην ευτυχία, στην υγεία, στην άνηση έτσι των πολλών αγαθών που έχουμε, αλλά και μέσα στη δυστυχία, στη θλίψη, στην αρρώστια και στον πόνο, εάν και τότε ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξολογούμε, πλούσια ελκύουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας ακούσουμε τι μας λέγει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για αυτούς τους στίχους. Τι λοιπόν, ρωτάει, πρέπει για όλα να ευχαριστούμε τον Θεό? Ασφαλώς και πρέπει, έστω και αν αυτά είναι δυσάριστα, λυπηρά, πόνος, φτώχεια. Ό,τι και αν σου συμβαίνει, εσύ θα τον ευχαριστείς, έστω και αν δεν γνωρίζεις, δεν καταλαβαίνεις τον λόγο. Αν βέβαια ευχαριστείς τον Θεό μόνο όταν είσαι ευεργετημένος ή ευτυχισμένος ή χαρούμενος ή όταν ευδοκιμείς και ευημερείς, δεν κάνεις τίποτα το σπουδαίο. Οφείλεις να το κάνεις, αλλά δεν είναι και αξιοθαύμαστο. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μπορείς να τον ευχαριστείς και να τον δοξολογείς όταν είσαι στενοχωρεμένος, λυπημένος και πολύ πονεμένος. Το πλέον όμως αξιέπαινο είναι όταν ευχαριστείς τον Θεό για τη δικαιοσύνη Του, γιατί αυτή και μόνη έβαλε χαλινάρι στην καρδιά σου το φόβο της κολάσεως, ώστε να μην αμαρτάνει. Χρεωστούμε λοιπόν ευγνωμοσύνη, η οποία θεωρείται και αξιέπινη κατά τον Άγιο, όταν τον ευχαριστούμε για την δικαιοσύνη του. Αλλά ας μην ευχαριστούμε τον Θεό μόνο για τις φανερές του ευεργεσίες, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και για τις κρυφές και για εκείνα με τα οποία ευεργητούμεθα παρά την θέλησή μας. Διότι εκείνος μας ευεργετεί σε πάμπολα πράγματα, και όταν δεν θέλουμε και όταν δεν γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν και στη φτώχεια και στην αρρώστια και στον πόνο και στην περιφρόνηση, παντού και πάντοτε να επιτείνουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Θεό. Και εννοώ ευχαριστία όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με πράξεις και έργα,
και με όλη μας την καρδιά. Ναι, ας τον ευχαριστούμε και ας τον δοξολογούμε νύχτα μέρα με όλη μας την ψυχή. Αυτά τα ωραία μας τα είπε ο Ιερός Χρυσόστομος και τα είπε για την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη που οφείλουμε προς τον Θεό για όλα όσα μας συμβαίνουν. Άλλωστε και αυτή είναι η θεόγραφη προτροπή του Παύλου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, ναι, αλλά εμπαντή ευχαριστείτε. Ευχαριστείτε τον Θεό για όλα και για το κάθε τι. Πολλές φορές γράφει στο υπόμνημα αυτής της επιστολής ο Τρεμπέλας, μεγαλοποιώντας τις τρίψεις μας, παραβλέπουμε τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο Θεό. Έχουμε καθήκον να θυμόμαστε πάντοτε τα ελέη και την ευσπλαχνία, τα οποία απολαύσαμε από την αγαθότητα του Θεού, οπότε το φορτίο της θλίψεως και της δοκιμασίας, όσο βαρύ κι αν είναι, θα το αισθανθούμε σε σύγκριση προς τις ευεργεσίες που μας έγιναν πολύ ελαφρύ. Τις ώρες και τις ημέρες που περνάμε τις δοκιμασίες μας, μας φαίνονται ασήκωτες, βαριές, κακά τα ψέματα και ανυπόφορες. Όταν όμως περάσουν τα χρόνια και έρθει το τέλος της ζωής μας και αναλογιστούμε τότε, στο τέλος της ζωής μας, τα λάθη μας, τις κακίες μας, τις αδικίες μας, τις συκοφαντίες μας, τα πολλά μας ψέματα, τις εκτρώσεις και τις βλαστήμιες, και τόσα άλλα, θα διαπιστώσουμε ότι πολύ μικρές και πολύ λίγες ήσαν οι δοκιμασίες σε σχέση με την αμαρτωλότητά μας. Άρα χρεωστούμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο Θεό για την άπειρη αγαθότητά Του. Πάντως ένα είναι το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος δεν παραλείπει στις επιστολές του να επιθυμίζει πολύ συχνά τους χριστιανούς την αυτονόητη υποχρέωσή τους να ευχαριστούν συνεχώς και για όλα τον Πανάγιο Θεό. Στίχος 21. Υποτάσσεστε αλλήλεις εν φόβο Θεού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Θεού για να μπορούμε έτσι να νικάμε τα πάθη μας, για να υπηρετούμε τον Κύριο και την Εκκλησία Του, για να διατηρούμε την αγάπη ο ένας προς τον άλλον, για να μάθουμε να μακροθυμούμε. Όλα αυτά όμως σημαίνουν καλλιέργεια του ταπεινού φρονήματος. Άλλωστε ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Άρα όλοι εκείνοι οι χριστιανοί που υποτάσσονται μεταξύ τους ο ένας τον άλλον, πλημμυρίζουν όλοι τους από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αν τον πλησίο μου αγαπώ και μακροθυμώ επ' αυτόν για το χατήρι της ειρήνης και για το πνεύμα της αγάπης, τότε πάντοτε υποχωρώ. Πάντοτε. Υπάρχει όμως δυστυχώς υποταγή αρρωστημένη και ψεύτικη. Υποκριτική υποταγή και ιδιωτηλής και όχι κατά Θεόν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ετώνησε ότι η υποταγή μας πρέπει να γίνεται με φόβον Θεού, σύμφωνα δηλαδή με το θέλημά Του. Και δεν είναι ποτέ μονομερής, αλλά αμοιβαία, υποτασσόμενη αλλήλης. Εγώ θα υποτάσσουμε σε εσάς και εσείς σε μένα. Ο ένας τον άλλον με φόβον Χριστού. Έχει σημασία αυτός ο στίχος για τα όσα θα πει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος όταν θα αναφερθεί στις σχέσεις και στη συμπεριφορά των συζύγων. Στίχος 22. Εγυναίκες της ιδίης ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο. Δηλαδή, οι γυναίκες σύζυγοι να υποτάσσονται στους άντρες τους σαν να υποτάσσονται στον Κύριο. Από εδώ αρχίζει η αναφορά
του Αποστόλου Παύλου στο παντρεμένο ζευγάρι, δηλαδή στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που έχουν μεταξύ τους. Άρα αναφέρεται στο γάμο. Από αυτό το στίχο 22. Αδελφοί μου, η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο λόγια και θεωρίες. Δεν είναι μόνο μια απλή ανάγνωση του Ευαγγελίου. Δεν είναι μόνο κάποιοι ξηροί τύποι. Είναι πάνω απ' όλα πράξεις και έργα. Είναι ένας καθημερινός σκληρός αγώνας που στηρίζεται στον Ευαγγελικό Λόγο, στην Εκκλησία και στα μυστήριά της. Η χριστιανική ζωή είναι μια θεολογία στην πράξη της. Όταν τα πολυπίκυλα προβλήματα της κοινωνικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής τα βάλουμε μέσα στα χέρια του Θεού, τότε όλα θα λυθούν. Όταν τις πράξεις μας, τις επιθυμίες μας και τις συζητήσεις μας τις πνευματοποιήσουμε ή καλύτερα τις χριστοποιήσουμε, θα βασιλεύσει οπωσδήποτε η ειρήνη και η αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι τον πρώτο λόγο σε όλες μας τις προσωπικές σχέσεις, ακόμα και τις συλλογικές εκδηλώσεις της ζωής, τις ομαδικές, τον έχει το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία και τα 7 Πανάγια μυστήριά της, δηλαδή το θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση και τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Όταν παραθεωρείται και παραγκονίζεται ο Πανάγιος Θεός, τότε όλα ξεπέφτουν, σαρκοποιούνται και χάνονται. Έτσι ξέπεσε και ο γάμος, όπως και οι σχέσεις ανδρός και γυναικός. Ο φεμινισμός πιστεύει ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι η κατάργηση των ξεχωριστών ρόλων ανδρός και γυναικός μέσα στο γάμο και την οικογένεια. Έτσι, αντί να υψώσουν την γυναίκα, την κατέβασαν ακόμα πιο χαμηλά. Δηλαδή, αντί να λύσουν ένα πρόβλημα που ήταν η δυναστεία του άντρα πάνω στη γυναίκα, προκάλεσαν χιλιάδες προβλήματα που προήλθαν από την διάλυση του γάμου και της οικογένειας. Τα ερείπια της τα βλέπουμε γύρω μας. Η αληθινή ισότητα υπάρχει μόνο μέσα στο χριστιανικό γάμο, όπως ακριβώς την εκφράζει ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής που τώρα αναλύουμε. Βέβαια, ο φεμινισμός, όπως και όλοι οι επιπόλοι, ασφαλώς στραβά θα ερμηνεύουν το στίχο 22 που μας λέγει ότι οι γυναίκες εις ιδίης ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο, όπως και ο επόμενος. Μα θα μας πούν, να που ο Παύλος διατάζει την γυναίκα να γίνει δούλη στον άντρα, αλλά κάνουν λάθος. Θα το δούμε λίγο πιο απλά και πιο αναλυτικά, όπως ακριβώς μας τα παρουσιάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τη δική τους θεόπνευστη και χαριτωμένη ερμηνεία. Οι σχέσεις του ανδρός σαν συζύγου και πατέρα και της γυναίκας σαν συζύγου και μητέρας πρέπει να τις δούμε σαν μέλη του ενός και του αυτού σώματος της Εκκλησίας και ποτέ χωριστά. Έτσι έχουμε ορισμένες διακρίσεις και αρχές. Πρώτον, υπάρχει η διάκριση του φύλου, που ένας είναι άντρας και η άλλη γυναίκα. Άρσιν και θύλιν επίησεν αυτούς, δηλαδή τους πρωτοπλάστους, τονίζει η Αγία Γραφή στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχος 27. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση του ενός εις βάρος του άλλου. Δείχνει και τονίζει το σκοπό αυτής της ειδικής δημιουργίας ή μάλλον δημιουργικής ενεργίας του Θεού. Γύρω μας όλη την πλάση υπάρχει μία πάνσοφη
με απάνσοφη ποικιλία στα λουλούδια, στα δέντρα, στα βουνά, στα ψάρια της θαλάσσης, στα πουλιά του αέρος, στα ζώα της ξηράς, στα άστρα του ουρανού. Μια απέραντη, θαυμάσια, πολυπίκυλη ομορφιά, ομορφιά σε όλη την κτήση. Την ίδια η ποικιλία και στον άνθρωπο. Η ίδια ομορφιά. Άντρας, γυναίκα, πατέρας, μητέρα, παιδί, το βρέφος, ο νέος, η νέα, ο παππούς, η γιαγιά. Η γυναίκα είναι από τα πιο ωραία που έκαμε ο Θεός πάνω στον κόσμο. Ωραία και ως προς τα πλούσια συναισθήματά της. Ωραία και ως προς την προσφορά της μέχρι θυσίας. Ωραία και ως προς τον ρόλο που της έβαλε ο Θεός. Να γίνει δηλαδή μητέρα, μάνα. Δεύτερον, η διάκριση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα δεν είναι διάκριση αξίας, αυτό έχει πιο μεγάλη αξία από εκείνο, αλλά είναι διάκριση αξιώματος και ρόλου. Άλλος ο ρόλος και το αξίωμα της γυναίκας και άλλος του ανδρός. Στην αξία και οι δυο είναι ίση μεταξύ της, πλασμένοι και οι δύο ως ένας άνθρωπος, κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Πού όμως αλλού φαίνεται η ισότητά τους? Στις φράσεις που πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ουκένι άρσεν και τίλι» προς Γαλάτας γάμα 28. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όλοι είμαστε ένα πράγμα. Ο ένας άνθρωπος, άρα με τους στίχους αυτούς, υπάρχει πλήρης εξίσωσης, ισότης ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Αλλά τι θα πει υποτάσσεστε? Οπωσδήποτε δεν σημαίνει κατάργηση της γυναικείας προσωπικότητος, αλλά φανέρωση της φοδρής αγάπης της γυναίκας προς τον άντρα της. Έτσι εξηγείται η υποταγή σύμφωνα και όσα μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στους επομένους στίχους. Η έλξη των δύο φίλων καλείται και έρος και αγάπη. Είναι μια δύναμη βαλμένη από τον Θεό στον άνθρωπο για τη διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Γι' αυτό και είπε «αυξάνεστε και πληθύνεστε». Πιέζονται τρόπον την αμφότερη, άντρας και γυναίκα, στο να αγαπούν και να αγαπιόνται. Υπάρχει βέβαια μία εξαίρεση. Η ένσαρκος, αγγελική πολιτεία, ο μοναχισμός, είναι το βίωμα του θεϊκού έρωτος σαν πρόγευσης της Θείας Μακαριότητος στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Για μας ο λόγος τώρα ο γάμος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βεβαιώνει τα εξής. Αν η αμοιβαία έλξη των δύο φίλων πραγματοποιηθεί μέσα στο γάμο με την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας Του, τότε η αγάπη είναι ο χαριτωμένος κρίκος που ενώνει και δένει μια για πάντα το ανδρόγυνο. Αν όμως η έλξη σε αυτή μείνει μόνο μια σαρκική σχέση και μακριά από την ευλογία του Θεού, τότε καταντά πάσης τυραννίδος τυραννικοτέρα, φράσεις όπως ακριβώς τις λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γίνεται δηλαδή τυραννική και αθλία και ζωώδης, γεννώντας μύρια κακά. Γι' αυτού του είδους την αγάπη προδίδει ο άνθρωπος και την πατρίδα του, και την πίστη του και την ψυχή του. Όλα αυτά κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Είναι αλήθεια όπως μας λένε οι πατέρες, ότι πολλές φορές η σαρκική αγάπη και ο μανιακός έρωτας μεταβάλλεται σε φοβερό μίσος και εκδίκηση μεγάλη. Γι' αυτό άλλωστε και τρέχουν σε μάγους και αστρολόγους, μάγισσες και μέντιουμ και σε κάθε είδους θαραλατάνο που υπηρετεί τον διάβολο.
πατήρ Διανύλ μας λέγει τα εξής για αυτόν τον στίχο. Η υποταγή του άντρα οφείλεται, η υποταγή στον άντρα οφείλεται για να υπάρχει κάποια αρχή και κάποια αρμονία στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Αλλά η υποταγή αυτή δεν είναι αυθαίρετη. Υποτάσσει τη γυναίκα στον άντρα, διότι η γυναίκα προήλθε από τον Αδάμ και στον Αδάμ ενώνεται ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όπως ο Χριστός είναι η ανακεφαλαίωση του νέου κόσμου. Πάλι από την προς Εφεσίους επιστολή αυτό. Αλλά η υποταγή όμως έχει σχέση με τον Κύριο. Υποτάσσεστε ως το Κυρίο. Ο άντρας είναι τύπος του Κυρίου. Οφείλει λοιπόν πρώτα να είναι ο ίδιος Κύριος για να απαιτεί υποταγή ή υπακοή. Να είναι Κύριος και όχι δούλος των παθών. Έτσι θα μπορεί η γυναίκα να τον αποκαλεί, όπως σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος μας, ο Κύρις μου. Και ακόμα η υποταγή της γυναίκας είναι ως το Κυρίο, σαν τον Κύριο. Υπάρχει ομοιότης, όχι όμως ταυτότης. Η τελεία υποταγή μόνο στον Χριστό οφείλεται. Και αν σε πολλά πράγματα η γυναίκα οφείλει υποταγή στον άντρα της, είναι διότι το λέγει ο Θεός, διότι η υποταγή της λαμβάνεται σαν υποταγή στον Κύριο, διότι ο άντρας έχει ομοιότητες με αυτόν. Αυτό άλλωστε βγαίνει σαν αποτέλεσμα και με αυτά που θα υποθούν παρακάτω. Αυτά κατά τον πατέρα Δανίλη. Ο Άγιος όμως Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέγει κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι όχι μόνο αξιοπρόσθεκτα, αλλά και αξιοθαύμαστα, ερμηνεύοντας ειδικά τις φράσεις «Οι γυναίκες υποτάσσεστε της ιδρύης ανδράσιν ως το Κυρίο». Στην αρχή κάνει λόγο ο Άγιος για την αδικία των αρχαίων νόμων. Όλοι οι νόμοι λειτουργούσαν εις βάρος των γυναικών. Ακόμα και ο Μωσαϊκός που τιμωρεί με λιθοβολισμό τη Μιχαλίδα γυναίκα, ενώ τον άντρα τον αμνηστεύει. Έτσι οι διάφορες νομοθεσίες εστράφησαν και ήσαν στραμμένες όλες εναντίον των γυναικών. Ο Θεός όμως δεν έκαμε το ίδιο. Και τι λέγει? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή για να ευτυχήσεις και πετύχεις όσες υποσχέσεις σου έχει δώσει ο Θεός. Είπε και κάτι ακόμα. Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτου τελευτήσει. Δηλαδή όποιος κακολογεί και βρίζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, τιμωρείται με θάνατο. Έτσι ο Θεός τίμησε την καλή συμπεριφορά προς τους γονείς και τιμώρησε την κακή. Λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ίση η αξία. Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, ίση η αξία. Είτε τον έναν κακολογήσεις και βρίσεις, είτε τον άλλον, η τιμωρία σου είναι ο θάνατος. Αυτά λέγει η Αγία Γραφή. Και ακόμα είπε ότι η ευλογία του πατέρα στηρίζει τα σπίτια των παιδιών. Η δεκατάρα της μητέρας εκριζεί θεμέλια, ξεριζώνει τα θεμέλια της οικογενείας. Όπως βλέπετε, ο Θεός έβαλε νομοθεσία που είναι ίση και προς τον άντρα και προς τη γυναίκα. Ένας είναι ο δημιουργός και πλάστης και του άντρα και της γυναίκας. Από το ίδιο χώμα πλάστηκαν και οι δύο. Την ίδια εικόνα του Θεού έλαβαν κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ένας είναι ο νόμος του Θεού, το Ευαγγέλιο, και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Ένας ο θάνατος, μία η Ανάσταση. Από ανδρόγυνο ερχόμαστε όλοι μας στον κόσμο. Τα ίδια καθήκοντα έχουν και τα παιδιά προς τους γονείς. Αφού λοιπόν είσαι η νόμη του Θεού, πώς εσύ ο άντρας απαιτείς από τη γυναίκα σου σοφροσύνη και αγνότητα, ενώ εσύ δεν την τηρείς και την παραβιάζεις χωρίς ντροπή? Πώς απαιτείς υποταγή από τη γυναίκα σου, αφού εσύ δεν υποτάσσεσαι στον Ευαγγελικό νόμο του Κυρίου?
στην πτώση τους οι πρωτόπλαστοι και οι δύο εφάνισαν αδύνατοι και φταίχτες. Γι' αυτό ας κοιτάξουμε καλύτερα. Με τα πάθη του ο Χριστός σώζει και τους δύο. Μήπως μόνον για τον άνδρα έγινε άνθρωπος? Όχι. Αλλά για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος ανδρών και γυναικών. Πιθανόν να μου πείτε ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας Χριστός με το ανδρικό φύλο και ότι ονομάζεται σπέρμα του βασιλέως Δαβίδ. Όλα αυτά τα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όχι εγώ. Ναι, γεννήθηκε άνδρας, αλλά χωρίς αμαρτία, χωρίς μίξη ανδρός και γυναικός, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, χωρίς την επιθυμία της σάρκας και κάτι άλλο που είναι υπέρ των γυναικών. Γεννήθηκε από την Παρθένου Μαρία. Και κάτι ακόμα. Ο Θεός νομοθέτησε οι δύο να αποτελέσουν μία σάρκα και έτσι μία σάρκα να έχει την ίδια τιμή και αξία. Όλα αυτά τα υπέροχα μας τα είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στις 3 Ιανουαρίου γιορτάζει η Αγία Θωμαΐδα, η Λεσβία δηλαδή από την Μυτιλήνη. Από το βιβλίο «Οι έγγαμοι Άγιοι της Εκκλησίας» διαβάζουμε το εξής, να το πάρετε, είναι πολύ καλό. Γεννήθηκε η Αγία στη Μυτιλήνη από ευκατάστατους γονείς, τον Μιχαήλ και την Καλή, οι οποίοι διακρίνονταν για την ευσέβειά του. Κατά τον βιογράφο της Αγίας ή το ζεύγος Χρυσούν, ζεύγος Τρισευδαίμων και Μακάριων. Η Παναγία παρουσιάστηκε κάποτε στην άτεκνη Καλή και της είπε πως θα γεννήσει τη Θωμαΐδα. Σε ηλικία 24 ετών η Θωμαΐς ήρθε σε γάμο με ένα νέο ονόματι Στέφανο, ο οποίος όμως της απέβη ο ακάνθινος αυτής Στέφανος. Δίχως να δίδει καμιά αφορμή, παρότι διακρινόταν η Αγία ως ενάρετη, καλή

συνέχισε τον προς τον Θεόν αρέσκοντα βίο της. Μέρα νύχτα εργαζόταν στο σπίτι της, υφαίνοντας ενδύματα για τους φτωχούς και προσφέροντας φαγητό στους πεινασμένους. Επίμονα έψαχνε να βρει φτωχούς, γεμνούς, πεινασμένους για να τους βοηθήσει. Η μελέτη της Αγίας Γραφής ήταν το καλύτερο εντρίφημά της και η προσευχή και η αγρυπνία και η παρακολούθηση όσο ήταν δυνατόν των ιερών ακολουθιών στους ναούς η μεγαλύτερη παρηγοριά της. Ο σύζυγός της όμως ήτανε βάναυσος, αντιθέτου φρονήματος, άπιστος, φιλάργυρος, πλεονέκτης, ειρωνευόταν και έβριζε και βλαστημούσε την ευλάβεια και την φιλοστοργία της Αγίας Θωμαίδος. Και όχι μόνον αυτό, αλλά την κτυπούσε βάναυσα, βάναυσα και την κλωτσούσε σ' όλο της το σώμα. Εκείνη όμως έμεινε ακλόνητη και πιστή στο θέλημα του Κυρίου και μάλιστα χαιρόταν που μαρτυρούσε για την αγάπη του πλησίου. Αλλά και δεν έπαβε να αγαπά τον άντρα της και να προσπαθεί να μην του δίδει αφορμές σκανδάλου, χωρίς να παραλείπει ποτέ τα ιερά της καθήκοντα. Από αυτή τη ζωή η Αγία έγινε καθαρό δοχείο του Αγίου Πνεύματος και αξιώθηκε να θαυματουργεί. Παρά όλα αυτά ο άντρας της έμεινε αμετανόητος. Ο θάνατός της προήλθε από τις πολλές πληγές και τις κακώσεις που προξένησε στο σώμα της ο βάρβαρος εκείνος άντρας της. Μετά 13 χρόνια μαρτυρικό συζυγικό βίο ανεπάφθη η Μακαρία Οσιακός, ή το μόλις 38 ετών. Ετάφη στο μοναστήρι που ήταν ηγωμένη η μητέρα της. Ο τάφος της έγινε πηγή πολλών Ιάσιων. Την αγάπη της η Αγία την έδειξε και προς τον σύζυγό της και μετά την κοίμησή της. Δαιμονίστηκε αυτός και ζώντας αθλία ζωή οδηγήθηκε στον τάφο της γυναίκας του που ήταν πλέον Αγία, όπου και θεραπεύτηκε. Βγήκαν τα δαιμόνια και άρχισε καινούργια ζωή. Επί αιώνες το τίμιο λείψανό της διατηρεί το άφθορο και μάλιστα στα χέρια της διακρινόταν οι κακώσεις που είχε δεχτεί από τον άντρα. Αυτά για το βίο της Αγίας Θωμαίδος. Με αφορμή αυτό τον βίο, μέσα καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας ο κύριος Φοντούλης σημειώνει τα εξής, τα μεταφέρω σε παράφραση. Βγαίνοντας από την αφάνεια Αγία Θωμαίδα, φέρνει στην εποχή μας ένα σοβαρό μήνυμα. Σήμερα που ο γάμος περνά κρίση και οι αποτυχημένοι γάμοι έχουν υπερπλεονάσει και τα διαζύγια πολλαπλασιαστεί, η συζυγική ζωή της Αγίας είναι φως που δείχνει τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς, καλοσύνης και Αγίας υπομονής. Η μεγάλη υπομονή, η πολλή προσευχή και το βίωμα της χριστιανικής ζωής του ενός από τους δύο, το ενός από το ζευγάρι, επηρεάζει ευεργετικά, διορθώνει και φωτίζει το άλλο μέλος, έστω και αν φτάσει μέχρι θυσίες, έστω και αν πεθάνει. Η ζωή της Αγίας μας λέγει ότι ένας αποτυχημένος γάμος μπορεί να γίνει σχολείο αγιασμού, αρκεί οι συζυγικές θλίψεις, στεναχώριες, κακότητες, γκρίνιες και προδοσίες να αντιμετωπίζονται όπως θέλει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Η Αγία Θωμαίδα, σαν προστάτηδα που είναι της έγγαμης ζωής, ασφαλώς και θα τρέχει κοντά σε κάθε ζευγάρι για συμφιλίωση και αγάπη όταν με πίστη θα επικαλείται το όνομά της. Αυτά κατά τον θεολόγο και δεν έχουμε παρά όταν βλέπουμε κλειδονισμούς στο γάμο

0: είτε τον προσωπικό, είτε των παιδιών μας, να ζητούμε την βοήθεια της Αγίας Θωμαΐδος. Προχωράμε στο στίχο 23. Ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρι του σώματος. Η ερμηνεία. Διότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας, όπως ακριβώς είναι ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Συγχρόνως όμως είναι και σωτήρας αυτού του σώματος της Εκκλησίας. Τα σχόλια. Θα δούμε πρώτα-πρώτα πώς ερμηνεύει αυτό το στίχο ο μεγάλος Σέρβος θεολόγος, πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς. Ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι κεφαλή του ανδρός. Και είναι κεφαλή του ανδρός, γιατί είναι και κεφαλή της Εκκλησίας. Ο Χριστός λοιπόν, σαν κεφαλή της Εκκλησίας, δίνει αδιάκοπα στο σώμα της Εκκλησίας ό,τι είναι απαραίτητο για τη δική του θεανθρώπινη ζωή και για τη σωτηρία όλων των μελών του και την απαλλαγή τους από την τυραννία της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου. Αυτές τις θεϊκές δυνάμεις που παίρνει το σώμα της Εκκλησίας από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τις παίρνει και ο άνδρας σαν μέλος αυτού του σώματος. Έτσι όμως δημιουργείται υποχρέωση στον άντρα όλες αυτές τις θεϊκές χάριτες και δωρεές που παίρνει σαν μέλος του σώματος της Εκκλησίας από τον Χριστό, να τις μεταφέρει σαν κεφαλή που είναι τώρα στη γυναίκα του για τη δική της ευαγγελική ζωή και σωτηρία. Καταλάβατε ποια είναι η μεγάλη μας υποχρέωση. Αν ο άνδρας πάψει να έχει για κεφαλή το Χριστό, τότε χάνεται. Και πέφτοντας στις αμαρτίες και στους ψυχικούς θανάτους, χάνει και το δικαίωμα να είναι κεφαλή της γυναικός. Δηλαδή, αν ο άνδρας, ο χριστιανός άνδρας, δεν έχει σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν την ρίδει σε ευαγγελικές εντολές, πεθαίνει πνευματικά. Πάβει να συντηρείται η ζωή του από την θεανθρώπινη ζωή του Χριστού. Και αφού στηρείται θείων δυνάμεων και θείας ζωής, πώς θα μεταβιβάσει ζωή και δύναμη και πνευματικότητα στη γυναίκα του, της οποίας αυτός είναι κεφαλή. Όταν το κεφάλι χάνει τη ζωή, πεθαίνει και το σώμα. Σε αυτή τη θεανθρώπινη ιεραρχική σειρά στηρίζεται και υπάρχει ο χριστιανικός γάμος και η χριστιανική οικογένεια. Πιστεύω όλοι μας, άντρες και γυναίκες, να τα ακούσαμε καλά αυτά που μας είπε ο πατήρ Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Ένας σημερινός θεολόγος. Οι σχέσεις κεφαλής και σώματος είναι σχέσεις κοινωνίας, όχι κυριαρχίας. Βεβαίως από το κεφάλι εξαρτάται το σώμα, αλλά και χωρίς το σώμα δεν υπάρχει κεφάλι. Μπορείτε να φανταστείτε ένα σώμα να περπατάει χωρίς κεφάλι? Ασφαλώς όχι. Μπορείτε να φανταστείτε κεφάλι να περπατάει χωρίς το σώμα? Ασφαλώς όχι. Αμοιβαία είναι αναγκαία. Έτσι πρέπει να εννοήσουμε τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας, όπως και τη σχέση ανδρός και γυναικός. Ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά είναι και σωτήρας του σώματος, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Παύλος στο στίχο. Έτσι το σώμα, η Εκκλησία, όχι μόνο υποτάσσεται στις εντολές της κεφαλής, αλλά έχει και ενωθεί με την κεφαλή. Είναι ένα με την κεφαλή. Έτσι και στο χριστιανικό γάμο. Ο άνδρας είναι κεφαλή, αλλά με πρότυπο όμως τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αν δηλαδή, αντί να οδηγεί στη σωτηρία το σώμα, που είναι η γυναίκα, την οδηγεί στην αμαρτία και στην απώλεια, τότε οι εντολές του δεν ισχύουν και δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική υπακοή από μέρους της γυναικός προς τον άντρα. Η γυναίκα δεν ζει κάτω από την τρομοκρατία, αλλά ζει μέσα στη συζυγία. Αλίμονον αν ο άνδρας παρερμηνεύσει την υπεροχή και θελήσει να μεταβάλει το ρόλο του σε δικτακτορία και σε τυραννία, σε έτσι θελική επιβολή. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος απευθυνόμενος προς τον άντρα: δεν πρέπει την γυναίκα και τη μάνα των παιδιών σου να τη συμπεριφέρεσαι σε ο άντρας με αφροσύνη και απειλές. Διότι ποια συζυγία μπορεί να σταθεί όταν η γυναίκα τρέμει τον άντρα της? Δεν είναι δούλη σου, αλλά η ελευθέρα σύζυγός σου, στην οποία πρέπει τιμή, αγάπη και χαρά. Η γυναίκα σύζυγος που έχει για κεφαλή της τον άντρα της, γιατί πρώτος αυτός έχει κεφαλή του τον Χριστόν, τότε και οι δύο σύζυγοι, άντρας και γυναίκα, λέγει ο Τερτυλιανός, ένας μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας της Εκκλησίας μας, έχουν την ίδια ελπίδα και την ίδια επιθυμία να υπακούσουν στην ίδια διδασκαλία και στον έναν κοινό Κύριο, το Σωτήρα Ιησούν Χριστόν. Είναι ένα μόνο πνεύμα και μία μόνο σάρκα. Μελετούν μαζί την Αγία Γραφή. Προσεύχονται μαζί. Νηστεύουν μαζί. Εκπαιδεύονται, προτρέπονται, βοηθούνται, αλληλοβοηθούνται. Τους βλέπετε μαζί στην Εκκλησία, μαζί στην Ιερά Εξομολόγηση, μαζί στην Τράπεζα του Κυρίου, στη Θεία Κοινωνία. Λύπες, διωγμοί, χαρές, ελπίδες, όλα είναι σε αυτούς κοινά. Δεν κρύβουν ο ένας τον άλλον τίποτα. Δεν αποφεύγει ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Δεν τον παραπικραίνει. Δεν τον λυπεί. Επισκέπτονται τους ασθενείς και συντρέχουν τους φτωχούς. Είναι η κατοίκον εκκλησία όπου ακούγονται ύμνοι, δοξολογίες και τραγούδια. Τα πάντα όλα μέσα σε χαρά. Επαναλαμβάνω όμως τώρα αυτά κατά τον Τερτυλιανό. Επαναλαμβάνω την περίληψη του στίχου. Όπως ο Κύριος που είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας την έσωσε με το αίμα του και τη θυσία του, έτσι και ο άντρας σύζυγος ως κεφαλή της γυναικός του οφείλει να την οδηγεί στη σωτηρία και να προσφέρει την αγάπη του μέχρι θυσίας και θανάτου. Έτσι είναι αδύνατον να μην υποτάσσεται η γυναίκα που έχει για κεφαλή της έναν άντρα που θυσιάζεται για αυτήν και για τη σωτηρία της. Θα τον βρούμε αυτόν τον άντρα. Δεν το αξίζουμε και να κατεβάσουμε το κεφάλι. Στίχος 24. Αλλώστερη εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτε και ούτω και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιν εμπαντή. Γι' αυτό το εμπαντή γίνει πολλής λόγος. Δηλαδή, όπως υποτάσσεται η εκκλησία στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες στους άντρες τους σε όλα εμπαντή. Οι στίχοι 22, 23 και 24 συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και αποτελούν μία ενότητα. Θέλουν δε να μας πούνε ότι όποια είναι η σκέψη της Εκκλησίας, όποια είναι η σχέση της Εκκλησίας με τον Χριστό, ίδια πρέπει να είναι και τη συζύγου γυναίκας προς τον άντρα της. Ακόμα και η υπακοή είναι όρος και ζωή, είναι πράξεις πνευματοποιημένη. Η χριστιανική πίστη μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων ανυψώνει τη γυναίκα και την κάνει κατάλληλη σύντροφο του συζύγου της και μητέρα, χωρίς να καταλύει το κύρος του ανδρός μέσα στην οικογένεια, γιατί είναι η κεφαλή της. Διότι όπως ακριβώς ο Χριστός που είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας φροντίζει για αυτήν, την αγαπά και τη σώζει την Εκκλησία, έτσι και ο άντρας είναι ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της γυναικός του. Άλλο που μας πιάνει μας υπερφυλαυτία και φροντίζουμε μόνο για μας. Ερωτά λοιπόν ο Άγιος Θεοφύλακτος, πώς λοιπόν δεν οφείλει να υποτάσσεται το σώμα, δηλαδή η γυναίκα στην κεφαλή, δηλαδή στον άντρα, αφού για αυτήν φροντίζει και αγαπά και οδηγεί στη σωτηρία και για αυτήν θυσιάζεται. Ο δε Άγιος Ειρηναίος λέγει τα εξής: την υποταγή που παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος της γυναίκας τη δίνει σε όλους τους πιστούς χριστιανούς λέγοντας «υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού». Είναι αυτό που αναλύσαμε πρώτο. Και δεν έχει τίποτα του δουλικό. Αντίθετα μάλιστα είναι η αναγνώριση της εικόνας του Θεού στον άλλον και η παραχώρηση του προβαδίσματος σε αυτόν. Αυτά κατά τον Άγιο Ειρηναίο. Μπορεί η Εκκλησία να υποτάσσεται στο Χριστό, αλλά και πρότυπο και μέτρο υποταγής είναι ο ίδιος ο Χριστός που εταπείνωσε εαυτόν λαβών δούλου μορφήν και που εγένετο υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και θυσίασε τον εαυτόν του για να λάψει σ' όλους τους ανθρώπους, άρα και ανάμεσα στη συζυγία και μέσα στην οικογένεια η ομόνοια, η συμφωνία και η αμεβαία αγάπη που βασιλεύει και στους θείους κόλπους των ουρανών. Έτσι η υποταγή της γυναίκας δεν είναι η απάντηση στην τυραννία του άντρα της, αλλά η ανταπόκριση της στην αγάπη του. Μια αγάπη χωρίς όρια. Είναι εικόνα και ομοίωση της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία του. Και όλα αυτά που συνεχίσαμε πάλι κατά τον Άγιο Ειρηναίο. Αυτό το εμπαντί είναι πολύ παρεξηγημένο από τους εχθρούς της πίστεως και από το γυναικείο κίνημα του φεμινισμού. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν συμφωνούν μαζί με τους νεοτεριστάς και δίνουν τη σωστή ερμηνεία. Αυτή η υποταγή, λένε, ισχύει εμπαντή εφόσον η υποταγή της γυναίκας δεν αντιτίθεται στην υποταγή στο Χριστό ή όταν ο σύζυγος δεν κάνει κατάχρηση της εξουσίας. Κάνοντας κατάχρηση δεν αγαπά. Άρα δεν υποτάσσεται και αυτός στον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν, στον Θεό ημών. Η γυναίκα μπορεί να αρνηθεί υποταγή στον άντρα της στις εξής περιπτώσεις. Θα τις πούμε. Μπορείτε να το πείτε «δεν σ' ακούω». Πεθαίνω, αλλά δεν σ' ακούω. Μπορείτε να το πείτε. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Πρώτον, αν θέλει να σας οδηγήσει στην υποχρεωτική έκτρωση και εσείς δεν θέλετε. Δεν μπορεί να το κάνει. Μπορείτε να αρνηθείτε. Και ο νόμος είναι μαζί σας. Δεύτερον, μπορείτε να αρνηθείτε την υποταγή στον άντρα όταν θέλει να σας οδηγήσει στην πορνεία, να σας εκθέσει στο πεζοδρόμιο. Τρίτον, μπορείτε να αρνηθείτε υποταγή όταν θέλει να σας αφαιρέσει από μέσα την πίστη σας, την χριστιανική πίστη, να σας στερήσει δικαιώματα που έχετε στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Τέταρτον, μπορείτε να κάνετε ανυπακοή, να μην υπακούσετε στους άντρες σας, όταν θελήσει αυτός ή αυτή να σας οδηγήσουν στην αίρεση. Σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις η γυναίκα δεν οφείλει υποταγή. Η υπακοή λοιπόν που δεν έχει σχέση με τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του, δηλαδή με το θέλημα του Θεού, μπορεί να καταργηθεί. Υπάρχουν όμως και επιμέρους θέματα παραβιάσεως των εντολών του Θεού, είτε από τον άντρα είτε από την γυναίκα, τα οποία μπορούν όμως να λυθούν με τις οδηγίες του Πνευματικού Ιερέως και της Εκκλησίας. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί τρόποι οι οποίοι δίδονται και συζητούνται ιδιαίτερως. Αν πρέπει να υπάρχει αμοιβαία υποχώρησης, θα πρέπει να γίνει σε κάποιο θέμα με σκοπό την ομόνοια και τη σωτηρία του γένους, τη σωτηρία του ζεύγους. Βλέπουμε δηλαδή ότι και μέσα στο γάμο μπορεί να εξασκηθεί ένα είδος ιεραποστολής, να σωθεί ο σύντροφό μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ρωτάει εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 7ο κεφάλιο, αν δεν απατώ. «Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σου σώσεις?» Ποιος ξέρει, μπορείς εσύ γυναίκα με την καλή σου διαγωγή, με τους καλούς σου τρόπους, με τους χριστιανικούς σου τρόπους, με την προσευχή και με τη θυσία σου, να σώσεις τον άντρα σου. Ποιος ξέρει, μπορεί να το πετύχει. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η υποταγή γίνεται εξ ονόματος του Ιησού Χριστού και αποβλέπει στη σωτηρία του συζύγου ανδρός. Αυτή τη θυσία και την καλή συζυγία την είδαμε και στην Αγία Θωμαΐδα. Ο δε παρητήρ Ιωστίνος Πόποβιτς για αυτόν τον στίχο 25 μας λέγει τα εξής αξιοπρόσεκτα και έτσι θα τελειώσω για σήμερα. Η οικογένεια και η συζυγία είναι εκκλησία ενς μικρό, δηλαδή κατοίκον εκκλησία. Και μέσα σε αυτήν για όλα και εν παντή απαραίτητος κοινωνός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Θεός ζει μέσα στην οικογένεια και ανάμεσα στο ζευγάρι διαμέσου των ανθρώπων που τον αποθέχονται και τον λατρεύουν. Όταν όμως οι γονείς, οι σύζυγοι δεν αποδέχονται τον Θεό, με την διαγωγή τους αποτρέπουν και τα παιδιά τους από την Εκκλησία και τα μυστήριά τους. Έτσι σε αυτό το σπίτι, δηλαδή σε αυτό το ζεύγος ανδρός και γυναικός που είναι γονείς και έχουν και παιδιά, βασιλεύει το πνεύμα της ανυπακοής και της διχόνοιας. Το βλέπουμε γύρω μας σε τραγικές πολλές μορφές. Ζει και ενεργεί σαν άρχοντας μόνον ο διάβολος. Μόνον ο διάβολος. Μόνον η μαύρη χάρη. Αυτά κατά τον πατέρα Ιωστίνο του Πόποβιτς. Κλείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την άλλη Πέμπτη, που είναι και Τσικνοπέμπτη, την ίδια ώρα. Όταν θα τελειώσουμε ολόκληρο το αποστολικό ανάγνωσμα, θα δείτε τι θησαυρούς κρύβει η Αγία Γραφή, αλλά και τι πολύτιμα μαργαριτάρια, πνευματικά μαργαριτάρια και πνευματικές θείες συμβουλές και τοποθετήσεις μας δίδουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, που οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άγαμοι και όμως είναι σωστά τοποθετημένοι απέναντι στο γάμο και απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν οι άντρες προς τις γυναίκες τους, οι γυναίκες προς τους άντρες τους και οι δυο μαζί προς τα παιδιά τους. Αυτά, τέλος, για το Θεό, δόξα. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,
1: τον ενασκήσει διελαμψάν των Αγίων σου, των αιματικών και θαυματουργών αναργύρων, της Οσίας Πετρός ημών, Θώμα είδος της Λεσβίας, των Αγίων και Λυκαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και της Αγίας Ενδόξου Παρθένου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όσοι μετά μαζί στις άλλες μας ομιλίες, θα ενθυμίστε ότι μιλούσαμε για το θέμα του εκκλησιασμού, πόσο είναι ανάγκη στον άνθρωπο, πόσο του χρειάζεται, και το ότι ο άνθρωπος δεν ωφελείται εάν δεν προσέξει ορισμένα πράγματα, και εκείνοι ακόμη που εκκλησιάζονται, πολλο μάλλον εκείνοι που δεν εκκλησιάζονται, γιατί υπάρχει περίπτωση που μπορεί να εκκλησιάζει το άνθρωπος καθημερινά χωρίς να έχει καμιά ωφέλεια και χωρίς να έχει καμιά πνευματική πρόοδο. Δεν παίζει κανένα ρόλο διότι εκκλησιάζεται. Τότε έπρεπε οι ιερείς και οι αρχιερείς να είναι άγιοι που εκκλησιάζονται καθημερινώς και κοινωνούν και καθημερινώς, και τούτοις όμως και αυτοί βρίσκονται πολλές φορές όχι εντάξει. Άρα δεν είναι αυτό. Είναι το πώς θα εκκλησιαστείς και τι χάρη θα δώσει κατά αναλογία του ανθρώπου. Ποια ετοιμασία θα κάνει ο άνθρωπος. Και πρέπει αυτό να το έχει σοβαρός υπόψη, διότι μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος θα τακτοποιηθεί για εκείνο τον αιώνα. Έξω από την εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος μόνος του. Είναι βοηθητικά. Μέσα στην εκκλησία γίνεται η αλλαγή του ανθρώπου. Εκεί άλλωστε τον περιπεσόντα εις τους ληστάς επήγε ο Χριστός. Το πανδοχείο, στους πανδοχείς τον παρέδωσε και θα ξανάρθει εκεί να αναζητήσει και να δώσει εκείνα τα οποία πρέπει. Κατά συνέπεια, αν ο άνθρωπος παραδεχτεί ότι κι αυτός ένα άνθρωπος υποπίπτει στα νύχια του Σατανά και πληγάς επιθέτει ο Σατανάς επί τη ψυχή σου, αν θέλει να τη θεραπεύσει, θα τη θεραπεύσει μέσα στην εκκλησία. Μέσα εκεί που επήγε ο Χριστός τον περιπεσόντα του ληστάς. Αλλά το πιο θαυματουργικό φάρμακο, εάν υπάρχει για μια αρρώστια, εάν δεν πάρθει σύμφωνα με τη συνταγή, φέρει πολλές φορές τα αντίθετα αποτελέσματα. Ένα θαύμα που νεκρανά στάσεις κάνει, όμως διότι δεν εδόθη. Ή το εγωισμό του ο ασθενής το πήρε με τον τρόπο το δικό του. Εφόσον ο ιατρός είπε έτσι, έτσι, έτσι, τόσες κουταλιές, μετά το φαγητό ή πρώτου φαγητού, θα πάρεις και εκείνο μαζί, θα κάνεις τόση διακοπή. Αν αυτός πάρει το μπουκάλι και το πιει όλο μαζί, θα πάει στο νοικοταφείο μια ώρα γρηγορότερα. Δεν φταίει το φάρμακο. Φταίει όμως ο τρόπος της λήψεως. Διότι αυτό σε το εγωισμό του σου λέει εγώ θα το πάρω όπως θέλω εγώ. Έτσι είναι πολλοί άνθρωποι και που μέσα στην εκκλησία πηγαίνουν και πολιτεύονται όπως αυτοί θέλουν, ή δεν πηγαίνουν στην εκκλησία και μένουν έξω και νομίζουν ότι είναι εντάξει, δεν έχουν ανάγκη της εκκλησίας, και χίλια δύο άλλα πράγματα που συμβαίνουν και συνθέτουν αυτή την κόλασή μας. Διότι στη μέση είναι ο άλλος, ο αρχιμάστορας. Είναι ο διάβολος στη μέση, ο οποίος γνωρίζει τι γίνεται μέσα στην εκκλησία. Τι ζημιά παθαίνει αυτός. Πώς μπορεί να διαφωτιστεί ο άνθρωπος. Πώς θερμαίνεται ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και δεν μπορεί να τον πιάσει. Μπορεί να το πιάσει το κόκκινο σίδερο που είναι πειρακτωμένο. Δεν μπορεί να το πιάσει. Έτσι ακριβώς είναι και η υπόθεση του πιστού μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό σύ πάντα λίθον. Εάν μεν μπορέσει να μην τον αφήσει να πάει στην εκκλησία. Εάν δεν μπορέσει να πάει όταν θέλει αυτό στην εκκλησία και όχι όταν πρέπει να πάει. Και αν πάλι το πάει στην εκκλησία, να μην κάνει εκείνα που πρέπει να κάνει μέσα στην εκκλησία. Και κατά τους τρεις αυτούς τρόπους, είτε πήγες είτε δεν πήγες, είσαι στα χέρια του διαβόλου. Στη σειρά των σκέψεων αυτών που συζητούσαμε προχθές, βρίσκω εδώ ότι πρέπει να υπενθυμίσω δύο λογισμούς. Ο πρώτος λογισμός είναι ο λογισμός ότι τι να το κάνω να πάω στην εκκλησία, ή και το λέει και ο Σατανάς, τι το θες πας στην εκκλησία εφόσον μόνο με το κοστούμι είσαι μέσα. Ο νους σου είναι έξω. Τι θες και πας σε πιάνεις τη θέση και σε πονάνε τα πόδια σου. Γιατί υπάρχει αυτή η τάξη των ανθρώπων, η οποία είναι εις την εκκλησία, αλλά δεν είναι εις την εκκλησία. Είναι σωματικός, δεν είναι πνευματικός. Έπειτα από πολλή ώρα έρχεται στον εαυτό του και βλέπει ότι έχει προχωρήσει η εκκλησία, φτάσαμε στα Άγια, φτάσαμε στο πιστεύω, φτάσαμε ξέρω εγώ πού στο διευκόν, και είμαι και εγώ εδώ. Πού ήσουν τώρα, ταξίδευα τώρα. Έρχεται ο Σατανάς και τον παίρνει το νου του ανθρώπου και τον μεταφέρει επί πτερήγων ανέμων απολίας και ο άνθρωπος κάθεται με το κοστούμι του και με την γραβάτα του και νομίζει ότι εκκλησιάστηκε και ότι εσώθηκε ιδέα αυτού. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος και στην εκκλησία που πάει να αγωνιστεί να είναι εκεί. Είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να είναι εκεί. Τότε να μην πάω εφόσον δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην εκκλησία, συμβαίνει και κάτι προσευχή. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται, τελείωσαν τον εξάψαλμο, τελείωσαν τους χαιρετισμούς, τελείωσαν αυτά και έχουν μεσάνυχτα. Δεν ήσαν εκεί. Τα είπαν όλα αυτά. Τα διάβασαν. Ή και απ' έξω. Όμως αυτοί δεν ήσαν εκεί. Αυτοί ήταν αλλού όμως. Κάποιο άλλο περιστατικό τους είχε τραβήξει. Μα μια ανάγκη, μα μια θλίψη, μα δεν ξέρω τι, τους διάλασε. Και έρχεται τώρα ο άλλος ο λεγάμενος, ο αρχιμάστορας, με τα κεραντάλια και με την ουρά σου, λέει: τι κάθεσαι, κοροϊδεύεις τον Θεό τώρα, μα δεν τρέπεσαι που κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν πρέπει να τον ακούσουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε και στην εκκλησία να είμεθα και οι δύο, και το σώμα και το πνεύμα. Σας δώσω μια μικρή εικόνα. Το σώμα του ανθρώπου είναι το πρόβατο και το πνεύμα του ανθρώπου είναι το αρνάκι του προβάτου. Φανταστείτε τώρα μια προβατίνα, ένα πρόβατο, δεμένο σε ένα καρφί κάπου, ε. Κάθεται εκεί διότι είναι δεμένο. Γονατιστό, καθιστό, όρθιο εκεί. Το αρνάκι τρέχει, πηδάει, ανεβαίνει από εδώ, ανεβαίνει από εκεί, σε χιλιάδια πράγματα. Αρκετή ώρα. Έπειτα κουράζεται και το βλέπεις έρχεται και κάθεται δίπλα στη μητέρα του κι αυτό. Έτσι είναι το πνεύμα. Τρέχει αυτό. Δεν μπορείς να το καθυλώσεις. Φεύγει. Είναι αδέσμευτο. Και φτάνεις τα πέρατα της οικουμένης. Και εκεί που δεν έχεις πάει ακόμη, φτάνει μπροστά και συζητεί και βλέπει και εξετάζει κλπ. Μη σκοθείς από εκεί. Κάθισε εκεί. Επέμενε στην προσευχή σου. Μείνε εκεί. Μη φεύγεις από την εκκλησία. Μη βγαίνεις έξω. Θα γυρίσει. Μπορεί να προσεύχεσαι 2 ώρες και στην πραγματικότητα να προσευχηθείς μόνο 10 λεπτά στο τέλος. Το 1:50 να πάει χαμένο. Έχεις μισθό. Το ότι αγωνίστηκες, το ότι δεν έφυγες, το ότι επέμενες, το ότι στο τέλος κατάλαβες, Θεέ μου, τι κάνω ακόμη, ούτε το νου μου δεν μπορώ να μαζέψω μέσα μου. Τι γίνεται, τι είμαι εγώ. Τρελός είμαι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό μας παρουσιάζει στα μάτια του Θεού. Και εκείνο το οποίο θα παίρναμε με 2 ώρες κούραση θα μας το δώσει μέσα για τα 10 λεπτά εκείνα τα οποία καθίσαμε εκεί. Και είναι θέμα εξασκήσεως. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να το μάθει ο άνθρωπος εύκολα. Οι μεγαλύτεροι ασκητές, αναφορικώς με το θέμα της προσευχής, έφυγαν ελλειπείς του κόσμου τούτου. Δεν υπάρχει τελειοποίηση να πει κανείς ότι αυτός έφτασε στην τελειότητα μέχρι εκεί. Και αυτός υπολείπεται μπροστά σε εκείνο που μπορούσε ακόμη να φτάσει. Είναι μια επιστήμη, επιστημόνη προσευχή, είναι μια υπόθεση που δεν έχει τέλος. Ότι ολοκλήρωσες τα σπουδάς, κατέκτησες, έκανες. Δεν τελειώνει. Αγωνιζόμενοι άνθρωποι είναι. Θα αγωνίζεσαι λοιπόν. Δεν θα παραιτηθείς. Δεν θα επιστρέψεις πίσω. Μάλιστα η εκκλησία μας το έχει και σαν προσευχή αυτό το πράγμα προς τον Κύριο, αναγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε θέση προσευχής και να βρεθεί σε θέση αμαρτίας. Και λέγει το εξής ένα του μέρος. Πολλάκις την υμνοδίαν εκτελών ευρέθην την αμαρτίαν εκπληρών. Την μεν γλώτη άσματα φεγκόμενος Τη δε ψυχή άτοπα λογιζόμενος. Και το έχει η εκκλησία μας αυτό. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει για την ίδια αυτή σκέψη που μιλάμε τώρα το εξής. Πολλοί εστάσιν εν σχήματι μεν προσευχής, στέκονται σε θέση προσευχής, ούκησι δε εν διαυλή δια την του περιφοράν και των εφελκισμών της διανοίας αυτών. Παρότι είναι σε θέση προσευχής, εν τούτης δεν είναι, λέει, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην αυλή. Δεν είναι εκεί. Τρέχουν, περιφέρονται και εφέλκονται από τη διάνοια αυτών, υπό τη σενματιότητη μερίμνης, σε μάταια πράγματα, αποσύρεται ο νους τους και δεν είναι, λέει, μέσα στην αυλή. Δηλαδή είναι σωματικός μέσα, δεν είναι όμως ψυχικός εκεί. Άλλους πάλι, όπως θα έχετε δει και εδώ στα ακροατήρια των αυτών και στην εκκλησία μέσα, τους παίρνει ο ύπνος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κουρασμένος και δεν έχει κανένα δικαιολογητικό να μην μπορεί να σταθεί μια ώρα στην εκκλησία, και εντούτοις αποκοιμιέται. Γιατί είναι ο Σατανάς ο οποίος πηγαίνει και κάθεται με σταυρωτά τα πόδια πάνω στα μάτια του. Άλλοι χασμώνται. Είναι του Σατανά δουλειές όλες αυτές. Γι' αυτό και βλέπετε σταυρώνουν το στόμα τους. Είναι του Σατανά υπόθεσης. Γι' αυτό σταυρώνουν τα μάτια τους. Άλλοι έχουν καρφίτσα και τρεπιώνται στα πόδια τους για να ξυπνήσουν. Είναι αγών. Βλέπουν μυγάκια και τρέχουν μπροστά τους. Ο Σατανάς διώκει το χριστιανό. Δεν τον θέλει ούτε να προσευχηθεί, ούτε να κλείσει ένα πάρει, ούτε τίποτα να σκεφτεί από αυτά. Και του φέρνει όλη την κούραση, του φέρνει όλα τα πράγματα που το κεφάλι θα το βαρύνουν και θα το πάρουν από την προσευχή. Μετέρχεται τα πάντα. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι έξυπνος. Έξυπνος, τι είπα να πει έξυπνος. Πονηρός, αυτά που λέμε εμείς, αυτή η έξυπνη, τι, χώρισε τον άλλον και είναι έξυπνη. Η έχαδος η τιμή της είναι έξυπνη. Ο άλλος έκανε αυτό να πατεωνιά και είναι έξυπνος. Έξυπνος είναι σύνδετος η λέξη, έξω από τον ύπνο. Να μην σε βάλει ο διάβολος στον ύπνο της αμαρτίας. Από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας. Αυτό πάει να πει έξυπνος. Να μην είναι κοιμισμένος. Στην αμαρτία κοιμισμένος. Όχι τον άλλον ύπνο. Άλλος ύπνος είναι αγαθόν. Το δίδει ο Θεός να ξεκουραστεί το σώμα. Να φρεσκάρει ο νους. Να γίνει καλά άνθρωπος από τις ασθένειες τις οποίες επιφέρει στον εαυτό του λόγω της εργασίας. Του κόπου και του φόρτου. Αυτό πάει να πει. Και αγωνίζονται οι άνθρωποι πραγματικά. Και πρέπει να αγωνίζονται. Και όταν πλέον δει ο Κύριος μας ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται και θέλει, θα δώσει εντολή στο λεγάμενο, αυτόν τον Κύριο, θα του πει ορίστε, κόπιασέ μου. Και θα μας αφήσει ησύχους. Είναι λοιπόν αγών. Αν λοιπόν κανείς εξημών έχει αυτόν τον λογισμό, τι να το κάνω, ή άλλοι που λένε εγώ δεν πάω στην εκκλησία, αλλά εδώ πούμε λέω δύο λόγια. Και εσείς που πάτε είστε με το κοστούμι εκεί, και ο νους σας γυρίζει από εδώ και από εκεί. Δεν γυρίζει. Ναι, γυρίζει. Λοιπόν, τι πάτε και κρυώνετε, ή τι πάτε και ζεσταίνεστε, ή τι πάτε και υποφέρετε. Είναι του αλλού δουλειές όλες αυτές. Όχι. Θα πάω. Θα πεθάνω εκεί στην εκκλησία μέσα και ας μην είναι ο νους μου καθόλου εκεί. Το ότι θα σταθώ εκεί. Είναι μεγάλη υπόθεση. Το ότι δε. Το σώμα του ανθρώπου. Πολλές φορές. Λόγω της κουράσεως. Ή λόγω του πονηρού του άλλου που λέμε, βάλετε και μπορεί και να αποκοιμηθεί ακόμη, σας λέγω το εξής. Αν διαβάσετε τα συναξάρια ή διάφορα άλλα περιστατικά αποκαλυπτικά τα οποία υπάρχουν μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, θα βρείτε ότι μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι Αγίοι, την ώρα που τον πήρανε λιγάκι εκεί στο, αυτό, στο στασίδι, είδανε οπτασίας, είδανε οράματα. Τους υπέδειξε υμνολογίες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Την ώρα εκείνη. Δεν παρεξηγείται ο Θεός. Και ορισμένοι που πάνε καμιά φορά σε καμιά αγρυπνία και βλέπουν κανέναν και αποκοιμήθη εκεί πέρα. Δεν κοιμόσουνα στο σπίτι σου εφόσον ήρθες εδώ να κοιμηθείς. Ήρθες να αλλάξεις κρεβάτι. Να μην το λες ποτέ σου. Αυτός το ότι άφησε το σπίτι του. Άφησε το κρεβάτι του. Και ήρθε εδώ. Θα έχει μισθό από το Θεό. Έστω και αν το πνεύμα πρόθυμων είδε σάρξ ασθενής. Έχει πολλά τεχνάσματα και θα ήθελα στο σημείο αυτό να το ξέρετε κι εσείς, ώστε να μην σας γελάσει ποτέ ο Σατανάς και δεν εκκλησιαστείτε ή δεν σταθείτε σε θέση προσευχής. Γιατί σας λέγω, και που προσευχόμεθα το πρωί ή το μεσημέρι ή το βράδυ, παρότι προσευχόμεθα πολλές φορές ο νους, το μεγαλύτερο μέρος της προσευχής, της ώρας της προσευχής, δεν είναι εκεί. Όμως ο μισθός δίδεται εκ μέρους του Θεού. Ο άλλος λογισμός είναι ο εξής, και τον ακούμε πολλές φορές. Τι θες που πας στην εκκλησία, καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά που λένε? Τι θες και προσεύχεσαι, καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά που προσεύχεσαι? Ο σκοπός είναι πάλι να απαγοητεύσουν τον άνθρωπο να μην προσευχηθεί, να μην πάει στην εκκλησία, να μην κάνει αυτή την προσπάθεια. Όχι, πάλι να μην τον ακούσει. Είναι αλήθεια ότι πολλές λέξεις δεν τις ξέρουμε. Και βέβαια δεν τις ξέρουμε, διότι ουδέποτε ενδιαφέρθημε να τις μάθουμε. Το θέλουμε το αυγό ξεφλουδισμένο, αλλά το πιπερισμένο, ή ακόμη να το μασίσουν και να μας το δώσουν. Εν τούτης όμως όχι. Όλα τα πράγματα θα μπορούν να κατέβουν χαμηλά και να ερμηνευτούν επί το απλούστερο χαμηλά, πλην των θρησκευτικών. Τα θρησκευτικά πράγματα δεν πρέπει να εκλαϊκευτούν. Πρέπει να κρατήσουν την ιερότητά τους και να κρατήσουν και τη γραφικότητά τους. Ερωτήθηκε ο Μέγας Αθανάσιος, γιατί λέει δεν τα φτιάχνετε απλά τα Ευαγγέλια και τις γλώσσες και τις γνώμες της Εκκλησίας, δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, ή να είναι οι άνθρωποι ζήτη? Εάν απλοποιηθούν τα θρηστικά πράγματα, θα είναι όπως με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε στις 11 και 11 η τέταρτο είναι παλιά, δεν είναι νέα. Χρειαζόμαστε άλλα απογευματινά. Εκεί θα καταντήσει. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχει επιτρέψει μέχρι τη σήμερα να απλοποιηθούν τα πράγματα τα θρησκευτικά. Και όσοι απετόλμησαν να απλοποιήσουν τα γραφά και λοιπά, είδατε τι έγιναν. 350 γνώμες έχουν πει οι διάφορες αιρέσεις. Μόνο ο Προτεσταντισμός έχει 350 αποχρώσεις. Όχι, δεν ερμηνεύεται έτσι, ερμηνεύεται έτσι. Ερμηνεύεται έτσι, ερμηνεύεται έτσι. Ερμηνεύεται έτσι, όχι. Γιατί? Διότι ερμήνευσε το κάθε κεφάλι με βάση τη μορφωσή του, παίρνοντας ένα λεξικό, ερμήνευσε τη γραφή. Ερμηνεύεται η γραφή? Το Πνεύμα του Άγιον ερμηνεύεται? Ο μη Θεός μπορεί να ερμηνεύσει το Θεό? Εφόσον έγραψε Πνεύμα Άγιον, πώς θα ερμηνεύσει η γνώση η απλή? Λέει χιλιαστέ ότι πνεύμα θα να πει αέρας. Άρα αέρας είναι το Πνεύμα του Άγιον. Η αναπνοή του Θεού. Διότι πήρε το λεξικό να ερμηνεύσει τι είναι το Πνεύμα του Άγιον. Ο Παύλος λέει είναι Θεός το Πνεύμα του Άγιον. Και το Θεό, για να τον καταλάβεις και να μπεις, να διεισδύσεις, θα πρέπει να είσαι Θεός. Εφόσον λοιπόν η Γραφή εγγράφει δια Πνεύματος Αγίου, πώς θα ερμηνευτεί δια Πνεύματος ανθρώπου? Χρειάζεται Πνεύμα Άγιο να ερμηνεύσει εκείνα που έγραψε το Πνεύμα του Άγιον. Οι θεοφόροι λοιπόν πατέρες Ορθοδόξου Εκκλησίας ερμήνευσαν δια Πνεύματος Αγίου αυτά τα οποία έγραψε το Πνεύμα του Άγιον. Τους Αγίους και τους θεοφόρους πατέρες κλπ. Δεν τους παίρνουν οι άνθρωποι, δεν τους διαβάζουν, παρότι σήμερα κυκλοφορούν και σε κείμενο και σε παράφραση, και αυτό σου λέει θέλω να ξέρω τη γραφή. Και φταίνε διότι δεν έκαναν τη γραφή επί το απλούστερο. Από τη στιγμή που η γραφή θα απλοποιηθεί, χάθηκε η υπόθεση. Δεν μένει τίποτα. Δεν θα υπάρχει πιο ανούσιο πράγμα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Κι αν κατεβεί κάτω στη μαλλιαρή κλπ. Κλπ. Είναι να φρίξεις. Αν θα ακούετε τους ορισμούς και τους χαρακτηρισμούς που έδινε όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η μαλλιαρή γλώσσα παλαιότερα, θα σκοθεί η τρίχα σας. Τον ακάθιστον ύμνο, ξέρετε πώς τον έλεγε? Πώς το αντικατέστησε τη λέξη ακάθιστος ύμνος, Αμανές ποδαράτος. Ο ύμνος αμανές, και διότι ανακάθιστος ο όρθιος, αμανές ποδαράτος. Τράβα να σου δώσει αεροπρέπεια και τράβα να καταλάβεις τι είναι πίσω από αυτό. Παρεμφερείς, έτσι χαρακτηρισμοί έχουν δοθεί σε πολλά άλλα. Λυπούμε, δεν μπορώ να ανοίξω στόμα να πω, απλώς σας έφερα ένα παράδειγμα. Μη ζητήσετε ποτέ, εμείς θέμε. Ρωτήστε αν δεν σπουδάσατε ποτέ σας. Ρωτήστε αυτούς που ήρθανε σε δύσκολο θέση για μια λέξη πώς γράφεται. Και ρώτησε το διπλανό του πώς γράφεται αυτό. Ή τη διπλανή της πώς γράφεται αυτό. Και της είπε πώς γράφεται ή του είπε πώς γράφεται. Την άλλη μέρα δεν θυμάται πώς γράφεται ξανά. Πρέπει να έχει κάποιον άλλο να ξαναρωτήσει. Αν όμως ο ίδιος ή η ιδία πάρει το λεξικό και αναζητήσει να βρει τη ρίζα και λοιπά, πού θέει και πώς και γιατί, αυτό θα το θυμάται. Γιατί? Διότι ο ίδιος η ιδία εργάστηκε πάνω σε αυτό. Ποια μείνε? Αυτή είναι η γραφή. Δεν είναι θέμα λοιπόν δεν θυμάμαι ή δεν καταλαβαίνω. Δεν διαφέρεις ποτέ να καταλάβεις. Δεν έχουμε τόσες συνταγές που είναι ξένα γραμμένοι. Πώς αυτά τα μαθαίνουμε? Διότι ενδιαφέρθημε. Πήγαμε, ρωτήσαμε, πληρώσαμε πολλές φορές για να μας ερμηνεύσουν ορισμένα πράγματα. Και εδώ πράγματα αιώνια μας αφήνει ο Θεός 100 χρόνια και διαβάζονται τα ίδια κατέτος. Δεν ξέρουμε ούτε το Άγιος ο Θεός. Γιατί λέγεται και πώς λέγεται και τι συμβαίνει και τι σημαίνει. Δεν φταίει λοιπόν ο Θεός. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίει το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο απαγορεύει ρητός να γίνει αυτή η μεταγλώτηση και να γίνουν αυτά τα πράγματα να κατέβουν στο πεζοδρόμιο. Υπάρχει ειδικός λόγος. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς καταλαβαίνεις και θυμάσαι τι έφαγες χθες το βράδυ? Σε έθρεψε όμως αυτό που έφαγες ή δεν σε έθρεψε? Πολλοί άνθρωποι αν ρωτηθούν τι είχατε τραπέζι χθες το βράδυ, δεν θυμούνται. Όχι μόνο από χθες το βράδυ για σήμερα, αλλά και προμισής ώρας πολλοί άνθρωποι σηκωθήκαν από τραπέζι. Μπορεί να μην θυμούνται λεπτομερία τι φάγανε. Και τούτοι τους έθρεψε αυτό που έφαγαν. Πάντοτε το θυμούνται. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι, δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ δεν τόσο καταλαβαίνω. Αλλά τα καταλαβαίνει ο διάβολος για τον οποίο του τα λέγω. Αυτό το θέμα. Τα καταλαβαίνει ο άλλος. Πέσε το ελέησα με ο Θεός κάτω το μεγαλό σου είπα. Πες απ' έξω έτσι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τα καταλαβαίνει ο άλλος όμως. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ο άλλος όμως τα καταλαβαίνει και φεύγει. Μην έρθει ποτέ ο σατανάς του αυτή ή κανένα όργανο άλλο του σατανά, κανένα άπιστος, καμία άπιστος και σου πει τι θες που πας, δεν καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις γράμματα και θέμα γραμμάτων και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Όχι. Θα πας. Και θα έχεις μισθό. Θα έχεις μισθό. Και υπάρχουν άνθρωποι αγράμματοι οι οποίοι καταλαβαίνουν τη γλώσσα της Εκκλησίας μας, η οποία είναι δύσκολος η γλώσσα της Εκκλησίας μας. Και θα έχετε παρακολουθήσει και αυτοί οι γραμματισμένοι, όχι όμως οι χαριτωμένοι, λένε πολλές μαργαρίτες στην Εκκλησία. Διαβάζουν τον εξάψαλμο, κάτι άλλο κλπ. Και λένε κάτι ψέματα με ψήρ κεφαλαίο. Γιατί ενόμισαν διότι μάθαν δύο κολυμβογράμματα μπορούν να διαβάσουν τη γλώσσα της Εκκλησίας. Η γλώσσα της Εκκλησίας είναι πνευματική. Και μπορεί να τη διαβάσει τη γλώσσα της Εκκλησίας ένας αγράμματος αλλά χαριτωμένος παρά ο εγγράμματος. Και αν προσέχετε, έχετε ποτέ κανένα χαρτί στα χέρια ή ξέρετε απ' έξω, θα τους συλλαμβάνετε αυτούς. Γιατί νομίζουν ότι μόνο με τη μόρφωση μπορούν να διαβάσουν. Δεν μπορεί να θρώσεις λέξη. Είναι θέμα χάριτος. Κατά συνέπεια η χάρις δεν κοιτάζει τα γράμματα. Κοιτάζει την καθαρότητα της ψυχής. Θέλεις να καταλάβεις? Πήγαινε το βράδυ στον Εσπερινό στην εκκλησία. Πήγαινε το πρωί στον Όρθρο στην εκκλησία. Εκεί που αναγνώσετε το δογματικό μέρος της εορτής. Διότι από το από δοξολογία και από την ευλογημένη βασιλεία και εντεύθεν ακούς τα ίδια και τα ίδια που ακούς κάθε μέρα. Θέλω να μάθεις το δογματικό μέρος της εορτής, θα πας ή στον Εσπερινό, θα πας στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Εκεί υπάρχει το βάρος του δόγματος. Γιατί η εορτή, τι διδάσκει η εορτή. Υπάρχει βέβαια και ένα μεγαλινάριο, το οποίο λέγεται μετά τη μετουσίωση, που και εκείνο είναι όλος δογματικό το μεγαλινάριο της ημέρας, που πολλοί δυστυχώς δεν το λένε και αυτό και δεν το ακούμε κι εμείς ώστε να ξέρουμε περί τίνους πρόκειται. Γι' αυτό λέγω ότι μην μείνετε ποτέ σας έξω διότι ο Σατανάς τον άνθρωπο με τους δύο αυτούς λογισμούς, ή διότι δεν ξέρει γράμματα, ή διότι δεν μπορεί να περιορίσει το νου του κατά την ώρα της ακολουθίας, ότι δεν χρειάζεται να εκκλησιαστεί ή δεν χρειάζεται να προσευχηθεί ή δεν χρειάζεται αυτά τα οποία λέγουν. Αναφορικώς με αυτά τα δύο, σας είπα αυτά τα δύο. Λέγει δε στο γεροντικό το εξής, για να αναφορικώ με το δεύτερο συλλογισμό: όταν σας λέγει, λέει, ο λογισμός, αυτό που σας είπα δεν ήταν δικό μου, ότι δεν εννοείται αυτά που λέγονται εν διεκκλησία, επομένως μην πηγαίνετε σε αυτήν να του απαντάτε. Δεν τα εννοώ εγώ, μα τα εννοεί ο διάβολος και τρομάζει και φοβείται, γι' αυτό θα πηγαίνω. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι λέγανε οι γέροντες, έτσι λέγανε. Σατανάς απλώς να σε ειδεί πως σκέπτεσαι, με τη στάση σου μόνον σε φοβάται. Με τη στάση σου, όχι και να πεις, όχι και να κατορθώσεις να αγκαλιαστείς με το Πνεύμα το Άγιον και με το Θεό. Τότε θα είσαι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Στη συνέχεια των σκέψεων αυτών θα πρέπει να έχει υπόψη του άνθρωπος το εξής: ότι υπάρχει και ανήκει ο άνθρωπος σε ένα συνεταιρισμό. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Η ψυχή ή το σώμα? Η ψυχή είναι η ψυχή του σώματος και το σώμα είναι η ψυχή του το σώμα είναι το σώμα του ανθρώπου. Τα δύο μαζί είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό όταν πεθάνω εγώ, παραδείγματι, εσείς μπορεί να μην θέλετε να πεθάνετε ακόμη, αν το πνεύμα σας χωριστεί θα πούνε αυτό είναι του Παναγοπούλου η ψυχή. Και θα βλέπετε μέσα στο φέρετρο εκεί το σώμα μου και εκεί θα πείτε είναι του, το λείψανο του Παναγοπούλου. Το λείψανο. Λείψανο τι είπα να πει, υπόλοιπον. Εδώ είναι το πνεύμα του Παναγοπούλου, η ψυχή του Παναγοπούλου, έχει το λείψανο του Παναγοπούλου. Αν έρθει τώρα η ψυχή και μπει μέσα στο σώμα, τι θα είναι εκεί τώρα? Ο Παναγόπουλος. Και τα δύο λοιπόν μαζί είναι ένας συνεταιρισμός. Αλλά ένας συνεταιρισμός ευλογημένος αν προσεχτεί και διαβολεμένος εάν δεν προσεχτεί. Είναι ο σκύλος με τη γάτα. Εκείνο που συμφέρει για την ψυχή δεν το θέλει το σώμα. Και εκείνο που θέλει η σάρξ και λοιπά δεν συμφέρει στην ψυχή. Άντε τώρα να τα βγάλεις πέρα. Πρέπει τώρα να προσέξεις, να γεφυρώσεις αυτά τα δύο πράγματα και να είσαι δίκαιος. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει σε ένα μέρος, εάν, λέγει, δεν μπορείς να αποδώσεις την Κρήτονη στην καλύτερα συνεταίρο όσα αξίζει και όπως αξίζει, φρόντισε τουλάχιστον να αποδώσεις τα ίδια. Όσο ενδιαφέρεσαι, τρέφεις και θάλπεις τη σάρκα, το ίδιο να ενδιαφερθείς και για την ύπαρξη της ψυχής. Εμείς είμαστε άδικοι και εφόσον πρέπει 99% να ενδιαφερόμεθα για την ψυχή, διότι το σώμα δεν μπορεί να ζήσει μόνο του, η ψυχή ζει μόνη της, εντούτοις και 1% για το σώμα, γιατί τόσο του αξίζει και έτσι του αξίζει, εντούτοις είναι το τελείως αντίθετο. Το γατάκι, το γατσασμένο είναι η ψυχή. Και το σώμα είναι το άλλο και όλο το βάρος δίεται προς τα εκεί. Το μερίδιο λοιπόν το μεγαλύτερο του ενδιαφέροντος του ανθρώπου πρέπει να είναι προς την ψυχή. Η ψυχή έχει την ανάγκη της εκκλησίας. Εκεί είναι η ιατριά της. Εκεί είναι το σπίτι της. Εκεί είναι τα ενδιαφέροντά της. Όμως έρχεται η σάρξ στη μέση εν συνδυασμό με τα σιδονάς και με του κόσμου τα υπόλοιπα και λέει στην ψυχή

από την τήρηση των εντολών και των εκκλησιασμών. Ας την κοπελίτσα τα ξαναφορέσει. Άσε τώρα που είναι νέο παιδάκι να... Κι αυτό. Τα στερηθήκαμε εμείς, να μην τα στερηθούν κι αυτοί. Και τι κάνει, προσυπογράφει, δίδει ευλογία. Τι να κάνει, να αμαρτήσει. Διότι αυτό που λέγεται κατά κόσμον ψυχαγωγία ερμηνεύεται ψυχοκτονία. Δεν υπάρχει τοποθεσία, τρόπος και μέθοδος ψυχαγωγίας που να μην έχει ως αποτέλεσμα την ψυχοκτονία. Ο δε Θείος Χρυσόστομος σε έναν άλλο του λόγο για ένα άλλο περιστατικό έχει πει: όπου όρχησης και διάβολος. Δεν υπάρχουν αθώα γλέντια, δεν υπάρχουν αθώες διασκεδάσεις, δεν υπάρχουν αθώες συντροφιές, ψεύδονται και μεταξύ των αδελφών ακόμη. Άσε ξαδέρφια, δεν πιάνονται. Άσε άλλους γειτόνες και λοιπά, δεν κατανομάζονται αυτά. Αλλά και μεταξύ αδελφών ακόμη. Έχετε τη γνώμη ότι ο Ιώβ είχε κάνει λάθος ότι όταν συγκεντρωνόσατε τα αδέρφια μεταξύ των 7 αγόρια και 3 κορίτσα, 10 παιδιά, σήμερα γλεντούσαν στο σπίτι της Α, αύριο στο σπίτι του Β, τα αδέρφια μεταξύ των δεν μπαίναν οι άλλοι, κανένας πονηρός, ούτε ξαδέρφια, ούτε κουμπάρι, ούτε γείτονες, ούτε συνάδελφοι, ούτε φίλοι, ούτε συμμαθητέ, ούτε συμμαθήτριες, τα αδέρφια μεταξύ τους. Όταν τελείωναν το γλέντι, ο Ιώβ θα λαπά να κάνει θυσία κατ' όνομα για τα παιδιά αυτά. Μήπως απάνω στο φαγητό, μήπως απάνω στο ποτό, ευομολόγησαν, είπανε αστεία, εγέλασαν παρά τον κανονισμό και επήγαινε να κάνει θυσία για να τα βοηθήσει. Τι αθώοι χωρί και τι αθώες συγκεντρώσεις και τι. Δεν μπορώ να σας κατανομάσω το τι γίνεται. Και εντούτοις αυτά θεωρούνται αθώα και προσυπογράφονται. Ας το παιδάκι, εμείς μείναμε κλεισμένοι μέσα. Έχει καιρό. Τι να κάνει, να διορθώσει τα σπασμένα, έχει καιρό. Ώστε να διαφθαρεί τώρα για να αγιάσει αύριο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις, δεν έχουν φτάσει δε ποτέ σε εξομολόγηση αυτές οι γνώμες. Εξομολογήθηκε άλλα πράγματα. Συγχύστηκα με την από πάνω γιατί να ζωσεντώνει και έπεσαν κάτω αυτά. Το εξομολογήθηκε αυτό. Δεν εξομολογήθηκε όμως ότι υιοθέτησε ότι μπορεί η μικρή ή ο μικρός η αβ να κάνουν την α ζωή. Αυτό δεν το εξομολογήθηκε ποτέ. Θα το βρει μεταγιόν κρεμασμένο εδώ. Όπως και τόσα άλλα τα οποία έχουν περάσει απαρατήρητα, τα οποία λέμε εμείς. Πόσες και πόσοι δεν έχουν γίνει αιτία ώστε άλλες να κάνουν εκτρώσεις. Βρε τι τα θέλει τα παιδιά τώρα. Εμείς είμαστε τρελές και κάναμε παιδιά. Εσείς να ζήσετε τη ζωή σας. Το πήγες ποτέ να το εξομολογηθείς αυτό που αγενεφώνησα. Αν το βρεις κρεμασμένο από τα ποδαράκια το παιδί και σε εκείνη και σε σένα. Από σκηνάκι δυο σας θα το φέρνετε στο λαιμό. Και εκείνη και εσύ. Και μένουνε θαμμένα αυτά. Δεν έφτασαν σε εξομολόγηση. Και θα μας αδικήσει λέει ο Θεός αν μας στείλει στην κόλαση εξ αυτών. Υπάρχει λοιπόν συνεταιρισμός. Υπάρχουν 168 ώρες την εβδομάδα. Αλλά άσε 168. Έλα στις 24 ώρες. Πες μου. Πόσες ώρες διαθέτεις για την ψυχή σου και πόσες για το σώμα σου. Ξέρετε τι θα βρείτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν ούτε 10 λεπτά για την ψυχή τους. Ένα πατερμό και πάνε και κοιμούνται. Ένα σταυρό έξω το πρωί από το δρόμο και πάνε για τη δουλειά τους. Και εργάζονται, κοιμούνται, απολαμβάνουν ειδονές σαρκικές, κοσμικές κλπ. Τις 23 ώρες και 50 λεπτά. Ούτε 10 λεπτά και ορισμένοι και καθόλου. Άλλοι λίγο περισσότερο, μια ώρα. Μισή ώρα το πρωί ή ένα τέταρτο το πρωί, ένα τέταρτο το μεσημέρι, ένα τέταρτο το βράδυ. Άλλοι από μισή ώρα την κάνουν μια, δυο, τρεις, δυο, τρεις. Άρα 90% για το σώμα και 10% για την ψυχή. Είσαι δίκαιος. Σε ρωτώ, είσαι δίκαιος. Θα πει κανείς, πώς τι θα κάνει τώρα, αφήσουμε τη δουλειά μας τώρα να πάμε να προσευχόμεθα.

0: Αυτό είπαμε, ώστε η προσευχή αφήνει τη δουλειά. Εκεί που μιλάς πόσο ήρθε η Ουγγαρία με την Ελλάδα, δεν μπορεί να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Εκεί που διαξυφίρισε, λες, δεν σου είπα εγώ να βάλαμε χι, εκεί πέρα βάλαμε, μα εμ' άφησες. Τρεις ημέρες, τέσσερες, από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι την Τετάρτη, κάνεις αυτόν τον αγώνα, άχλιτ. Και από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, το Σάββατο βράδυ αργά που θα το δώσεις το εκείνο το προπό που γίνει όλη αυτή τη φασαρία, που δεν είπες ούτε ένα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Για να αφήσεις τη δουλειά. Εκεί που πλένεις, εκεί που ζυμώνεις, εκεί που μαγειρεύεις, εκεί που μπαλώνεις, εκεί που ταξιδεύεις, δεν μπορεί να προσευχηθείς. Να αυξήσεις τις ώρες υπέρ και του σώματός σου. Διότι όταν έχεις σε ανθυρά κατάσταση την ψυχή σου, ταυτόχρονα εξυπηρετείς και το σώμα. Γι' αυτό το καημένο το σώμα, το οποίο είναι άγιο και αυτό, καλό για το Θεό, δεν έδωσε τίποτα κακό. Παρότι το τσούφλιο αυτό θα πεταχτεί στην άκρη εκεί πέρα, στη στάχτη κάποια μέρα, είναι απαραίτητο όμως το αυγό για να σταθεί το τσούφλιο. Δεν μπορεί να πει είναι μόνο ένα σπράδι και κρόκος το αυγό. Χωρίς το τσούφλιο, χρειάζεται το τσούφλιο. Δεν είναι βέβαια το αυγό, το τσούφλιο, αλλά χρειάζεται το τσούφλιο. Έτσι είναι και το σώμα. Δεν μπορείς χωρίς το σώμα να σταθείς. Η ψυχή με στο σώμα θα αγωνιστεί. Και με το σώμα θα αγωνιστεί. Είναι απαραίτητο. Γι' αυτό βλέπετε και αγιάζονται τα σώματα των Αγίων. Και ο Σατανάς τα βλέπει. Και περνάει από το άλλο μονοπάτι. Όταν ακούει περί σώματος Αγίου, όταν πρόκειται περί τάφου Αγίου κλπ. Γιατί λοιπόν το αδικείς το πνεύμα σου, την ψυχή σου, γιατί την αδικείς και ρίχνεις όλο το βάρος? Αυτό είναι το καλόπεδο. Το σώμα είναι το καλόπεδο. Δεν είναι το σώμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Σάρξ ζητάει όχι φαγητό, όχι αυτό προσευχή. Ζητάει όχι νηστεία. Ζητάει όχι παιδοποιία. Όχι κούραση. Όχι. Είναι συμφέρον αυτό όμως που ζητάει? Συμφέρουν στην ψυχή αυτά τα οποία θέλει η σάρξ και υποδεικνύει η σάρξ. Και εμείς ενδίδουμε. Διότι την ψυχή ο Κύριος την έβαλε υπέα και το σώμα έβαλε να είναι το υποζύγιο. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να τον διευθύνει το υποζύγιο και να μην μπορεί να το πάει εκεί που πρέπει, εκεί που θέλει, θα τον κρεμεί στο βράχο μια μέρα. Όσον ο άνθρωπος πρέπει να είναι και να με τα χαλινά να πηγαίνει εκεί που πρέπει τη σάρκα. Όχι. Θέλεις, μα δεν συμφέρει. Πάντα έξεση. Μα δεν τα φτιάξε για μένα, δεν βλέπεις την αγορά τι έχει, δεν βλέπεις κρέατα τι έχει, ψάρια τι έχει, φρούτα τι έχει, γυναίκες πόσες έχει, άντρους πόσες έχει. Ναι, πάντα έξεση. Ού πάντα συμφέρει. Θα σε αντικάσω όλα αυτά. Πριν αμαρτήσεις όμως. Τώρα που ημάρτησες, αλλάξαν τα πράγματα. Δεν γίνεται όμως ποτέ συζήτηση και ποτέ λογαριασμός και ποτέ ισολογισμός και ποτέ απολογισμός. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ψυχής και σώματος? Και τα αποτελέσματα πάντοτε κατά της ψυχής. Αυτή τη στρώει πάντοτε. Πάντοτε εις βάρος της ψυχής. Σάρξ πάντοτε βγαίνει από πάνω. Και τσεκάπ γίνονται. Και συζητήσεις γίνονται. Και θερμόμετρα μπαίνουν. Και ποιοσόμετρα υπάρχουν. Και τι δεν υπάρχουν? Γιατί? Για αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που λέγεται σάρξ. Για την ψυχή, τίποτα. Ούτε μία συζήτηση. Είμαστε λοιπόν άδικοι. Είμαστε κακοί συνεταίροι. Κλέβουμε. Και θα μας δικάσει ο Θεός. Δεν θέλει λοιπόν να δείξεις ενδιαφέρον και δικαιοσύνη να αποδώσεις, ώστε να δώσεις τη κρίτονη στην καλύτερα συνεταίρο αυτό που της αξίζει. Δώσε τουλάχιστον το ίδιο, το ίδιο ενδιαφέρον. Διέθεσε 12 και 12 ώρες του 24 ώρια τον εαυτό σου, ούτε την Κυριακή. Πολλοί άνθρωποι, ούτε την Κυριακή. Μια Κυριακή μου μένει, θα ασκοθώ να πάω στην εκκλησία? Πας εκείνοι που πάνε στο τέλος και κοροϊδεύουν. Χτύπησε τρίτη καμπάνα για να σκοφεί. Πράγματι. Προσέχετε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Και εκμεταλλευτείτε τον χρόνο, διότι δεν θα ξαναγυρίσουμε από εδώ. Ένα πρωινό, λέγει μια παράδοση, ένας γέροντας πήγαινε στην εκκλησία. δραϊασκούλα του, με τον μπαστούνάκι του. Περνούσε από ένα μέρος, ήταν ένα βασίλειο που ήταν κοντά στην εκκλησία. Εν τω μεταξύ ήρχε το από εκεί ένας νεαρός, πρακέντητος. Αλλά οι όψεις του έδειχνε όψη τζιμλών του που λέμε. Πιάνε το ιθάρι και τόστιδε. Τον είδε ο γέροντας και με όλο το σεβασμό. Του λέει, βρε παιδί μου, πώς είσαι έτσι, τι είσαι εσύ? Να, η κοινωνία με έκαμε έτσι. Κοινωνία σε έκαμε έτσι? Τι σου έκαμε η κοινωνία? Εσύ που θα πιάσεις το λιθάρι, το στύψεις, θα βγάλεις λάδι, να είσαι αυτά τα χάλια. Ένα πανταλόνι δεν μπορεί να πάρεις, να βάλεις απάνω σου ένα ρούχο. Με τι να το πάρω? Έχω χρήματα, πού να τα βρω? Με εργαστής. Νέος είσαι. Για να μην έχεις, ή είσαι άσατος, άσωτος, σε σπάταλος, είσαι δεμπέλης. Όχι τίποτα άλλο. Όχι, δεν έχω, θέλω να κάνω ένα εμπόριο και δεν μπορώ να το κάνω. Και είναι να κάνεις εμπόριο? Δεν μπορεί να εργαστείς με ροκάματο? Να ντυθείς, να είναι αξιοπρέπεια? Μα δεν τρέπεσαι? Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος και έχω περάσει από εκεί και ξέρω. Δεν τα είχαμε κι εμείς στον δρόμο. Θέλω να κάνω μια δουλειά, μα δεν με βοηθάει κανένας. Δεν μου δίνει σημαγιά, όπως λένε, να κάνω μια δουλειά. Στάθη ο γέροντας σκεπτικός. Τον είδε ξανά έτσι από ψηλά μέχρι τα νύχια. Του λέει, έλα εδώ. Ανοίγει στο γυλαίκο του εδώ ο γέρος. Είχε ένα πατσαβούρι, όχι μαντήλι. Και μέσα σε εκείνο το πανάκι είχε 7 λίρες. Του λέει, τα βλέπεις αυτά? Λέει, τα βλέπω. Τα παιδιά μου, λέει, τα αγκόνια μου, οι νυφάδες μου, ενίοτε μου δίνουν λίγο χαριτζιλίκι. Ούτε τα καπνίζω, ούτε στην ταβέρνα πηγαίνω, ούτε τα παίζω, τίποτα. Και τα βάζω εκεί στην άκρη και τα έχω αυτά εδώ. Μπορεί να χρειαστούν για την κηδεία μου που λέει αύριο. Ας τα βρούνε. Δεν θέλω να είμαι εις βάρος κανένας. Όμως σε λυπούμε στην κατάσταση που είσαι και σε πιστεύω στο σημείο αυτό. Λοιπόν, άνοιξε το χέρι σου και του μετράει 1, 2, 3, 4, 5, 6 λίρες. Πάρε, του λέει, αυτά. Νομίζω σου είναι αρκετά να εργαστείς και να βγάλεις ένα κομμάτι ψωμί και να ντυθείς και να μην είσαι στα χάλια αυτά τα οποία είσαι. Πας το αυτό για ενθύμιο δικό μου. Και το διπλώνει μέσα στο πατσαβούρι του το άλλο κέρμα, την άλλη λίρα, και την έβαλε στη τσέπη του. Τα πήρε αυτός ο κύριος και δεν είπε ούτε να ευχαριστώ στον γέροντα. Ευχαριστώ, παππού, ξέρω εγώ, με την ευχή σου να κάνω μια προσπάθεια και εγώ να βγάλω ένα κομμάτι ψωμί. Πράγματι είμαι παλικάρι και δεν πρέπει να γυρίζω κατά αυτή την έννοια στον κόσμο. Πόσο μπορώ, έχω δυνάμεις να εργαστώ. Ο γέροντας ούτε αυτό το παρεξήγησε, σου λέει. Αυτή είναι η κοινωνία. Προχώρησε ο γέροντας προς την εκκλησία και ο άλλος έφυγε προς τα εκεί. Σε λίγο ακούει ο παππούς να του φωνάζει ο νεαρός αυτός. Παππού, παππού! Γυρίζει αυτός, τον βλέπει, του κάνει νόημα, σταμάτησε. Σταμάτησε λοιπόν εκεί πέρα. Του λέει, τι θέλεις, πηγαίνει εκεί κοντά. Του λέει, δεν μου δίδεις και την άλλη λίρα που έχεις? Του λέει, άκουσα να σου πω, εγώ είμαι έμπειρος, του λέει. Ξέρω ότι αυτά σε φτάνουνε. Σου αρκούνε αυτά. Άφησε το αυτό, θέλω να το έχω κι εγώ. Μη με ρωτάς γιατί θέλω να το έχω. Πάρ' το αυτό. Όχι, παππού, λέει, να μου το δώσεις. Όχι, δεν στο δίνω, όχι, στο δίνω, όχι, δεν στο δίνω, όχι, θα... Τον βουτάει το γέροντα, τον εκβιάζει και του το παίρνει και το άλλο. Εσείς τώρα που το ακούτε, σαν πώς σας έρχεται μέσα σας? Δεν αισθάνεστε κάποια αγανάκτηση, κάποια αυτή? Τι είναι, πώς είναι, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Μάλιστα, κύριε. Αυτός πώς πρέπει να χαρακτηριστεί? Ληστής εν ψυχρό. Είναι ο καθένας ο οποίος, παρότι ο Χριστός του έδωσε 6 μέρες να εργάζεται, αυτός του παίρνει και την 7η δικιά μου. Του είπε ο Θεός, άφησε την 7η δικιά μου. 6 φτάνουνε. Και αυτός και την εβδόμη δικιά μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτό το περιμένει, αυτό που σκεφτήκατε αναφορικώς με αυτόν τον νεαρόν κλπ. Ο οποίος ελίστεψε και του πήρε και την εβδόμη του παππού τη λύρα. Έτσι ακριβώς. Τα έχει φτιάξει τόσο όμορφα ο Θεός. Αλλά τα έχουμε τόσο στραπατσάρι εμείς που δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Διαβάσατε ποτέ σας τα σοβαρά τον προημιακό ψαλμό? Είδατε εκεί εντολή ότι ο άνθρωπος πρέπει να φεύγει το πρωί από το σπίτι του και να γυρίζει το βράδυ στο σπίτι του? Εξελέσσεται ο άνθρωπος εργασίαν αυτού από πρωί έως πέρας. Το ξέρετε? Εμείς το έχουμε φτάσει τετράωρο να δουλεύουμε. Πού είναι οι 20 ώρες, πού διατίθεται οι υπόλοιπες 20 ώρες? Για την ψυχή? Πάλι για το σώμα. Τρεις ημέρες γυρίζαμε τώρα, τέσσερις ημέρες μέχρι αύριο το πρωί ορισμένοι. Γυρίζανε πού? Άλλοι κλειστήκανε να τους φάνε λύκη εκεί επάνω. Άλλοι σκοτωθήκανε, διελύσαν οικογένειες. Άλλοι. Πού? Προς τι η αργία αυτή? Γιατί δεν πήγε στην εκκλησία? Πού είναι που επροσευχήθηκε? Πού χρησιμοποίησε για την ψυχή του τίποτα ο άνθρωπος? Γιατί την αδικεί την αθάνατο ψυχή του? Γιατί τη στέλνει στην κόλαση με τον διάβολο? Γιατί? Αυτά είναι. Και εν τούτης ο άνθρωπος βρίσκει δικαιολογίες και θέλει δικαιολογίες. Έχουμε οικογένεια, λένε οι άλλοι, πρέπει να εργαστούμε. Σοβαρά? Όσα κι αν μαζέψεις χωρίς Χριστό, σκορπίζεις. Όσες δε συνάσσει με τεμού, σκορπίζει. Όταν θα κάνεις το διατεταγμένο, αυτό που θέλει ο Θεός, θα είναι ευλογημένο και το λίγο. Όταν συνάσσεις χωρίς ευλογία, θα είναι διασκορπισμένο και άχρηστο και εκείνο που κάνει το υπόλοιπο. Και σε αυτό έχω κάτι να σας πω αναφορικώς με το έχω ανάγκες και αναγκάζουμε. Έχω γραμμάτιο, έχω τούτο, έχω κορίτσα, έχω ξέρω εγώ τι. Πρώτα να ρωτήσεις πρώτα αν πρέπει να βάλεις το γραμμάτιο. Γιατί πολλοί δημιουργούμε καταστάσεις χωρίς να ρωτήσουμε το Χριστό και έπειτα μας θέει ο Χριστός και είναι κακοί οι άνθρωποι που δεν μας βοηθάνε. Πρώτα να ρωτήσεις τον Χριστό αν πρέπει να βάλεις το γραμμάτιο και να του πάρεις και μονογραφή και σφραγίδα. Όχι να τον ζητάς εκ των υστέρων. Ω, τέλος πάντων. Ας πάμε σε σένα που έχεις τα πολλά παιδιά και πρέπει να τα αποκαταστείς. Έχεις ανάγκες. Και έχεις τη γνώμη ότι εσύ πρέπει να εργαστείς την Κυριακή. Ή και στο δικό σου ακόμη. Γιατί πολλοί εργάζουν στο δικό τους. Πάω όλη την εβδομάδα με ροκάματο. Έχω οικογένεια. Την Κυριακή φτιάχνω κάτι δικό μου. Μα το αμπέλι μου. Μα το σπίτι μου. Μα το χωράφι μου. Μα ασπρίζω, μα σοφατίζω, μα ξέρω εγώ κάτι κάνω. Γιατί αύριο θα πάω με ροκάματο. Έχω οικογένεια. Δεν τα βγάζω πέρα, δεν βγαίνω. Και είναι όμορφο, ωραίο αυτό το πράγμα φαίνεται στην πράξη. Παρότι εργάζεται το πρωί, το απόγευμα θα είναι στο γήπεδο αυτός ο κύριος. Το απόγευμα θα είναι στο σινεμά αυτής της ποινής. Το απόγευμα η μάνα κλπ. Θα βγει έξω. Πάνε στην ταβέρνα κλπ. Την ώρα που χτυπάει η καμπάνα είναι όλοι απεισχολημένοι. Από τις 11, 12, 1 η ώρα που κλείνουν οι εκκλησίες είναι ελεύθεροι όλοι και ετοιμάζονται για έξω. Γύρισε ανάποδα αν είσαι εντάξει. Τράβα το πρωί στην εκκλησία σου και εργάσου το απόγευμα. Δεν το κάνεις. Εργάσου. Πήγαινε στην εκκλησία το πρωί μια ώρα δυο και εργάσου κύριε το απόγευμα. Αλλά δεν στερείς τίποτα από τη σάρκα. Τίποτα από τον κόσμο. Τίποτα από τις ειδονές σου. Τίποτα από τις απολαύσεις. Και τα φορτώνεις όλα στην αθάνατο ψυχή σου. Και δεν την πας το πρωί στην εκκλησία την ψυχή σου. Ή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα? Εορτάζαν οι Δημήτριδες προτές. Πήρανε άδεια το πρωί, την πήραν για το απόγευμα την άδεια, να δεχτούν τα ψέματα του κόσμου. Το πρωί δεν πήγαν στην εκκλησία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ήταν λοιπόν ένας αγρότης, ο οποίος εργάζεται και την Κυριακή στα μπέλη του. Και τον επεσκέφτει ο Χριστός μας σαν ένας άνθρωπος. Του λέει, πατριώτη, τι κάνεις εκεί? Τι να κάνω εδώ, βάρω κανένα ξυναριά. Δηλαδή, βλέπεις, σκάβω το αμπέλι. Μα σήμερα μου φαίνεται ότι είναι Κυριακή.
1: Δεν παρεξηγεί εμένα ο Θεός.
0: Γιατί, έχετε συγγένεια? Γιατί δεν σε παρεξηγεί εσένα ο Θεός? Έχω παιδιά. Έχω ανάγκες. Την εβδομάδα πάω για μεροκάματο και πάλι δεν μπορώ να τα χορτάσω ψωμί. Κυριακή και τη γιορτή που είναι σχόλη για τους άλλους, δουλεύω στο δικό μου.
1: Ξέρω εγώ, δεν παρεξηγεί ο Θεός.
0: Ήξερε αυτός. Του λέει λοιπόν, του λέει σε παρεξηγεί ο Θεός. Και διότι σε λυπάμαι, θα σου υποδείξω έναν τρόπο. Λέει, τι πάλι θα μου πεις, τι είσαι εσύ, τι τρόπο θα μου υποδείξεις? Εγώ λέει, με τη βοήθεια του Θεού έχω τον τρόπο μου. Θα ήθελα από σήμερα να μην ξαναδουλέψεις Κυριακή και γιορτή. Όσα δε μεροκάματα χάσεις, όπως λες εσύ, δεν κάνεις, να τα σημειώσεις. Και εγώ θα περάσω στο τέλος του μηνός και κάθε μήνα θα περνώ να σου πληρώνω τα μεροκάματα αυτά, μια και έχεις ανάγκη. Του λέει, σαν αμέπισες, του λέει, φαίνεσαι καλός άνθρωπος, θα σε πιστέψω, του λέει, και τα αφήνω από τώρα. Και βγαίνει στην άκρη, αφήνει το ξυνάρι του εκεί πέρα κάπου που έχει το τσάπι του και φεύγει για το σπίτι. Ο θάρθο, του λέει, να σου πληρώσω ό,τι έχει εμπιστοσύνη, του λέει, σε μένα. Μην ξανά το κάνεις, του λέει, αυτό το πράγμα, δεν το θέλει ο Θεός. Και ας λες ότι δεν σου θυμώνει ο Θεός εσένα. Δεν πέρασε ο Κύριος. Αυτός σταμάτησε να εργάζεται. Δεν πέρασε. Πέρασε δεύτερος μήνας, πέρασε τρίτος μήνας, δεν πήγε. Στον τρίτο μήνα, είχαν περάσει αρκετά μεροκάματα, όπως τα λέγαμε, με άλλη όψη, άλλου ανθρώπου, πηγαίνει στο σπίτι. Χτυπάει στην πόρτα, λέει, είναι εδώ ο Κύριος Τάδε. Λέει, εδώ είμαι. Μιλήστε, του λέει, να έρθει έξω που τον θέλω. Βγαίνει αυτός έξω. Του λέει, εσείς είστε, λέει, ο Κύριος Τάδε? Λέει, ναι. Εσείς είστε, λέει, που εργαζόσαστε σε κάποιο αμπέλι σας προτριών μηνών και λοιπά, και πέρασε ένας και σας είπε ότι να μην ξαναδουλέψετε και θα σας πληρώσει όλα αυτά τα μεροκάματα που θα χάσετε και λοιπά? Λέει, εγώ είμαι. Λέει, με έστειλε να σου πω να τον συγχωρείς πολύ, λέγει, που δεν ευχαίρισε, του ήρθαν έτσι τα πράγματα, για να περάσει να σου δώσει αυτά που είχε υποσχεθεί. Και με έστειλε εμένα τώρα, δεν μπορεί να ήρθε ο ίδιος, να μου πείτε τι λογαριασμό έχετε, τι τον έχετε χρεώσει, να σας τα δώσω εγώ. Πήγαινε, λέει, στην ευχή του Θεού, λέει, άνθρωπέ μου, λέει, πήγαινε στην ευχή του Θεού και να του πεις αυτού του ανθρώπου, όταν τον δεις, να ζήσουν οι γονείς του αν υπάρχουν, ή να ασχοληθούν τα πεθαμένα του. Από τότε, πες του, θέλω να μάθει που εσταμάτησα να δουλεύω, μου μείνανε και λεφτά και πήρα και κατσίκα και πίνουν τα παιδιά μου γάλα. Δεν θέλω τίποτα να μου δώσει. Σχορεμένα να τα πεθαμένα του. Να είναι, άρα, σχορεμένα τα πεθαμένα του Χριστού. Ε? Αλλά ποιος τα πιστεύει αυτά τα πράγματα? Ποιος εδοκίμασε ποτέ του τα σεντολά του Χριστού? Του άχνουν εμείς να βρούμε. Θα έρθω αύριο το πρωί που δεν έχω δουλειά. Ποτέ να μην έρθεις, εφόσον θα έρθεις το πρωί που είναι η εκκλησία. Έλα μετά την εκκλησία. Αλλά μετά την εκκλησία θέλει να πάει στο γήπεδο. Θέλει να πάει στο σινεμά. Θέλει να πάει με το φίλο στην ταβέρνα. Θέλει να πάει στην κουραζέρα. Δεν πηγαίνει. Και βλέπεις τώρα και σε χριστιανικά σπίτια, καθ' ώρα η εκκλησία εργάζεται και ο ιερέας είναι κρεμασμένος από τον ουρανό και παρακαλεί και δέεται και λοιπά, ο άνθρωπος και ο χριστιανός να λείπει. Ποιον εξυπηρετείς? Το σώμα, την τσέπη. Ποιον αδικείς? Την ψυχή, την αθάνατο. Μα όλα αυτή θα τα πληρώνει? Να, πού αυτή τα πληρώνει? Το ξέρει άραγε αυτόν τον συνεταιρισμό ο άνθρωπος? Και ξέρει ότι είναι άδικος έναντι της αθανάτου του ψυχής? Το ξέρει αυτό το πράγμα? Εγώ, λέει, κουνούπι δεν πειράζω. Μυρμήκι δεν πατώ. Είμαι πολύ δίκαιος. Ναι, σε αυτό είσαι δίκαιος. Πράγματι, προσέχεις την ψυχή σου το 24ωρο και τις δίδεις αυτά που δικαιούται. Γιατί τα δικαιούται. διότι αυτή σε συντηρεί, αυτή σε διατηρεί. Και αν έχεις σκέφη να σκεφτείς, να αντιληφθείς, να αισθανθείς τις απολαύσεις του κόσμου, της σαρκός, του εγώ, του συμφέροντας κλπ. Όλα αυτά οφείλονται σε αυτή την κυρία, την αθάνατο ψυχή, την οποία εσύ την κάνεις δούλη και έτσι λες, όχι. Για σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Και πάψετε να βλέπετε τους ανθρώπους σας και τον εαυτό σας ως αντικείμενα. Και βλέπετε τα παιδιά σας ως μπιμπελό και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Όχι. Την ψυχή του πρώτα μέσα. Από εκεί ξεκινάει το πάνω. Να το βλέπεις σαν ψυχή. Σαν ψυχή λοιπόν πρέπει να εκκλησιαστεί το μωρό. Σαν ψυχή πρέπει να νηστέψει το μωρό. Σαν ψυχή πρέπει να εξομολυνθεί το παιδί. Σαν ψυχή πρέπει να διαβάσει. Σαν ψυχή πρέπει να προσευχηθεί. Ενδιαφέρεσαι. Κάνεις το γάλα και το κτυπητό αυγό και το τρέχεις κοντά, ε! Και κάνεις τους ανθρώπους μασκαράδες για να το ταΐσεις. Μη σου πάθει τίποτα. Για την ψυχή του τι κάνεις. Δεν απειλώ κανέναν. Παρά τον τόνο και τον τρόπο που μιλώ. Απλώς υπενθυμίζω και σε αυτόν τον εαυτό μου, το οποίο συλλαμβάνω μέσα στη ρήμη του λόγου σε πολλά μέρη. Και αν κρατούσα λογαριασμό, θα είχα μουτζουρώσει μια μεγάλη κόλλα τώρα. Από εκεί που τον συλλαμβάνω, από αυτά τα οποία σας λέγω. Αλλά έχω υποχρέωση να τα πω. Αδιαφόρος, αν συλλαμβάνομαι ένοχος αυτά τα οποία σας λέγω και εγώ. Οι αλήθειες του Θεού πρέπει να λέγονται. Γιατί αν εγώ δεν μπορώ σήμερα να τις πράξω, τον μπορείς εσύ. Και εγώ μπορώ να πεθάνω απόψε, εσύ πρέπει να τα ξέρεις αυτό. Μια και ο Θεός μου το δίνει να σου το πω. Και είναι ανάγκη να τα μάθουμε. Συνεταιρισμός λοιπόν αυτός, δυστυχώς για πολλούς, δεν είναι τίμιος. Δεν είναι ηθικός. Είναι ανήθικος. Και είμαι θα άδικη στο έπακρον. Διότι αδικούμε την αθάνατο ψυχή μας. Μη στερήσετε λοιπόν ποτέ σας αυτά τα οποία υποχρεούται, αυτά τα οποία πρέπει να πάρει η ψυχή που τα έχει ανάγκη και είναι απαραίτητα. Μη γινόμαστε σάρκες μόνο. Είμαστε και πνεύμα. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι τουλάχιστον κυρίως πνεύμα, διότι επί σαρκίνους ανθρώπους δεν κατοικεί ο Θεός. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δεν κατοικεί. Την ερχομένη Κυριακή προσέξτε στην Εκκλησία, θα πει για τον πλούσιο της παραβολής του Λαζάρου, απέθανε και ετάφη, καθώς θαμένος εν τη σαρκή του σε όλη του τη ζωή, τρώγοντας και τρέφοντας και θάλποντας αυτή, κατ' επέκταση είναι ετάφη. Είναι σαν τον δούλον εκείνον ο οποίος έκρυψε στη γη το τάλαντο. Ο άνθρωπος του βλέπει μόνο κάτω. Αλλά τα κάτω είναι μόνο για τα ζώα. Ο άνθρωπος είναι και για πάνω. Άνω θωρώ, άνω βλέπω. Ο άνθρωπος είναι και για πάνω. Μη βλέπεις μόνο τα υπογάστριά σου. Μη βλέπεις μόνο τα οργανά σου. Κοίταξε και απάνω το Θεό. Κοίταξε την κότα τι υποδεικνύει και τι υπενθυμίζει από εκεί. Στη Γένεση, στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 3, λέγει ο Θεός για αυτούς που κατέκλυσε εν το ύδατι το εξής: ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, δια το είναι αυτούς σάρκες. Ναι. Διότι πολιτεύονται σαν να μην έχουν πνεύμα, σαν να μην υπάρχει αθάνατος ψυχή. Πολιτεύονται και βλέπουνε μόνο τη σάρκα. Και λέγει ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, δια το είναι αυτούς σάρκες.
2: Ώρα Ελλάδος 12.

Καλό Τριώδιο σε όλους. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Και εμείς, με τη χάρη του Θεού, στεκόμαστε. Όπως ξέρετε, μπήκαμε στην περίοδο του Τριωδίου. Την περασμένη Κυριακή είχαμε τελώνει και Φαρισαίο. Τώρα θα πάμε για τον Άσωτο, έτσι, την παραβολή του Ασώτου. Γνωστά και άγνωστα ταυτόχρονα. Και τις δύο Κυριακές τις ενώνει μια αλήθεια μεγάλη, ότι κανείς για να γνωρίσει το Θεό, για να γνωρίσει τους αδελφούς και να μπορεί να έχει σχέση μαζί τους, πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του. Βλέπετε στην αποτυχία του Φαρισαίου κομβικό σημείο ότι έχει άγνοια του εαυτού του. Έχει άγνοια. Γι' αυτό και τι βλέπει? Βλέπει τον εαυτό του ότι είναι καλός. Θεραπευμένος, από τα πάντα, τακτοποιημένος. Δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Λέει και αυτός εντός εισαγωγικών, ευχαριστώ Θεέ μου, δόξα τω Θεώ όπως είπαμε κι εμείς, αλλά το λέει θέλοντας να πει δόξα σε μένα. Ευχαριστώ εμένα που τα έχω καταφέρει τόσο καλά. Και αυτό γιατί αγνοεί πραγματικά ποιος είναι. Λέει ένας μεγάλος Σέρβος Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, ότι ο Φαρισαίος, λέει, μοιάζει με έναν άνθρωπο που είναι πίσω από τα κάγκελα του ψυχιατρίου, δεν έχει καμία επίγνωση της καταστάσεώς του, και το ρωτάς τι κάνεις και σου απαντάει τι να κάνω εδώ που βρίσκομαι με όλους αυτούς τους τρελούς γύρω μου. Θεωρεί ότι είναι ο μόνος υγιής. Ακριβώς τέτοια παράνοια ζει και ο Φαρισαίος. Μα την ίδια παράνοια ζει και ο άσωτος Υιός όταν παίρνει την απόφαση να φύγει από τον πατρικό οίκο. Δεν ξέρει ποιος είναι. Θα τα καταφέρω. Και χωρίς τον πατέρα μου και χωρίς την ευλογία του και χωρίς τίποτε. Τι μου χρειάζεται? Ύλη. Να πάρω την περιουσία μου, να σηκωθώ να φύγω και ξέρω εγώ πώς θα τα κάνω τα πράγματα. Πρέπει να χάσει τα πάντα για να γίνει τι? Ελθόν εις εαυτόν, λέει. Ήρθε στα συγκαλά του, ήρθε στον εαυτό του, κατάλαβε τι του γίνεται και αυτό τον οδήγησε στη μετάνοια. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, ξέρει ποιος είναι. Δεν τρέφει αυταπάτες. Γι' αυτό και κατεβάζει τα μάτια κάτω, γιατί σου λέει τι να κοιτάξω. Τι να κοιτάξω, πού να κοιτάξω, ποιος, εγώ. Πώς να σηκώσω τα μάτια μου να κοιτάξω τον ουρανό, να κοιτάξω το Θεό. Και ενώ δεν σηκώνει τα μάτια προς το Θεό, ενώνεται με το Θεό. Ο Θεός τον δικαιώνει. Ο άλλος δεν έχει επίγνωση, ο καημένος σηκώνει τα μάτια. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που είμαι τόσο καλός, τόσο αστέρι. Έτσι, και την πατάει. Λένε λοιπόν οι πατέρες πάρα πολλά πράγματα για αυτή τη γνώση του εαυτού μας. Κάποια έτσι λίγα θα σας διαβάσω. Καταρχήν, το γνώθις αυτόν ήταν, λέει, γραμμένο με μεγάλα γράμματα στην είσοδο του μαντίου των Δελφών. Ήδη από την αρχαιότητα, και το αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος αυτό, ήδη από την αρχαιότητα είχαν πιάσει αυτό το νόημα. Ότι πρέπει να μάθουμε ποιοι είμαστε. Και κατά τον θαλήτο μιλήσιο, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Τα ίδια, με άλλα λόγια, λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Το να γνωρίσει κανείς την ιδία ασθένεια, τον εαυτό του, είναι ανώτερο από το να ανασταίνει νεκρούς και από το να συνομιλεί με τους αγγέλους. Πιο μεγάλο είναι, λέει, να γνωρίσεις τον εαυτό σου από το να αναστήσεις νεκρούς. Και δεν το λέει ένας που δεν έχει ασκηθεί, που δεν έχει γνώση, πνευματική πείρα των όσων λέει. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, αυτός ο μεγάλος ασκητικός συγγραφέας.
αλλά και ένας μεγάλος, πεπαιδευμένος ιεράρχης της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, λέει πάνω σε αυτό. Πράγματι, λέει, φαίνεται ότι να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε βάθος είναι το δυσκολότερο όλων. Γιατί όπως ο οφθαλμός που βλέπει προς τα έξω, ο ίδιος δεν μπορεί να δει τον εαυτό του, έτσι και ο νους μας, ενώ διακρίνει τόσο καθαρά, λέει, τα αμαρτήματα, ας πούμε, των άλλων, αργεί να καταλάβει τα δικά του. Έχουμε μια συνένεση, μια συμφωνία όλων των σοφών και των Αγίων, ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσει τον εαυτό του ο καθένας, αλλά και το πλέον απαραίτητο. Θα μας πει ο Άγιος Νεκτάριος, δίχως την επίγνωση του εαυτού του άνθρωπος, πλανιέται μέσα στις ίδιες του τις σκέψεις. Κυριολεκτικά εχμαλωτίζεται από ποικίλα πάθη. Τυρανιέται από ορμητικές επιθυμίες, καταγίνεται με πολλά και μάταια, διανύει η ζωή όχι ομαλή, αλλά άτακτη, πολυπράγμονα και σφάλει σε όλα. Παραπέει στο δρόμο της ζωής του, κλονιζόμενος σε κάθε του βήμα, σκοντάφτει, πέφτει και συντρίβεται. Ο ίδιος ποτίζει τον εαυτό του κάθε μέρα με θλίψη και πίκρα. Γεμίζει την καρδιά του με οδύνη και γενικά ζει ένα βίο αβίωτο. Τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος αυτά. Όποιος, λέει, αγνοεί τον εαυτό του, αγνοεί και τον Θεό. Αυτός που αγνοεί τον Θεό, αγνοεί ολότελα την αλήθεια και την φύση των πραγμάτων. Τούτος είναι ο λόγος, λέει, που βαδίζει στο δρόμο της ζωής του, αυτός που αγνοεί τον εαυτό του, σαν τον οδηπόρο που χάθηκε στην έρημο. Έτσι ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του είναι αλαζόνας. Κορδώνεται, συμπεριφέρεται άσχημα, ασεβεί απέναντι στο Θεό. Περηφανεύεται πως είναι τάχα κάτι μεγάλο, ενώ είναι μηδαμινός και υψώνει τον εαυτό του, ενώ είναι ο τελευταίος όλων. Προβάλλεται μέσα στην άγνοιά του και όταν μιλάει αποκαλύπτεται η ανοησία του. Όποιος δεν γνωρίζει τον εαυτό του πάντοτε αμαρτάνει προς το Θεό και έτσι απομακρύνεται περισσότερο από αυτόν, διότι δεν γνωρίζει τη φύση των πραγμάτων και πως στα αλήθεια έχουν αυτά καθεαυτά. Είναι ανήμπορος να τα εκτιμήσει και να διακρίνει τα ευτελή από τα πολύτιμα, τα άξια από αυτά που δεν έχουν αξία, τα τίμια από εκείνα που στερούνται τιμής. Έτσι λοιπόν φθύρεται αυτός που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, εκδαπανάται στα μάταια και μηδαμινά, ενώ δεν νοιάζεται για τα αιώνια και τα τιμιότατα, όντας πραγματικά αδιάφορος για αυτά. Είχατε φανταστεί ποτέ ότι είναι τόσο σημαντικό το να γνωρίζετε τον εαυτό σας? Διαβάζοντας αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι παθαίνουμε όλοι ένα μικρό σοκ. Άστε που στις περιγραφές του Αγίου Νεκταρίου βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, πολλές φορές και τον εαυτό μας, να μας τον περιγράφει πολύ καλά. Πόσες φορές άραγε κομπάσαμε, περηφανευτήκαμε για ένα πουκάμισο αδιανό, για κάτι χωρίς πολλή ουσία. Νομίζαμε ότι ξέρουμε ενώ δεν ξέρουμε και το παίζαμε ότι ξέρουμε τα πάντα. Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει, αν θες να γνωρίσεις το Θεό, φρόντισε πιο πριν να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, η ακριβής κατανόηση του εαυτού σου σε χειραγωγεί, σε οδηγεί δηλαδή, στην κατανόηση του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, το να αγνοεί κανείς τον εαυτό του είναι χειρότερο από την παραφροσύνη και τη σύγχυση. Διότι το μεν ένα, η παραφροσύνη και η σύγχυση, είναι αρρώστια από ανάγκη. Το άλλο, το να αγνοεί κανείς τον εαυτό του, είναι αρρώστια από διεφθαρμένη θέληση. Και όντως, πραγματικά αυτός που δεν ξέρει τον εαυτό του,
είναι αυτός που δεν θέλει να το γνωρίσει τον εαυτό του. Στο βάθος, δεν θέλει κάποιος να γνωρίσει τον εαυτό του, γι' αυτό δεν το γνωρίζει. Ο Φαρισαίος δεν ότι στερείται γνώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα από αυτούς που μελετούσαν τον νόμο, τους προφήτες, ήταν συνήθως πιο πεπαιδευμένοι από τους υπόλοιπους. Είχε μυαλό. Δεν το έβαλε να λειτουργήσει. Και όχι μόνο είχε μυαλό, αλλά ήταν και άνθρωπος ενάρετος. Άνθρωπος που έκανε προσευχή. Δεν ζήταγε όμως να δει τον εαυτό του, γιατί η διεφθαρμένη του θέληση προτιμούσε να βλέπει τους άλλους ότι είναι οι χειρότεροι, για να αναδεικνύεται αυτός ότι είναι καλός. Τι κάνουμε εμείς? Φταίει ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος, ο δήμαρχος, ο βουλευτής, ο δεσπότης, ο παπάς, ο επίτροπος, ο νεοκόρος, ο φούρναρης της γειτονιάς, η γειτόνισσα που πετάει τα σκουπίδια και τις πέφτουνε και απ' έξω, ο άλλος που δεν έκλεισε το καπάκι από το σκουπιδοντενεκέ, μόνο εγώ δεν φταίω. Και το πιστεύω σαν να είναι δόγμα της καθημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι εγώ δεν φταίω. Όσοι έρθουν στην εξομολόγηση για να καταθέσουν υποτίθεται τις αμαρτίες τους, συνήθως πολλές φορές καταθέτουν τη δικαιοσύνη τους. Πόσο δίκαιοι είναι αυτοί και πόσο τους αδίκησαν οι άλλοι. Ή δεν συμβαίνει? Ήρθα, λέει, να πω τα παραπονά μου. Και ξέρετε, όσο πιο παλά παράπονα έχει κανείς από τους άλλους, τόσο πιο πολύ αναδεικνύεται αυτή η ανοησία του. Η έλλειψη πραγματικής σοφίας. Είναι σαν να τα βάζει ο πατέρας με τα παιδιά που είναι τόσο άσχημα, τόσο κακά, τόσο δύστροπα, αγνοώντας ότι ο ίδιος θα έχει αναθρέψει, ο ίδιος θα έχει φέρει στο σημείο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και έρχεται η Εκκλησία μέσα από το στόμα των Αγίων και μας λέει να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και ξέρετε πώς το πετυχαίνει η Εκκλησία. Καταρχήν μας λέει μην κρίνετε κανέναν. Πού νομίζετε ότι αποσκοπεί στο να μην κρίνω κανέναν? Αν δεν έχω μάτια για τον άλλον, περισσεύει δύναμη οπτική να βλέπω τον εαυτό μου. Αν όμως σπαταλώ την όρασή μου στο να βλέπει γύρω-γύρω, δεν θα δω ποτέ τον εαυτό μου. Τι άλλο λέει η Εκκλησία? Συγκεντρώστε το νου σας. Πού να τον συγκεντρώσετε? Στο θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αγαπείς Κύριον των Θεών σου, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας, διόλου του είναι σου. Γιατί μας λέει να εστιάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού, να βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό, ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, προρώμην τον Κύριόν μου, ενώπιόν μου διαπαντός, λέει ο Δαβίδη. Τον έβλεπα συνέχεια μπροστά μου, λέει τον Κύριό μου. Γιατί μας το κάνει αυτό? Για να έχουμε το κατάλληλο μέτρο σύγκρισης. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να συγκριθεί με κανέναν άλλον, παρά μόνο με τον Χριστό, άντε και με αυτούς που του έμοιασαν, τους Αγίους δηλαδή. Με αυτούς που πορεύτηκαν επιτυχώς στο καθομοίωσιν. Γι' αυτό μας λέει μην κρίνεις και ασχολήσουμε τον Χριστό συνέχεια. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μεγίστη ασφάλεια, λέει, εις το μη αμαρτάνιν ή των γραφών ανάγνωσης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η μεγαλύτερη ασφάλεια για να μην αμαρτάνει κανείς είναι να διαβάζει τις γραφές. Γιατί? Γιατί εκεί βλέπει τον Χριστό. Και βλέπει και τον εαυτό του κάποιος που βλέπει τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει? Όταν λοιπόν κοιτάζεις το φως, φωτίζεσαι. Και με το φως του Χριστού ανακαλύπτεις, και μάλιστα με τον καλύτερο παιδαγωγικά τρόπο, ποιος είσαι. Γιατί λέω με τον καλύτερο παιδαγωγικά τρόπο? Γιατί ο Χριστός βλέπει ότι θέλεις να γνωρίσεις εκείνον,
βλέπει ότι συγκρίνεσαι με εκείνον και αρχίζει και φωτίζει τόσο όσο μπορείς να αντέξεις από την ύπαρξή σου. Αλίμονο, αν βλέπαμε ξαφνικά ποιοι είμαστε, να ξυπνάγαμε αύριο το πρωί όλοι και να βλέπαμε ποιοι είμαστε. Σας λέω ειλικρινώς, θα είχαμε ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών. Γιατί δεν το αντέχουμε. Δεν έχουμε τόση ταπείνωση. Δεν είμαστε βάσης άκος ήρος, που λέει για τον ταπεινό ότι είναι υποκάτω πάσης κτήσεως. Και φανταστείτε λοιπόν να ξυπνήσετε αύριο το πρωί και να νιώσετε στα τρίσβαθα της ψυχής σας ότι είστε χειρότεροι και από τα σκουλικάκια που υπάρχουν στη γη. Χειρότεροι και από τις μεγαλύτερες ακαθαρσίες που μπορεί να συναντήσετε στον δρόμο. Χειρότεροι από τον πιο φρικτά αμαρτωλό άνθρωπο που έχετε υπόψη σας. Να θα πείτε είμαστε. Δυστυχώς είμαστε. Ευτυχώς δεν το καταλαβαίνουμε απότομα. Ο μέγας παιδαγωγός που είναι ο Χριστός ανοίγει σιγά σιγά τις σελίδες του βιβλίου της ψυχής μας και μας ανοίγει τα μάτια σιγά σιγά για να θεραπευθούμε, γιατί δεν θέλει να μας σκοτώσει. Εν αντιθέσει, με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση γνώσης του εαυτού, που λέει τι θα κάνω, ας πούμε θα πάω σε ένα ψυχολόγο, θα κάτσω σε μια πολυθρόνα και θα αρχίσει και θα με ρωτάει, θυμάσαι, πες μου τα παιδικά σου χρόνια, πες μου εκείνο, πες μου τι σκέφτηκες, πες μου τα όνειρά σου, α, ονειρεύεσαι αυτό, άρα έχεις αυτό το πάθος, αυτή την επιλογή, το ένα, το άλλο. Και δεν μπορείς μετά να το διαχειριστείς εύκολα όλο αυτό. Πρέπει να είναι και αυτός πολύ διακριτικός, που για να είναι διακριτικός μάλλον πρέπει να έχει και λίγο χάρη Θεού να σε βοηθήσει να διαχειριστείς όλα αυτά τα πράγματα. Η γνώση λοιπόν του εαυτού μας είναι ένας θησαυρός πολύτιμος. Αλλά ένας θησαυρός τον οποίο μας το χαρίζει σιγά σιγά ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το γνωρίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Εμάς μας μένει να θέλουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να θέλουμε να πονέσουμε. Γιατί είναι επώδυνη διαδικασία να είσαι τελώνης. Να μην το παίζεις καλός, να ξέρεις ότι μέσα μου κουβαλάω όλα τα πάθη του κόσμου. Γι' αυτό, Θεέ μου, σκλαχνίσουμε. Ο Θεός ηλάστην τίμη το αμαρτωλό. Είναι πολύ επώδυνο να αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές στα μάτια των ανθρώπων, στα μάτια του Θεού, αλλά και στα δικά μου μάτια, αν μπορούσα να δω, είμαι πραγματικά ένα συχαμένο πλάσμα. Συχαμένο πλάσμα. Που τη μία στιγμή μπορεί να λέει ότι του αρέσουν τα ωραιότερα, τα καλύτερα, τα αγιότερα και την άλλη στιγμή να κυλιέται σαν το γουρουνάκι μέσα στη λάσπη. Και όταν λέω το γουρουνάκι μέσα στη λάσπη δεν εννοώ μόνο τα πάθη που όλων πάει το μυαλό μας, τα σαρκικά και εκείνο και τα άλλο. Αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Είναι αυτά που είναι πίσω από αυτά, που είναι ένα τεράστιο εγώ, ένα δαιμονικό εγώ πολλές φορές, το οποίο δεν ξέρουμε ότι το έχουμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε ότι το έχουμε. Γιατί πονάει. Είναι λοιπόν εκούσια άρση του Σταυρού το να πονέσω για να παραδεχθώ ποιος είμαι. Και είναι φυγοπονία. Είναι σαν να πετάω από πάνω μου το Σταυρό που μου δίνει ο Θεός το να θέλω να κλείνω τα μάτια μου και να μην βλέπω ποιος είμαι. Η εποχή μας, που είναι μια εποχή της εικόνας και μάλιστα πολλές φορές της ψεύτικης εικόνας, έτσι, fake news, fake προφίλ, όλα fake, όλα ψέματα. Κυριαρχείται από το ψεύδος και φτιάχνει ψεύδος. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και βλέπετε τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε το AI, καλά το λέω. Τι είναι αυτό, Artificial Intelligence, κάπως έτσι μάλλον. Λοιπόν, μου λέει κάποιος, όπου λέει, είναι ένας άνθρωπος, λέει, ίσως ο ωραιότερος άνθρωπος που έχω δει στον κόσμο. Και μου λέει το όνομα ενός ανθρώπου που είναι μοντέλο, ας πούμε. Λέει, άντε να το δούμε, ποιος είναι αυτός τόσο ωραίος. Α, είναι από το Θεό πλασμένος, λέω. Και όπως μπαίνω μέσα, βλέπω έναν άνθρωπο, περπατάει, χαμογελάει, μιλάει, κινείται,
διαφημίζει ρούχα, δεν ξέρω κι εγώ τι και τα λοιπά, και κοιτάζω, αυτό είναι πλάσμα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει καν. Τι δείχνει όλο αυτό το πράγμα? Απ' τη μια δείχνει κάτι καλό. Θέλουμε να φτάσουμε το τέλειο. Απ' την άλλη δείχνει όμως κάτι πάρα πολύ τραγικό. Ότι θέλουμε να το φτάσουμε με τη δική μας δύναμη. Όχι με τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι πολύ τραγικό. Γιατί είναι σαν να θέλουμε να γίνουμε εμείς θεοί. Να γίνουμε πλάστες, δημιουργοί, πάνσοφοι, παντοκράτορες, παντοδύναμοι, αιώνιοι, ατελεύτητοι, άναρχοι. Και να δημιουργήσουμε εμείς μια νέα δημιουργία πολλές φορές. Αυτό όλο δείχνει ακριβώς την τραγικότητά μας. Δεν αντέχουμε την αλήθεια. Αυτή η τρομερή εξάπλωση όλων των τεχνικών πλαστικής χειρουργικής, έτσι, με σκοπό τον καλοπισμό, το να μην πεθάνω ποτέ, το να μην γεράσω ποτέ αν είναι δυνατόν, να σβήσω κάθε ρητίδα από το πρόσωπό μου. Τι δείχνει? Ότι δεν αποδέχομαι τη φθαρτότητά μου, την φθορά που αφήνει η αμαρτία επάνω μου, ούτε αυτό το αποδέχομαι. Τρώει κανείς, είναι γαστρίμαργος, γίνεται 150 κιλά και μετά τι λέει? Θα πάω να μου κόψουν το στομάχι, να μου το κάνουν εν τρίτο από αυτό που είναι, για να ξανά είμαι αδύνατος. Όχι, θα σταματήσω την γαστρίμαργία. Όχι, θα βάλω φρένο. Όχι, θα γυμναστώ, θα κάνω μια άλλη προσπάθεια. Γιατί χρήζω θεραπείας, αλλά γιατί πρέπει να φαίνομαι όπως πρέπει. Βάλτε με το νου σας πόσο πολύ ο παντοειδής καλοπισμός μας έχει σαν στόχο να μην αποδεχθώ τη φθορά μου, να μην αποδεχθώ ότι είμαι αδύναμος, ότι πάσχω. Βλέπεις άνθρωποι από το Θεό πλασμένοι. Σου λέει, πάω να φτιάξω τα αυτιά μου, γιατί λέει πετάει λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε ρε παιδάκι, πετάει τα αυτάκια σου, μια χαρά είσαι. Και τα ελεφαντάκια έχουν πεταχτά αυτιά, αλλά είναι συμπαθέστατα. Και δεν μας χωράνε τα ρούχα μας. Μετά θέλουμε να κάνουμε προκοπή πνευματική. Πώς θα κάνουμε προκοπή πνευματική? Άμα δεν μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να πω, εδώ έχεις μια πληγή, πρέπει να τη θεραπεύσεις. Εκεί έχεις ένα ελάττωμα, πρέπει να το διορθώσεις. Και αν δεν ζητήσω τη χάρη του Θεού για να διορθωθώ. Και πασχίζει η Εκκλησία μας, η Αγία Εκκλησία, οι Άγιοι όλων των εποχών, να μας βάλουν σε μία διαδικασία να αποδεχθούμε ότι είμαστε άρρωστοι. Ότι είμαστε άρρωστοι. Απλό. Και δεν είμαστε άρρωστοι. Δεν ακούσαμε ποτέ ότι από τότε που φύγαμε τον Παράδεισο μας πήρε κάτω βόλτα. Κουβαλάμε πάνω μας την ασθένεια, την αμαρτία, το θάνατο, τη φθορά, όλα τα πάντα. Και ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Όλα μας το δείχνουν και κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Γιατί είναι η μεγαλύτερη πλάνη του πονηρού. Να θεωρήσω ότι είσαι μια χαρά. Ενώ πεθαίνεις. Αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς ένα άλλο παράδειγμα από μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο που είχε κάνει αυτός ο μεγάλος Σέρβος Ιεράρχης που είχε σωρία αρετών, ήταν και πολύ φιλάνθρωπος και όπου υπήρχε πόνος έτρεχε. Έτσι λοιπόν πάει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Αμερική και βλέπει κάποιους που ήταν στο κρεβάτι, είχαν πυρετό, ξέρω εγώ, άλλος είχε μάσκες οξυγόνου, αυτά. Τι κάνετε, τι να κάνουμε, χάλια είμαστε, ευχηθείτε να γίνουμε καλά, ξέρω εγώ, ό,τι θα έλεγε ένας άνθρωπος άρρωστος. Βλέπει και κάποιους άλλους, λέει, που κάνανε βόλτες. Πώς είστε, μια χαρά. Ρωτάει το γιατρό, αυτή λέει, γιατί είναι εδώ μέσα αφού είναι μια χαρά? Αυτή λέει, είναι στο τελικό στάδιο καρκίνου και δεν μπορεί να θεραπευτούν με τίποτε, λέει. Γι' αυτό λένε ότι είναι μια χαρά. Και λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, πόσο πολύ μοιάζουμε με αυτούς τους ανθρώπους που πεθαίνουνε, αλλά προσπαθούν να το ξεχάσουν και να κάνουν ότι δεν πεθαίνουν. Δείτε την κοινωνία μας. Πώς πεθαίνει και καμώνεται ότι προοδεύει. Πεθαίνει η κοινωνία μας.
Για την ακρίβεια τη σκοτώνουμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε οι μέτοχοι, οι κοινωνικοί εταίροι, αν θέλετε, μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Οι πολιτικοί μας λένε τι καλά που είμαστε, όταν έχουν αυτή το πάνω χέρι, αν είναι αντιπολίτευση, λένε τι χάλια είμαστε. Έτσι. Αλλά αν ανέβουν δεν ξέρουμε τι θα πούνε. Λοιπόν, εμείς παπάδες καμιά φορά, για να μην σας στενοχωρήσουμε, δεν σας λέμε την αλήθεια και τα στρογγυλεύουμε όλα σε σημείο που κάνουμε και την ευθεία την κάνουμε ολοστρόγγυλη άμα χρειαστεί. Και δεν σας ωφελούμε. Όλοι γενικά τα πράγματα τα λέμε κομιλφό. Έτσι. Τόσο όσο για να μην πάρουμε χαμπάρι τι μας γίνεται. Και έρχεται ο τελώνης και ο Φαρισαίος και μας λέει, παιδιά, σκύψτε το κεφάλι, ο τελώνης μας το λέει, αναγνωρίστε ότι έχετε τα χάλια σας, ότι είστε αμαρτωλοί και πείτε, ο Θεός η λάστη είναι το αμαρτωλό. Και αν το έκανε όλη η κοινωνία μας, τι ωραία που θα ήτανε. Τι ωραία που θα ήτανε. Είχα πάει εχθές στην Άξο και κατάλαβα λίγο σε μια ομιλία πώς είναι να κουνάει όλη μέρα και όλη νύχτα η γη. Γίνανε αυτά τα πεντάρια, 5 κόμμα κάτι, 10 και κάτι. Λέω εντάξει, ας κοιμηθείς, λέει ο Παπαγιώργη, αν είναι η τελευταία σου νύχτα, θα το καταλάβεις. Πού να βγω έξω, θα πάθει ένα πνευμονία. Λοιπόν, κούνησε καλά. Μία παρά, ένα πράγμα εκεί πέρα, ένα βουητό. Άντε, λέω, θα ξενυχτήσουμε, λέω. Ξαναπέσε για ύπνο, λέω. Αλλά αυτό, καμιά φορά, μπορεί να είναι και ευλογία από το Θεό. Εμείς λέμε τώρα συμφορά το ένα το άλλο, μην γίνει τίποτε και αυτό ευχόμαστε. Αλλά να σας πω την αλήθεια μου, εχθές το βράδυ που ήμουν εκεί στο δωμάτιο και κούναγε, πόσα κυριλέησον είπα, που δεν ξέρω αν θα τα πω αν δεν κούναγε. Και μάλλον όλοι μας είμαστε συμμέτοχοι στην τρέλα, έτσι αυτή την τρέλα. Και γι' αυτό κατάλαβα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, λέει, που είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, και πέσαν σπίτια, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Και αυτός ο παλαβός για τους γνωστικούς της εποχής του άρχισε να βγάζει πανηγυρικό λόγο. Όλοι λέγαν τρελάθηκε. Χαίρομαι, λέει, αδερφοί μου, δοξάζω το Θεό. Γιατί? Γιατί σήμερα δεν αμάρτησε κανένας, λέει. Τις προηγούμενες βραδιές χαμός από την αμαρτία. Σήμερα κανείς δεν είχε να ασχοληθεί με την αδικία που του έκανε ο συνάνθρωπός του, τίποτε κανείς. Όλοι λέγαν Κύριε, λέει, σώνουμε. Και σήμερα, λέει, έγιναν τόσες προσευχές όσες δεν έχουν ακουστεί σε αυτή την πόλη. Και λέω, κοίτα να δεις, τι χρειαζόμαστε καμιά φορά για να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη θεραπείας. Το ζήτημα είναι να ξυπνήσουμε πριν από αυτά. Συμφέρει. Γιατί όταν έρχονται αυτά, μετά είναι το φάρμακο λίγο πικρό και τα πικρά τα φάρμακα, όσο καλά κι αν είναι, μπορεί να θεραπεύουν, αλλά μας μένει πίκρα. Στο χέρι μας είναι. Αν εκουσίως σηκώσουμε το σταυρό του να γνωρίσω τον εαυτό μου, να πονέσω γνωρίζοντας τον εαυτό μου, να δω ότι κοίτα Παπαγιώργη, καλά τα λες, αλλά δεν τα κάνεις καλά. Ή καμιά φορά δεν τα λες και πολύ καλά σε ορισμένα θέματα. Αν δεν πω ότι αποτυγχάνω εδώ, εδώ, εδώ, Θεέ μου, βοήθησέ με. Πώς θα βάλω αρχή να θεραπευτώ. Αν δεν έχω την αίσθηση ότι αμαρτάνω, πώς θα μετανοήσω. Βλέπε το άσωτος. Ελθώνησε αυτός, εις εαυτόν, είπε, μωρέ καλύτερα περνάνε, λέει, οι δούλοι του πατέρα μου, παρά εγώ εδώ πέρα που ήρθα εις χώραν μακράν και έφαγα τα λεφτουδάκια μου και τώρα τρώω, λέει, τα ξυλοκέρατα, τα χαρούπια που ρίχνανε στους χείρους. Ας γυρίσω πίσω και ας του πω να με κρατήσει για υπηρέτη. Να και η ταπείνωση από κοντά. Ας μην με κρατήσει για γιο του. Αλλά, για να έρθει χάρη του Θεού, πρέπει να θελήσουμε να έρθει, να μας δείξει τα χάλια μας.

Χριστός θα το έκανε. Και αν θα θύμωνε, πώς θα θύμωνε ο Χριστός. Και για ποιο λόγο θα θύμωνε. Και τότε έρχομαι στα ίσια. Από σήμερα να πούμε, ας ανοίγω τα βιβλία κάθε μέρα, από λίγο, δύο σελιδούλες, μια σελίδα, μια παράγραφο. Τώρα έχουμε και ηχητικά βιβλία. Αν κάποιος δεν μπορεί να ανοίξει το βιβλίο γιατί κουράζεται, πατάει τι θέλει και Καινή Διαθήκη, το κατά Ματθαίον. Βάζει και τα ακουστικά και τα ακούει στη διαπασόν. Τι θέλω, Αβά Δωρόθεο. Να το σε ηχητική μορφή, το βάζω και τα ακούω. Και σε μετάφραση. Έχουμε όλα τα μέσα. Και εμείς τι ακούμε, τίποτε. Τίποτε. Σκρολάρουμε στο κινητό και ακούμε τσιτάτα. Και τι τσιτάτα, χαζομάρες. Χαζομάρες. Η μία μετά την άλλη. Σπαταλάμε το χρόνο μας. Δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τι είμαστε, όπως έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, σαν και αυτόν που πορεύεται σε μία έρημο και έχει χάσει το δρόμο του και δεν ξέρει πού να πάει. Αν όμως μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να διαβάσουμε και να προσευχηθούμε και να πούμε «Θεέ μου, άνοιξε μου τα μάτια», θα μας δείξει ο Θεός. Να συγκρινόμαστε με τον Χριστό, θα αρχίσουμε και θα βελτιωνόμαστε. Θα φιλοτιμηθούμε, θα λέμε «Ρε παιδάκι μου, τόσο μακριά, ας έρθω πιο κοντά». Και το ένα μετά φέρνει τ' άλλο. Γιατί όταν ο άνθρωπος συντριβεί από την γνώση του εαυτού του, τη βαθμιαία έστω γνώση του εαυτού του, τότε τι παθαίνει, ταπεινώνεται και καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ούκ εξουδενώσει ο Θεός. Που σημαίνει ότι μια καρδιά που έχει ταπεινωθεί, έχει συντριβεί από το βάρος της αμαρτίας, της φθοράς που έχει της εσωτερικής, αυτή την καρδιά δεν θα την πετάξει ο Θεός. Δεν θα την παραβλέψει, δεν θα την περιφρονήσει. Ούτε θα φερθεί σκληρά σε αυτή την καρδιά. Αντιθέτως θα πει, παιδί μου, εσύ πόνεσες που είδες τα χάλια σου. Έλα, θα σε βοηθήσω εγώ και να λυτρωθείς από αυτά και να γίνεις και καλύτερος. Και να δοξαστώ εγώ μέσα από σένα που βελτιώθηκες, που θεραπεύτηκες. Λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος πάλι, ότι είναι κάποιοι, λέει, που πιστεύουν ότι θα σωθούν και έχουν μια βεβαιότητα, χωρίς να εργάζονται, λέει, τα έργα της αρετής και κυρίως τη μετάνοια, τη διαρκή μετάνοια. Αυτοί, λέει, κακώς ελπίζουν. Το ξεκαθαρίζει. Κακώς ελπίζουν. Από μόνη της η αγαθότητα του Θεού δεν μας σώζει. Τα λέει ο Αββάς Ισάκος. Η αγαθότητα του Θεού πρέπει να συναντήσει τη δική μου διάθεση να συναντήσω το αγαθό. Αυτό είναι η μετάνοια. Όποιος εργάζεται, λέει, τη μετάνοια που είναι καρπός της αυτογνωσίας, έτσι, αυτός καλώς ελπίζει. Γιατί έστω και αν πάει, λέει, πληγωμένος, κατατραυματισμένος μπροστά στο Χριστό εν ημέρα κρίσεως, θα τον δει ο Χριστός και θα πει, παιδί μου, εσύ για μένα τραυματίστηκες, για μένα πληγώθηκες, στο δρόμο να με συναντήσεις τρύπησες τα πόδια σου στα αγκάθια και είσαι ματωμένος. Όσο κι αν εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι τόσο τραυματισμένος και δεν έχεις ένδυμα κατάλληλο να με συναντήσεις, εγώ όλα αυτά τα παίρνω για παράσημα και σε θέλω κοντά μου ως ανδρείο πολεμιστή, ως ανδρείο αγωνιστή. Αυτή είναι η κρίση του Θεού. Και μένει σε μας να δούμε τι θα κάνουμε. Θα πάμε με τα καλά μας ατσαλάκωτοι, χωρίς μετάνοια, να το παίξουμε καλή που στο Θεό. Πόσο φως έχω εγώ να του δείξω σε εκείνον που είναι το απόλυτο φως. Πόση αγαθότητα έχω να του δείξω σε εκείνον που είναι ο αγαθός. Πόση αγιότητα σε εκείνον που είναι ο Άγιος. Ενώ αν πάω έχοντας την πραγματική μου εικόνα και του πω «αυτός είμαι, αλλά εγώ θέλω να είμαι κοντά σου», σαν τον τελώνει. «Αυτός είμαι, αμαρτωλός», δεν του λέει «είμαι καλός», αλλά «δείξε εσπλαχνία, σε θέλω και ας μην τολμώ να σε κοιτάξω». Τον παίρνει και τον σηκώνει. Καθένας, λέει, που ταπεινώνει τον εαυτό του, υψωθήσεται. Έτσι λοιπόν, με αυτό το φρόνημα να πορευόμαστε. Και αν το πετύχουμε προσωπικά ο καθένας, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία,

αν το πετύχουμε σαν οικογένειες, σαν κοινωνία ολόκληρη, τότε να δείτε για πότε ο Θεός ούτε σεισμούς χρειάζεται να μας φέρει ούτε τίποτε. Θα μας στέλνει τη μία ευλογία πάνω στην άλλη και θα παιδαγωγούμαστε από την αγαθότητά Του. Και θα φιλοτιμούμαστε ακόμη περισσότερο. Και θα λέμε, βρε παιδί μου, αυτός ο Θεός δεν με συχάθηκε ακόμη και μου στέλνει και ευλογίες. Αξίζει να Τον αγαπήσω. Πρέπει να κάνω τα πάντα για να Του μοιάσω. Γιατί είναι ωραιότερος. Αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε τώρα, θα αντιληφθούμε τότε. Τότε θα Τον δούμε ως τον ωραίο κάλλη παραπάντας ανθρώπους. Θα Τον αντιληφθούμε ως τον ωραιότερο. Τότε θα θελήσουμε να γίνει αυτό που λέμε ο νυμφίος της Εκκλησίας και ο νυμφίος ο δικός μου. Τότε θα Του πούμε, λάμπρινόν μου την ψυχή και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Μέχρι τότε θα τα ακούμε, θα περνάνε οι σαρακοστές, τα τριώδια, οι μεγαλοβδομάδες και όλος ο υπόλοιπος χρόνος και θα είμαστε θρησκευόμενοι αθεράπευτοι. Είναι κρίμα όμως να είμαστε μέσα στο καράβι που σώζει και εμείς να κάνουμε βουτιές έξω, θεωρώντας ότι περνάμε και καλά. Και να είμαστε έξω από το καράβι, ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν, να πούμε καλό τριώδιο με αυτή την σκέψη και να προσπαθήσουμε να μάθουμε τον εαυτό μας, όχι μόνοι μας, με τη χάρη και τη δύναμη και το φωτισμό του Θεού. Και τότε να δείτε τα πράγματα πώς γεμίζει η ψυχή του καθενός από εσάς με πολλή ελπίδα. Νομίζει κανείς ότι θα πέσει σε κατάθλιψη και αντί να βρει την κατάθλιψη, βρίσκει την μεγάλη χαρά του να ελπίζεις και να υπολογίζεις ένα Θεό που σ' αγαπά όσο κανέναν άλλον. Γιατί ξέρετε, έχει αυτό το ιδίωμα η αγάπη του Θεού. Να αισθάνομαι κι εγώ και ο ένας και ο άλλος και οι άλλοι από εδώ ότι εμένα με αγαπάει, ρε παιδάκι μου, τόσο πολύ ο Θεός που είμαι υποχρεωμένος να Τον αγαπήσω. Τότε καταλαβαίνουμε τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο που λέει εμείς αγαπόμεν αυτόν, τον αγαπάμε τον Χριστό, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς, γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε. Να είστε καλά, καλή πορεία προς την αγάπη του Θεού, μέσα από την αυτογνωσία, μέσα από το γνώθις αυτόν, μέσα από την ταπείνωση, την επίκληση του ελέους του και τη θεραπεία μας. Αμήν.

Δας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα, να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία, να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολλή αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μετά και τίποτα δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε? Ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι να μας αναποδογυρίζει. Σε μια σκηνή δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκια στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω: «Δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε δεν θα κάνουμε προκοπή». Βρέθηκα λόγου χάρη σε στρατόπεδο να αξιοποιήσω τη σάλπιγγα σαν καμπάνα και το όπλο να μου θυμίζει τα πνευματικά όπλα κατά του διαβόλου. Εάν δεν τα αξιοποιήσουμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει τον ανήσυχο εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ανησυχία για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.

Κεφάλαιο 5. Η πολλή μέριμνα απομακρύνει από το Θεό. Να μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολλή μέριμνα. Εγώ 1-2 πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό, το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί είχε μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς του κτλ. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση, μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό και μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουμε και τον εαυτό μας. Έτσι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. «Γέροντα, και εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει». Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνία. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα ένα διακονητή, το γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχισε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτα. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτα. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνατότητες και μπορούν να κάνουν μόνο ένα πράγμα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτα σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει 1-2 πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς θα θυμηθεί το Χριστό?

Μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Γέροντα, τι εννοείτε όταν λέτε πόδια, χέρια στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μη δίνετε? Εννοώ να μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Είναι μερικοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη την ημέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Να μη φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά. Έτσι γίνεται μετά κανείς ειδωλολάτρης. Όσον μπορείτε, καρδιά να μην δίνετε στις δουλειές, χέρια να δίνετε, μυαλό να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα, γιατί μετά πώς θα σκυρτήσει η καρδιά για το Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση συνέχεια και νιώθει κανείς την πνευματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας λοιπόν, να μην τη σπαταλάτε. Αν σπαταληθεί η καρδιά σε πολλά ασήμαντα, δεν έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Εγώ θα δώσω την καρδιά σε ένα καρκινοπαθή, σε ένα πονεμένο. Η αγωνία μου είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τα δίνει ο Θεός φώτιση. Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσευχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω. Έτσι ξεχνιούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος. Γέροντα, σε όλες τις δουλειές γίνεται να μην δίνει κανείς το νου και την καρδιά? Όταν η δουλειά είναι απλή, βοηθάει να μην απορροφάται ο νους. Όταν όμως η δουλειά είναι σύνθετη, τότε δικαιολογείται να απορροφά λίγο το νου, όχι όμως να παίρνει την καρδιά. Την καρδιά με τι μορφή την παίρνει, γέροντα? Με τι μορφή? Ο πειρασμός με μορφή είναι στην αρκόνη. Την καρδιά την παίρνει με τον εγωισμό, αλλά όταν η καρδιά δοθεί στο Θεό, τότε ο νους θα είναι στο Θεό και το μυαλό στη δουλειά. Όταν λέμε αμέριμνο, γέροντα, τι εννοούμε ακριβώς? Όταν δουλεύεις, να μην ξεχνάς το Χριστό. Να κάνεις τη δουλειά με χαρά, αλλά ο νους και η καρδιά να είναι στο Χριστό. Τότε και δεν θα κουράζεσαι και πνευματικά θα μπορείς να κάνεις. Η εργασία που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται. Δεν είναι καλύτερα, γέροντα, μια δουλειά να γίνει πιο αργά για να έχει κανείς την ηρεμία του? Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά αποκτούμε μια νευρικότητα και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν, και έτσι έχει νόημα όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρο από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχεία πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται, ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους και όχι ευλογία.

πώς επιδρά η κατάσταση στους ανθρώπους και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμα. Φοβερό πράγμα. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, το άλλο θεϊκό. Εάν κινείστε σε ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά, το εργόχειρό του. Φερρυπίν φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή. Προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα, για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα, γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν διακονήτρια του Χριστού. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Ο Θεός ξέρεις πώς ευλογεί και πώς αγαθά και τι ευλογίες στέλνει. Γέροντα, όταν η δουλειά είναι διανοητική, παραδείγματος χάρη μια μεταφραστική εργασία, πώς είναι δυνατό να λες την ευχή ώστε να αγιάζεται η εργασία που κάνεις? Όταν η δουλειά είναι διανοητική, αν ο νου σου είναι στο Θεό, τότε η δουλειά αγιάζεται, γιατί ζεις μέσα στην ατμόσφαιρα του Θεού και ας μην μπορείς να λες την ευχή. Όταν κανείς έχει πνευματική κατάσταση, πολύ βοηθιέται. Δεν προσπαθεί να καταλάβει τα νοήματα με το μυαλό, αλλά φωτίζεται και τα βρίσκει με θείο φωτισμό. Και όταν δεν έχω αυτή την πνευματική κατάσταση και πρέπει να κάνω μια τέτοια εργασία, τι γίνεται τότε, γέροντα? Τότε θα την κάνεις, αλλά να προσεύχεσαι, να ζητάς από το Θεό να σε φωτίζει, να κοιτάξεις να βοηθηθείς όσο μπορείς από τα θεία νοήματα και να δουλεύεις με ευλάβεια. Να κάνεις κάθε μια ώρα, κάθε δύο ώρες, λίγα λεπτά διακοπή και να λες την ευχή. Ειδικά γέροντας, την μεταφραστική εργασία, έχεις πολύ περίσπαση. Πρέπει να ψάξεις λέξεις, να διαβάζεις σχόλια. Έχω πει και άλλες φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς. Αυτό βοηθάει. Τότε οι θείες ερμηνείες βγαίνουν από τον θείο φωτισμό και όχι από το μυαλό, από το λεξικό και από το μελανοδοχείο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πρέπει να στηριχθεί κανείς, το θείο, και όχι στο δεύτερο, το ανθρώπινο.

Με την πολύ μέρημνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Γέροντα, η μέρημνα απομακρύνει πάντοτε από το Θεό. Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου με περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα τα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Να μη σπαταλάς άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών σου και μετά μας μένουν τα τσόφλια για το Θεό. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτα για το Θεό. Αν δεις ότι ο νου σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά. Να ανησυχήσεις γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό. Στην κτήση και όχι στον χτίστη. Πολλές φορές δυστυχώς μια κοσμική ευχαρίστηση ξεγελάει ακόμη και το μοναχό. Ο άνθρωπος φυσικά είναι πλασμένος να κάνει το καλό, γιατί και ο δημιουργός του είναι καλός. Αλλά ο μοναχός αγωνίζεται από άνθρωπος να γίνει άγγελος. Γι' αυτό η εργασία του για τα υλικά θα πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο στα πιο απαραίτητα και να εργάζεται στα πνευματικά. Τότε και η χαρά που θα προέρχεται από τους πνευματικούς καρπούς που θα πάρει θα είναι πνευματική και θα τρέφεται αλλά και θα τρέφει πλουσιοπάρουχα. Με την πολλή δουλειά και μέρημνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων. Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό. Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ πολύ για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στη συνάντησή μας. Θέλω πρωτού μπούμε στο θέμα μας να σας πω πρώτα κάτι που μου έκανε εντύπωση από ένα γεγονός σήμερα και να το έχετε και εσείς υπόψη σας. Αυτά που πιστεύουμε σαν χριστιανοί, τα δόγματά μας, οι αλήθειες της πίστης μας, δεν θα πρέπει να είναι άσχετα από την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή δεν έχει ο καθένας μία προσωπική σχέση μόνο με το Θεό που αφορά εκείνον και το Θεό και γενικά με τους άλλους ανθρώπους δεν έχει σχέση αυτή η επικοινωνία του με το Θεό. Δεν το καταλάβατε μάλλον και θα το κάνω πιο απλό, θα το αναλύσω. Δεν σημαίνει ότι ότι πιστεύω στο Θεό, το ότι πιστεύω στο Θεό δεν έχει σχέση με τους διπλανούς μου. Δεν μπορώ να πιστεύω στο Θεό, ας πούμε, και να κλέβω το διπλανό μου. Δεν μπορώ να πιστεύω στον Θεό και να λέω και να μη σέβομαι το διπλανό μου. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν κλείσει σαν ένα κουτάκι αυτό που λένε πίστη. Εγώ λέει έτσι πιστεύω. Μάλιστα ασφάλισαν πολύ καλά αυτό το κουτί, το έχουν κλειδώσει καλά μέσα τους και θεωρούν ότι αυτό είναι η πίστη τους. Και μη μου παραβιάζεις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Η πίστη μας, αν είναι υγιής, θα πρέπει να φαίνεται στους διπλανούς μας. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στο Σταυρό, που ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός λέει ότι ο Σταυρός δηλώνει δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι κατακόρυφη, που σημαίνει σχέση με το Θεό, και η άλλη είναι η οριζόντια, που δηλώνει σχέση μεταξύ μας. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μη σταυρική πορεία. Κάποιος που λέει εγώ τα έχω καλά με το Θεό και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Το άκουσα από κάποιον άνθρωπο που το έλεγε. Εμένα μου λέει με ενδιαφέρει μόνο ο αδερφός μου και η μάνα μου που ζούνε να είναι καλά. Όλοι οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός. Μπορείς να το κάνεις αυτό, απλά δεν θα λες ότι είσαι χριστιανός. Χριστιανισμός σημαίνει θυσία. Που ξεκινάει από την ίδια τη θυσία του Χριστού. Αυτό το λέω γιατί, επαναλαμβάνω, κάποιοι άνθρωποι έχουν κάπως, θα έλεγα, μπερδέψει το θέμα της πίστης. Το θέμα της πίστης είναι σε καθημερινή, είναι μέσα στην οικογένειά σου και είναι πέρα από την οικογένειά σου και είναι σε κάθε έναν άνθρωπο, όχι μόνο άνθρωπο, και σε ζώο ακόμα και στη φύση ακόμα έχει να κάνει η πίστη σου. Εντάξει. Λοιπόν, δεν συνέβη κάτι σοβαρό και το σκέφτηκα αυτό τώρα. Απλά παίρνουμε ερεθίσματα μέσα από την κοινωνία, από πράγματα που ακούμε, που βιώνουμε στους ανθρώπους δίπλα μας, ακόμα και στους εαυτούς μας. Και θα πρέπει να τα σημειώνουμε αυτά. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι που ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει, σύμφωνα με τη δική του διάθεση. Αρισκία. Το Ευαγγέλιο, πώς είπατε?
2: Αρισκία.
0: Το Ευαγγέλιο είναι όλο. Είναι όλο το Ευαγγέλιο, όλο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το παλεύουμε κατά το δυνατό να το εφαρμόσουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά το παλεύουμε να το εφαρμόσουμε. Απλά δεν κάνουμε επιλογή. Ή και κάτι άλλο που μου είπε ένα νεαρό παιδί, μου είπε, καλά, μου λέει, σε νέα ηλικία είμαι, μου λέει, μπορώ να κάνω κι εγώ μερικά πράγματα. Όχι, δεν θα το δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, του είπα. Θα λες ότι ξέρω ποιος είναι ο νόμος, αλλά κατά την δύναμή μου στην τωρινή περίοδο μπορώ να κάνω αυτό. Ξέρω ότι είναι αμαρτία, ξέρω ότι είναι λάθος, αλλά δεν θα λες γιατί είναι έτσι και να το αλλάξουμε αυτό, να το πάμε σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα. Η αλήθεια θα μείνει εκεί που είναι και εσύ θα παλεύεις κατά το δυνατόν να κάνεις ό,τι μπορείς, με τη χάρη του Θεού που έχεις μέσα σου. Γιατί κινούμαστε με πόση αγάπη έχουμε για το Θεό. Οι άνθρωποι, ξέρετε, που πάνε πολύ συχνά στην εκκλησία, ξέρετε τι τους λένε οι άλλοι, ότι είναι υπερβολικοί. Έχεις γίνει υπερβολικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος, ο άλλος, δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Όχι ότι ο άλλος είναι ο πολύ καλύτερος και ο Άγιος. Απλά έχει μιλήσει μέσα στην καρδιά του ο Χριστός. Αυτό είναι. Και για τους άλλους είναι παράξενο αυτό. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το πάθει σε μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί αν είσαι από μικρό στην εκκλησία, τον ξέραμε στο κατηχητικό, τον ξέραμε σαν έφηβο, τον παρακολουθούσαμε, είχε την πορεία αυτήν. Όμως όταν σε μεγάλη ηλικία για κάποιο λόγο Ο Θεός φώτισε την ψυχή σου και αλλάζεις, θα δεχθείς και ένα πόλεμο και ένα ακατανόητο από τους άλλους. Δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Απλά μην καμφθείς από αυτό. Μην καμφθείς, συνέχισε. Οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι σε λάθος, γιατί καμιά φορά λες, μήπως εμείς δεν είμαστε καλά. Μήπως εγώ δεν είμαι σωστός και όλοι οι άνθρωποι είναι σωστοί και εγώ δεν είμαι σωστός. Θα μπείτε πολλές φορές σε αυτή τη σκέψη. Δεν είναι έτσι. Σωστά πας. Απλώς η πλειονότητα πάει όπως πάει το κύμα, όπως πάει το ρεύμα. Το ότι κάποιος πάει αντίθετο στο ρεύμα δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων σημαίνει ότι είναι στο σωστό δρόμο. Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε μία φορά την εβδομάδα και μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία και αν θυμάστε έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε τελειώσει και τα απολυτίκια που είχαμε πει ότι είναι με λίγες λέξεις όλο το νόημα της εορτής ή του βίου του Αγίου κτλ. Είμαστε σε αυτό το σημείο και στην ώρα που ακούγονται ψάλλονται τα απολυτίκια που γίνεται και η είσοδος του Ευαγγελίου στεκόμαστε τώρα έξω από την πριν την ωραία πύλη. Αν έχουμε αρχιερέα, κατεβαίνει ο αρχιερέας εκείνη την ώρα, ο επίσκοπος, και μαζί με τους ιερείς και τους διακόνους, τα παιδιά που κρατάνε τις λαμπάδες, που κάναμε την πομπή και όλος ο κόσμος, ψάλουμε αυτό που λέμε εισοδικό. Γιατί το λέμε στην είσοδο, έτσι. Το πιο γνωστό είναι «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό». Και εκείνη την ώρα ο αρχιερέας μαζί με τους ιερείς μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα. Εκείνη την ώρα τι θα κάνει όταν θα μπει στο ιερό βήμα? Θα πάρει, ενώ ψάλουμε πάλι το αναστάσιμο απολυτίκιο ή το απολυτίκιο του Αγίου ή της εορτής, θα πάρει το θυμιατό στα χέρια του και θα ξεκινήσει να θυμιάσει κύκλωθεν γύρω-γύρω πέριξ της Αγίας Τραπέζης, την Αγία Τράπεζα. Αλλά εκείνη την ώρα τι δηλώνει αυτή η προσφορά θυμιάματος? Τι δηλώνει εκείνη την ώρα το ότι προσφέρουμε θυμίαμα? Μπήκαμε μέσα στο Ιερό Βήμα πλέον. Δεν θα σας απαντήσω εγώ, αλλά θα σας απαντήσει ο Άγιος Σημεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας έχει δώσει σπουδαία έργα σχετικά με τα λειτουργικά ερωτήματα και ένα εξ αυτών είναι ερώτηση-απάντηση. Ερώτηση-απάντηση αυτό που μας δίνει ο Άγιος έχει ακριβώς αυτή την ερώτηση και αυτή την απάντηση. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι ο Άγιος λέει. Τι δειλεί τον αθυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζαν? Τι δηλώνει δηλαδή? Απάντηση. Όταν δε εισέλθει και κύκλωθεν θυμιάσει την Ιεράν Τράπεζαν, την παρουσία εικονίζει του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ήρθε προς ημάς από τους ουρανούς εν γλώσσες πυρήνες, αφού ανελήφθη στους ουρανούς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τι δηλώνει δηλαδή? Το Άγιο Πνεύμα, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν ένα σημείο που πρέπει να είμαστε όρθιοι. Δεν μπορεί να έρχεται ο ιερέας με το θυμίαμα μπροστά μας και εμείς να καθόμαστε. Είναι αυτή που είχαμε πει η αγωνία, πότε είμαι όρθιος και πότε κάθομαι στη Θεία Λειτουργία. Και είχαμε πει ότι βλέπουμε τους διπλανούς. Αν και οι άλλοι κάνουν λάθος, θα οδηγηθούμε και εμείς στο λάθος. Γι' αυτό καλύτερα να ξέρουμε μόνοι μας πότε πρέπει να σηκωνόμαστε και πότε χρειάζεται κάποιες φορές αφού κουραζόμαστε να καθόμαστε. Έτσι. Διάβαζα για τον Απόστολο, νομίζω ο Άγιος το λέει, ο Άγιος Σημεών το λέει, ότι την ώρα του Αποστόλου, όταν διαβάζει το Απόστολος έξω από το ψάλτη, κάθονται ο αρχιερέας ή ο ιερέας, αλλά οι διάκονοι πρέπει να είναι όρθιοι. Θα σας πω όμως όταν φτάσουμε εκεί, γιατί γίνεται αυτό. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να σας πω αυτό, το θυμίαμα, μεγάλη υπόθεση. Το έχουμε πει και για τον Εσπερινό, τι λέμε όταν βγαίνει να θυμιάσει ο ιερέας ή ο διάκονος, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως το θυμίαμα ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι να ανεβούν και οι προσευχές μας προς τα πάνω. Ε? Και μας είπε ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, το λένε και άλλοι πατέρες, ότι το θυμίαμα συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Άρα εμείς θα πρέπει να στεκόμαστε με μεγάλη ευλάβεια όταν βλέπουμε τον ιερέα να θυμιάζει. Και μπορούμε να κλείνουμε και λίγο την κεφαλή μας όταν φτάνει μπροστά μας. Είδαμε λοιπόν το θυμίαμα συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Και επαναλαμβάνω πάλι, όταν βλέπουμε τον κληρικό να θυμιάζει, φυσικά σηκωνόμαστε όρθιοι. Είναι και αυτή από τις στιγμές που είμαστε όρθιοι μέσα στην θεία, στη λατρεία μας και ειδικά στη θεία ευχαριστία. Τώρα θα ψάλουν εκτός από το απολυτίκιο, θα ακουστεί το απολυτίκιο που λέμε τις Κυριακές. Είναι συγκεκριμένο το απολυτίκιο που ακούγεται κάθε Κυριακή. Κάθε εβδομάδα, παιδιά, υπάρχει ένας ήχος που ψάλουμε. Οι ήχοι στη βυζαντινή μουσική είναι 8. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος και οι πλάγοι τους. Πλάγιος πρώτος, πλάγιος δεύτερος. Το πλάγιο τρίτο δεν το λέμε πλάγιο τρίτο. Βαρύ. Το λέμε βαρύ. Και ο πλάγιος τέταρτος. Θα ακουστεί λοιπόν, ακούγεται το αναστάσιμο πολιτίκιο και που, τη στιγμή εκείνου είπαμε θυμιάζει ο αρχιερέας και υπάρχει μετά, θα ακουστούν και κάποια άλλα τροπάρια, κάποια άλλα πολιτίκια, τα οποία είναι ή οπωσδήποτε το απολυτίκιο του Αγίου που είναι η Εκκλησία. Είμαστε σε ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά το αναστάσιμο απολυτίκιο θα ψάλουμε το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου. Μπορεί η Εκκλησία να έχει καθιερώσει να ψάλλονται και μερικά άλλα, επειδή συνδέονται, είναι προστάτες του ναού ή έχουν κάποιους Αγίους ή μεγάλα ή εορτάζουν και άλλη μέρα. Είναι δηλαδή δυσυπόστατες που λέμε Εκκλησίες. Γιορτάζει το Αγίου Γεωργίου, γιορτάζει και τις Αγίες Μαρίνας, λέω ένα παράδειγμα. Οπότε θα ψαλούν και αυτά τα πολιτίκια. Ή έχουμε ένα μεγάλο εικόνισμα, είναι ευλογία μέσα στο ναό, ένα μεγάλο εικόνισμα, θα ψάλουμε και τα πολιτίκια αυτά. Και μετά από αυτά θα ψάλουμε, αν υπάρχει μνημόσυνο, θα ψάλουμε και κάτι εκείνη την ώρα για τον κεκοιμημένο. Είναι αυτό που λέμε μνήστητη Κύριε του δούλου σου και τα λοιπά. Αυτό και γίνεται αυτή η υπόμνηση εκείνη την ώρα προς όλους μας, να θυμηθούμε και τον κεκοιμημένο για τον οποίο ιδιαίτερα θα προσευχηθούμε στη συγκεκριμένη ημέρα. Νίστη Κύριος αγαθός της δούλης σου, του δούλου σου. Έτσι. Και μετά και από αυτό θα ψάλουμε το κοντάκιο. Το κοντάκιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ, ένας είδος και αυτός ύμνου, ένα είδος στην υμνοδία μας, το κοντάκι, τα κοντάκια, τα οποία είναι και αυτά διάφορα και σε διάφορους ήχους. Θα σας πω μερικά ένα για να θυμηθείτε. Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, είναι κοντάκιο, αλλά το πιο συχνό μέσα στην μέσα στο εκκλησιαστικό έτος είναι προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται. Είναι ένα άλλο αυτό. Την περίοδο του Πάσχα ή και εν τάφο κατήλθες. Δηλαδή τροπάρια, τα κοντάκια τα οποία συσπυρώνουν μέσα πάλι σχετικά νοήματα για την εορτή και για την περίοδο που βρισκόμαστε.
1: Αναλόγως τον ήχο αλλάζουνε.
0: Αλλάζουν ανάλογα με την περίοδο που βρισκόμαστε. Το κοντάκιο, ας πούμε, το αναστάσιμο μπορεί να είναι διαφορετικό από τις επόμενες περιόδους, που θα πούμε της Πεντηκοστής, μετά της Παναγίας, Χριστουγέννων, και αλλάζουν και οι ήχοι. Δεν είναι πάντα ίδιος ο ήχος. Αυτά που σας είπα, την υπερμάχου στρατηγό, προστασία των χριστιανών, είναι για την Παναγία μας. είναι για την Παναγία. Το κοντάκιο, να πούμε εδώ, αυτό που σας είπα πρώτα, ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος της εκκλησιαστικής ποίησης το κοντάκιο και το συναντάμε περίπου τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, έτσι. Το όνομά του, μπορεί, υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες για το τι σημαίνει κοντάκιο. Μπορεί να προέρχεται από το εν κοντό, την πρόθεση εν κοντό, που σημαίνει ότι σύντομα, σε κοντό, σύντομα εκφράζουμε το νόημα της εορτής, έτσι. Και άλλοι έλεγαν ότι το κοντό είναι το τραπέζι που άφηναν οι ψάλτες τα βιβλία. Δεν υποστηρίζεται από πολλούς. Και μπήκε αυτό μέσα με αυτό το όνομα. Σε αυτά τα κοντάκια, το κοντάκιο ψάλεται από τους ιερείς και το λαό, είναι γνωστά, όπως και τα πολιτίκια, έτσι και τα κοντάκια είναι πιο γνωστά στον κόσμο, έτσι όλοι μαζί ψάλουμε αυτούς τους ύμνους και γίνεται μια υπέροχη ατμόσφαιρα μέσα στο ναό, όταν όλοι μαζί ψάλουμε. Σας το έχω πει και άλλη φορά ότι η λατρεία των Ορθοδόξων είναι λατρεία των πολλών, του συνόλου, του χορού, όλοι μαζί. Δεν είναι ένας, όσο και όμορφα να ψάλει, είναι ένας. Ενώ όταν όλος ο λαός συμμετέχει, ακριβώς και επειδή συμμετέχει, δίνει μια κατανυκτική ατμόσφαιρα η συμμετοχή αυτή του κόσμου. Στη συνέχεια θέλω να σας πω ότι η κατάνυξη κορυφώνεται με την συμμετοχή των πιστών σε έναν άλλον ύμνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και αυτός. Το λέμε στην προσευχή μας συχνά, αλλά είναι αυτό που λέμε χήμα. Χήμα δηλαδή σημαίνει Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς, αλλά το λέμε και με την ψαλμωδία μας. Και αυτός πάλι ο ήχος, και αυτός πάλι ο ύμνος, ο Τρισάγιος ύμνος, όπως τον αναφέρουμε, ψάλεται σε πολλούς ήχους και μάλιστα έχουν γραφτεί υπέροχα μουσικά κείμενα που αποδίδεται αυτός ο ύμνος. Και οι ψάλτες που γνωρίζουν τη βυζαντινή μουσική έχουν, πώς να σας πω, έχουν την αγωνία κάθε φορά σε τι ήχο να το ψάλουμε αυτό το Άγιος σήμερα. Σε ποιο πρέπει να το ψάλουμε, σε ποιον ήχο πρέπει να ψάλουμε το Άγιος. Ερώτηση εσάς τώρα. Είναι η Κυριακή που έρχεται. Σε ποιον ήχο πρέπει να ψάλουμε το Άγιος. Στον ίδιο ήχο που είναι η εβδομάδα. Και πότε ξεκινάει ο καινούριος ήχος της εβδομάδας. Το Σάββατο το απόγευμα με τον Εσπερινό. Μπαίνουμε σε καινούριο ήχο. Και θα μας φτάσει μέχρι το άλλο Σάββατο που θα αλλάξει ο ήχος. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τρισάγιος ύμνος συνήθως λέγεται, δεν ακολουθείται πάντα ο κανόνας να λέγεται στον ήχο της εβδομάδας. Συνήθως λέγεται σε δεύτερο ήχο. Στον δεύτερο ήχο. Αλλά υπάρχει και μπορούμε να το πούμε και στον πρώτο ήχο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος ήχος. Και στους άλλους. Και στον τρίτο ήχο. Και στους άλλους ήχους. Απλά συνήθως λέμε σε δεύτερο. Λένε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ένας ψάλτης υπέροχος, υπέροχος στο Άγιον Όρος, απέδιδε το Άγιος, στο Άγιος ο Θεός, έψαινε λέει έξω από το μοναστήρι, το Άγιος ο Θεός σε δεύτερο ήχο και τα ζώα ερχόντουσαν μπροστά του και έπεφταν σαν να τα υπνώτιζε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή υπήρχε τέτοια από μέρος του, τέτοιος τρόπος, κατανυκτικός τρόπος να αποδίδει αυτό το τροπάριο που ακόμα και η ίδια η φύση συμμετείχε σε αυτό που έψαλε. Στην δοξολογία δηλαδή της Αγίας Τριάδος, γιατί ύμνος στην Αγία Τριάδα είναι Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος. Έτσι είναι μια δοξολογία στην Αγία Τριάδα και μια που το έφερε σε παρένθεση ο λόγος να πω, σε μια αγρυπνία λέγεται για τον Άγιο αυτόν, ότι όταν έψαλε, οι αγρυπνίες στο Άγιον Όρος είναι πολλές, πολύ ωραίες. Δηλαδή ξεκινάμε, μπορεί να ξεκινήσουμε από τις 8 το βράδυ και να φτάσουμε σε 8 το πρωί, συνεχόμενα. Το λέω για κάποιους που κουράζονται, για να ξέρουν ότι υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα, αλλά εκεί δεν είναι, είναι σωματική βέβαια κούραση, αλλά υπάρχει μία πνευματική ανάταση που λες όταν τελειώσει να μην τελείωνε. Σας έχει τύχει ποτέ σε μία τέτοια λειτουργία να πεις να μην τελείωνε αυτό σήμερα? Είχαμε τέτοια χαρά. Λοιπόν, κουράστηκε όμως ο Ιωάννης και κάθισε στο κάθισμά του. Στο Άγιον Όρος τα στασίδια δεν είναι τόσο μεγάλα για να κάθεσαι έτσι με μία άνεση, αλλά και αυτά, και η ξεκούραση είναι
1: προσωρινή.
0: Είναι προσωρινή ακριβώς, και κάθεσε ίσα ίσα να στέκεται η ράχη σου, έτσι, η μέση σου, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να να επαναπαυθείς πολύ, πρέπει να είσαι πάντοτε σε εγρήγορση. Λοιπόν, στέκεται ο Ιωάννης μετά από πολύ, έψαλε, κουράστηκε και αισθάνεται ένα ακούμπημα στον ώμο του που του λέει: «Ψάλε με, Ιωάννη, ψάλε με». Μία γυναικεία φωνή στο Άγιον Όρος. Και στο χέρι του του αφήνει ένα χρυσό νόμισμα. Πώς λέγεται αυτό? Παραγγελιά. Έδωσε μια παραγγελία. Το αφήνει ένα χρυσό νόμισμα. Και ο Ιωάννης ξυπνά και το είχε το νόμισμα. Δεν ήταν δηλαδή μια φαντασία, δεν ήταν ένας πειρασμός αυτός. Ήταν πραγματικά η παρουσία της Παναγίας που φρενόταν τόσο πολύ από την ψαλμωδία που της έκανε, που του έδωσε, ας το πω, μια ανταμοιβή για τον κόπο του και μια δύναμη για να συνεχίσει. Και υπάρχει αυτό το νόμισμα του Αγίου. Είναι αυτά που λέμε στην πίστη μας, παιδιά, τα παράξενα εισαγωγικά, αλλά τόσο λογικά για τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε την προτροπή του Κυρίου Δεϊθόμεν από τον Διάκονο ή τον Ιερέα και μετά την εκφώνηση ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν από τον Λειτουργό ή τον Αρχιερέα, ξεκινούν οι ψάλτες και λένε αυτό το ωραίο τροπάριο, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτό λέει ο ιερέας και ξεκινάει απευθείας ότι αυτός ο πασίγνωστος τρισάγιος ύμνος. Κατά την έρευνα των λειτουργιολόγων, αυτός ο ύμνος πρόκειται για έναν ύμνο που είναι αρχαιότατος και τον συναντάμε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τώρα, ποια είναι η βάση του ύμνου? Πρέπει να σας πω το παρασκήνιο, πρέπει να σας πω το, πώς το λέμε αυτό, τη βάση που γράφτηκε αυτός ο ύμνος. Και θα δείτε τι ωραία είναι η βάση αυτή. Ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο ύμνος συνδέει και Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Από πού ξεκινάει? Από το όρομα του Ισαΐα στο ομώνυμο βιβλίο του στην Παλαιά Διαθήκη, στο 6ο κεφάλαιο. Εκεί πέρα λέει για ένα θαυμαστό γεγονός που έγινε στον Ισαΐα. Θα σας το διαβάσω από τη μετάφραση. Και να δείτε τώρα πώς αυτός ο συνθέτης του ύμνου, πώς παίρνει, πώς ξέρει τόσο καλά την Αγία Γραφή και την χρησιμοποιεί για να φτιάξει ύμνους. Γιατί οι ύμνοι δεν είναι φτιαγμένοι έτσι, χωρίς βάση. Η βάση τους ξεκινά μέσα από τη βίβλο κατά βάση. Το έτος του θανάτου του βασιλιά Οζία λέει, είδα τον Κύριο, για να δούμε. Πώς τον είδε τον Κύριο ο Ισαΐας? Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Είδε το θρόνο του Θεού. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν το ναό. Μπροστά του στέκονταν σεραφείμ, άγγελοι, που καθένα τους είχε 6 φτερούγες. Εξαπτέρυγα που λέμε. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε. γύρω από το θρόνο του Κυρίου και φώναζαν το ένα στο άλλο «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του Σύμπαντος». Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη. Σύστηκαν οι παραστάτες της θύρας, πώς τα λέμε, τα κολονάκια αυτά, από τη δυνατή φωνή τους και γέμισε από καπνό ο ναός. Ποιος είναι ο καπνός? Το θυμίαμα που λέγαμε. Τότε είπα, λέει ο προφήτης, αλίμονο, χάθηκα. Είδε όλο αυτό μπροστά του το όραμα. Γιατί χάθηκες? Γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χίλια κάθαρτα. Και τώρα είδα με τα μάτια μου το βασιλιά, τον Κύριο του Σύμπαντος. Αυτό που σας είπα τώρα, παιδιά, είναι το πρώτο, η πρώτη σύλληψη του ύμνου. Άγιος, Άγιος, Άγιος έλεγαν τα εξαπτέρυγα εδώ πέρα.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί, τακτικά πλέον, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου, τον Πατέρα Καλίνικο, τον οποίο και πάλι καλωσορίζουμε στο ραδιοθάλαμο του σταθμού μας.
1: Καλώς σας βρήκα, ευλογείτε. Και πάλι ευχαριστώ, ο Κύριος να σας ευλογεί.
0: Θεοφιλέστατε, ο άνθρωπος είναι το μόνο λογικό της δημιουργίας, αλλά έχει την ενδιάθετη έφεση προς τα άνω. Γι' αυτό και η λέξη άνθρωπος σημαίνει αυτό, άνω θρόσκο, βλέπω ψηλά δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπος δεν αρκείται μόνο στα γήινα και τα υλικά που οπωσδήποτε είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του, αλλά αναζητεί κάτι το υπερβατό από μέσα του. Γι' αυτό βλέπουμε και στην αρχαία Αθήνα, μάλλον στους προσοκρατικούς φιλοσόφους, οι περισσότεροι φιλόσοφοι αναζητούν την αιτία των όντων, το Θεό δηλαδή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Είτε ως αέρα, είτε ως σίδερο, είτε ως συνεχής κίνηση ή ως νου. Και φτάσαμε σε μια πιο εξελιγμένη μορφή, ώστε ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας να μιλούν πλέον περί της ιδέας ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι υλικός ή ένα άγαλμα ή ένα αξώανο κτλ. Είναι κάτι παραπέρα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είχαν αυτή την εσωτερική διάθεση και πολύ παλιά ό,τι εφοβείται ο άνθρωπος το θεοποιούσε. Τον κεραυνό, το ποτάμι, το βουνό, ξέρω εγώ, από δέος, έτσι το θεοποιούσε. Φτάσαμε στον ίδιο χώρο που έρχεται ο Απόστολος Παύλος, Αθηναίος που φιλοσοφούσαν και τους λέει, ξέρετε, αυτό το Θεό που εσείς αγνοείτε θα σας τον πω εγώ, αλλά αυτός ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητης ναούς, είναι κάτι άλλο, είναι πνεύμα. Και βέβαια ο Κύριος προηγουμένως ο ίδιος στη Σαμαρίτα είχε πει ότι ο Θεός πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Εφόσον Θεοφιλέστατε ο Θεός είναι πνεύμα, πώς μπορούμε να τον εννοήσουμε αφού δεν μπορούμε να τον δούμε με τα σαρδικά μας μάτια?
1: Είναι ένα μεγάλο μέρος της Ορθοδόξου Θεολογίας, κύριε Καζά, αυτό το οποίο θέτεται ως θέμα, το οποίο μάλιστα έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Όταν λέω ότι είναι θέμα της Ορθοδόξης Θεολογίας, δεν εννοώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι διδάσκουν στις θεολογικές σχολές των πανεπιστημίων. Είναι ένα θέμα ζωής το οποίο αφορά τον κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό. Και μάλιστα αυτό το θέμα τέθηκε κάποτε στην καθόλου Εκκλησία, προκειμένου οι πατέρες να αποφασίσουν εν τέλει μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό από αυτόν εδώ τον κόσμο, και αν μπορεί να τον δει, τι ακριβώς μπορεί να δει από αυτόν εδώ τον κόσμο ο υλικός άνθρωπος, εφόσον ο Θεός, όπως πολύ ωραία υπογραμμίσατε και όπως αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Θεός πνεύμα έστι. Πώς μπορεί ένας υλικός άνθρωπος λοιπόν με τα υλικά του μάτια να δει τον Θεό ο οποίος είναι καθαρό πνεύμα? Η Ορθόδοξος λοιπόν Εκκλησία έρχεται και λαμβάνει αυτή τη φράση από τους μακαρισμούς, από την επί του όρους ομιλία του Ιησού Χριστού, όπου εκεί μεταξύ των άλλων, όπως θυμόμαστε, ο Κύριος μας είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Και σκέφτεται κανείς. Λέει ο Ιησούς Χριστός ότι όποιος έχει καθαρή καρδιά, καθαρή συνείδηση, καθαρή ύπαρξη, χωρίς πάθη, χωρίς αμαρτίες, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δει τον Θεό. Τι εννοεί ότι θα δει τον Θεό? Θα τον δει τον Θεό μόνο εκεί, δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία, ή μπορεί και από αυτόν εδώ τον κόσμο να προσεγγίσει τον Θεό? Να θυμίσω κάτι το οποίο αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος. Εγγύσατε, λέει, το Θεό και εγγυήμην. Δηλαδή πλησιάστε το Θεό και τότε και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Έρχονται λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας και κατεξοχήν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, και φέρνουν ως τρόπο ζωής για τον Ορθόδοξο Χριστιανό και ως σκοπό ζωής για τον Ορθόδοξο Χριστιανό το ότι πράγματι ο αγωνιστής χριστιανός, ο οποίος καθαρίζει την καρδιά του με τη μετάνοια και την εξομολόγηση από τα πάθη και αγωνίζεται αντίον της αμαρτίας, θα δει τον Θεό τότε μεν καθώς εστί, δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία, πλην όμως και από αυτόν εδώ τον κόσμο. Όμως σε αυτόν εδώ τον κόσμο, επειδή φοράμε αυτήν την σάρκα η οποία είναι ύλη, δεν μπορούμε να τον δούμε καθώς εστί, θα τον δούμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανάλογος με τις πνευματικές μας δυνάμεις. Και το παράδειγμα το οποίο φέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, το κλασικό παράδειγμα, το οποίο έφερε μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι το γεγονός από τη ζωή του Χριστού, το γεγονός μεταμορφώσεως επάνω στο όρο Σταυρών. Τι έγινε εκεί? Ενώ οι μαθητές είχαν κάθε μέρα τον Ιησού Χριστό, τον έβλεπαν, τον άκουγαν, τον ακουμπούσαν, ενώ κάθε μέρα ήταν κοντά τους, ανεβαίνουν στο όρο Σταβόρ, γίνεται η μεταμόρφωση του Κυρίου και τότε οι μαθητές βλέπουν τον Ιησού Χριστό μέσα στο φως. Έλαμψε, λέει, το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ημάτια του εγένονται λευκά ως το φως. Τελικά τι ήταν εκείνο το οποίο είδαν οι μαθητές επάνω στη μεταμόρφωση? Γιατί σίγουρα δεν ήταν αυτό το οποίο έβλεπαν τις άλλες μέρες που είχαν δίπλα τους τον Ιησού Χριστό. Οι πατέρες λοιπόν, ερμηνεύοντας αυτή τη μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έρχονται και λένε ότι είδαν την άκτιστο ενέργειά του. Δηλαδή τι? Είδαν την χάρη της θεότητός του, την ενέργεια της θεότητός του. Όχι την ουσία της θεότητος, αυτό δεν μπορεί να τον προσεγγίσει ο άνθρωπος, γιατί τότε αν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την ουσία της θεότητος, τότε θα ήμασταν όλοι θεοί, θα είχαμε πανθεϊσμό. Μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε την ενέργειά του, την άκτιστο ενέργειά του και με αυτόν τον τρόπο να δούμε το Θεό. Αυτό θα πει κανείς ότι είναι θεωρητικό, ίσως έγινε μια φορά τότε στη μεταμόρφωση, μπορεί να ξαναγίνει. Και όμως είπα από την αρχή, κύριε Καζά, και το γνωρίζετε, ότι τέθηκε ολόκληρο θεολογικό ζήτημα στη ζωή της Εκκλησίας. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε ερήμους τόπους και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να αδειάσουν την ψυχή τους από κάθε κοσμικό θόρυβο, από κάθε κοσμική αμαρτία, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δουν αυτή την έλαμψη του Θείου Φωτός. Να δουν δηλαδή την άκτιστο ενέργεια του Θεού ή όπως μαθαίνουμε από τα πατερικά κείμενα να το λέμε, το άκτιστο φως. Τότε λοιπόν αυτοί οι αγωνιστές άνθρωποι έφταναν σε πολύ μεγάλα ύψη αγιότητος και μπορούσαν να προσεγγίσουν αυτήν την άκτιστο ενέργεια του Θεού. Και μάλιστα έχουμε μία σαφή μαρτυρία πολύ προ της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος περί του Μεγάλου Βασιλείου: «Νυκτός ούσης γίνεται αυτό φωτός έλαμψης κατά τον οίκον προσευχομένο. Άειλον δε το φως εκείνο, θεία δυνάμει καταφωτίζουν το οίκημα, υπουδενός πράγματος υλικού εξαπτώμενων». Όπως καταλάβαμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ενώ ο Μέγας Βασίλειος προσευχόταν και ενώ ήταν νύκτα, γίνεται μια έλαμψη φωτός στο Μέγα Βασίλειο και το φως εκείνο ήταν άειλο, λέει, όχι υλικό, ήταν φως το οποίο φώτιζε με θεία δύναμη το οίκημα και ήταν ένα φως το οποίο δεν είχε αναφεί από υλικό πράγμα. Αυτό την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Εκ των υστέρων, μετά δηλαδή από αυτούς τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, πάρα πολλοί ήταν εκείνοι οι ζηλωτές άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να έχουν αυτήν την εγκύτητα προς την άκτιστο ενέργεια του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο καθάριζαν την ψυχή τους, καθάριζαν τη συνείδησή τους, προκειμένου να καταφέρουν να δουν αυτό το άκτιστο φως, αυτή την άκτιστο ενέργεια του Θεού.
2: Προναφέρουν και οι νηπτικοί πατέρες.
1: Κυρίως οι νηπτικοί πατέρες.
2: Συγχωρέστε με, θα ήθελα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά εκεί που είπατε το περιστατικό της μεταμορφώσεως του Κυρίου, εκεί στο τροπάριο της Εκκλησίας μας λέμε ότι οι μαθητές, είπατε πολύ καλά ότι είδανε μία ενέργεια του Θεού. Δεν, λέει όμως εκεί, έβλεπαν ο καθένας καθώς ιδύναντο. Δεν έχει απόλυτο έννοια δηλαδή το τι βλέπανε. Ο καθένας εξαρτάται πώς το έβλεπε αυτή. Δεν είναι, ήταν δική του, του καθενός ξεχωριστή η διάθεση τι έβλεπε.
1: Ο καθένας ανάλογα με την καθαρότητα της ψυχής, ανάλογα με τον αγώνα που καταβάλει να αδειάσει κυριολεκτικά τον εαυτό του από οποιοδήποτε πάθος, από οποιαδήποτε αμαρτία, από την ίδια του, αν θέλετε, από τον ίδιο του τον εαυτό, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνει εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ζω ουκέτι, εγώ ζει εν εμή Χριστός». Αν γίνει αυτό το πράγμα, τότε έρχεται, λέει, ο ίδιος ο Θεός, ενικεί και εμπεριπατεί μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο, ο οποίος με τέτοιο τρόπο αγωνίζεται. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε ένας αγωνιστής χριστιανός λαμβάνει πείρα αυτού που λέει ο Απόστολος Ιωάννης. «Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος, ότι ο νόμος λέει δια Μωσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Δηλαδή από το πλήρωμα της χάριτος του Ιησού Χριστού λάβαμε όλοι εμείς. Και ενώ ο νόμος δόθηκε από τον Μωυσή, η χάρις έγινε, όχι δόθηκε, έγινε πράξη από τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ενώνεται με τον Ιησού Χριστό, αυτός ο άνθρωπος έχει θεοπτία, έχει κοινωνία με τον Θεό. Μη μας φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Διότι όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε τα άχρατα μυστήρια, ουσιαστικά ακριβώς αυτό γίνεται. Με μία διαφορά ότι συνήθως δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δεν νιώθουμε την αλλίωση της χάριτος του Θεού να ενεργεί μέσα στις ψυχές μας. Αν ήμασταν προετοιμασμένοι, κάθε φορά που θα τελείωνε η Θεία Ευχαριστία, που θα κοινωνούσαμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, όχι μόνο θα λέγαμε, αλλά θα νιώθαμε ότι είδαμε το φως του αληθινών. Θα βλέπαμε και θα νιώθαμε μέσα μας αυτό το άκτιστο φως του Χριστού, που είναι η άκτιστος ενέργειά του. Όχι η ουσία του, επαναλαμβάνω, για να μην γίνει μπέρδεμα. Διότι όλες οι θεολογικές συζητήσεις που έγιναν τότε με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ουσιαστικά εστράφησαν στο θέμα ενέργεια και ουσία του Θεού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ξεχώρισε αυτά τα δύο και είπε ότι άλλο η ουσία, άλλο η ενέργεια.
2: Θα άντεχε ο άνθρωπος, θεοφιλέστατε, να δει αυτά στην πραγματικότητα?
1: Είδατε ότι ο ίδιος υπογραμμίσατε αυτή την... φράση από το Ιερό Κείμενο, καθώς η δύνατο.
2: Ναι.
1: Όσο ο καθένας μπορεί και αντέχει, τόσο του δίδεται η χάρις.
2: Γιατί κάπου αλλού η γραφή ότι εάν δει κανείς δεν μπορεί να ζήσει μετά. Δηλαδή είναι τόσο μικρός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να προσεγγίσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια της θεοπτείας. Έτσι κάπου δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά λέγεται ότι αν δει κανείς δεν μπορεί να ζήσει μετά. Φτάνει σε σημείο δηλαδή που υπερβαίνει τις δικές του φυσικές δυνάμεις. Και θα ήθελα συναφές με αυτό, με συγχωρείτε, να σας πω, ο προπτωτικός άνθρωπος έβλεπε το Θεό?
1: Έχουμε σαφώς μαρτυρία μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ακουγόταν τα δειλινά ο βηματισμός του Θεού. Αυτό είναι μία, αν θέλετε, ανθρωπομορφική έκφραση.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Για να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι υπήρχε αυτή η κοινωνία με το Θεό. Η οποία κοινωνία με το Θεό θα εξελισσόταν καθώς ο άνθρωπος θα έμενε πιστός στα προστάγματα του Δημιουργού του. Διεκόπη η κοινωνία όταν έγινε αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, που είναι η τραγικότητα της ανθρωπίνης φύσεως, του ανθρωπίνου γένους. Δηλαδή η πτώση στο προπατορικό αμάρτημα. Τότε διακόπτεται αυτή η κοινωνία. Όμως είδατε τι είπαμε προηγουμένως. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας φέρνει και πάλι αυτή την χάρη, τη δωρεά δηλαδή, προκειμένου να ξαναρχίσει αυτή η κοινωνία με το Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιστορία του μεταπτωτικού, αν θέλετε, ανθρώπου προ της ελεύσεως του Ιησού Χριστού, όταν δεν μιλάμε για χάρη και μιλάμε για νόμο, βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε με τόσο καθαρό τρόπο για αυτή την κοινωνία με τη χάρη του Θεού. Βεβαίως και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε περιστατικά τα οποία βεβαιώνουν για αυτήν την κοινωνία της χάριτος του Θεού με τον άνθρωπο ο οποίος είναι δίκαιος. Και σας θυμίζω το γεγονός από τη ζωή του Μωσέως. Όταν πηγαίνει εκεί στο βουνό και βλέπει μία βάτο η οποία έβγαζε φλόγες αλλά δεν κυγόταν.
2: Στο Χορίβ, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν ακριβώς αυτό το περιστατικό το οποίο χρησιμοποιεί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όταν θέλει να μιλήσει για αυτή τη θεοπτεία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ένα ερώτημα το οποίο σε όλους τίθεται. Ο Μωυσής τι έβλεπε εκείνη τη στιγμή? Έβλεπε ένα φυσικό φαινόμενο? Όχι. Αυτό το οποίο έβλεπε ήταν ο Θεός? Ήταν ο Θεός. Όμως, όχι η ουσία του Θεού, ήταν μία από τις άκτισες ενέργειες του Θεού, αυτό το οποίο αισθανόταν ο Μωυσής εκείνη την ώρα. Να βλέπει μία βάτο να βγάζει φλόγες
2: και να μην καίγεται.
1: Και, να μην καίγεται. Ναι. Και ακούει τη φωνή που του λέει ότι βγάλε τα υποδήματά σου, διότι ο τόπος ενώ έστικας άγιος εστί. Εκείνη την ώρα έχει μία θεοπτεία, η οποία θεοπτεία δεν αφορά στη φύση του Θεού η οποία είναι απρόσιτος, αλλά αφορά στην άκτιστο ενέργεια του Θεού. Αυτή η φωτιά η οποία έβγαινε, η φλόγα που έβγαινε από αυτή τη βάτο, ήταν η άκτιστος ενέργεια του Θεού. Αυτά κύριε Κασά, είναι, είπα από την αρχή, όχι θεωρητικά ζητήματα που αφορούν ακαδημαϊκούς, αλλά είναι τρόπος ζωής των γνησίων χριστιανών. Όταν ο άνθρωπος παλέψει στη ζωή του για να κερδίσει την ψυχή του, τότε ο άνθρωπος φροντίζει κάθε μέρα και κάθε ώρα και κάθε στιγμή να έχει ετοιμάσει την ψυχή του ώστε να γίνει δοχείο αυτής της χάριτος του Θεού. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Και τον καιρό που έγιναν αυτοί οι θεολογικοί διάλογοι περί ησυχασμού και περί ακτής του φωτός, υπήρχαν ορισμένα κρούσματα, αν θέλετε να το πω έτσι, παθολογικής θεολογίας. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με διάφορες τεχνικές προσπαθούσαν σώνη και καλά να δουν κάποιο φως.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι το ορθόδοξο και καταδικάστηκε και τότε από εκείνους τους θεοφόρους πατέρες οι οποίοι συνεκρότησαν τις συνόδους της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Όμως πάντα ο αγώνας του χριστιανού είναι να μπορέσει να δει το πρόσωπο του Θεού. Για θυμηθείτε τι ωραία που το λέει ο προφήτης Δαβίδ. «Χορταστήσω», μου λέει, «εν το οφθήνε με την δόξα σου». Θα χορτάσω όταν θα μπορέσω να δω τη δόξα σου. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Είναι η ενέργεια του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει καθαρή συνείδηση μπορεί να δει το Θεό σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του. Και να γίνω πιο σαφής. Περνάει ένας επιστήμονας από ένα δάσος και βλέπει τα δέντρα, βλέπει τα μικρά τα λουλουδάκια που φυτρώνουν κάτω. Τα θεωρεί ως φυσικά δημιουργήματα τα οποία αυτό υπάρχουν λέω στην φύση. Περνάει ένας άνθρωπος του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ. Τι θα πει? «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε». Πίσω από αυτό το λουλούδι, το ταπεινό, βλέπει το μεγαλείο του Θεού. Πάει ένας αστρονόμος, γυρίζει το τηλεσκόπιο και βλέπει τα αστέρια. Τι είναι αυτό? Είναι το σύμπαν. Αρχίζει και δημιουργείται αυτή η επιστήμη την οποία λέμε
2: αστρονομία.
1: Αστρονομία. Όταν ο άνθρωπος του Θεού κοιτάει το βράδυ τον ουρανό, λέει μαζί με τον Δαβίδ, «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Ο ουρανός,
2: το ίδιο πράγμα βλέπουν, αλλά
1: ο ουρανός είναι, για μένα δεν είναι το πέρας.
2: Ακριβώς.
1: Για μένα είναι ο καθρέφτης στον οποίο μπορώ να δω τον ίδιο τον Θεό. Βλέπω τον συνάνθρωπό μου. Ο ένας που βλέπει τον συνάνθρωπο μπορεί να πει ότι ο συνάνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται να μου πάρει τα κεκτημένα μου. Ο άνθρωπος του Θεού, βλέποντας τον συνάνθρωπο, αμέσως βλέπει την εικόνα του Θεού και λέει ότι αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, προσωποποιημένος. Και το λέει στηριζόμενος και στην Αγία Γραφή. Εφόσον, λέει, επίησατε νητούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Ο ίδιος ο Θεός έρθει και παίρνει τη θέση του συνανθρώπου. Κοιτάω μέσα στην ψυχή μου. Μπορεί να βρω βρωμιά, μπορεί να βρω βούρκο. Αν καθαριστώ, τότε βλέπω αυτό το κατ' εικόνα. Και έρχεται η ερμηνεία αυτού που είχε πει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η βασιλεία, λέει, του Θεού εντός ημών εστί. Τι είναι τελικά θεοπτεία? Το να κάτσω με μία ορισμένη στάση του σώματος, να κάνω κάποιες τεχνικές για να μπορέσω να δω κάποια φώτα? Όχι, βέβαια. Τότε τι είναι θεοπτεία? Να καθαρίσω τη συνείδησή μου μέσα από την μετάνοια. Να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να χωρέσω τον ίδιο το Θεό μέσα στην καρδιά μου. Που η καρδιά είναι το κέντρο όλου του ανθρώπου. Η ύπαρξη όλου του ανθρώπου, σύμφωνα με την θεολογική γλώσσα, με τη γλώσσα της Εκκλησίας, είναι η καρδιά. Γι' αυτό και είδατε ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έρχεται μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο και λέει ότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται. Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου είναι η πηγή κάθε καλού και κάθε κακού. Είναι η ύπαρξή του. Αν λοιπόν αυτή η καρδιά καθαριστεί μέσα από την εξομολόγηση και τη μετάνοια, αν ο άνθρωπος αγωνίζεται αντίον της αμαρτίας, έχει θεοπτία.
2: Και όλα αυτά, θεοφιλέστατε, δεν πρόκειται ποτέ ο άνθρωπος να τα καταλάβει με την λογική και με τον ορθό λόγο, εάν δεν έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, αυτή την έλαμψη την εσωτερική. Και μάλιστα πολλές φορές αυτές οι ενέργειες του Θεού, ιδίως τα μυστήρια, γι' αυτό λέμε και μυστήρια, κρύπτονται κάτω. Μυστήριο σημαίνει από το κρυφό, το μείο, κλείνω τα μάτια μου. Λέμε, παραδείγματος χάρη, τούτο αυτό εστί το σώμα μου και το αίμα μου στη διακοινωνία. Εμείς βλέπουμε όμως ψωμί και κρασί. Και κάποτε, δεν ξέρω, το είχα διαβάσει αυτό, κάποιος αμφισβητούσε εάν πράγματι αυτό είναι το σώμα και το αίμα. Ιερεύς ήτανε, και τη στιγμή που έβαλε πάνω για να βγάλει τον αμνό, πετάχτηκε αίμα, είδε σάρκα, ώστε να μην γίνει άπιστος σαν το θωμά, αλλά πιστός. Δηλαδή, πολλές φορές αυτές οι ενέργειες που είπατε, μέσα από το μυστήριο, εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, βλέπουμε νερό. Δεν είναι αγιασμένο νερό όμως, ή τη Θεία Κοινωνία, ότι έχει γίνει μεταβολή. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η σωστότερη, όχι μετουσίωση, η μεταβολή του σώματος και του αίματος, σε σώμα, του κρασιού και του ψωμιού, σε σώμα και αίμα του Χριστού.
1: Έτσι.
2: Και αυτές δεν είναι ενέργειες. Είναι ο ίδιος ο Θεός βέβαια εδώ πέρα.
1: Κοινωνούμε με τον ίδιο το Θεό, αλλά πάντα κατά χάρη.
2: Κατά χάρη.
1: Κατουσία.
2: Κατά χάρη.
1: Ακόμη και όταν λαμβάνουμε τα άχραντα μυστήρια, δεν γινόμαστε κατ' ουσίαν θεοί, ναι. Κατά χάρη γινόμαστε θεοί. Πλην όμως είναι το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είπα, πρέπει να θυμόμαστε αυτό το παράδειγμα μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο που έφερε ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας και μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το γεγονός της μεταμορφώσεως. Οι μαθητές διαρκώς έχουν τον Ιησού Χριστό δίπλα τους. Όμως, τη στιγμή της μεταμορφώσεως, τον βλέπουν τον Ιησού Χριστό να έχει λάμψει το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και να φωτίζονται τα ημάτια του σαν το φως. Τι είχε γίνει? Διηνύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και μπόρεσαν να προσεγγίσουν την ενέργεια της θεότητος του Ιησού Χριστού. Μέχρι τότε έβλεπαν τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, τον διδάσκαλό τους, ο οποίος τους έλεγε όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες, εκ των οποίων άλλες καταλάβαιναν, άλλες ακόμη δεν καταλάβαιναν, γιατί δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής. Όμως, όταν ήρθε ο καιρός της Σταυρώσεως, προκειμένου να μην σκανδαλιστούν και να νοήσουν εκούσιο το πάθος που θα έβλεπαν του διδασκάλου, έρχεται και τους δείχνει αυτά τα ψήγματα της θεότητος, στα οποία μετέχουν ο καθένας καθώς η δύναντο, ανάλογα με τις πνευματικές τους δυνάμεις, ανάλογα με τον αγώνα που ο καθένας κατέβαλε. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος πολύ ωραία, αστήρας θέρος διαφέρει εν δόξη. Ο Παράδεισος, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι μια μακαρία απόλαυση της θέας του Θείου Προσώπου, πλην όμως αστήρας θέρος διαφέρει εν δόξη. Δεν θα είναι όλοι οι άνθρωποι στην ίδια κατάσταση όταν θα φύγουν από αυτόν εδώ τον κόσμο και θα βρεθούν ενώπιον του Κυρίου. Και οι Άγιοι ακόμη θα είναι σαν τα αστέρια, τα οποία άλλα είναι πιο λαμπερά, άλλα λιγότερο λαμπερά. Λαμπερά όλα. Όλα μετέχουν στο φως. Πλην όμως δεν έχουν την ίδια λάμψη όλα. Γιατί? Γιατί η δύναμη στις ψυχές του καθενός και ο αγώνας που κατέβαλε ο καθένας είναι διαφορετικά.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι πώς θα διανοιγούν οι οφθαλμοί μας για να δούμε. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό η πορεία του Κυρίου μαζί με τους δύο μαθητάς της Εμαούς. Περπατάγανε τόση ώρα μαζί, δεν τον είχαν καταλάβει. Και μάλιστα όταν τους ρώτησε γιατί είστε λυπημένοι, λέει εσύ μόνο εν Ιουδαία παρικείς και οκίδα στα γενόμενα. Πήγανε και τον επίεσαν να μείνει μαζί τους και εν τη κλάση του Άρτου τότε κατάλαβαν, τότε διηγήσαν, λέει, οι οφθαλμοί των.
1: Και πόσο ωραία εκεί, σε αυτό ακριβώς το ευαγγελικό ανάγνωσμα, είδατε ότι λέει «Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν τη οδό». Δηλαδή θεώρησαν ως ένδειξη του γεγονότος ότι είχαν δίπλα το διδάσκαλο τόση ώρα, ότι υπήρχε καύση της καρδίας. Η καρδιά είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Η καρδιά είναι το κέντρο όλης της υπάρξεώς μας ως όντα τα οποία έχουν πλαστεί καθομοίωση Θεού. Όταν η καρδιά λοιπόν είναι καθαρή, όταν η καρδιά καίει από αγάπη για τον Θεό, τότε ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τον Θεό όχι από την ουσία του, αλλά από τις ενέργειές του.
2: Όταν μας ρωτούν διάφοροι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι νέοι που είναι πολύ προβληματισμένοι και ανήσυχοι, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την ύπαρξη του Θεού σήμερα, αφού δεν τον, είπαμε δεν τον βλέπουμε?
1: Υπάρχει...
2: Με απλό τρόπο, δεν μπορούμε να το κάνουμε θεολογική ανάλυση. Ναι.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση από την Αγία Γραφή, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Αν δεν γευθείς, δεν μπορείς να δεις.
2: Ή έρχου και είδε.
1: Ή έρχου και είδε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θέλετε να το πω με ένα απλό παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να μάθει κανείς να οδηγάει αυτοκίνητο μόνο από βιβλία? Αν δεν πιάσεις τη μόνη στο χέρι, υπάρχει περίπτωση να μάθεις να οδηγείς αυτοκίνητο? Πώς μπορεί να δοκιμάσω ένα πράγμα χωρίς να το βάλω στο στόμα μου? Μόνο από τα βιβλία? Το ίδιο ακριβώς ισχύει όσον αφορά το Θεό. Ή μάλλον εδώ ισχύει πολύ περισσότερο. Γεύσαστε και είδατε. Πρέπει να έρθεις, να δοκιμάσεις Και τότε θα δεις.
2: Έρχω και ήδη, αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Αυτό ναι. Το κάλεσμα, ναι, το οποίο είπε ο ένας Απόστολος στον άλλο, έρχω και ήδη, είναι το κάλεσμα της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε διαφορετικά,
2: έτσι,
1: να πείσουμε
2: είναι
1: τον άνθρωπο.
2: Είναι βιωματικό αυτό.
1: Βεβαίως είναι βιωματικό. Μπορεί το Θεό να τον περιγράψω, περιγράφεται ο Θεός, το μυστήριο, το μυστηρίο.
2: Ναι. Γι' αυτό λέει και μυστήριο, άλλωστε είπαμε, ναι.
1: Γεύσαστε και είδετε. Οι γεύσεις αυτής της θείας αγάπης, της θείας έλξος, της καύσεως καρδίας, είναι αυτή η γνώση του Θεού. Γι' αυτό είδατε τι ωραία που δίνει τον ορισμό στο κατά Ιωάννη ωραίο Ευαγγέλιο. Αυτή λέει η εστί η αιώνιο ζωή. Η να γινώσκω σε τον μόνον αληθινό Θεό και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Δηλαδή η αιώνιο ζωή, την οποία επαγγέλλεται η Εκκλησία και λέει ελάτε να κερδίσουμε την αιώνιο ζωή, δεν είναι θεωρίες, είναι κάτι πολύ πρακτικό. Να γνωρίσω τον Χριστό. Αλλά γνώση του Χριστού δεν σημαίνει να πάρω μόνο να διαβάσω βιβλία. Σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο. Σημαίνει να γίνω ένα μαζί του, να τον κοινωνήσω. Και για να κοινωνήσω με τον Θεό χρειάζεται καθαρότητα. Και η καθαρότητα έρχεται μέσα από την μετάνοια, μέσα από αυτό που είπε ο ένας Απόστολος στον άλλο. Έρχω. Αυτό ο ερχομός, ναι, αυτή η επιστροφή, αν θέλετε, στο πατρικό σπίτι.
2: Και μάλιστα, Θεοφιλέστατε, του το είπε έτσι, γιατί δεν μπορούσε να του αραδιάσει επιχειρήματα ποιος είναι. Του λέει να το δεις μόνος σου. Ότι να σου πω, εγώ θα σου το πω με τη δική μου άποψη, με τα δικά μου λόγια, που θα είναι τελείως διαφορετικά. Έλα και θα το δεις εσύ ο ίδιος. Και αυτό έγινε πράγματι.
1: Και μάλιστα όταν ήρθε ο Απόστολος και γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ναι, του είπε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Και ο Κύριος του απαντάει, επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από το δέντρο, ναι, όταν ήσουν μόνος, πίστεψες, και του δίνει και την υπόσχεση. Μίζω τούτον όψη. Θα δεις πολύ περισσότερα μυστήρια μέσα σε αυτή την πίστη, την οποία ανάβεις αυτή τη στιγμή μέσα στην ψυχή σου. Όταν ομολογείς τον Υιό του ανθρώπου ως Υιό του Θεού, δηλαδή τον Ιησού Χριστό ως τέλειο Θεό, θα δεις πολύ μεγαλύτερα μυστήρια.
2: Το είπαν και οι Σαμαρίτες στη Σαμαρίτιδα. Δεν πιστέψαμε επειδή μας το είπες εσύ, αλλά το είδαμε εμείς. Έχουν την προσωπική έτσι, αντίληψη και γνώση πλέον του Θεού.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προσεγγίσει κανείς τον Θεό. Γι' αυτό και όταν μου θέτεται το ερώτημα τι πρέπει να κάνει ο νέος για να έρθει στην Εκκλησία, ένα χρειάζεται να κάνει, να έρθει στην Εκκλησία. Και όταν λέω να έρθει στην Εκκλησία, όχι μόνο τοπικά στο ναό,
2: έτσι.
1: Να έρθει τροπικά, να έρθει ποιοτικά. Δηλαδή να γίνει η μεγάλη επιστροφή, η μετάνοια, η κάθαρση της καρδιάς, η εξομολόγηση.
2: Στο σημείο αυτό όμως να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, Θεοφιλέστατε, και να συνεχίσουμε. Και...

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο για το μεγάλο αυτό και βαθύ θεολογικό αλλά και πρακτικό θέμα της ύπαρξης του Θεού και της ενοράσεως του Θεού και των ιδιωτήτων αυτού. Θεοφιλέστατε, με ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να κατανοήσουμε πιο πολύ την ύπαρξη του Θεού? Γιατί δεν θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε βαθύτατοι θεολόγοι για να γνωρίσουμε τον Θεό, να τον γνωρίσουν απλοί άνθρωποι.

0: καθώς εστί. Και πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει αυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστί. Για να το καταλάβουμε. Αγαπητοί, λέει, ξέρουμε καλά ως χριστιανοί φωτισμένοι με την αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι τώρα από την παρούσα ζωή είμαστε τέκνα του Θεού. Αλλά ακόμη δεν μας φανερώθηκε τι θα γίνουμε, ποια αμοιβή θα λάβουμε, σε ποια κατάσταση θα υψωθούμε. Ξέρουμε επίσης καλά ότι κατά τη μεγάλη της κρίσεως και μισθαποδοσίας ημέρα, οπότε θα γίνει πλήρως φανερά η αμοιβή μας, τότε θα γίνουμε όμοιοι προς τον Πατέρα. Απόδειξης δε το ότι θα γίνουμε όμοιοι είναι ότι θα τον δούμε όπως είναι, όλη τη δόξα, την τελειότητα, τη μεγαλοπρέπειά του. Διότι δεν μπορεί κανείς να το δει όπως είναι, αν δεν γίνει όμοιος προς αυτόν. Αλλά, προσθέτει.
1: Όχι κατ' ουσίαν, αλλά κατά χάρη.
0: Κατά χάρη. Ναι. Κάθε χριστιανός ο οποίος έχει τη βεβαία ταύτη ελπίδα ότι θα δει το Θεό και θα ομοιωθεί προς αυτόν, αγνίζει, καθαρίζει την καρδιά του από κάθε μολυσμό της αμαρτίας, όπως αγνός, καθαρός και άγιος είναι και ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό, για να επανέλθουμε εκεί που ξεκινήσαμε, λέει ο Ιησούς Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται.
1: Ακριβώς.
0: Για να γίνω όμοιος με το Θεό πρέπει να είμαι αγνός και καθαρός όπως αυτός, ο Θεός. Και για να το κατορθώσω αυτό, ένας τρόπος υπάρχει. Αντίσταση βεβαίως εναντίον του κακού για να μην πράττω την αμαρτία, αλλά επειδή ουκέστην άνθρωπος ο ζήστη και ο χαμαρτήσει, ο μεγάλος αγώνας είναι η μετάνοια. Έρχεται ο καθαρμός με τη βάφτισή μας βεβαίως, αλλά επειδή μετά και πάλι οι πνευματικοί μας οφθαλμοί γίνονται ρυπαροί, πέφτει ομίχλη πνευματική και δεν μπορούμε να δούμε το Θεό, ένας τρόπος μένει. Να καθαριστούμε μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Αυτό είναι το έρχου και είδε. Το έρχου σημαίνει έλα μέσα στην Εκκλησία. Η είσοδος όμως στην Εκκλησία γίνεται δια της αφέσεως των αμαρτιών. Ομολογώ, λέει, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Μόνο με την κάθαρση της καρδιάς έρχεται η είσοδος προς την Εκκλησία. Και έρχεται μέσα μας ο Θεός. Λέει μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, εάν τις αγαπάμε, είναι λόγια του ίδιου, του Ιησού Χριστού, ναι. Τον λόγο μου, λέει, τηρήσει. Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου. Και ο πατήρ μου, λέει, αγαπήσει αυτόν. Τότε θα τον αγαπήσει, λέει ο πατέρας μου. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Τότε, λέει, θα έρθουμε, λέει, εγώ και ο πατέρας μου, λέει ο Ιησούς Χριστός, και θα παραμείνουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Να τι θα πει κοινωνία με το Θεό, να τι θα πει γνώση του Θεού. Γιατί καμιά φορά, είπαμε, πάντα υπήρχαν οι παθολογίες ακόμη και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Και οι εκτροπές. Ναι.
0: Οι εκτροπές. Πολλές φορές στηριζόμαστε σε οράματα, θέλουμε να δούμε εικόνες, θέλουμε να δούμε φαντασιώσεις κτλ. Δεν είναι αυτός ο Ορθόδοξος δρόμος. Ο Ορθόδοξος δρόμος είναι να αγνίζουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας. Αυτό ζητάει ο Θεός από εμάς. Και τότε θα έρθει ως συνέπεια και αμοιβή αυτή η θεοπτία, το να δω τον Θεό. Και τότε θα δούμε τι πραγματικά είναι αυτό το καθαρό φως το οποίο έβλεπαν οι μεγάλοι αυτοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος μέσα, λέει, κλεισμένο στο κελί του, φώναζε και τον άκουγαν όλοι και νόμιζαν ότι τρελάθηκε, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Mm. Και λέγανε ότι ο Παλαμάς έχει χάσει τα λογικά του. Mm. Αλλά αυτός είχε γευθεί αυτό το καθαρό φως του Θεού και δεν μπορούσε να το στερηθεί και γι' αυτό διαρκώς εκλιπαρούσε το Θείο Έλεος προκειμένου να μείνει πάντα λουσμένος μέσα σε αυτή την άκτιστο ενέργεια του Θεού. Είπα από την αρχή, δεν είναι ακαδημαϊκές αλήθειες τις οποίες συζητούν καθηγητές της θεολογικής σχολής. Είναι η καθημερινή ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Πολύ ωραία το είπατε, η θεολογία της γιαγιάς. Ο άνθρωπος ο οποίος καθαρίζει κάθε μέρα τον εαυτό του, ο οποίος πηγαίνει ταπεινά στο πνευματικό της Εκκλησίας, εξομολογείται της αμαρτίας του, καθαρίζει τον εαυτό του, πηγαίνει και μετέχει στα άχραντα μυστήρια, με φόβο Θεού, ξέροντας ότι εκεί μέσα δεν είναι ψωμάκι και κρασάκι, ότι εκεί είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Λαμβάνει μέσα του τον πολύτιμο Μαργαρίτη και τον κλείνει ως θησαυρό και ξέρει ότι εκείνη την ώρα έχει κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος βρίσκεται ήδη μέσα του. Και τότε στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, με μεγάλη ταπείνωση μπροστά στο Θείο Μεγαλείο, γίνεται ένα φως το οποίο φωτίζει και τους υπολείπους ανθρώπους. Είδατε, δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε πει για τους μαθητές του, «Εμείς, λέει, είστε το φως του κόσμου». Εσείς σας, λέει, που θα φωτίσετε τον κόσμο. Πώς θα το φωτίσετε τον κόσμο. Με τι, με φακούς, όχι βέβαια, αλλά με αυτό το φως της ζωής σας, όταν είναι φωτεινά τα έργα σας. Και όταν είναι φωτεινά τα έργα, τότε το σκοτάδι φοβάται το φως και όχι το φως το σκοτάδι. Τότε κάθε τι σκοτεινό τρέμει το φως και κρύβεται. Γι' αυτό, λέει, ότι οι άνθρωποι, λέει, ηγάπησαν το

0: σκότος μάλλον ή το φως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ήταν, λέει, σκοτεινά τα έργα τους. Δεν μπορούσαν να ανοιχθούν αυτή τη φωτεινή ζωή των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, πιστεύουν στον Ιησού Χριστό.
1: Και αυτό είναι διαρκές φαινόμενο, δεν είναι μόνο για τους παλιούς. Δεν λένε για τον Γέροντα Παΐσιο, ότι πολλές φορές έβλεπε έτσι φως στο κελάκι του ή καμιά φορά που έβλεπε να κινείται το καντήλι, όπως γράφονται στα βιβλία. Γιατί ήταν η χάρη του Θεού που τον σκέπαζε και αυτός με τη δική του απλότητα και την κατάνοιξη έφτανε σε αυτό το επίπεδο.
0: Και επειδή ζούμε και σε περιόδους πολύ δύσκολες για όλους τους ανθρώπους, τελικά τι είναι εκείνο το οποίο έχει ανάγκη ο άνθρωπος? Είναι η υγεία, είναι τα χρήματα, είναι η τροφή? Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μου έρχεται στη σκέψη αυτό το περιστατικό από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Θυμηθείτε ότι εκεί κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος έχει ένα πρόβλημα υγείας.
1: Ναι.
0: Και παρακαλεί τον Ιησού Χριστό να τον απαλλάξει από αυτό το σκόλοπα.
1: Σκόλοπ Σατάν.
0: Και τότε έρχεται η φωνή του Θεού και του λέει ότι αρκίσει η χάρη μου.
1: Ναι.
0: Τι θα πει αυτό αρκίσει η χάρη μου? Τι θα πει αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου? Δεν είχε ανάγκη από φαγητά. Εμείς λέμε χόρτασα γιατί έφαγα.
1: Ναι.
0: Αυτός χορταίνει επειδή βλέπει τη δόξα του Θεού. Τελικά αυτό είναι που λείπει από τον άνθρωπο. Άλλες φορές εν επιγνώση, άλλες φορές ανεπίγνωστα. Άλλες φορές υπάρχουν οι αγωνιστές οι οποίοι αγωνίζονται για να δουν αυτό το πρόσωπο του Θεού. Άλλες φορές υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο κάτι να βρουν, μην ξέροντας όμως και οι ίδιοι γιατί ψάχνουν. Και τότε υπάρχει αυτή η τραγικότητα η οποία διαφεντεύει σήμερα σε όλο τον κόσμο.
1: Δυστυχώς.
0: Των ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουμε κάτι να βρούμε, προσπαθούμε κάτι να κατορθώσουμε, αλλά αν μας ρωτήσεις τελικά τι ψάχνετε να βρείτε, τι πάτε να κατορθώσετε, και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε. Είπατε πολύ ωραία για τον πατέρα Παΐσιο. Πατήρ Παΐσιος, ο οποίος είχε όλες αυτές τις φανερώσεις της ενέργειας του Θεού, τη χάρη του Θεού επάνω του. Πατήρ Παΐσιος ζούσε από πολύ μικρή ηλικία με ένα πνευμόνι, και ο πατήρ Παΐσιος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πέθανε μέσα σε πόνους επειδή είχε καρκίνο στο έντερο. Ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος θεράπευε αρρώστους.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη και εν ζωή όταν ήταν. Τελικά ο πατήρ Παΐσιος γιατί αγωνιζόταν σε αυτόν τον κόσμο? Για αυτή τη χάρη του Θεού την οποία υποσχέθηκε στον Απόστολο Παύλο ο Κύριος και σε όλους τους μαθητάς του βεβαίως. Όταν του είπε αρκίσει η χάρη μου, η δύναμή μου εν ασθενία τελειώται.
1: Μάλιστα. Θεοφιλέστατε, επειδή ο χρόνος τελειώνει, θα ήθελα έτσι να ευχηθείτε και στους ακροατές μας να δώσει ο Θεός ώστε πράγματι όλοι να έχουμε αυτή την έφεση στην εσωτερική, να ζητούμε την Θεία Έλαμψη και την παρουσία του Θεού, όχι όπως είναι, αλλά με τη χάρη τη δική Του.
0: Εκείνο το οποίο εύχομαι με όλη μου την καρδιά είναι επίμονα να αναπέμπουμε με την προσευχή μας προς τον μόνο καθαρό και Άγιο και Αγιάζοντα Κύριο την αίτηση. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εις εγκάτης μου. Μόνο έτσι θα αξιωθούμε κατά την περίφημο ημέρα της αμοιβής να βρεθούμε μαζί με εκείνους που θα ακούσουν. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται.
1: Ας δώσει ο Θεός. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε η συζήτησή μας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδάφη τον Πατέρα Καλίνικο, τον οποίον ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την καλοσύνη και την αγάπη του προς το ραδιοφωνικό σταθμό, να έρχεται κοντά μας και να μας λέει λόγων αγαθών κάθε φορά. Ευχαριστούμε πολύ,
0: Θεοφιλέστατε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καζά. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη στο πολύτιμο έργο το οποίο κάνετε μέσα στην Εκκλησία.
1: Με τους συνεργάτες μας.
0: Μαζί με τους συνεργάτες, τους εκλεκτούς εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού, ώστε και από αυτό το βήμα να εκπέμπει η Εκκλησία το φως αυτό του Χριστού, το οποίο τόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι αυτή την περίοδο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας. Ημερολόγιο Όρους Αγίου. Μέρος πρώτο. Κρίνη που ρέει έλεος, ευχή που παρατείνει. Κι η μάνα η πορταΐτισσα δεσμά και πάθια λύνει. Χερουβικό στο θυμιατό, ψαλτήριον πάλι ανοίγει. Χαρά Θεού, φωνή απλού, ψυχές πώς τις τυλίγει. Άθωνας αχαμήλωτος απ' την αυλή του Αγίου. Σταυρό σε χώμα και δεντρή, φανέρωμα ηλίου. Σελήνη, σκάλα αγγελική, ολόγιο μη στη χάση.